την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάκη.
7: Καλημέρα.
8: Θωμάς από Στουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάο.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γουστάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Φόκους FM 103,6, ραδιομάχη 99,8. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας, όσο καλή μπορεί να είναι. 3 Αυγούστου του 2026. 69-04-83-484 το Viber, ελάτε να πούμε καμία καλημέρα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και την ημέρα μας, αλλά και αυτή την εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεν μας μπήκε καλά ο Αύγουστος, είναι η αλήθεια, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται στο νότιο τμήμα της χώρας και με 2 νεκρούς επιπλέον. Νομίζω ότι μόνο καλά δεν ξεκινάει η εβδομάδα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αναλυτικά όμως όλα, θα τα πιάσουμε όλα, να μετέπειτα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υγρασία στο 53%, η Αττική ξημερώνει με 26 βαθμούς, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω η μέγιστη στους 37 βαθμούς, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ. Καλοκαιρινό γενικότερα το σκηνικό του καιρού, όπως φαίνεται, με ζέστη. Αλλά normal πράγμα.

Για πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Άντε λέει να διώξουμε αυτό τον κατσικοπόδαρο, γιατί θα μας κάψει όλους έτσι όπως το πάει. Μας πήρε τα κουνουπάκια για να σβήσουν φωτιές. Άντε να φέρει καμιά δεκαριά μπεργέφ. Μπεργέφ ούτε με το κιάλ. Ούτε με το κιάλ. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μπεργέφ. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει. Αλλά η Ελλάδα έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Ναι, η μικρή Ελλαδίτσα έχει βάλει κυρώσεις στη Ρωσία τώρα, στην υπερδύναμη τη Ρωσία. Και η Ρωσία τώρα στεναχώρια της μεγάλη. Τέτοιοι είμαστε. Είπαμε μια ζωή ο Μητσοτάκης με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Εκεί στα Λατομεία δεν θα πάρετε καμιά άδεια. Αύγουστος πήγε, φτάνει. Καλημέρα στη Μαρία. Με την ευχή η Παναγιά μας λέει με τη σκέπη της για άλλη μια φορά να λυτρώσει την πολύπαθη Ελλάδα μας από κάθε κίνδυνο και κάθε τραγωδία. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Η Περσεφόνη στέλνει την καλημέρα της, καλή εβδομάδα λέει, όσο μπορεί να είναι με τόσες φωτιές και τόση καταστροφή, η Παναγιά να βοηθήσει. Τι να σου κάνει και η Παναγιά. Ακούω κάποιους που λένε, εν τω μεταξύ κάπου σε κάποιο σημείο είδα ένα βίντεο, γύρω-γύρω είχε καεί το μέρος και είχε ένα κλεισάκι στη μέση, το κλεισάκι δεν κάηκε. Και λένε τώρα κάποιοι, γιατί πήγε ένας τύπος με μία μηχανή και λέει είναι θαύμα ρε παιδιά, κάηκαν όλα τριγύρω, το κλεισάκι δεν κάηκε. Ναι, όντως, ενδεχομένως να είναι κάποιο θαύμα αυτό που έγινε. Και αρχίσαν οι άλλοι από κάτω και ωραίο ο Θεός ας πούμε, άφησε όλα τα υπόλοιπα να καούνε και γλίτωσε το κλεισάκι, κάτι τέτοια χαζά λέγανε. Γιατί ρε εσείς, ο Θεός τις βάζει τις φωτιές. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα. Αν είναι καλή λέει με τόσα που γίνανε αυτές τις μέρες. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 24 βαθμούς η Αστυπάλια. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής μετά από μια εβδομάδα ξεκούρας. Όχι, πες μου, σου έφτασε μια εβδομάδα. Εμένα δεν θα μου φύγει, ούτε δύο μου φτάνουν. Εγώ θέλω ένα μήνα τουλάχιστον. Αλλά πού να πάρω ένα μήνα διακοπές. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα. Ο Χάρης, καλό μήνα με υγεία και ευλογία κύριου λέει, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στον Μπιλ δε Γκρί καλημέρα, φωτιές πολλές, γυμνά βουνά, φαλακρά, δουλίτσες μυρίζονται ανεμογεννήτριες, φροντίζει για όλο το επιτελικό κράτος. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στο Βόλο, Παναγιώτης Ευθυμίου λέει, ο οδηγός αγώνα αυτοκινήτου αυτός πήγε στο ξοκλήσι. Δεν ήξερα το όνομά του ανθρώπου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αυτός ο μήνας είναι πολύ άσχημος, πολύ άσχημα ξεκίνησε και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε κι εμείς καιρικά τουλάχιστον και να επανέλθουμε.

Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τον καιρό να είναι αίθριο στα υπηρετικά και το Ιόνιο, ενώ ο υδραργύρος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα αγγίξουν και τα 6. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο νοτιοανατολική 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον δεν θα έχει καύσωνα. Μακάρι στις περιοχές που καίγονται να γινόταν ένα θαύμα και να βρέξει, μπας και καταφέρουν και σβήσουν τις φωτιές. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, δύσκολη και χθεσινή νύχτα. Αλλά ακόμη δυσκολότερο είναι όταν ακούς ότι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο. Καλημέρα στο Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Άδεια τέλος, λέει, τα κεφάλια μέσα, ώρα για χιλιόμετρα. Την αγάπη μου σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου, Θοδωρή μου. Εύχομαι να ξεκουράστηκες στην άδειά σου. Αυτό είναι το δύσκολο, όταν επιστρέφεις από άδεια. Εκεί είναι ακόμη καλοκαίρι και πρέπει να συνεχίσεις τις εργασίες σου. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από Ουλμ με 20 βαθμούς. Το ταξίδι σήμερα λέει Ελβετία. Φέρα μας κάνα φράγκο από και από την Ελβετία, εσύ Αργύρη. Αυτή είναι πλούσια εκεί πέρα. Κάτι έχω ακούσει, λέει, ότι έχουν τόσα πολλά λεφτά στην Ελβετία που ακόμη και για χαρτί τουαλέτας χρησιμοποιούν χαρτονομίσμα. Πάρε μερικά από εκεί και φέρε. Καλημέρα στον Γιάννη. Τι μου στέλνει εδώ πέρα? Εκλογικό τμήμα Πόρτο Γερμενό, Νέα Δημοκρατία 43,2. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, δεν είναι ώρα για να αντιπαρατεθούμε με τον κόσμο που ψήφισε λάθος, τέλος πάντων, αλλά τώρα είναι η ώρα για να είμαστε όλοι ενωμένοι, ό,τι και αν έχουμε ψηφίσει. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στο Μανώλη, με υγεία και ευλογία από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας, με το αστικό λεωφορείο, το Σιτάρο. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Κώστας λέει μία εβδομάδα άδεια και αυτή με το ζόρι. Αυτό που δεν παίρνουν οι άδεια ο κόσμος. Δεν... Τι να πω δηλαδή. Σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλούβς. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όθωνα. Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. Σαν σήμερα το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου. Σαν σήμερα το 1981 οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Άμμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος με επίδοση 2,02 και κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους το οποίο υπερεύει. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1811 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ Ελίσα Ότις. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης. Ενώ σαν σήμερα το 1966 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. Σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρικός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1979, φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός εγγραφέας και δοκιμιογράφος, γνωστότερος για τα έργα του πριγκίπισσα Ιζαμπό, Μεν Εξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Χρήστος μετράει αντίστροφα για την άδεια. 7 και σήμερα, οπότε από εβδομάδα ξεκινάει η άδεια του. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε πάλι πίσω, να δούμε την όλη επικαιρότητα, να δούμε όλα όσα συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε, όπου δυστυχώς η επικαιρότητα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για να πούμε ότι θα έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την χώρα για ακόμη μια φορά, που φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά δυστυχώς είμαστε μόνοι.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις, πιο μικρές κύριες επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν πέντε κόφτες. Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες πάνω από 10 νυχτά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα μένονται για τρίτη μέρα χθες. Τι δείχνει η σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος δύο ακόμη νέων ανθρώπων. 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές, στα ωριά τους άνθρωποι και μηχανές. Πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο. Σε σύνολο 600, μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πολιτικό παρασκήνιο, όπως το Μαξίμου, εστιάζει σε ένα ποιοτικό στοιχείο, όπως αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του. Πήγα, είδα η μεγάλη νίκη της συμπερίληψης στην Επίδαυρο. Ο οδηγός, πώς να μειώσετε το κόστος αν τα μικρά σπουδάζουν μακριά. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα κέρδη για 37.033 δικαιούχους από εκκρεμής επανυπολογισμού συντάξεων, αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία σε νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, το συλληπιτήριο μήνυμα Μητσοτάκη. Επιχειρήσεις, θετικό το ισοζύγιο ίδρυσης Λουκέτων. Αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας η Αμφίπολη. Μεταναστευτικό πόλεμος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Σάντζεθ για το χάος στη Θέουτα. Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πυλώνας της κεντροδεξιάς παράταξης. Εφημερίδα Κόντρα, η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Μαζική έξοδος από τα λιμάνια, όπου φύγει και η αδειούχη του Αυγούστου. Τρεις δεσμεύσεις Ελλάς, πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και αιχμές για τα αφημί. Νέα επιδότηση παρά τις παρεμβάσεις, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για τους μετανάστες, οργισμένη επιστολή των 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Σάντσες. Νέο πρόγραμμα, 2.350 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά με κοινωνική αντιπαροχή. Εφημερίδα των συντακτών, μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερο από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρηση. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Η φωτιά θύμισε την ύπαρξή του στον Υπουργό. Προϊστάμενοι δημοσίου με μοντέλο ΑΣΕΠΗ επιλογή του. Θέουτα ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Πέρσι του έφταιγε ο καύσωνας και φέτος ο δυνατός αέρας. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος, ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Τραγωδία. Δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν εχθές στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 τον τραγικό απολογισμό. Μέσα στη μαυρίλα, οι νέοι της Ελλάδας τριαμβεύουν στην Ευρώπη. Ο υπουργός με τα πρακτορικά γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Ο ΠΚΠ, κυνηγητό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με κτηνοτρόφους στα Ζωνιανά. Καμία έκπληξη. Απέτυχαν το σπίτι μου δύο και το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Απαράδεκτος Άδωνης με στολή ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος. Εφημερίδα Απογευματινή, πήρα Γεραπετρίτη για το δίθεν δείπνο με Διαμαντοπούλου. Θλίψη για το θάνατο του Βαρβιτσιώτη. Ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στον Περιφερειάρχη. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Τραγωδία χωρίς τέλος. Επίρρηνο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Εφημερίδα One Voice, Τζόναθαν Κωνσταντίνε, το παραμύθι του Τσάμπα Μάγκα, ο λομπίστας του Τραμπ από τα Ηλίσια που υπόσχεται κονές στο Λευκό Οίκο με χρέωση 0,79 ευρώ το λεπτό. Στην τραγωδία με τα ελικόπτερα σκοτώνουν τους πιλότους δύο φορές, φορτώνουν το λάθος τους νεκρούς, ενώ ο συντονισμός γινόταν παρανόμος από το έδαφος. Ο Μητσοτάκης στον κόσμο του ρίχνει τις ευθύνες στο στρατηγικό άνεμο. Συνέντευξη καταπέλτης. Υπάρχουν ευθύνες για πρόσωπα που σήμερα δεν βρίσκονται στο εδόλιο. Τα παιδιά μας κάηκαν ζωντανά και περιμένουν δικαίωση. Κατακαιρματίζουν και καθυστερούν τις δίκες για να πετύχουν συγκάλυψη για τα Τέμπη. Πρόκληση: το υπερταμείο δεν θέλει ο Σαββίδης να πάρει το λιμάνι του Βόλου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Εφημερίδα Μανιφέστο, σφαγή Ελλάς και Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Μπροστινή και χορηγή αίμα και άμμο στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Πύρινος συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιάς. Θλίψη στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της κεντροδεξιάς. Κατά φαντασίαν δείπνο για εξόφθαλμα ψεύδι και συκοφαντίες της εστίας κάνουν λόγο οι συνδετήμονες. Όλα λάθος, άλλο το επιχειρήν και άλλο η απληστία της Πάρου, της Μυκόνου αλλά και της Σαντορίνης. Εφημερίδα Πολίτικα, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 5 δεκαετίες προσφορά στην πολιτική ζωή της πατρίδας. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στο δανοπιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Ο πόλεμος των ακινήτων, τα δύο SOS και οι τρεις λόγοι που οδηγούν σε έξωση. Αναβάθμιση στρατιωτικών σχολών, ξανά η πρώτη επιλογή για χιλιάδες νέους. Εφημερίδα Εστία, απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Ο Οδυσσέας προειδοποιεί, από χαμηλά βλέπεις πιο καθαρά. Η ιστορία του είναι πιο ισχυρή από το χρώμα. Αξίζει να διαβάσετε: δύο πιλότοι νεκροί στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Η Ευρώπη κατακεραυνώνει τον Σάντζεφ. Απεβίωσε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Η παρβατική συμπεριφορά του έφηβου πόρια ρήξης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τράπεζες έβαλαν πλώρη για καθαρά κέρδη άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θαλάσσιες μεταφορές. Πώς τα ντρόνς διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Εταιρείες, πια εισηγημένες στη Wall Street, ωφελήθηκαν από την κρίση. Η AI Act εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάρτα Δικαιωμάτων στην κοινωνία της. Ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές. Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Δίπλη τραγωδία, 2 νεκροί σε σύγκρουση ελικοπτέρων, χιλιάδες τρέμματα καμένης γης. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση. Σε κλειό ισχυρών ανωδικών πιέσεων η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τελεχός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη, 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στο πρωινό της Δευτέρας 3 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, όσο καλά μπορεί να είναι. 69-074-83-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Κάτω από μια δύσκολη εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με την χώρα για ακόμη μια φορά να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ο πύρινος εφιάλτης είναι εδώ, συνεχίζεται χωρίς τέλος. Βλέπουμε περιοχές για ακόμη μια φορά να καίγονται. Βλέπουμε ανθρώπους, αυτούς τους ήρωες που σηκώνουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα για να κατασβήσουν αυτά τα οποία καίνε κάποιοι, να χάνονται άδικα. Και η κυβέρνηση, όλα καλά στην κυβέρνηση, δεν τρέχει τίποτα. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται για διακοπές. Είδα κάτι ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό για να δώσει συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων πιλότων. Αλλά τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις, όχι πραγματικά. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι εντάξει, δεν ευθύνεται το κράτος. Δεν ευθύνεται το κράτος, αλήθεια. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έρχεται καλοκαίρι και ότι η χώρα σου θα καεί για ακόμη μια φορά και εσύ δεν κάνεις τίποτα για να μπορέσεις να τη γλιτώσεις και να κάνεις από πριν, όχι την τελευταία στιγμή, να κάθεσαι και να μου βγάζεις δελτία τύπου και ευχολόγια και δεν ξέρω εγώ τι και τα θερμά μας συλληπιτήρια. Τι να τα κάνω τα συλληπιτήρια? Και να σας πω κάτι, ξέρετε τι είναι αυτό που με τσατίζει περισσότερο? Ότι του χρόνου πάλι τα ίδια θα γίνουν. Σε ένα χρόνο από τώρα πάλι τα ίδια θα γίνουν. Πάλι θα καούμε, πάλι θα θρηνήσουμε ανθρώπους, πάλι, και πάλι θα βγαίνουν και θα λένε ότι πάθαμε συλληπιτήρια. Δεν πάει έτσι. 7 χρόνια κυβερνάτε, κύριοι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τέσσερα. 7,5 χρόνια κοντεύετε στα 8. Δεν κάνατε τίποτα για να βοηθήσετε τη χώρα που ξέρετε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες βγαίνανε και λέγανε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να σβήσουν τις πυρκαγιές. Περιοχές ολόκληρες χάθηκαν, σπίτια χάθηκαν. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε γιατί δεν τα είχαν ασφαλισμένα. Όχι ρε εσείς, να σας πω κάτι. Πληρώνω φόρους σε αυτό το κολοκράτος. Πληρώνω. Δεν πρέπει να με προστατεύσουν επιτέλους. Κάει και το σπίτι των ανθρώπων. Ναι, δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Δεν πληρώνανε φόρους για αυτό το σπίτι. Πληρώνανε. Δεν πληρώνανε ένφια. Πληρώνανε. Γιατί δηλαδή να πρέπει να πάω σε ιδιώτη να το ασφαλίσω το κολόσπιτο για να πληρώνω και τον ιδιώτη? Το κράτος γιατί το πληρώνω δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο πληρώνω το κράτος? Γιατί μου κρατάτε τόσους φόρους? Πυροσβέστες δεν έχουμε, γιατρούς δεν έχουμε, νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουμε. Μόνο αστυνομικούς και παπάδες έχουμε. Και αστυνομικοί για να προστατεύουν αυτούς. Και δεν έχω κάτι με τους ιερείς, για όνομα του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι, κάπου όπα. Πάρτε πυροσβέστες, πάρτε προσωπικό στα νοσοκομεία, πάρτε αεροπλάνα, πάρτε ελικόπτερα, να μην βλέπουμε τη χώρα μας κάθε χρόνο να καίγεται, να μην χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές και όταν χάνονται περιουσίες να τους αποζημιώνετε. Να μην μου λέτε ότι πάνε στον ιδιώτη να το ασφαλίσεις, κάτω μια ασφάλεια μήπως και καεί επειδή είναι κοντά σε δασική έκταση το σπίτι σου και σε γιατί σε πληρώνω ρε κράτος, γιατί μου κρατάς φόρους εμένα? Και τρώτε εσείς με 10 μασέλες και αυγατίζουν οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και εγώ είμαι απροστάτευτος. Είμαι απροστάτευτος, χάνω την περιουσία μου και δεν με αποζημιώνει κανένας. Γιατί πληρώνω φόρους για αυτό το κράτος, μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς αυτό το πράγμα? Γιατί ένα σωρό άδικους φόρους πληρώνουμε. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά? Σε ποιανών τις τσέπες πηγαίνουν? Γιατί δεν υπάρχουν πυροσβεστικά να σβήσουν τις φωτιές? Γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα? Θα μπορούσαμε τώρα, κάποιος φίλος μου είπε το πρωί να πάρουμε για τα ρωσικά τα Μπεργέφ. Ποιο, τι να πάρουμε? Έχουμε βάλει κυρώσεις, λέει, στη Ρωσία. Ποιοι εμείς? Εμείς, η τελευταία τρύπα του Ζουρνά, βάζουμε κυρώσεις, λέει, στην υπερδύναμη τη Ρωσία. Άκουσον. Και η Ρωσία τώρα τις ξύθηκε να μην ποτεί. Που τις βάλαμε κυρώσεις από εδώ από την Ελλάδα. Σκασίλα τους. Μια ζωή με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τα ρωσικά αεροπλάνα. Θα μπορούσαμε. Αλλά οι εντολές είναι άλλες. Δυστυχώς. Και τα αποτελέσματα νάτα. Να καίγονται περιοχές, να χάνονται άνθρωποι. Τι να πεις τώρα για αυτούς τους δύο πιλότους που χάθηκαν? Τι να πεις? Άντε πάνε στις οικογένειές τους, ρε Σιμιτσοτάκη, και κοίταξε χωρίς κάμερες. Χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς να καταγράφεις, χωρίς γυαλιά AI που έχει ο άλλος, να μην πω. Και πάνε, τολμάς να πας να τους κοιτάξεις τα μάτια, να χτυπήσεις την πόρτα του σπιτιού τους και να κοιτάξεις τα μάτια αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους. Και να σε δω τι θα τους πεις. Τι θα πεις σε αυτές τις οικογένειες που περίμεναν να γυρίσουν σώοι οι άνθρωποι τους και δυστυχώς δεν θα γυρίσουν ποτέ. Και θυμάμαι και το άλλο, το Καναντέρ, που ήταν, σε ποιο σημείο που είχε πέσει. Το θυμάστε και αυτό, το βλέπαμε σε ζωντανή μετάδοση στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Το βλέπαμε την ώρα πάει να κατασβήσει φωτιά, να πέφτει στη Χαράδρα και πέρα και σκοτώνονται δύο παιδιά. Δύο ήρωες. Γιατί, πραγματικά, γιατί, σάπια αεροπλάνα, πυροσβεστικά οχήματα τα οποία χαλάνε. Πυροσβεστικές δυνάμεις που δεν επαρκούνε. Ευτυχώς υπάρχουν και οι εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν και βοηθούν στην κατάσβεση. Προτιμώ να έχω παραπάνω πυροσβέστες και ας κάθονται το χειμώνα, δεν με πειράζει. Τουλάχιστον ξέρω ότι το καλοκαίρι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους, προκειμένου να σώσουν περιοχές που κάποιοι άλλοι τις καίνε. Και ξαφνικά βλέπουμε να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες σε αυτές τις περιοχές. Ναι, προτιμώ να πληρώνω 15.000 πυροσβέστες παραπάνω και να κάθονται, παρά να πληρώνω αυλικούς και βουλευτάδες και δεν ξέρω εγώ τι, και ανύπαρκτες εταιρείες και ΜΚΟ, και να τρώνε τα λεφτά και να πηγαίνουν σε καπιανών τις τσέπες και να μην κάνουν τίποτα. Να μην κάνουν τίποτα, πραγματικά. Παρακολουθώ με τρόμο όλα όσα γίνονται. Με τρόμο, ειλικρινά, βλέπω τους ανθρώπους να είναι σε απόγνωση. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι θα έκανα εγώ? Δεν μπορώ να το βάλω όμως. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει πως είναι... μόνο αυτοί που το έχουν ζήσει, πώς είναι να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται, να έχεις φτύσει αίμα για να χτίσεις ένα σπίτι και να το βλέπεις ξαφνικά να καίγεται. Ποια είναι η προστασία του κράτους, για πείτε μας. Ποια είναι η προστασία απέναντι στον πολίτη ο οποίος χάνει την περιουσία του, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του? Πού είναι το κράτος? Πουθενά δεν είναι το κράτος. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά το κράτος αδιαφορεί. Το κράτος για ακόμη μία φορά το μόνο το οποίο κάνει είναι να στέλνει ευχολόγια, να λέει ότι συλληπιτήρια, ναι, οι πυρκαγιές είναι μεγάλες. Ναι, το ξέρουμε ότι είναι μεγάλες. Το ξέρουμε ότι είναι μεγάλες πυρκαγιές. Τι κάνετε? Τι κάνετε, μωρέ? Συνεχείς αναζωπυρώσεις. Εξαντλημένοι άνθρωποι, πυροσβέστες, πανικόβλητος κόσμος. Και σας το ξαναλέω, είμαι από τους ανθρώπους που έζησε το μάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν και εγώ ήταν το μάτι ήμουν εκεί. Επί μια εβδομάδα ήμασταν εκεί και καλύπταμε το ρεπορτάζ. Δηλαδή και μπορώ να φέρω κάποιες εικόνες στο μυαλό μου από αυτά που γίνονταν εκεί πέρα. Και μπορώ να καταλάβω έστω ελάχιστο αυτούς τους ανθρώπους, την αγωνία τους. Την αγωνία τους. Να σωθούν, να σωθεί η περιοχή. Υπήρχαν πόσοι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνταν να απομακρυνθούν από το σπίτι τους, γιατί σου λέει ότι εγώ θα προσπαθήσω να το σώσω. Και παλεύανε με το λάστιχο. Που τι να σβήσεις με το λάστιχο όταν η φωτιά είναι 2,5, 3, 4 μέτρα πάνω? Τι να σε κάνει και το λάστιχο και τι να... Αντιπυρικό υγρό πήραμε? Όχι, γιατί να πάρω? Σιγά τώρα, πεταμένα λεφτά. Τίποτα δεν πήραμε, τίποτα δεν κάναμε. Και για ακόμη μια φορά η χώρα μας παραδομένη στο έλεος και της φωτιάς, αλλά και μιας ανεκδίγητης κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς δεν κοίταξε ποτέ κατάματα τα προβλήματα των πολιτών. Ποτέ. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο, δηλαδή είναι τέτοια η αδιαφορία πραγματικά, που αρχίζω να το πιστεύω αυτό, ότι γίνεται επίτηδες. Γίνεται επίτηδες, να καούνε όλοι. All the dreams I've brought wild. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φέδων Καραϊωσιφίδη. Είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση, όπου μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα και είπε για τις... μάλλον στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, με συγχωρείτε. Είμαι κι εγώ ζαλισμένος με όλα αυτά. Και είπε για τις θέσεις τις οποίες βρέθηκαν τα δύο ελικόπτερα που δεν θα έπρεπε να βρεθούν, και ανέλησε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα βρέθηκαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση κατά την κάθοδό τους για ρήψη νερού. Και όπως θα ακούσετε, στο ηχητικό εκτίμησε ότι μετά την στροφή μειώθηκε ο χρονικός διαχωρισμός τους και είναι πιθανόν ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου να έχασε στιγμία την οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο, χωρίς βέβαια ακόμη να μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για το πώς ακριβώς φτάσαμε στην τραγωδία.
1: Κύριε Καραϊωσιφίδη, για να καταλάβουμε και μία ακόμα λεπτομέρεια, διότι βλέπουμε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης αδειάζει το πάνω ελικόπτερο, αδειάζει και το νερό, πραγματοποιεί μία ρήψη. Είναι σε διαδικασία ρήψης και απλά άδειασε για να ενστικτοδός, ή απλά χτύπησε και άνοιξε η πόρτα του ελικοπτέρου? Δεν γνωρίζω τις ορολογίες, το λέω πολύ απλοϊκά, και έτσι έφυγε το νερό.
2: Το πιθανότερο είναι ότι συνέβησαν ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή έχουμε και την καταστροφική αστοχία του συστήματος που υπάρχει από κάτω και αποθηκεύει το νερό, αλλά πιθανότητα την ίδια στιγμή ακαρία ο πιλότος του ελικοπτέρου, του δεύτερου δηλαδή, αυτό που βρισκόταν ψηλότερα και χτύπησε το πρώτο, ή τουλάχιστον ήρθε σε επαφή με το πρώτο. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη για χτύπημα. Ναι. Βρέθηκαν σε θέσεις στις οποίες δεν έπρεπε να βρίσκονται, πολύ κοντά. Απελευθέρωσε το νερό για να ελαφρύνει το ελικόπτερο και να κερδίσει ύψος. Από την άλλη, εμένα μου προκαλεί εντύπωση, πρώτον, ότι βρέθηκαν τόσο πολύ κοντά. Μετά τη στροφή υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα στιγμιαία ο χειριστής του πίσω ελικοπτέρου να έχασε την οπτική επαφή με τον μπροστά και εκεί πέρα συνέβη το μοιραίο. Δεν είναι παρά μόνο μια εκτίμηση, διότι διαφορετικά, εάν έβλεπε την απόσταση να μειώνεται, θα είχε κάνει έναν ελιγμό αποφυγής, δηλαδή θα μπορούσε άνετα να κάνει αυτό που έκανε στη συνέχεια, ακόμη και να απελευθερώσει το νερό, έτσι ώστε να κερδίσει από το ύψος, γιατί κυριολεκτικά όταν αφήσεις 3 τόνους νερό, το ελικόπτερο και με την ισχύ που έχει...
1: Θα έχει την άνοδο που χρειαζόταν για να αποφύγει τη σύγκρουση.
0: Βέβαια, ό,τι και να λέμε τώρα, όσες εκτιμήσεις για να κάνουμε, όσα και να βγουν στη δημοσιότητα, οι δύο αυτοί άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν πάνω στο καθήκον. Και ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών από τις φετινές πυρκαγιές σε 5. Θέλω λίγο να πάμε να θυμηθούμε μία ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, λίγο μετά τις εκλογές. Αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά πρέπει να ήταν. Είχε βγάλει μία ομιλία από το Βήμα της Βουλής. Πάμε λίγο να την ακούσουμε όσον αφορά τις φωτιές στη χώρα μας. Έχει ενδιαφέρον. Άμα ξεκινήσει να παίζει, άμα θέλει να παίξει, θα παίξει.
3: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν, που είναι δασικές. Διότι από το 1 εκατομμύριο 100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 ΜΒ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν.
0: Τώρα ήθελα να σου πω πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά άντε πρωί-πρωί.
3: Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τη ΣΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι αδύνατον να συζητάμε σήμερα ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με ανεμογεννήτριες μόνο στη θάλασσα. Βεβαίως και θα δρομολογήσουμε και ανεμογεννήτριες offshore στη θάλασσα. Είναι πιο ακριβές, έχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να διαταράξουμε με τόσο μεγάλη ένταση άλλες δραστηριότητες.
0: Είσαστε ικανοί ρε μπαγάσιδες να κάψετε και τη θάλασσα, αλήθεια, για να βάλετε ανεμογεννήτριες και να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα κάποιου ολιγάρχη. Είστε ικανοί να κάψετε και τη θάλασσα, πραγματικά. Είστε ικανοί να τη ρουφήξετε, να πάτε με καλαμάκια, με χάρτη, να αρχίσετε να ρουφάτε το νερό, να τελειώσετε. Να βάλετε ανεμογεννήτριες. Σας έχω ικανούς να κάνετε πολλά. Αλήθεια, δηλαδή, τον ακούσατε τι είπε. Καταλαβαίνετε γιατί καίγεται η Ελλάδα κάθε χρόνο. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτριες. Και όπου δεν μπορούμε.

0: κάθε χρόνο να καίγεται. Δυστυχώς ο Μητσοτάκης έφερε δίθεν επενδύσεις στη χώρα μας με εταιρείες να εκμεταλλεύονται τα βουνά μας, με τα αιωλικά πάρκα τα οποία στείνουν και η Ελλάδα να παίρνει κάτι ψίχουλα από την ενέργεια που παράγεται. Γι' αυτό το λόγο και η τιμή του ρεύματος δεν πέφτει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε το ρεύμα και το στέλνουμε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, το αποθηκεύουν εκεί πέρα και πάμε και το αγοράζουμε από εκεί μετά. Πόσο ανόητοι είμαστε. Έχουμε κάψει όλη την Ελλάδα, έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες και αυτό το ρεύμα το στέλνουμε έξω για να πάμε να το ξαναγοράσουμε από εκεί, να το φέρουμε εδώ πέρα. Αλλά πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκαρου που έλεγε ότι θέλουμε να κάνουμε τη χώρα την μπαταρία της Ευρώπης.
1: Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
0: Αυτό στις 5 Αυγούστου του 2020.
1: Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλές.
2: Μάλιστα.
1: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: 15 Αυγούστου του 2019 αυτό.
1: Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα του μέλλοντος.
0: Άμα αυτό είναι το μέλλον, δεν το θέλουμε. Τέτοιο μέλλον δεν το θέλουμε πραγματικά. Και να σε πω κάτι, ρε Μητσοτέκη. Να σε πω κάτι. Ρώτησες κανένα να γεμίσεις τα βουνά μου. Σου ανήκει η χώρα. Τι νομίζεις ότι η χώρα, ας πούμε, είναι... έλαβες ως περιουσιακό στοιχείο από τον μπαμπά σου, όπως όλα τα υπόλοιπα, τα εκατομμύρια, οι βίλες, δεν ξέρω εγώ τι, τα σπίτια, τα... Νομίζεις ότι μαζί έχεις λάβει και τη χώρα, ας πούμε, σαν περιουσιακό στοιχείο? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Λυπάμαι για τα όλα όσα συμβαίνουν. Λυπάμαι για όσα γίνονται στη χώρα. Λυπάμαι που ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει ανοίξει τα μάτια του να δει ποιοι τον κυβερνούν. Ορίστε, ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα. Το είπε και το 2019, το είπε και το 2020. Να γίνουμε η μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Δεν θέλουμε να γίνουμε καμία μπαταρία. Καμία μπαταρία δεν θέλουμε να γίνουμε. Θέλουμε τη χώρα μας που να πάρει. Θέλουμε να ζούμε σαν άνθρωποι, να μην φοβόμαστε κάθε χρόνο για το ποια περιοχή θα καεί. Να μην τρέμουμε κάθε χρόνο για το πόσους ανθρώπους μπορεί να χάσουμε από τις πυρκαγιές. Να μην αγχωνόμαστε κάθε χρόνο ότι θα καούμε και φέτος. Φτάνει με όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά φτάνει. Με όλο αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται στη χώρα, φτάνει. Το ξαναλέω, έρχονται εκλογές, διώξτε τους που να πάρει, διώξτε τους να ανασάνουμε επιτέλους. Μας κλέβουν το οξυγόνο, μαζί με τις περιοχές μας κλέβουν και το οξυγόνο. Μας καίνε τη χώρα μας, μας διαλύουν τα σπίτια, διαλύουν την οικογένεια, διαλύουν τα πάντα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Δεν θα αφήσουν τίποτα, ούτε κολυβηθρό ξύλο δεν θα μείνει όρθιο. Α, και τώρα που θυμήθηκα τον κύριο Δρυμνιώτη. Ο κύριος Δρυμνιώτης, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινής. Και απορώ πως ο Μητσοτάκης δεν έχει ακολουθήσει τη λύση του κυρίου Δρυμνιώτη για τις φωτιές του καλοκαιριού. Ξέρετε τι είχε πει ο κύριος Δρυμνιώτης? Απίστευτο, αλλά το είχε πει. Δεν θα σας το πω εγώ. Πάμε να το ακούσετε από τον ίδιο για να πιστείτε.
3: Σε κανένα μέρος οι νέα φωτιές δεν σβήνουν. Θα σβήσουν όταν δεν βρουν άλλο να κάψουν. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα την οποία την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι είναι να καις προληπτικά το δάσος το χειμώνα.
0: Να χαρώ εγώ.
3: Να
2: κάνεις τη δουλειά το χειμώνα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά και το κάνανε και οι Αβορίγινες στην Αυστραλία.
0: Ρε Σιμιτσοτάκη, πώς δεν το σκέφτηκες αυτό? Να κάψουμε τα δάση το χειμώνα, τουλάχιστον θα μπορέσεις να βρεις τη δικαιολογία ότι τα καίμε, ρε παιδί μου, για να έχουμε για το καλοκαίρι. Να γλιτώσουμε το καλοκαίρι, να τα κάψουμε το χειμώνα. Αυτό είπε ο κύριος Δρυμνιώτης. Το κάνανε, λέει, οι Ινδιάνοι. Φανταστικό.

Τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση? Τι έχουμε ακούσει? Τι ανοησίες έχουμε ακούσει? Και αυτός ο άνθρωπος αρθρογραφεί σε μια μεγάλη εφημερίδα. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Έχω μείνει έκπληκτος με όλα αυτά τα οποία ακούγονται κατά καιρούς σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να αφυπνίζουν τον κόσμο, αλλά όταν έχουν πάρει χρήματα, δυστυχώς όχι να τον αφυπνίσουν, δεν ενδιαφέρονται, μάλλον να τον κοιμήσουν περισσότερο.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας μένονται ανεξέλεγκτες. Ανεξέλεγκτη βλέπω συνεχίζει την καταστροφική πορεία της η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία κοντά στο Αιωλικό Πάρκο με σημείο έναρξης τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρασε στην Αττική και αυτή την ώρα μένεται σε πολλαπλά μέτωπα και δυστυχώς έχει αφήσει πίσω της την απόλυτη καταστροφή. Μια τεράστια οικολογική καταστροφή, περιουσίες και κόποι μια ζωής ανθρώπων πήγανε στράφη. Αναμνήσεις οικογενειών με ανυπολόγιστη συναισθηματική αξία δυστυχώς κάηκαν μέσα στην πύρινη λέλαπα. Στις 11 χθες το βράδυ έστειλε νέο μήνυμα από το 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες, Μόρφα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Οι τεράστιες φλόγες έχουν σκεπάσει μέσα σε λίγα λεπτά τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας, κάνοντας κυριολεκτικά στάχτη το πευκοδάσος το οποίο υπήρχε εκεί στην περιοχή. Τα κύρια μέτωπα τα οποία απασχολούν από το βράδυ της Κυριακής τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται επιποδό στην Αττική, είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Φλόγα υπάρχει όπως βλέπω εδώ και σε εστίες στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου δυστυχώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Τα ενέργεια μέσα έχουν σταματήσει τις ρήψεις και οι πήγες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έδιναν μια άνηση μάχη με τις φωτιές, οι οποίες δυστυχώς κατάφεραν να εισέλθουν σε δύσβατες περιοχές. Στην περιοχή Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια. Προσπαθούν να κάνουν διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί μια γραμμή άμυνας και να περιοριστεί κάπως το πύρινο μέτωπο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Νωρίτερα είχαμε διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, τα οποία εστάλησαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, η περιοχή του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και ο Άγιος Σαράντης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με μηχανήματα του στρατού, της περιφέρειας Αττικής αλλά και των Δήμων προχώρησαν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πύρινο όλεθρο. Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται και ανατολικά αλλά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου υπό τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας. Επίσης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύουν και άνθρωποι εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή και της ομάδας Δευκαλίων που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει και αυτή στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν από εκείνες τις περιοχές. Θα ήθελα έτσι να μιλήσω με ανθρώπους από εκεί. Αν κάποιος υπάρχει εκεί στις περιοχές που καίγονται ή εκεί κοντά, τέλος πάντων, ας στείλει αν θέλει ένα μήνυμα στο Viber, να τον καλέσω εγώ από εδώ πέρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Τώρα βέβαια με τον πρώτο φως του ηλίου θα ξεκινήσουν να πετάνε, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη και τα εναέρια μέσα, τα οποία θα ρηχτούν και αυτά στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, όσο καλή μπορεί να είναι τέλος πάντων. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, οι οποίες έχουν ως εξής: στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς το Πόρτο Γερμενό, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Τιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό, εκεί στο οικισμό του Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθα στο ρεύμα πορείας προς την Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς το Αλεποχώρι. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα. Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίων Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκη στο ρεύμα προς τον οικισμό Βένιζα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Κωνσταντίνου Μερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρι. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοπίου Μαργέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αλεποχώρι. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανό και στην ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Εκεί έχουμε όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να μην πλησιάσουν τα οχήματα προς τα σημεία τα οποία βρίσκεται η φωτιά. Να πάω λίγο στην Κεφαλονιά. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε βέβαια κάποιες διάσπαρτες εστίες στην περίμετρο της Πυρκαγιάς και ένα ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αλυματάς, το οποίο όπως φαίνεται το αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, δυστυχώς κατάφερα να πάρει γρήγορα διαστάσεις, κινητοποίησε την πυροσβεστική αλλά και την πολιτική προστασία. Επί του πεδίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές αλλά και 12 συνολικά οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς η φωτιά στο νησί εξαπλώθηκε γρήγορα, καθότι οι ισχυροί άνεμοι κατάφεραν να σμπρώξουν τις φλόγες προς 2 κατευθύνσεις. Από τη μία, όπως λένε οι πληροφορίες, προς τον Κατελιό και την θάλασσα και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Σ' άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύρι, το Μαρκόπουλο, τον Άνω Κατελιό αλλά και τα

παρακολουθώ τις όποιες εξελίξεις σε όλες τις πυρκαγιές στην χώρα, βλέπω ότι είμαστε χωρίς ενεργά μέτωπα σε Φωκίδα και το Αίγιο. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο στο Σκάλωμα Φωκίδος αλλά και στην Γιαλία, όπου οι δυνάμεις χθες πραγματοποιούσαν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία για να αποφύγουν κάποια αναζωπήρωση. Αυτό είναι το κύριο μέλημα άλλωστε των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί πέρα στην περιοχή, όπου μια αναζωπήρωση πραγματικά θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σε Σταθάικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας ευτυχώς έχουν ελεγχθεί. Κάποιες από αυτές έχουν σβήσει.

αλλά το χειρότερο είναι ότι δύο άνθρωποι, δύο πιλότοι είναι νεκροί μετά από την συγκλονιστική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, η οποία καταγράφηκε και σε κάμερα κινητού τηλεφώνου, όπου φαίνεται πως τα δύο ελικόπτερα έρχονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο, με αποτέλεσμα ο έλικας του ενός ελικοπτέρου να προσκρούσει στο άλλο και φλεγόμενο να πέσει στο έδαφος, και εκεί πέρα χάθηκαν και δύο ανθρώπινες ζωές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων. Πολύ νωρίς είχε αποκατασταθεί και επικοινωνία με το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, το οποίο ενημέρωσε το επιχειρησιακό κέντρο για την κατάστασή του και έδωσε και τις συντεταγμένες του μετά από την πτώση, και λίγο αργότερα εντοπίστηκε και το δεύτερο ελικόπτερο, δυστυχώς με τους δύο άνδρες να είναι νεκρούς. Είναι δύο ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα. Έναν Ρουμάνο πιλότο και έναν Έλληνα συντονιστή, τα οποία είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Και όπως είναι λογικό, ακολουθήθηκε όλο το καταγράμματο πρωτόκολλο, το οποίο έλεγε ότι όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell τα οποία επιχειρούσαν στο σημείο να καθυλωθούν μέχρι νεοτέρας, όπως προβλέπεται. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται μετά από ένα σοβαρό αεροπορικό συμβάν, ώστε ότι εκτιμηθούν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα και μετέπειτα να δοθούν νέες οδηγίες από το συντονιστικό κέντρο. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στη συγκεκριμένη πυρκαγιά μάλλον, επιχειρούσαν 8 ελικόπτερα τύπου Ericsson, 2 Canadair και 2 Chinook.

0: Από ό,τι βλέπω από την ενημέρωση που ήρθε πριν από λίγη ώρα από την πυροσβεστική, αυτή την ώρα μένεται για τρίτη συνεχή μέρα η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου πέρασαν οι φλόγες. Έχουμε μικρές εστίες στην Ψάθα, έντονη μυρωδιά καπνού στην περιοχή, όπως είναι λογικό. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Έχουμε σειρά συσκέψεων στις πυρόπληκτες περιοχές. Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν καεί από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Όπως βλέπω, έχουν καεί σπίτια στην περιοχή Κρυοπηγάδη, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από, από τα Βίλια. Η φωτιά, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα. Δίνεται μία μάχη αυτή την ώρα για να μπορέσει να ανακοπεί η πορεία της και, όπως είναι λογικό, η έκταση η οποία έχει διανύσει πυρκαγιά από την Παρασκευή μέχρι σήμερα προκαλεί έντονο προβληματισμό, γιατί η απόσταση από την περιοχή Κανδύλη έως και τη Νέα Πέρα μου είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, ένα γεγονός το οποίο αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω από την περιοχή είναι οι πρόποδες του όρους Πατέρα, όπου εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, το οποίο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παρακολουθούν διαρκώς και παράλληλα βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν περιπολίες χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα, προκειμένου να καλέσουν όσους παραμένουν στις διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες συνοδεύουν βαρέα οχήματα της περιφέρειας της πολιτικής προστασίας αλλά και του Δήμου, καθώς επίσης μπουλντόζες και άλλα χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες με στόχο να μπορέσουν κάπως να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις στην έντασή της, άλλοτε αναζωπυρώνεται, άλλοτε υποχωρεί, ενώ το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι μεταβάλλονται διαρκώς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχουν κατευθύνει τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Παρόλα αυτά όμως, ο κίνδυνος εκεί πέρα στην περιοχή παραμένει υψηλός. Κανείς δεν εφησυχάζει, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια ολονύχτια μάχη εδώ σαν με τις φλόγες, ακόμη και στην Αγία Παρασκευή, όπου οι εικόνες οι οποίες έρχονται από το σημείο είναι εικόνες αποκαλύψεως. Σήμερα θα έχουμε και μία σειρά συσκέψεων του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα είναι στις περιοχές όπου επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών αλλά και την ταχύ ενεργοποίηση από των μέτρων της κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέ των πολιτών και επιχειρήσεων, όπου δεν ξέρω πραγματικά πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ξαναφτιάξουν τις επιχειρήσεις τους, πώς θα ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, αν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Η καταστροφή είναι πραγματικά τόσο μεγάλη που τρομάζει, ειλικρινά τρομάζει. Και δεν φτάνει που καίνε τα δάση για να στήσουν ανεμογεννήτριες. Δεν φτάνει που μετατρέπουν τα βουνά, τις πλαγιές σε βιομηχανικές ζώνες στο όνομα μιας δίθεν πράσινης ενέργειας. Τώρα φτάνουμε και στο σημείο οι ίδιες οι ανεμογεννήτρες να βάζουν φωτιά. Σπινθήρες από τα καλώδια τους, ταλαντώσεις και μετά βλέπουμε να γίνονται όλα στάχτη. Χιλιάδες στρέμματα δάσους να καίγονται. Σπίτια καμένα, ζωές οι οποίες έχουν καταστραφεί. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι το κέρδος από την δήθεν αυτή πράσινη ανάπτυξη, πράσινο ρεύμα, αξίζει περισσότερο από τον ίδιο τον τόπο. Πρώτα καίνε τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτρες, μετά οι ίδιες οι ανεμογεννήτρες καίνε ό,τι έχει απομείνει και στο τέλος μας λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πρόοδος, ότι με όλη αυτή την κατάσταση πηγαίνουμε μπροστά. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, κύριε. Αυτό είναι μια μπλε λαιλασία. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών η Ελλάδα καίγεται. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών θρυνούμε θύματα. Για τα κέρδη κάποιων ολιγαρχών ζωές γίνονται στάχτη. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την άποψη μερικών πολιτών.
1: Μας πεις δύο λόγια. Τι να πω, όλο αυτό γίνεται για να μπουν ανεμογεννήτριες κι άλλες.
2: Δεν το γνώριζα.
3: Ακριβώς, Κορίνα, μιας και ο Μιχάλης Τεζάρης δείχνει παρόμοια εικόνα με τη δική μας, είπα να γυρίσουμε λίγο την κάμερα για να δείξουμε και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ. Ουσιαστικά έχει στηθεί ένα παρατηρητήριο από κόσμο εδώ και αρκετές ώρες που βρίσκεται στην περιοχή. Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί το μέτωπο της φωτιάς.
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι από αυτή τη δοκιμασία το κράτος απουσιάζει. Το αντίθετο, ήταν παρόν, ενισχυμένο όσο ποτέ.
3: Αν θέλει κάποιος να μας πει δύο λόγια, εγώ θα τους προσεγγίσω. Δύο κουβέντες μόνο, ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Δύο κουβέντες μόνο για όλο αυτό που παρακολουθείτε αυτές τις ώρες.
4: Καλά που λέτε!
5: Δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά. Είναι άσχημο. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το 2009. Αυτό.
3: Εσείς μένετε μέσα στον οικισμό του Πόρτο Γερμανού?
5: Ναι, στο προσήλιο.
3: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε?
5: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχουν. Στο κέντρο ότι υπάρχει.
3: Το σπίτι σας, υπάρχει ανησυχία για τις κατοικίες?
5: Εννοείται.
3: Και βλέπω και την κόρη ήταν δακρυσμένη νωρίτερα.
5: Δεν είναι κόρη, αλλά φίλοι είμαστε.
3: Θα μας πεις δύο λόγια. Τι να πω, όλο αυτό γίνεται για να μπουν ανεμογεννήτριες κι άλλες. Δεν χρειάζεται ανησυχία, φοβάμαι.
2: Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
4: Στον πάτο σου!
3: Σε. Εννοείται, το σπίτι μου είναι το ακριανό στο βουνό. Το πρώτο σπίτι στο μέτωπο. Τώρα σήμερα έχεις σκεφτεί που θα διανυκτερεύσεις, τι θα κάνεις?
6: Εδώ είναι το εξοχικό μας. Το χωριό μας είναι από την πίσω μεριά του βουνού, αλλά ακούγεται ότι πηγαίνει και από εκεί η φωτιά.
7: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
3: Γεια σας. Να έρθω και σε εσάς. Και εσείς εδώ αρκετή ώρα μαζί με την κόρη.
8: Ναι. Παιδιά, η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2009 το ίδιο πράγμα έγινε.
2: Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
3: Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει καεί. Πεύκο, όλο Πεύκο, έτσι. Μια πανέμορφη περιοχή.
8: Ακριβώς. Βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009.
3: Ναι. Τα δέντρα τα οποία αναγεννήθηκαν και τώρα ξανακαίγονται.
8: Ναι, ακριβώς.
2: Επασυνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν, που είναι δασικές.
3: Εσείς επίσης εδώ εξοχικό, έτσι?
8: Ναι.
3: Ήρθατε για διακοπές, φαντάζομαι?
8: Δεν πρόλαβα να έρθω για διακοπές. Ήρθα γιατί φοβάμαι ότι θα καεί το σπίτι μου.
2: Ελλάδα 2.0.
3: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα καλύτερη από εμάς?
8: Υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που βοηθάνε τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
3: Και οι εθελοντές που λέμε. Ήρωες, μαζί με τους άλλους ήρωες.
8: Ακριβώς. Αυτή.
3: Υπάρχει ανησυχία?
8: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι και την Κυριακή έχει βοριάδες.
3: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
9: Σήμερα ο στρατηγός άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα.
3: Δεν μας έχει αφήσει να ηρεμήσουμε λίγο άνεμος.
8: Ακριβώς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσω περισσότερο, Κορίνα. Ακούσαμε μερικούς κατοίκους. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Βρίσκονται οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλές ώρες στο σημείο που βρισκόμαστε κι εμείς. Κανένας δεν θέλει να φύγει. Απομακρύνθηκαν φυσικά μετά από συστάσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να ανέβουν ουσιαστικά στην είσοδο του οικισμού, του Πόρτου Γερμενού, εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Αλλά κανείς δεν θέλει να φύγει από την περιοχή, γιατί όπως άκουσες, υπάρχουν και άνθρωποι που τα σπίτια τους είναι στο βάθος που βλέπουμε να μένεται η πυρκαγιά.
2: Τι να κάνω τώρα?
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει, καθόμαστε εδώ πέρα και κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε να δούμε αν θα σωθεί το σπίτι μας, αν θα σωθεί η περιουσία μας. Δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας έχουν υποσχεθεί κάποιοι. Να κάψουν τα δάση, να τα κάψουν όλα, κάψτε τα πάντα, κάψτε και ανθρώπινες ζωές. Βάλτε ανεμογεννήτρες, το είπε η κοπέλα πριν. Όλα γίνονται για να μπουν ανεμογεννήτρες, να μπουν περισσότερες. Και θυμάμαι το Μητσοτάκη από το 2019 που έλεγε ότι είμαστε πιο έτοιμοι και πιο οργανωμένοι. και κάθε χρόνο η πραγματικότητα τον διαψεύδει και αποδεικνύεται πως κάθε πέρσι ήμασταν και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
10: Κάθε κάτι καλύτερο φέτος από ό,τι είχε...
0: 2019 αυτό.
10: Στο παρελθόν τουλάχιστον στο επίπεδο του, του συντονισμού. Και βέβαια έχω δεσμευθεί ότι το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θα αλλάξει συνολικά, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
11: Έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος.
0: 2020.
11: Καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
0: 2021, τότε που έβγαινε με μάσκες και μας τα έλεγε.
11: Κις σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη. Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας.
3: Λίγα λεπτά.
0: 2022.
3: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η στρατηγική της κυβέρνησης φέτος έχει να κάνει με την πρόληψη, την προετοιμασία και την άμεση παρέμβαση.
11: Έχουμε προχωρήσει.
0: 2023.
11: Και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος τουρισμός. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση. Και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.
12: Ελλάδα όμως.
0: 2024.
12: Σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εξυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει. Και αυτό έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Κάθε χρόνο είμαστε έτοιμοι, κάθε χρόνο μπορούμε να προλάβουμε πράγματα και κάθε χρόνο καιγόμαστε. Και το χειμώνα θα πνιγούμε, εννοείται. Εννοείται ότι θα πνιγούμε. Όμως θέλω να δείτε, να ακούσετε μάλλον, το πώς αντιδρούν οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι όταν ένας πολίτης νεαρής ηλικίας κατακεραυνώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ζωντανή σύνδεση που γίνεται σε τηλεοπτικό σταθμό.
13: Δεν υπήρχε ούτε μία φλόγα γύρω-γύρω στις 10 η ώρα. Έφυγα εγώ κατά τις 11 και κάτι. Από εδώ πήγα να κάνω ένα μπάνιο και λέω να ξαναγυρίσω. Και μέχρι να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο για να γυρίσω, γυρίσαμε με τον αδερφό μου για να μαζέψουμε τα ζώα και βλέπαμε ότι καίγεται το σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι κοντεύει 70 χρονών. Με τι κουράγιο θα ξαναδουλέψει να ξαναχτίσει. Και ποιος θα τα προσφέρει.
14: Σίγουρα η καταστροφή είναι μεγάλη. Ο πόνος του να χάνει κανείς την περιουσία του σε λίγα λεπτά είναι ανίποτος.
13: Η φωτιά να βγαίνει σε τόσο δρόμο.
14: Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα δούμε την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να είναι γρήγορη η διαδικασία αποκατάσταση των ζημιών αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων που επλήγησαν.
13: Θα την επόμενη μέρα ότι έζησαν και γνωστοί μου στην Παρυμπόπη. Θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και θα τους πούνε αυτά είναι και άμα θέλετε.
14: Δεν θα πρέπει να προτρέχουμε, σίγουρα δεν θα πρέπει να προτρέχουμε.
13: Όλη η Ελλάδα καίγεται και ο Μητσοτάκης είναι άφαντος.
14: Να δούμε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Μην πολιτικοποιείτε το θέμα. Δεν είναι θέμα πολιτικό η πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πολιτικό, λέει η πυρκαγιά ο δημοσιογράφος.
14: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα.
13: Δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι
14: θέμα πολιτικό η αντιμετώπιση, η πρόληψη, η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποζημίωση.
13: Τα έργα που θα έκανε.
14: Το πώς ξέσπασαν οι πυρκαγιές θα το δούμε στη συνέχεια.
13: Η αποζημίωση πολιτεία θα οφείλει, για το σπίτι, τι γάτο
14: οφείλει να προλαμβάνει, να επεμβαίνει εγκαίρως και να αποζημιώνει όλους τους πληγέντες.
0: Πού είναι, έλατε.
14: Και τα μέτρα που θα λάβει τις επόμενες μέρες, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που στην Αγία Παρασκευή τρεις ώρες δεν είχαν νερό. Η πολιτεία ποια είναι, αυτή που έδιωχνε τους πυροσβέστες και οι άνθρωποι και σβήναν τα σπίτια τους με τους κουβάδες. Αυτή είναι η πολιτεία. Μου παίρνει η πολιτεία ένα πυροσβέστη, ένα παιδί 22-23 χρονών. Το πετάνε με στη φλόγα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και του λένε σβήνε. Αυτή είναι η πολιτεία. Εμένα αυτό το σπίτι που το χτίζα εγώ με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου με τα χέρια, ποιος θα το ξαναχτίσει. Ο πατέρας μου είναι 70 χρονών. Ή εγώ που πάω να κάνω μια οικογένεια. Αλλά σας στέλνουν μετά αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά γίνονται κλέφτες ή οτιδήποτε. Καλά σας κάνουν να σας ρημάζουν. Εγώ από αυτή τη χώρα θα φύγω. Κι άμα γίνει πόλεμος, θα βάλω το Μητσοτάκι να πολεμάει και θα του πω μετά σου δώσω και εγώ 30 ευρώ να πας να πολεμήσεις. Γιατί αυτή είναι η χώρα σας.
14: Είναι σεβαστή η άποψή σας. Ο πόνος είναι μεγάλο. Σίγουρα έχουν χαθεί περιουσίες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τα μέτρα της πολιτείας και ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις. Να πάμε αμέσως τώρα στη Φωτεινή Νάσου να μας δώσει.
0: Τι να πει το παιδί τώρα, τι να πει. Νέος άνθρωπος, πόσο είναι, ούτε 30 δεν τον κάνει. Κάει και το σπίτι του. Παλεύανε με την οικογένειά του, με τον πατέρα του, τον αδερφό του, πάλεψαν να χτίσουν ένα σπίτι. Το χτίσανε. Τους το κάψανε. Δεν τους προστατεύει κανείς. Τον ακούσατε τι είπε, δίνουν μερικά ψίχουλα για να πούνε ότι να εμείς. Αλλά ξέρετε τι, μπορεί να είστε και τυχεροί. Μέσα στην ατυχία σας μπορεί να είστε και τυχεροί. Γιατί μπορεί να έρθουν με τίποτα βαλίτσες με λεφτά, γιατί τώρα είναι, έρχονται εκλογές. Και μπορεί να έρθουν με τίποτα βαλίτσες με λεφτά και να μοιράζουν χρήμα. Περιμένετε. Μπορεί να μέσα στην ατυχία σας να είστε και τυχεροί. Και ξέρετε γιατί θα μοιράσουν χρήμα. Για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ξαναγίνει και πιο παλιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και 30 και τόσο λίγο πάλι πίσω.
15: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
16: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
18: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
22: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στο πρωινό της Δευτέρας, 3 του Αυγούστου του 2026. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όσους δεν είπαμε το Σάββατο. Καλή εβδομάδα, όσο καλά μπορούν να είναι, έτσι, γιατί με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τη χώρα και ακόμη μια φορά να είναι παραδομένη στις φλόγες, μόνο καλή δεν μπορείς να την πεις την εβδομάδα η οποία ξεκινάει. Και πόσο μάλλον όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές. 69-074-83-48 και 4 το Viber για τις καλημέρες μας, για οτιδήποτε συμβαίνει, για την άποψή σας. Μπορείτε να, να τα μοιραστείτε όλα αυτά μαζί μας εκεί. Ο ηθοποιός, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης, ήταν εκεί στα σημεία των πυρκαγιών και έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τα όλα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες.
1: Είναι ένα χωριό. Έχει καεί κάτω όλο και πόρτο γερμενό. Σταματάμε μήπως φάει πάνω στο συνοικισμό τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν έχει ζώνες την ασφάλεια, δεν έχει τρομιού, δεν έχει πούτο από το συνδεός του. Το τελευταίο πράσινο που σημαίνει στην Αττική το κάψαμε. Τι να πω, το σπίτι μου δεν κάει και άλλο σπίτι μου είναι αυτό, κάει και πως δεν κάει, δεν κάει, δεν έχει σημασία. Κάει και το ζητανό μου, το γειτονά μου, το σπίτι μου, κάει και αυτό το σπίτι μου, αυτό που πηγαίνεις και βλέπεις, αυτό το σπίτι. Και το καίμε, κοίτα, και λίγο ένα, κοίτα πουλιά, σε πανικό.
0: Γενικότερα καίγεται ολονών μας το σπίτι. Γιατί αυτή η χώρα είναι το σπίτι μας. Και καίγεται για ακόμη μια φορά. Ένας κάτοικος από την ξηρονομή Βιωτίας είναι η κραυγή ολόκληρης της χώρας η οποία καίγεται. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς, λέει σε δήλωση που κάνει στα τηλεοπτικά μέσα τα οποία βρέθηκαν εκεί στην περιοχή, και αξίζει λίγο να ακούσετε αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος.
2: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμείς ανήκουμε στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης. Αν δείτε τι γίνεται ενεργειακά στην Δημοτική Ενότητα Θίσβης, θα καταλάβετε τα πάντα. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς.
3: Τι εννοείτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αλλιώς. Η Βιωτία έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δεν σέβονται τίποτα. Έχουν κάψει αιωνόβιους ελαιώνες 400 χρόνων. Θα μας κάψουν ζωντανούς, δεν μπορώ να σας περιγράψω κάτι άλλο. Παλεύει ο κόσμος με τα... Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω, είμαι στο αυτοκίνητό μου και φεύγω να πάω στο ΕΚΑΒ, γιατί το μάτι μου δεν ανοίγει, επειδή μου έχουν μπει κάφτες που πάρευα με τα κλαδιά. Είμαστε μόνοι μας, με τους πυροσβέστες προφανώς, βοηθάει ο κόσμος και μιλάμε για μία φωτιά εδώ, μία φωτιά πίσω από το χωριό, μία φωτιά αριστερά από το χωριό, μία φωτιά δεξιά από το χωριό. Έχουν σκοπό να μας κάψουνε.
3: Οι συνθήκες...
2: Έχουν σκοπό να μας κάψουν για τα κέρδη τους.
3: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα.
2: Και στο καινούριο το χωροταξικό θα βάλουν άλλες 13.000 στη Βιωτία, στη Στερεά Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Φανταστείτε. Ο άνθρωπος αυτό νιώθει. Ότι θέλουν να τους κάψουν. Ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το κέρδος.

0: Και θέλω να πάμε να θυμηθούμε και κάτι ακόμη. Το ότι 7 χρόνια μας δουλεύουν, 7 χρόνια μας καταστρέφουν. Μέσα σε 7 χρόνια όλη η χώρα έχει γίνει στάχτη. Και βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.
1: Θα αγοραστούν τα λεγόμενα Early Warning Systems με ανιχνευτές. Θα αγοραστούν ειδικά drones. Αυτά θα παρακολουθούν τα ευάλωτα σημεία. Και ο στόχος είναι κάποια στιγμή, αφού έχουμε όλο αυτό το σύνολο των τεχνολογικών μέσων, με ειδικούς επιστήμονες θα υπάρξει το warning, η προειδοποίηση. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Ειδικά drones, με ειδικούς επιστήμονες, εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Τα λεγόμενα early warning systems.
0: Αγοράσαμε drones με ειδικούς επιστήμονες που θα μας λέγανε εκεί θα πρέπει να γίνει καθαρισμός και... Άντε ρε, δεν τρέψτε. Ξέρετε, όσοι ψηφίζετε το καθεστώς Μητσοτάκη, είστε συνένοχοι σε όλο αυτό. Είστε συνένοχοι στην καταστροφή της Ελλάδος. Είστε συνένοχοι στο κάψιμο της χώρας. Έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας.

Πάμε λίγο στη Δυτική Αττική, όπου στον οικισμό της Αγίας Σκέπης έχει περάσει η φωτιά. Έχουν σηκωθεί ήδη τα εναέρια μέσα. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η Δυτική Αττική και η Βιωτία δυστυχώς δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά, η οποία μέχρι και αυτή την ώρα μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτο 24ωρο και η οποία έχει διανύσει 10 ολόκληρα χιλιόμετρα. Η επιχείρηση συνεχίζεται κάτω από τη σκιά της τραγικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, η οποία δυστυχώς στήχησε για τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος. Αυτή τη στιγμή η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντών οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή επικεντρώνονται σε δύο κίνδυνα μέτωπα. Κατά πρώτον στην Αγία Παρασκευή και κατά δεύτερον στο Κρύο Πηγάδι, όπου οι πληροφορίες λένε ότι οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, ενώ εξαιρετικά δύσκολη αυτή την ώρα είναι η κατάσταση στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα, με τη φωτιά να μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στην περιοχή Κανδύλη και πλησιάζει απειλητικά τις αυλές των σπιτιών. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του 112 για την επίγουσα εκένωση των οικισμών προς τη Νέα Πέραμο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι κηρύψεις από τα ενέργεια μέσα. Αυτή την ώρα στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 400 πυροσβέστες επί του πεδίου, 20 ομάδες δασοκομάντος και βαρέα μηχανήματα τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, όπως βλέπω εδώ στον πίνακα, στον χάρτη, είναι η κατηγορία κινδύνου 4 για την Αττική, για τη Βιωτία αλλά και για την Εύβοια, με το πυροσβεστικό σώμα να βρίσκεται σε μια συνεχή επιφυλακή και για ναζοπυρώσεις αλλά και για τυχόν νέες πυρκαγιές. Στην περιοχή Αγία Σκέπη δυστυχώς έχουμε πολλές αναζωπυρώσεις. Η αστυνομία, από ό,τι βλέπω, έχει αναλάβει την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Έχει αναλάβει τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης για την εξακρίβωση των συνθήκων από τις οποίες σύγκρουστηκαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell. Αναλυτικότερα, η αστυνομία τονίζει ότι σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες 2/8/2026 κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι κατόπιν ενημέρωσης του αρμοδίου εισαγγελέα η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για την διακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστής αδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκεί πέρα δεν πιστεύω να μπαζώσετε τίποτα. Βλέπω ότι έχει περιφραχθεί ο χώρος, όπως λένε. Έχει αποκλειστεί, φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στα Τέμπη. Εκεί όμως γίνεται. Λυπάμαι για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Λυπάμαι για τα παιδιά αυτά τα οποία έχασαν την ζωή τους έτσι άδικα. Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο το να λυπόμαστε. Γιατί του χρόνου και πάλι τα ίδια θα ζούμε. Οι πληροφορίες λένε ότι πάνω από 111.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική έχουν γίνει στάχτη. Εχθές, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, αλλά και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές Αττική και Βιωτία, οι εκτάσεις οι οποίες έχουν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα. Είναι περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό της Αττικής.

Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη μάχη δίνεται στα Μέγαρα, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει εξαπλωθεί και πλέον καίει σε πολλά σημεία της περιοχής. Το πύρινο μέτωπο που κινείται από τη μία πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, ενώ νοτιότερα κατευθύνεται προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι των Μεγάρων. Η πολιτική προστασία έχει προχωρήσει εκεί στην περιοχή σε διαδοχές αποστολές μηνυμάτων μέσω του 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Αράντης, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Βλέπω ότι στην επιχείρηση Αττική και Βιωτία συμμετέχουν συνολικά 496 πυροσβέστες, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, με ακόμη ένα ελικόπτερο να συντονίζει τις επιχειρήσεις από τον αέρα. Να πάω και στην επόμενη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Βλέπω ότι αυτή την ώρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη φαίνεται ότι είναι οι εικόνες του σκάλωμα Φωκίδας αλλά και την Αιγιάλια, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Μέχρι στιγμής πάντως η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχει κάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, με τους ειδικούς να τη χαρακτηρίζουν ως mega fire.

Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μηνύματά σας στο Viber. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα αρχικά στην Κατερίνα, στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο καλή μπορεί να είναι. Καλημέρα στον Ιάκωβο. Όταν ήμουν παιδί, λέει, δεν έβλεπα ανεμογεννήτρες στα βουνά. Την άνοιξε, ερχόντουσαν, λέει, τα χελιδόνια. Οι πελαργοί έκαναν τη φωλιά τους στις κολόνες της ΔΕΗ. Τα χελιδόνια κάτω από τα κεραμίδια. Και το καλοκαίρι φτάσανε και τα φλαμίγκο. Τώρα η νέα γενιά, λέει, καμαρώνει τις ανεμογεννήτρες που καταστρέφουν την φύση. Πόσο δίκιο έχεις, Ιάκωβε. Πόσο δίκιο έχεις. Καλημέρα στον Φάνη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, λέει, με δυστυχώς το οξυγόνο μας μειώνεται ραγδαία, αλλαγή ο Πρωθυπουργός τα ρίχνει στον καιρό, ούτε μία παρέτηση. Τι να παραιτηθούν, έχουν τσίπα για να παραιτηθούν, για ακόμη μια φορά φταίει ο καιρός. Τον κακό σας τον καιρό να τους πείτε. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες, δυστυχώς, λέει, για άλλη μια φορά και για τη χώρα μας και έχουμε ανθρώπινες απώλειες, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Το σχέδιο καλά πάει για να καταστρέψουν τη χώρα μας, άιντε να ξυπνήσουμε, λέει, φτάνει πια. Στον Παναγιώτη, καλημέρα, η Αττική αγόρασε πρόγραμμα προστασίας δασών με 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι αλήθεια αυτό, λέει, λειτουργήσε και πώς προστάτευσε? Ναι, υπάρχει αυτό, μου στέλνει και την πινακίδα που λέει πρόγραμμα προστασίας δασών αντι νερό 2. Προϋπολογισμός έργου δείχνει 957.028,33 ευρώ. Ο απολογισμός βέβαια μπορεί να ήταν πολύ περισσότερος από τον προϋπολογισμό. Το θέμα είναι ότι πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ποια έργα γίνανε, ποια προστασία, δεν υπάρχει τίποτα, ειλικρινά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Ο Μητσοτάκης, λέει, θα ξαναβγεί με νοθεία, να το θυμάστε. Το 18% που έχει θα γίνει 28 και 30. Θα ερχόταν ο Πούτιν, λέει, αλλά σε εμάς είπε φωτιά, ήταν στην Εύβοια 2 ημερών και τελικά ο Μητσοτάκης μας άφησε 11 μέρες, οπότε έσβησε από μόνη της η φωτιά αφού έκαψε τον μισό νησί. Παιδιά, αυτό περί νοθείας, να ξέρετε ότι δεν είναι θέμα νοθείας. Είναι θέμα εμείς τι κάνουμε.

Καλά τα έλεγε, λέει ο Βελόπουλος, με εκτίμηση. Ο Κώστας ο Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Στη Φιλιππιάδα, λέει, ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια. Ποιες αποζημιώσεις, τι να πάρουνε, πού θα βρεθούνε τόσα λεφτά, αφού τα φάγανε όλα. Τα φάγανε όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Σου λέει ασφάλισέ το. Πάνε σε ιδιωτική εταιρεία και πλήρωσε για να το ασφαλίσεις. Το κράτος γιατί το πληρώνω πραγματικά? Εφόσον δεν μου παρέχει τίποτα, δεν μου παρέχει τα βασικά καταρχάς, δεν μου παρέχει προστασία, γιατί να τους πληρώνω? Γιατί συνεχίζω και το πληρώνω αυτό το κράτος? Γιατί? Πού πάνε τα χρήματά μου? Σε πιανών τις τσέπες? Καλημέρα στη Μαρία, καλό μήνα. Σου στέλνουν, λέει, το βίντεο όπου ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πουλήσει την πατρίδα μας. Πρώτα λέει το λέει το μπουμπούκι του και αμέσως μετά στο ίδιο βίντεο το λέει και ο ίδιος τον Χατζη Νικολάου, επειδή είπες ότι δεν το γνωρίζεις η Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Την ώρα που τα περισσότερα τροχοφόρα έχουν αισθητήρα τη όπισθεν, να αφήνουν να πετούν ελικόπτερα χωρίς τέτοια όργανα, λέει, η ντροπή του. Άντε ντε. Εδώ την ώρα που ξέρεις πού βρίσκεται η παραγγελία σου που έχεις παραγγείλει, αυτοί δεν ξέρανε πού βρίσκονται τα τρένα τους. Τι να λέμε τώρα πραγματικά. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Αν δεν διώξει τον κόσμο από την επαρχία, λέει, δεν θα ησυχάσει. Δεν θυμάμαι που το είχα δει πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα θα είναι η περιοχή της Αθήνας και η υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι η μπαταρία της Ευρώπης από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και data center, όπως το είχε πει, λέει, ο Σατανικούλης. Και αυτά τα data center, ξέρετε τι νερό καταναλώνουν όλα αυτά τα data center για να μπορούν να ψύχονται? Άστα να πάνε. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Μετά έχουμε λειψιδρία, δεν έχουμε νερό να πιούμε, να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, δεν βγαίνει. Καλημέρα στο Μάρκο, ο Χαρδαλιάς και το τσίρκο του, λέει, πού είναι, τελειώσαμε αδερφέ, οξυγόνο 0 πια, στο παλέ πότε κλεινών άστη. Καλημέρα σας, ο Μάρκος από την Νέα Ιωνία. Εντάξει, λέει, τα σπίτια και οι καλλιέργειες, μεγάλη καταστροφή για τα ζωάκια και τα πτηνά, καμία κουβέντα. Όλα, όλα μαζί, όλα είναι καταστροφές, όλα αυτά. Και τα ζωάκια και τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι έχει καεί. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, και συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους του ελικοπτέρου. Καλό παράδεισο να έχουν. Δυστυχώς φέτος χάσαμε πυροσβέστες. Εχθές στον Πειραιά είχε καπνό ο ουρανός, ήταν θολός. Λογικό μου ακούγεται. Όταν όλη η Δυτική Αττική καίγεται. Καλημέρα στον Αποστόλη στο Βόλο. Έναν, λέει, δεν μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια από αυτούς που βάλαν τις φωτιές και κάψανε όλη την Ελλάδα να μας πούνε πόσα χρόνια φυλακή φάγανε. Να μας δείξουν τη φάτσα, γιατί. Έλατε, γιατί. Γιατί μπορεί να βάζουν κάποιους ανθρώπους δικούς τους, το πιστεύω αυτό το πράγμα, να πούνε ότι α, να συλλάβαμε τον τάδε, τον πήγαμε στα δικαστήρια, ναι, θα τον οδηγήσουμε στη φυλακή και από την πίσω πόρτα να φεύγει. Και να του λένε, πάρε και εσύ ένα χαρτζιλίκι, το έκανε στο χρέος σου. Ρίξαμε την ευθύνη κάπου. Το πιστεύω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει, γιατί όχι. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές. Τα ίδια έκαναν, λέει, και στη φωτιά στην Ηλία. Έδωσαν, λέει, χρήμα. Ναι, για αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα. Δεν πήγανε και λέγανε, πήγαμε με βαλίτσες γεμάτες λεφτά και γύρισαμε το παιχνίδι. Καλημέρα στον Θοδωρή από την Κρήτη. Θοδωρή μου, όλα αυτά που μου γράφεις, πώς μπορώ να τα διαβάσω? Καλή εβδομάδα, λέει, όσον αφορά τις φωτιές. 7 χρόνια, λέει, έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. 7 χρόνια έχουν διαλύσει όλη τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ από τις φωτιές, τη Ρόδο, τη Βόρεια Αττική, τον Εύρο. Κάθε χρόνο, λέει, 7 χρόνια καίγονται ένα μεγάλο δάσος. Να θυμηθώ, λέει, το Χαρδαλιά που έκλαιγε για τις φωτιές στη Βόρεια Αττική. Τι να πρωτοθυμηθείς, πραγματικά κάνουν, τα έχουν μου δίθεν ότι κλαίνε κιόλας, ότι στεναχωριώνται και από μέσα τους μπορεί να γελάνε. Γιατί λένε, wow, περισσότερος χώρος για ανεμογεννήτριες. Καλημέρα στο Βασίλη, σήμερα δυστυχώς από τα Μέγαρα καίει ακόμη. Βασίλη, είσαι εκεί πέρα στην περιοχή, έχεις εικόνα του τι γίνεται? Στον Κώστα καλημέρα, έχετε τη δύναμη, λέει, του μικροφόνου. Στους φόρους καλέστε σε συλλαλητήριο τον κόσμο και όχι για μία ώρα, μέρες, λέει, βγάλετε τον κόσμο στους δρόμους τώρα, καλέστε σε συλλαλητήριο. Ξέρεις τι,

0: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις όλη την Ελλάδα από ένα ραδιόφωνο. Εδώ πέρα, για να μπορέσει να γίνει αυτό που λες, θα έπρεπε να συντονιστούμε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα, για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, και αν μπορέσει να γίνει κιόλας. Ναι, έχει δύναμη το μικρόφωνο, αλλά όχι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε να βγάλουμε όλη την Ελλάδα στο δρόμο. Ναι, μπορούμε να βγάλουμε κόσμο στους δρόμους. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά εδώ πέρα χρειάζεται ένας πολύ καλός συντονισμός, και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Μακάρι να μπορούσαμε να συντονιστούμε όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας και να βγάλουμε τον κόσμο στους δρόμους ειρηνικά. Ειρηνικά, δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Δεν χρειάζεται να κάψουμε, δεν χρειάζεται να σπάσουμε, ειρηνικά. Όμορφα. Πάμε όλοι μαζί, ακατεύουμε στην Αθήνα, πάμε εκεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να το κλείσουμε. Χωρίς να κάνουμε ζημιές, χωρίς βία, χωρίς τίποτα. Απλά να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε την προστασία της πατρίδας μας. Αυτό και μόνο. Στην Περσεφόνη καλημέρα, παρατημένο, λέει ο κάθε βουλευτής του Κούλη να λέει τη σαχλαμάρα του, και έχει τον οικονόμου κάθε φορά να λέει μάλιστα οι δημοσιογράφοι των καναλιών έχουν γίνει μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και από τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει, όσο πολύ καλή, όσο καλή μπορεί να είναι. Ένα μεγάλο γιατί. Πονάει η ψυχή μου, λέει, με όλα αυτά για το συμφέρον κάποιων. Να φύγουν χθες, λέει, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Η Παναγιά μας να αγκαλιάσει την Ελλάδα μας. Στον Κώστα καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, λέει, όσο καλά μπορούν να είναι όλα αυτά. Μητσοτάκη, λέει, ένα να ξέρεις, το κάρμα δεν ξεχνάει, η αργία αλλά ποτέ δεν λησμονεί. Ποτέ όμως, έχεις πει κακό και όλεθρο, λέει ο Κώστας εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας λέει, εγώ το βρήκα που πρέπει να γίνει καθαρισμός, χωρίς να είμαι επιστήμονας. Όλοι αυτοί που είναι συστημικά κόμματα να καθαρίσουν. Ναι, σώθηκες. Σώθηκες. Την καλημέρα μου στον Πέτρο, στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Με εκείνα τα μπισκότα, λέει, τι έγινε, ξεχάστηκε το θέμα, μπήκε κανένας μέσα, όλα καλά, Έλλαδα. Με τη Βιολάντα, λες. Μπήκε κανείς μέσα, άραγε, τι έγινε εκεί πέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, αιωνία η μνήμη, λέει, για τους δύο πυροσβέστες ελικοπτέρων, σε ένα πενθήμερο 5 νεκροί. Στο Μιχάλη καλημέρα από τη Μεσιά του Κιλκής. Τόσα που φάγανε, λέει, θα είχαμε 500 σύγχρονα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Με τόσα που έχουν φάει, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια χώρα πρότυπο, αλλά δυστυχώς δεν. Ο Δημήτρης μου λέει ότι θα ψηφίσουν όλοι πεθαμένοι από δύο φορές ο καθένας. Η επιστολική ψήφος θα πάει στο 98%, η ψήφος με νοθεία. Τρίτον, λέει, Singular Logic πήρε 650 μύρια και τέλος Predator, λέει, το έχουν παραδεχτεί άνθρωποι το εξωτερικό ότι επηρεάζει τις εκλογές. Παιδιά, αυτό με τη Singular που πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει θαύματα, να ξέρετε ότι δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι φύση να δύνατο να μπορέσει ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο, τρίτο, να το φέρει πρώτο. Ο Βασίλης λέει και είσαι τρεις εστίες αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, αλλιώς θα σου έλεγα να σε πάρω τηλέφωνο για να μας δώσεις έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Καλημέρα στον Κυριάκο, και να κατέβεις, λέει, στον δρόμο δεν θα σε ακούσουν. Ο Σάκης λέει ότι χειρότερο είναι ότι πιστεύουν ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Ο Γιώργος λέει να απαιτήσεις ειρηνικά, αντί καλή τύχη, άλλωστε δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Δεν το δοκιμάσαμε, όχι. Δεν το δοκιμάσαμε, Γιώργο μου, δυστυχώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια Μπουγιουκλή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, όσο όμορφο μπορεί να είναι, Δευτέρας. Θεού θέλοντος, ευελπιστώ με καλύτερη εικόνα από τις φωτιές. Αύριο να είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 8. Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης και πτώσης των δύο ελικοπτέρων Bell που σημειώθηκε και χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης και κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Ο χώρος του Συμβάντος έχει αποκλειστεί, φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις και οι έρευνες συνεχίζονται. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της μέρας, στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα ενάρια μέσα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού από αέρος. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν. Πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, καθώς και δυνάμεις του ΓΕΘΑ, της ΕΛΑΣ, του ΕΚΑΒ και της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχείρει να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, προβάλλοντας την ακινητοποίηση των ενεαρίων μέσων λόγω των αταράξεων. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα. Είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι αναβούν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς. 26χρονος Αφγανός, ο δράστης της δολοφονίας 38χρονης, που ισορρός της βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Ο δράστης μάλιστα έκανε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες του θύματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν, δράκατά των εντερικών διαταραχών, προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή Focus 8.11 μόλις ξεκινά και θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πολλές καλημέρες σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Πολλές οι επιλογές και οι τρόποι για να συντονιστείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Φυσικά, πρώτος και καλύτερος και κυριότερος η συχνότητά μας, 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, από την καρδιά της, από την αγαπημένη μου, λατρεμένη μου Θεσσαλονίκη, από όπου σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου, όπου και αν βρίσκεστε εντός ή εκτός Ελλάδος. Διαδίκτυο www.focusfm.gr, η εφαρμογή του Focus FM για τα smartphone κινητά, μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φυσικά και έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μηνυματάκι μπορείτε να μας στείλετε μέσω Viber στο 6907-483-484. Δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την Παρασκευή. Τώρα όταν έχουμε παιδιά φωτιά στο Πόρτο Γερμενό για παράδειγμα από την Παρασκευή και δεν την έχουν φέρει βόλτα ακόμα, είναι να απορείς. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ πέρα να φωνάζω πριν από 5 χρόνια τι έγινε με τα Μπεριεφ και για ποιο λόγο σταματήσαμε να παίρνουμε Μπεριεφ τα ρωσικά γιγάντια πυροσβεστικά αεροσκάφη ή τα Ιλιούζνη. Προφανώς και αυτό το οποίο έγινε είναι να προσκυνήσουμε στο σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών, εκεί όπου θέλουν ντε και καλά να στηρίζουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας σε εισαγωγικά, δηλαδή το Ζελένσκι, και δαιμονοποίησαμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Ρωσία. Είμαστε δυστυχώς ρωσοφοβικοί και αυτό το πληρώνουμε. Και το πληρώνουμε και στον τουρισμό, αλλού παπά Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάθε καλοκαίρι το πληρώνουμε και στις φωτιές. Και στις φωτιές. Δηλαδή, βλέπουμε να προσπαθούμε να σβήσουμε από την Παρασκευή μια φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, επειδή έχει αέρα, να παλεύουν αεροσκάφη τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν. Τα πτυτικά μέσα λόγω των ανέμων να μην μπορούν να σηκωθούν για να κάνουν πυρόσβεση από αέρος, την ώρα που θα μπορούσαμε να έχουμε νοικιασμένο ένα Ιλιούζνη ή ένα Μπεριεφ. Εγώ με τα μάτια μου, Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Μαζί θα είμαστε ή θα έρθει ο Μάνος?
1: Όχι, θα έρθει.
0: Με τα μάτια μου είδα, αδελφέ, πριν από αρκετά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει ρήψη στο Σέιξ Σου ένα Μπεριεφ και με μία ρήψη τελείωσε ιστορία. Με μία ρήψη τελείωσε ιστορία. Αλλά είμαστε τόσο ρωσοφοβικοί. Και φτάνουμε πού? Όχι μόνο στην καταστροφή, όχι μόνο στις διαλυμένες περιουσίες και τις καταστραμμένες ζωές, αλλά σε νεκρούς. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θρηνούμε τον θάνατο όχι ενός, όχι δύο, όχι τριών, αλλά πέντε πλέον μετά την χθεσινή φωνική σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα, πέντε πυροσβέστες, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, Σκοτώθηκαν. Και τόσα χρόνια ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Κουράστηκα, ρε Σικώστα. Κάθε καλοκαίρι, τέτοιο καιρό, φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, φωτιές παραπέρα. Καταρχάς, είναι απλά τα πράγματα. Πιάνεις τον εμπριστή. Αυτόν που έχει βάλει τον καζάκι. Αυτόν τον οποίον ξέρεις ότι είναι σε σημασμένος εμπριστής και τον πιάνεις ξανά να σου βάζει φωτιά. Καταρχάς, είσαι εγκληματίας και μόνο που τον ξαναπιάνεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βλέπουν το φως του ήλιου. Πρέπει να μπαίνουν φυλακοί, ισόβια πραγματικά, αν είσαι εμπριστής, προσέξτε με λίγο για να μην μπερδευτούμε τώρα, έτσι. Εμπριστής ο οποίος πας εσκεμμένα και βάζεις φωτιά. Από εκεί και πέρα όμως. Να δούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιος ευθύνεται για τις περισσότερες φωτιές που έχουμε στην Ελλάδα? Ποιος ευθύνεται για τις περισσότερες φωτιές που έχουμε στην Ελλάδα? Η ΔΕΗ, παιδιά, το δίκτυο. Ας τη ΔΕΗ, το δίκτυο. Δεν ξέρω ποιο, ο ΔΔΕ, ποιος είναι, τέλος πάντων, υπεύθυνος για το δίκτυο. Το δίκτυο. Σπινθήρες από τα καλώδια, κόβονται καλώδια, πέφτουν κάτω, πάρ' τη φωτιά. Ποιος τιμωρείται από αυτούς? Πόσο καιρό φωνάζουμε εδώ πέρα για τις ανεμογεννήτριες? Η φωτιά στη Βιωτία, η φωτιά στη Βιωτία. Μπήκε από ανεμογεννήτρια. Και δεν το λέει ο Δαμιανίδης. Υπάρχει πραγματογνωμοσύνη η οποία έγινε, που ο σπινθήρας προκλήθηκε από ταλάντωση, λέει, και δεν με νοιάζει πώς, έφτασε να πάρει φωτιά. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, πάλι από ταλάντωση, πάλι από σπινθήρα που προκλήθηκε από ανεμογεννήτρια, ξαναπήρε φωτιά, αλλά πρόλαβαν και την έσβησαν γρήγορα. Τώρα είχε δυνατό αέρα, να η ταλάντωση, να ο σπινθήρας, πάρ' τη φωτιά, με το δυνατό αέρα, κάει και η βιωτεία. Κάει και η βιωτεία. Αυτούς ποιος θα τους τιμωρήσει? Εγώ λέω ναι, μαζί σας. Να πιάσουμε τον εμπριστή, γιατί είναι άλλη κατηγορία ο εμπριστής και άλλη κατηγορία ο βλάκας, ο ηλίθιος, ο οποίος φυσάει 6, 8, 10 μποφόρ και πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση. Η κατηγορία βλακείας είναι από μόνη της μια κατηγορία. Όμως τον βλάκα δεν μπορώ να τον τιμωρήσω με τον ίδιο τρόπο που θα τιμωρήσω αυτόν ο οποίος είναι εγκληματίας. Τον εγκληματία πρέπει να τον βάλω μέσα, τουλάχιστον για να μην πω κάτι άλλο, έτσι, πρέπει να τον βάλω μέσα και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Να μην το ξαναδεί. Γιατί στην Ελλάδα κιόλας έχουμε και αυτούς οι οποίοι εκτελούν εντολές. Μπορεί να εκτελούν εντολές του γείτονα εξ Ανατολών, μπορούν να εκτελούν εντολές του αφεντικού που θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες, μπορούν να εκτελούν εντολές κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει φωτιά για τους δικούς του λόγους. Αυτόν πιάστον και κόψτον το πισινό. Να μην ξαναδεί φως του ήλιου. Πίσα και πούπουλα. Γδάρσιμο που λέει ο λόγος εισαγωγικά. Συσσαγωγικά. Και αλάτι. Χονδρό. Τον άλλον ο βλάκα πρέπει να τον τιμωρήσεις πολύ αυστηρά. Πάρα πολύ αυστηρά πρέπει να τον τιμωρήσεις. Αυτόν ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει 7-8 μποφόρ και πάει να κάψει τα φώτα, τα χόρτα. Τα ξερόχορτα, τα κάψουμε, λέει, γιατί ενοχλούνε. Τώρα βρήκες, ρε. Τώρα βρήκες να τα κάψεις. Ή τώρα βρήκες να κάνεις εργασίες συγκόλλησης. Ή τώρα βρήκες να πάρεις τον τροχό και να κόψεις. Ή τον άλλο, ξέρω εγώ, έχει 8 μποφόρ και βάζει το μπάρμπεκιου και αρχίζει να ψήνει μες στο δάσος. Αυτός δεν είναι εμπριστής με σκοπό, αλλά η βλακεία του τον κάνει εμπριστή. Πρέπει να τιμωρηθεί, σαφώς πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι το ίδιο αυστηρά με τους άλλους. Αλλά εγώ σας ρωτάω, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα καλώδια τα οποία παίρνουν σπινθήρα, κάνουν σπινθήρα τα καλώδια του μεταφοράς ρεύματος, πάρε τη φωτιά. Σκάει ο μετασχηματιστής μέσα στα δάση. Σκάει ο μετασχηματιστής, φωτιά. Τιμωρήθηκε ποτέ κανένας? Στη Βιωτία προχθές η ανεμογεννήτρια έδωσε σπινθήρα, πήρε φωτιά. Ατελείωτες εκτάσεις κάηκαν. Με πονάει η ψυχή μου, παιδιά, πραγματικά να βλέπω ατελείωτες εκτάσεις δέντρων να καίγονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μου. Πονάει η ψυχή μου. Και ειδικά εκεί που σπαράσω πραγματικά είναι στην ελιά. Όταν βλέπω ελιές να καίγονται, δηλαδή αυτά τα υπερονόβια δέντρα να τα βλέπω να καίγονται, που για μένα η ελιά, το λέω και να τριχιάζω, είναι η πεμπτουσία της Ελλάδος, ρε παιδί μου. Η ελιά, αυτό το δέντρο, το υπερονόβιο δέντρο, με τον καρπό του έχει θρέψει γενιές Ελλήνων. Έχει στεφανώσει Ολυμπιονίκες. Δηλαδή θυμάμαι σαν τώρα την υπεραιωνόβια. 2.500 χρόνια δέντρο ήταν η ελιά που κάηκε στις Ροβιές, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. 2.500 έτη. Τι είχε δει αυτός ο κορμός? Τι, και κάηκε. Σπαράσει η καρδιά μου πραγματικά να βλέπω τις ελιές να καίγονται. Είχα γράψει τραγούδι τότε με τον αδελφό μου για την ελιά. Ακόμα περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει. Έτοιμο τραγούδι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα το πει. Δηλαδή, πραγματικά. Λες και ακούνε Δαμιανίδης και στρίβουνε. Κάνουνε. Ρε, πες το, ένα ωραίο τραγούδι. Όχι. Όχι. Άντε μην μου τη δώσει και το βάλω το. Να παίξει το demo που το έχουμε έτοιμο. Άντε μην μου τη δώσει τώρα. Λοιπόν, πραγματικά. Πού θα πάει? Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Καλημέρα, Μάνο, και σε σένα. Από πότε έχουμε Μητσοτάκη? Από το 2019. Μάλιστα. Έχω μαζέψει τις δηλώσεις του Μητσοτάκη που κάνει κάθε καλοκαίρι τέτοιο καιρό. Κάθε καλοκαίρι Μητσοτάκης. Έλα σε μένα. Μητσοτάκης. 2019 Μητσοτάκης. Πες, αγόρι μου.
1: Κάνει κάτι καλύτερο φέτος από ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν, τουλάχιστον στο επίπεδο του συντονισμού. Και βέβαια έχω δεσμευτεί ότι το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θα αλλάξει συνολικά, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Αυτά τα είπε το 19. Θα κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι, ούτως ώστε να είμαστε ακόμα καλύτεροι την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Τα έλεγε για το 19 και εγώ ήταν η Ελλάδα. Το 20 λοιπόν τώρα επανέρχεται και λέει.
1: έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος. Καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
0: Αυτά τα είπε το 20. Έχουμε, λέει, περισσότερο προσωπικό. Καλύτερη οργάνωση. Και το 20 η Ελλάδα καιγόταν. Και έρχεται το 21. Επί COVID. Δίνει συνέντευξη τύπου με Χαρδαλιά δίπλα-δίπλα και Χρυσοχοίδη δίπλα-δίπλα. Μασκοφορεμένα τα αγόρια και μας λένε το 21.
1: Η ενίσχυση της πυροσβεστικής σε τεχνικά μέσα είναι ήδη μεγάλη, είναι ήδη σημαντική. Βάρος όμως πρέπει να δοθεί και στον τομέα της παρακολούθησης, ώστε η επέμβαση είναι έγκαιρη. Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας έχει καταρτιστεί ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο, το οποίο εντοπίζει στην Αττική σε πρώτη φάση ζώνες επικινδυνότητας.
0: Σχέδιο με ζώνες επικινδυνότητας στην Αττική. Να ρωτήσω λίγο εγώ, το Πόρτο Γεμερών πού κοντά πέφτει? Πού κοντά είναι, το ξέρουμε στο χάρτη, πού είναι αυτό που καίγεται? Από την Παρασκευή καίγεται. Από την Παρασκευή καίγεται το Πόρτο Γερμανό. Στο χάρτη ξέρουμε που κοντά είναι, που μας είπε ότι εντοπίζει αυτό το 21, Εντοπίζει το 21 την Αττική. Στη Δυτική Αττική είναι το Πόρτο Γερμανό. Δυτική Αττική. Άμα δεν ήταν η θάλασσα, δηλαδή άμα καιγόταν η θάλασσα, ο Μητσοτάκης θα την έκαιγε, να ξέρετε. Ο τύπος πήγε στο κέντρο επιχειρήσεων για να παρακολουθήσει από κοντά την επιχείρηση και συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στον αέρα. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Το 19 μας έλεγε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Το 20 μας έλεγε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Το 21 μας έλεγε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Και κάθε χρονιά πήγαινε, κάθε πέρυσι και χειρότερα. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Το 22.
2: Πολύ λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η σύσκεψη εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη η στρατηγική της κυβέρνησης φέτος έχει να κάνει με την πρόληψη, την προετοιμασία και την άμεση παρέμβαση.
3: Με προχωρήσει.
0: Αυτό είναι το 23 τώρα που ακούτε. Πρόληψη και άμεση παρέμβαση. Και το 22 καίγει η Ελλάδα. Το 23 έχουμε προχωρήσει, λέει ο Μητσοτάκης.
3: Και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος τουρισμός. Το κλειδί πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση. Και σε αυτό τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.
0: Κάθε χρόνο και καλύτεροι. Το 23. Το 24, πες αγόρι μου.
1: Όμως σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εξυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει. Και αυτό έχουμε κάνει.
0: Και το 25 τα ίδια είπε και τώρα πάλι τα ίδια είπε στην αρχή της χρονιάς. Κάθε χρόνο από το 2019 ο ίδιος ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος που πρέπει κανονικά να του κάνει μήνυση ο Ρόαν Άτκινσον, γνωστός και ως Mr. Bean, για ευνόητους λόγους, βγαίνει και μας λέει και τον ανεχόμαστε να μας λέει με στόμφο ότι θα είμαστε πιο έτοιμοι, ότι θα είμαστε πιο οργανωμένοι, ότι φέτος θα είναι διαφορετικά. Και κάθε χρόνο η πατρίδα μας καίγεται. Ασταμάτητα και ανελέητα. Χιλιάδες στρέμματα γίνονται στάχτη, σπίτια κατεστραμμένα και ζωές κατεστραμμένες, άνθρωποι καμένοι, πυροσβέστες νεκροί και ο τύπος βγαίνει και έχει το θράσος να στέκεται μπροστά στις κάμερες και να χαμογελάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Όχι, μην τον δικαιολογείτε, εσείς που δυστυχώς ακόμα το χειροκροτάτε. Αυτό τον μπαλιάτσο της πολιτικής. Αυτόν τον άνθρωπο που αν δεν τον έλεγαν Μητσοτάκη, δεν θα είχε περάσει ούτε έξω από τη Βουλή. Ούτε έξω από το Μαξίμου. Μην τον δικαιολογείτε. Δεν υπάρχει καμία κακοτυχία. Ο άνθρωπος είναι συστηματικά ανίκανος όλα αυτά τα χρόνια. Και η στάση του είναι η απόλυτη περιφρόνηση απέναντι σε ένα λαό που πληρώνει φόρους, οι οποίοι υποτίθεται θα προστατέψουν την Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά πληρώνει τους φόρους για να ακούει τα ίδια ψέματα κάθε χρόνο, την ώρα που η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της μετατρέπεται σε κάρβουνο, σε στάχτη. Κουράστηκα. Κουράστηκα να βλέπω τα ίδια πράγματα. Αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι ρε παιδιά. Δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να πάρει ένα μαγικό ραβδί και μπορεί να τα αλλάξει. Αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να γίνουμε. Μπορούν να γίνουν. Σας είπα για τα Μπεριέφ. Τι είναι να πας τώρα. Καταρχάς, μέχρι πέρυσι η Ζαχάροβα έλεγε: αν μας τα ζητήσει η Ελλάδα, θα δώσουμε Μπεριέφ. Αν μας τα ζητήσει η Ελλάδα, θα δώσουμε Ηλιούζνη. Τα μεγάλα γιγάντια πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα ρωσικά, τα οποία μπορούν να ενοικιαστούν και να αναλάβουν δράση. Από την Παρασκευή δεν μπορούν να κάνουν καλά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Ένα Μπεριέφ να έριχνε νερό το οποίο δεν κολώνει ούτε σε μεγάλους ανέμους και είναι μια φωτιά η οποία είχε προσβασιμότητα να τη σβήσει ένα τέτοιο αεροσκάφος. Και καθόμαστε εμείς τώρα με τα Έριξον, καθόμαστε εμείς με τα ενοικιαζόμενα ελικόπτερα από δεξιά και αριστερά, με τα air tractor τα οποία δεν μπορούν να σηκωθούν όταν φυσάει, με τα πανάρχια συντηρημένα 1500 φορές καναντέρ, να σβήσουμε μια φωτιά. Και ξέρετε γιατί δεν τους πιστεύω. Ακούστε λίγο να σας πω τι έγραφα εγώ. Εγώ το έγραφα. 24 Ιουλίου 2022. Στέφανος Δαμιανίδης. Και το έχω σχολιάσει στην εκπομπή. Άμα ψάξω στο αρχείο δηλαδή εκείνη την ημέρα, θα τους ρίχνω ξανά τα ίδια. Γράφω. Εμείς πληρώνουμε για Αιγής. Είναι το πρόγραμμα αυτό που μας έλεγε τότε ο Στυλιανίδης. Και Αιγής δεν βλέπουμε. Στυλιανίδη, τι τα κάνατε τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο κόστησε. Κατά τα άλλα, τα Μπεριέφ του Πούτιν ήταν ακριβά. Γιατί αυτό μας έλεγαν. Σταματήσαμε να παίρνουμε τα Μπεριέφ από τη Ρωσία. Και γιατί είμαστε ρωσοφοβικοί και μας τραβούσαν το αυτοί οι Βρυξέλλες. Και στεναχωριόταν ο Ζελένσκι. Αλλά εγώ δεν είδα κανένα ουκρανικό αεροσκάφος να μας στέλνει. Δεν είδα. Τέλος πάντων. Και μας έλεγαν ότι ήταν ακριβά. Και το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι από χρήματα Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών, άρα και Ελλήνων, κυρίως Ελλήνων γιατί αφορούν την Ελλάδα, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πήγαιναν στο Αιγής για πολλά άλλα πράγματα. Πού είσαι εσύ που με λες ψεκ, άκου λίγο, άκου. Έλα εσύ, πώς σε λένε, Προπ 4 Τέμπο. Άκου τώρα, αυτό, ο Προπ 4 Τέμπο, πάρε 5, λες εσύ εμένα ψεκ. Ένας ανώνυμος λογαριασμός, ένα τρολ της πλάκας, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Λοιπόν, ένα ανώνυμο τρολ βγαίνει και λέει εμένα που βγαίνω με το όνομά μου σε ένα ραδιόφωνο που πληρώνει φόρους, κανονικά, μισθούς, πνευματικά δικαιώματα, της Παναγιάς στα μάτια πληρώνουμε. Βγαίνει αυτό το τρολάκι να πει εμένα ψεκ. Άκου αψέκαστε, άκου τι έλεγε ο Μητσοτάκης, αυτός που του γλύφει στον πισινό και ξέρεις τι γεύση έχει το ντολμαδάκι όταν βγαίνει από το έντερο. Άκου να δεις τι σου έλεγε, μη μου πιάνεις το κεφάλι σου. Αυτά τα τρολάκια βγαίνουν εμένα να με πούνε εμένα ψεκασμένο. Να μην σου πω τι τα κάνω εγώ αυτά τα τρολάκια. Καμιά τριανταριά θέλω έτσι για πρωινό. Άκου αψέκαστε. Άκου να δεις τώρα τι έλεγε για το πρόγραμμα Αιγής τα 1,7 δισεκατομμύρια και πόσα τα δαπανούσανε για να έχουμε τι. Από το 22 τα φωνάζω. Για δώσε λίγο μπάλα εδώ πέρα. Για πες.
4: Μέσα από το λεγόμενο σχέδιο Αιγής.
0: Αιγής.
4: Το οποίο Άλιστα. συμπεριλαμβάνει Άκου. Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Ο Άκου. Γιώργος Ευγενίδης αποκαλύπτει το σχέδιο.
5: Καλησπέρα Μάρα. Η νέα πολιτική προστασία, όπως την ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Ράνιας Τραγόμαλου, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο περιλαμβάνει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση των πάντων. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το ΣΤΑΡ, τις επόμενες εβδομάδες θα προσληφθεί και εξειδικευμένος project manager για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Μήπως αυτός με βρίζει είναι ο project manager του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Μήπως ρε εσύ πως σε λένε είσαι project manager 1,7, περιμένετε project manager, να ξέρετε project manager μαζί με καμιά 15αριά, 30αριά, 40αριά συμβούλους σίγουρα έχουμε. Σίγουρα, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, όπως δεν σας ακούω, όπως σας μιλάω και με ακούτε, εντάξει, project manager σίγουρα έχουμε και συμβούλους και γραφεία και γραμματείς και φαρισαίους και κάμερες και μικρόφωνα, αυτά τα έχουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα τι δεν έχουμε.
5: Τώρα, το πρόγραμμα εδράζεται σε 4 άξονες. Νούμερο 1.
0: Ναι.
5: Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
0: Λες και άμα θα φτιάξουμε καλές εγκαταστάσεις, θα είμαστε έτοιμοι για να σβήσουμε τις φωτιές.
5: Νούμερο 2. Τα λεγόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία περιλαμβάνονται τα ραντάρ που ακούσαμε, αλλά και ειδικοί σένσορες πυρανίχνευσης μεταξύ άλλων.
0: Ραντάρ και σένσορες πυρανίχνευσης. Είδατε πουθενά εσείς ραντάρ? Μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα με το 112. Είμαι εγώ εδώ, πιάνει φωτιά, ξέρω εγώ, να μην πιάσει ποτέ στην Καβάλα και μου στέλνουν εμένα 112. Μα από το 112, να ξέρετε, είναι άλλη μαρμίτα. Άλλη μαρμίτα. Ραντάρ και σένσορ. Δούλεψαν. Ο άλλος ρωτάει αν δούλεψαν. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Μπλοκάρετε τον άνθρωπο αυτό, τον Τζον από τη Λάρισα. Μπλοκάρετε. Τι πάει να πει αν δούλεψαν? Άνθρωπε μου, εννοείται ότι δεν δούλεψαν. Δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θέλω να είστε εγκάθετοι. Εννοείται ότι δεν δούλεψαν. Μη γελάς ρε Σικώστα. Μπλοκάρε τώρα τον άνθρωπο. Είναι εγκάθετος του Μητσοτάκη τώρα. Είναι δυνατόν να μου λέει εμένα αν δούλεψαν αυτά? Εννοείται. Πλάκα κάνω, μην το πας στον άνθρωπο. Η μήμα σας ρε Σιγιάννη. Πλάκα κάνω. Δεν δούλεψαν, αδελφέ μου. Δεν δούλεψαν. Δεν δούλεψαν. Όχι, αγόρι να μου καλεί. Δεν δούλεψαν. Γιατί δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε ραντάρ. Ακούσατε πουθενά να έχει στημένα ραντάρ για την. Για τις φωτιές? Ακούσατε πουθενά να έχουμε σένσορες? Έχει κι άλλα. Σένσορες πυρανίχνευσης. Τι άλλο έχουμε, αδελφέ, για πες.
5: Τρίτος άξονας, ναι. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων συντονισμού. Είναι τα drones, είναι ένα νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών. Και βεβαίως ο τέταρτος άξονας είναι η προμήθεια νέων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και οχημάτων.
0: Πού τα είδατε εσείς τα νέα αεροσκάφη, για πες. Και να σε ρωτήσω λίγο, ρε, κάτι, ρε, εσύ. Αγαπημένε ακροατή. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Και εσύ, ξέρω εγώ, λοβοτομημένη νεοδημοκράτη ψηφοφόρε. Πήραμε μπελαρά. Ε, τη φρεγάτα. Πήραμε κι άλλες. Ήρθε ο Κίμωνας. Ήρθε ο Κίμων, παιδιά! Και χειροκροτούσανε και να και ο Δελφίνος, ο Δένιας, εκεί ο Καραφλοκόρακας. Και μπράβο που πήραμε την μπελαρά και τώρα είμαστε έτοιμοι να τους πιούμε το αίμα. Πήραμε και Ραφάλ. Πείτε μου λίγο, τελευταία φορά με τον Τούρκο πότε? Έτσι λίγο κουλαντριστήκαμε καλά. Εμείς θα τους κουλαντρίσουμε, όχι αυτοί. Γιατί αυτοί στην Κάσο μας το φόρεσαν. Και παλιότερα και στα Ήμια και πάει λέγοντας. Εμείς έχει πολύ καιρό, μάλιστα. Αλλά πήραμε τώρα Ραφάλ, πήραμε. Συγγνώμη, εάν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε κάθε χρόνο. Γιατί και εγώ είμαστε κάθε χρόνο. Εντάξει. Έχω κουραστεί, σας λέω. Δηλαδή, πραγματικά έχω αγαρακτήσει. Κάθε χρόνο και εγώ είμαστε. Γιατί δεν ξεκινάμε από τα αεροπλάνα? 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ και τους έκραζα εγώ από το 22-24 Ιουλίου του 22 ήταν όταν τα έλεγα εγώ αυτά. Τους έκραζα γιατί δεν παίρνουν τα μπεριεφ να τα νοικιάσουμε. Και αυτοί έλεγαν ότι έχουμε 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ να τα δώσουμε για το πρόγραμμα Αιγής. Το οποίο προβλέπει μέσα και νέα αεροσκάφη. Πούντα! Πού είναι τα αεροσκάφη τα νέα? Τα καναντέρ έχουμε ακόμα. Και τα air tractor. Τα οποία όταν φυσάει δεν μπορούν να ανέβουν. Αλλά το σχέδιό τους είναι να κάψουν την Ελλάδα. Καταλάβατε. Αυτό θέλουν να κάνουν. Κάψε την Ελλάδα να γεμίσουμε ανεμογεννήτριες. Και μετά και σπινθήρες να βγάζουν ανεμογεννήτριες όπως έγινε στη Βιωτία, να μην έχει τίποτα να κάψει, να καίγεται μόνο η ανεμογεννήτρια. Και καθόμαστε τώρα και κυνηγάμε να βρούμε ποιος είναι ο εμπριστής, αλλά τους εμπριστές που τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συντηρούν τα δίκτυα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Που από εκεί προκύπτουν οι περισσότερες φωτιές, με τα καλώδια και τους μετασκευαστές που σκάνε, δεν τους ακουμπάει κανένας. Κανένας δεν τους ακουμπάει. Και έχω εγώ τα τρολάκια τώρα τα ανώνυμα, να βγαίνει ο άλλος και να με λέει εμένα ότι είμαι ψεκασμένος. Να μη σου πω που σε γράφω, ρε, εσύ, ανώνυμο τρολάκι του 060, μπορεί και να είσαι τόσο γελίος που να τα γράφεις και τζάμπα. Τζάμπα μαλθάκας δηλαδή. Τζάμπα μαλθάκας. Αλήθεια το λέω. Δεν πονάει η ψυχή σας, ρε παιδιά. Εμένα πονάει η ψυχή μου να το βλέπω αυτό το έργο κάθε χρόνο. Να ακούω τον Μητσοτάκη κάθε χρόνο να μου λέει τα ίδια πράγματα και να μην κάνει τα βασικά. Πάρε ρε τα μπεριεφ. Πάρτα τα ρημάδια, τα μπεριεφ. Πλήρωσέ τα και πάρτα. 10 φορές θα είχε ρίξει στο Πόρτο Γερμενό τον μπεριεφ και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Οχταπλάσια χωρητικότητα έχουν από ό,τι έχουν τα Καναντέρ. 20πλάσια χωρητικότητα από ό,τι ρίχνουν τα Έριξον. Και αυτά τα μπέλ τα οποία. Πολύ περίεργη αυτή η σύγκρουση. Η σύγκρουση των αεροσκαφών, συγγνώμη που το λέω, αλλά πολύ περίεργη. Δεν ξέρω αν ο ένας πιλότος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα είτε με την υγεία του είτε τεχνικό, αλλά πήγε και έπεσε πάνω στο προπορεπόμενο ελικόπτερο. Δηλαδή αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά στην ιστορία των ελικοπτέρων. Είναι σαν να πηγαίνει ο άλλος με το κινητό στο δρόμο, να χαζεύει το κινητό και να πηγαίνει να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Κάπως έτσι δηλαδή, πήγε ο άλλος και το στούκαρε στα ίσια. Πήγε από πίσω, μπαμ, πάρτο. Έχω κουραστεί με αυτή την ανυπολόγιστη πραγματικά καταστροφή. Ανυπολόγιστη. Και σας το είπα και πριν. Γιατί βλέπω, μου λέει, να οι άλλοι, λέει, βάλε το, να τα ακούσουμε τον demo. Άντε, θα το βρω και θα μπω με τον demo. Με το αυτό το ελιά λέγεται το τραγούδι. Θα το βρω. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μην γκρινιάζει ο γιος του λιονταριού. Όταν θα το λέω και δεν θα το βάζεις, θα κάνω ότι ροχαλίζεις, εντάξει. Για να μην γκρινιάζει λοιπόν ο γιος του λιονταριού. Τι να σε κάνω. Θα σου βάλω project. Θα σε κάνω project manager, όπως είναι ο άλλος, το 1,7. Θα βρούμε, θα σε βάλω, Όχι σε τον άλλον, εσύ θα είσαι κανονικός project manager. Θα κάτσεις και θα βρεις ηχητικά τέτοια διάφορα και κάθε φορά που θα λέω Μητσοτάκη, ξέρω, θα μου πετάς ένα ηχητικό. Εντάξει. Κάθε φορά που θα λέω Άδωνη, θα πετάς ένα βζιν, μια ζάχαρη, ένα κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Είναι το project για το καλοκαίρι. Θέλω από Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Τι θες να δοκιμάσουμε, τι θες να πω. Να βρίσω τον Άδωνη. Ευχαρίστω. Άσε μας ρε εσύ, Άδωνη, άπαρα πέρα. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Πρέπει να τα βρει, να τα φτιάξει σωστά. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να βρούμε και το τραγουδάκι και το βάλουμε.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
10: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
11: Να μας κρατήσουν και σερ.
12: Για άλλη την ημέρα.
13: Και μένα μια ξαπλώστρα.
14: Μακριά από σας.
15: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
16: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
18: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
19: Αφού ήρθαμε με Seajets!
17: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
20: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας είναι πολλά στο Viber 6907-483-484. Και καλό μήνα να έχουμε. Είναι ο μήνας της Παναγίας μας. Καλή δύναμη σε εσάς οι οποίοι νηστεύετε. Και φυσικά εδώ θα είμαστε ζωντανά στον Focus FM 103,6 να τα λέμε. Σας είπα νωρίτερα ότι με αφορμή αυτή την, και αυτή την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές πολλές και φέτος το καλοκαίρι, προσωπικά με πονάει η καρδιά μου, η ψυχή μου, όταν βλέπω ειδικά τα λεόδεντρα να καίγονται, γιατί προσωπικά ίσως να έχει ρόλο κιόλας η καταγωγή μου κατά το 1 τέταρτο από την Πελοπόννησο, από τη Μάνη, από τον πύργο Δηρού. Εκεί ο παππούς μου είχαν ελιές και ακόμα υπάρχουν αυτά τα αιωνόβια δέντρα και τα αγαπώ τόσο πολύ από μικρός. Και πραγματικά κάθε φορά που βλέπω μια ελιά να καίγεται, πονάει η ψυχή μου. Και όταν καιγόντουσαν οι ελιές εκεί στην Βόρεια Εύβοια και κάει και μια υπεραιωνόβια ελιά 2.500 ετών, έκατσα και έγραψα κάποιους στίχους και το αδελφάκι μου τους μελοποίησε. Και από τότε περιμένουμε να βρούμε ένα τραγουδιστή να το πει. Δεν το ξέρει τώρα ο Γιάννης ότι εγώ θα βάλω το demo, αλλά δεν με νοιάζει. Θα μαλώσουμε. Μία ακόμα φορά δεν τρέχει τίποτα. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά η ελιά λέγεται το τραγούδι. Και θέλω σήμερα έτσι να το αφιερώσω και να σας κάνω να προβληματιστείτε όλους για το αν θα πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές στη ζωή μας. Για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε μια καλύτερη μοίρα σε αυτή τη χώρα, η οποία δυστυχώς κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος της γίνεται από καΐδια και στάχτη. Παρακαλώ, η ελιά.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το τραγούδι Ελιά. Δεν ξέρω αν ταυτιστήκατε ή αν σας μίλησε. Πάντως, εμένα προσωπικά, κάθε φορά που ξαναλέω, βλέπω να καίγονται τα δάση μας, βλέπω να καίγονται οι ελιές μας, πιάνει την ψυχή μου. Και αυτό το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κάνουμε και να συμφωνήσουμε όλοι, είναι τουλάχιστον να απαιτήσουμε από αυτούς τους οποίους ψηφίζουμε να κάνουν σωστές κινήσεις. Εντάξει, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε, εφόσον έπεσαν τόσα χρήματα για να γίνουν αλλαγές, να έχουμε επενδύσεις σε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, για μένα προτεραιότητα έχει να κάνουμε ένα νέο στόλο και με επίγειες δυνάμεις, αλλά και με καινούργια αεροσκάφη πυροσβεστικά, καλά, ικανά, με περισσότερα ελικόπτερα, με δυνατότητα να κάνουμε πυρόσβεση και τη νύχτα, όπως υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μιλήσουμε σοβαρά για την υπογειοποίηση των καλωδίων ρεύματος, για να μην υπάρχουν αυτοί οι σπινθήρες, και να μιλήσουμε επίσης κάποια στιγμή σοβαρά για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Γιατί ξαναλέω, μία από τις φωτιές που μας απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες αυτή στη Βιωτία προκλήθηκε από σπινθήρα ανεμογεννήτριας. Εντάξει. Και ναι, ξαναλέω και το πιστεύω ότι και τα Μπεριέφ θα έπρεπε να έχουμε και τα Ηλιούζνη θα έπρεπε να έχουμε νοικιασμένα από τη Ρωσία για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Το Ηλιούζνη παίρνει 40 τόνους, παιδιά. Ρίχνει με τη ρήψη του 40 τόνους. 40! Τι να λέμε τώρα. Με μία ρήψη 40 τόνους. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber, κάτσε να διαβάσω κανένα. Όχι, δεν θα προλάβω, παιδιά, συγγνώμη. Θα διαβάσω μετά μηνύματα, γιατί έχουμε και πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Θέλω λίγο να πω δύο θεματάκια. Πάμε λίγο εδώ. Βγήκε χθες το βράδυ, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, όχι χθες το βράδυ, πριν από λίγες ώρες στο CNN, στην εκπομπή της Dana Bass, της δημοσιογράφου. Α, τώρα που είπα δημοσιογράφος.

0: και πάρα πολύ σοβαρό.
1: Γελάει.
0: Εδώ πέρα δεξιά θα σας δείξει ο
2: ναι, Μαρία.
1: Τι γελάς, μου, τι γελάς. Τι γελάς. Σου καθαρίζει κανένα αυγά. Τι έγινε, το βίσμα που σε έβαλε εκεί να βγεις στην τηλεόραση. Σου στείλε μηνυματάκι ότι όταν γυρίσεις το βράδυ σε θέλει κάπως. Τι γελάς. Μη μου στέλνετε μηνύματα για τον ήχο σας, παρακαλώ πολύ. Ας το λύσουν οι ηχολήπτες. Ρωτάω τον Ερμέ το πρωί πώς είναι ο ήχος. Μια χαρά, μου λέει. Τι να πω εγώ τώρα. Τι θέλεις να κάνω. Τι τους στέλνετε εκεί τους δημοσιογράφους. Ναι, δεν έχουν άδικο τώρα όμως. Δεν έχουν άδικο. Εκτός αν θέλετε να σας ακούνε έτσι 1500 άτομα αυτή τη στιγμή. Σε εσάς τα δανακλά και σε μένα, εγώ φαίνομαι. Λοιπόν. Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Έχει πάει καλεσμένος στο CNN της εκπομπής της Ντάνα Μπας. Φερέφωνο της δημοσιογραφίας της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία αντιδράει, σφίγγεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση του απέναντι στα εμβόλια. Και γίνεται ο εξής διάλογος, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Είστε ο Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και μιλάτε για πράγματα τα οποία οδηγούν στον δισταγμό απέναντι στα εμβόλια.
3: In this country.
1: Σε αυτή τη χώρα.
3: And it is something that causes problems for.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα σε ανθρώπους.
3: Is not anything.
4: Let me ask you something.
1: Να επιτρέψτε μου, λέει, τη διακόπτη, επιτρέψτε μου, λέει, να σας ρωτήσω κάτι.
4: Do you see your job as ending vaccine hesitancy, or do you see your job as telling the truth to the American people?
3: I see.
1: Σε εσένα σε απασχολεί στη δουλειά σου το εάν δημιουργείται αμφιβολία για τα εμβόλια ή σε απασχολεί στη δουλειά σου να λες την αλήθεια στους τηλεθεατές.
3: My job is telling the truth and...
1: Βλέπω τη δουλειά μου ώστε να, για να λέω την αλήθεια.
3: The truth is,
1: και η αλήθεια είναι
3: that there is study after study after...
1: ότι υπάρχουν μελέτες και μελέτες.
3: It's one of the most studied things.
1: Τα εμβόλια είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο.
3: Out there in science, and it is like a parrot.
1: Αυτά που της λέει τη διακόπτει ξανά ο Κένετι και λέει αυτά που λες τα λες σαν παπαγάλος. Παπαγαλίζεις. Επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα σαν παπαγάλος. Και εσύ το ίδιο λέει η δημοσιογράφος. Και απαντάει. Δεν έχεις ιδέα, λέει, από επιστήμη. Πώς είναι δυνατό να εκφράζεις αντίθετη άποψη όταν δεν έχεις ιδέα από επιστήμη. Δεν αντιπαρατίθεμαι μαζί σας. Βεβαίως, λέει, και αντιπαρατίθεσαι μαζί μου. Και το μόνο που λες και κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να επαναλαμβάνεις πράγματα τα οποία κάποιος σου τα είπε. Επαναλαμβάνεις αυτό το έχει εμπιστοσύνη στους ειδικούς.
4: That's what you did during COVID.
1: Αυτό έκανες και την περίοδο του κορονοϊού.
4: Now we know that Anthony Fauci, who was the expert, was...
1: Τώρα όμως ξέρουμε ότι ο Άντονι Φάουτσι, ο οποίος ήταν ο ειδικός, είπε ψέματα.
4: Lying about everything.
1: Για όλα είπε ψέματα.
4: About the social distance.
1: Για τις μάσκες, για την αποστασιοποίηση, την κοινωνική αποστασιοποίηση.
4: Think about natural immunity, about...
1: για τη φυσική ανοσία.
4: The transmission from the...
1: Για την μετάδοση.
4: The vaccine.
1: Για το εμβόλιο.
4: About the source of COVID.
1: Για την πηγή από την οποία προέκυψε ο κορονοϊός.
4: He was lying and you were punishing people.
1: Αυτός έλεγε ψέματα και εσείς τιμωρούσατε ανθρώπους.
4: For not trusting the experts.
1: Γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη στους ειδικούς.
4: Now you're rolling out the experts again.
3: Yes.
1: Τώρα ξαναβγάζετε έξω το χαρτί και παίζετε ξανά το χαρτί των ειδικών.
4: Talk about something that you have no personal knowledge of.
3: Okay.
1: Για να μιλήσετε για κάτι για το οποίο εσείς δεν έχετε την παραμικρή ιδέα. Προφανώς μιλάει σε αυτό το κομμάτι, αλλά έκανε και την αναφορά στον κορονοϊό, για τα εμβόλια για τον αυτισμό, που έχουν πάρει αποστάσεις.

από ό,τι ίσχυε. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σφίγγονται. Και ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι που σφίγγονται? Οι φαρμακοβιομηχανίες. Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μπράβο σου, εγώ σε χειροκροτώ για αυτά που λες, αλλά δεν σε χειροκροτώ για το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε και παρά τα όσα λες και παρά το ότι έχετε κάτσει στο σκαμνί τον Φάουτσι και το παίζει φραπές, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Το ρωτούσαν τι μέρα είναι και τους έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Το ρωτούσαν τι χρώμα γραβάτα φοράτε και, και αυτός απαντούσε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Λοιπόν, σε χειροκροτώ για αυτά που λες, δεν σε χειροκροτώ για το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το εμβόλιο του κορονοϊού είναι εκεί έξω στην αγορά και κυκλοφορεί κανονικά. Και αν ρωτήσεις κάποιους από τους ειδικούς θα σου πούνε πήγαινε να εμβολιαστείς. Εντάξει, αυτό θα σου πούνε. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε σιγά σιγά γιατί πιέζει ο χρόνος. Μπράβο για αυτά τα οποία λες, όχι μπράβο για αυτά τα οποία ακόμα δεν τα έχεις κάνει ενώ έχεις υποσχεθεί ότι θα τα κάνεις. Και ποια είναι αυτά? Να φύγει σε πρώτη φάση το εμβόλιο από την αγορά, να μας εξηγήσεις γιατί το αποσύρετε, αυτά που λέτε στον Φάουτσι για τα 17 εκατομμύρια θανάτους κτλ. Να τα πείτε αυτά, να κατοχυρωθούν και να προκύψουν ευθύνες για όλους αυτούς τους ειδικούς που καλά κάνεις και τους κράζεις και ο παπαγάλος που έχει απέναντί σου η δημοσιογράφος η Ντάνα Μπάς κατάπια τη γλώσσα της. Εντάξει, όχι μόνο λόγια, πράξεις. Εσείς τουλάχιστον έχετε την εξουσία, έχετε τη δυνατότητα να τους βάλετε λουκέτο αυτούς που εμπορευόντουσαν τον θάνατο, γιατί αυτό έκαναν. Αυτό έκαναν. Και τώρα που είπα εμπορευόντουσαν τον θάνατο, η πρώτη συνέντευξη που έχω σήμερα, πρώτο ο Θεός, είναι με τον Παύλο τον Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών. Μην ξεχνάτε τα Τέμπη. Μην αποπροσανατολίζεστε με αυτούς οι οποίοι προτάσουν τα Τέμπη για να κάνουν πολιτική καριέρα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά μία τραγωδία από μόνοι τους. Έμαθα δεν πήγε καθόλου καλά η Κρήτη. Αύριο στο μεταξύ θα έχουμε τον κύριο Κοκοτσάκη εδώ πέρα. Θα μιλήσει ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης εδώ. Και θα πει πολλά, πιστέψτε με. Πάρα πολλά. Σήμερα θα δώσω το λόγο στον Παύλο τον Ασλανίδη. Να μιλήσουμε για τα Τέμπη, όχι για τις πολιτικές καριέρες. Γιατί αυτό το μόρφωμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το κόμμα Γρατσία Καριστιανού, Καριστιανού Γρατσία, καμία ελπίδα για τη δημοκρατία, καμία δημοκρατία και καμία ελπίδα, να ξέρετε. Είναι ελπίδα της αποχώρησης. Γιατί μέσα σε χρόνο ρεκόρ έχουν αποχωρήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μα πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Αυγερινός, Φρονιμάκης, Κοκοτσάκης, ο Καραχάλιος, ο Σκαρύπας, ο δικηγόρος, τον έφαγε η Γρατσία, ο Ιωακίμ Καλαμάρης, σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος με το που κατάλαβε τι έγινε, την κοπάνησε. Κοκοτσάκης, Φρονιμάκης, αυτούς τους είπα. Και πιο παλιά, καμιά, δηλαδή άμα κάτσω να τα απαριθμίσω αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πολλά στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει. Και έχουν αποχωρήσει όλοι σχεδόν καταγγέλλοντας πάνω κάτω τα ίδια θέματα. Λοιπόν, έτσι εντάχει τα ονόματα, μισό λεπτό λιγάκι, έτσι, γιατί για να δείτε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, Αυγερινός είπα, Κοκοτσάκης είπα, Καραχάλιος είπα, ο Σκιαδάς είχε το οργανωτικό, αρχαία είχε αυτός. Ο Φρονιμάκης, ο Καλαμάρης σας είπα, ο Σκαρύπας ο δικηγόρος, Θοδωρής Ζώτος, Μιχαλάς Ηλίας, ο Μανώλης ο Φούλης, ο Γιώργος ο Καρανάσιος, ο Δημήτρης ο Μιλάς, ο Παναγιωτακόπουλος ο δημοσιογράφος, η Μαργαρίτα Παπανικολάου, αυτή αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν στον απότιμο ελληνισμό, ο Τζουγανάτος ο οποίος είχε τα εθνικά θέματα, ένας άλλος ναύαρχος ο Παπανικολάου, ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να πάει εκεί πέρα και αυτός έφαγε πόρτα, ο Φαραντούρης πως το λέγανε, ο Κυριάκος ο Τόμπρας, ο άλλος ο Νικολόπουλος και αυτός είχε κάνει εκεί πέρα μια κολεγιά αλλά δεν του βγήκε και αυτού. Ο άλλος ο Πατσίκας που είχε αναλάβει στην αρχή γιατί είδε φως και μπήκε, ο Αθανασόπουλος, ο Κώστας ο Βαβακάς, ο Αχιλέας ο Ρομπογιαννάκης, η Αγγελική η Λενακάκη
Και η τύπισσα η συγκεκριμένη τώρα η επικεφαλής πηγαίνει στο Ηράκλειο, ακυρώνει τη συνέντευξη τύπου. Ακούς βάλια, γιατί δεν ήρθαν οι δημοσιογράφοι. Ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Μετά πηγαίνει και να δώσει μία διάλεξη μέσα σε μία αίθουσα, ένα αμφιθέατρο. Ήταν 33 άτομα μετρημένα. 33 άτομα. Εντάξει. Και ανέβηκε, λένε οι πληροφορίες μου, ότι ανέβηκε στο δωμάτιο πάνω. Μετά ήταν πολύ στεναχωρημένη και εκνευρισμένη. Και ακουγόντουσαν μέχρι έξω οι φωνές, λένε οι πληροφορίες μου. Πολλοί ακουγόντουσαν φωνές μέχρι έξω. Δεν τα πήγαμε καλά. Δεν τα πήγαμε καλά. Και επειδή ήθελα να τα πάει καλά, μετά πήγε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, δηλαδή, εκεί που σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, εκεί που ακυρώνονται συναυλίες, εκεί που ακυρώνονται εκδηλώσεις, εκεί που ακυρώνονται event, η Καρισιανού μπήκε σε ένα βανάκι, 11 άτομα, με το ζόρι το γέμισαν το βανάκι. Εντάξει, χαμογελαστοί ξανά βγάλανε μία selfie για να πάνε στο Ρέθυμνο των δύο νεκρών πυροσβεστών για να κάνουν, λέει, εκεί προεκλογική εκστρατεία. Ναι, ναι, ναι. Καίγεται η Ελλάδα, κάνουμε προεκλογική τέτοια. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό σας λέω. Βάλτε λίγο στην πάντα όλο αυτό το θόρυβο. Μην ασχολείστε με αυτό το φεδρό. Δυστυχώς, έτσι πως εξελίσσεται, μόρφωμα, σέχτα, γρατσία Καρισιανού. Γιατί έτσι λειτουργούν. Αυτό καταγγέλνουν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν τουλάχιστον από εκεί. Βάλτε στην πάντα και να ασχοληθούμε λίγο. Τα Τέμπη μην τα ξεχνάτε. Τα Τέμπη μην τα ξεχνάτε. Παύλος Ασλανίδης, σε λίγη ώρα εδώ στο Focus FM. Θα προηγηθεί η Βάλια Μπουγιουκλή με δελτίο ειδήσεων. Διαφημιστικά μηνύματα, μετά Παύλος Ασλανίδης. Μετά τον Ασλανίδη, ο Βασίλης Ολίκος, ο περιβαλλοντολόγος, θα μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες που καίνε τα δάση. Εντάξει. Και μετά θα κάνουμε και μια ωραία πολιτική κουβέντα με έναν επαναστάτη του πολιτικού γίγνεσαι της χώρας μας. Έτσι, ωραίος είναι ο Αντώνης ο Πουλτουρτζίδης. Είναι επαναστάτης πολιτικός. Και θα τα πούμε εδώ πέρα ανοιχτά με τον Αντώνη τον Μπουλτουζίδη στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Αυτά ως προγραμματισμός. Πάμε στη Βάλια την Μπουγιουκλή για δελτίο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα της Δυτικής Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μέλη πληρώματος. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι αστυνομικές αρχές καλούνται να συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων μαρτυρίες, οπτικό υλικό, δεδομένα πτήσης και τεχνικά ευρήματα από τα συντρίμμια των δύο ελικοπτέρων, ώστε να διαπιστωθεί αν το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, τεχνική βλάβη ή σε συνδυασμό παραγόντων. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, που εκενώνεται, όπως και άλλοι δύο οικισμοί. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ήπειρο μετά την εκδήλωση τριών πυρκαγιών ταυτόχρονα σε υπαίθριες εκτάσεις. Στην περιοχή της Κόνιτσας, δύο διαφορετικά μέτωπα ξέσπασαν στο Μάζι και στο Μπουραζάνι. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωσή της και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πυρνή λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχείρει να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, προβάλλοντας την ακινητοποίηση των αερίων μέσων λόγω των αναταράξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημείωσε το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, η οποία ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς. Στις Σέρες συνελήφθη Βούλγαρος για πρόκληση πυρκαγιάς, έκαιγε καλώδια για να πάρει τα μέταλλο δίπλα σε παράνομη χωματερή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427049458
8: και Αγία Ελένη Beach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι με τον Focus FM 103,6. Focus 811 είναι η εκπομπή. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber 6907-483-484 μηνυματάκια. Να πω ότι αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στο Κανδύλι, εκεί στην Δυτική Αττική. Τέταρτη ημέρα όπου δίνεται αυτή η μάχη, Αττικοβιωτία, έτσι να το πω σε αυτή την περιοχή. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες μαζί μας και σήμερα, είναι ο μεσίτης μας. 6940-66-70-71 το τηλέφωνο του, 231-066-2124 το κινητό και το σταθερό. Μια ομάδα μεσιτών ελληνόψυχων, οι οποίοι εγγυώνται και τους κυνηγάνε γι' αυτό, δεν δίνουν ελληνική περιουσία στα χέρια ξένων. Με ακούτε πάρα πολλά χρόνια να το φωνάζω και να το λέω, και γι' αυτό, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός διαφημίζεται εδώ στον Focus FM, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Τέλος πάντων, συνεχίζει τον αγώνα με πίστη στην Παναγιά μας που γιορτάζει αυτό το μήνα. Και αν θέλετε έναν μεσίτη να του αναθέσετε τα ακτιματομεσιτικά σας, είτε για ενοικίαση, είτε για πώληση, είτε για εξέβρεση κάποιας καλής συμφέρουσας προσφοράς, ή αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι που έχει περάσει και ψάχνετε να βρείτε να νοικιάσετε κάτι καλό σε κάποια πόλη, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, 6940-66-70-71. Λοιπόν, μαζί μας επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι η εταιρεία η οποία εξασφάλισε, ο Focus FM μαζί με την εταιρεία, την καλύτερη προσφορά που έχετε για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Η τιμή την οποία έχουμε εξασφαλίσει για εσάς που θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα στην καλύτερη τιμή της αγοράς, είναι αυτή η τιμή που θα σας πω. Είναι τα 18,28 ευρώ το μήνα. Μπορείτε να έχετε απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, SMS, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς. Δηλαδή, αν είστε και στο εξωτερικό και μπορείτε να κάνετε τα τηλέφωνα αυτά, θα τα κάνετε εντελώς δωρεάν προς την Ελλάδα ή προς άλλες χώρες του εξωτερικού. Ή αν θέλετε επίσης να μιλήσετε με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε επιπλέον και 500 λεπτά ομιλία το μήνα. Μόλις με 18,28 ευρώ είναι το συμβόλαιο Focus FM για το κινητό σας τηλέφωνο. Εννοείται ότι κρατάτε το παλιό σας νούμερο, έτσι, και μπορείτε να το εξασφαλίσετε με ένα τηλέφωνο το οποίο θα κάνετε στον αριθμό που θα σας δώσω, ή θα τους τηλεφωνήσετε και θα τους πείτε Focus FM, ή θα τους στείλετε μήνυμα και θα τους γράψετε Focus FM, είτε απλό μήνυμα SMS είτε Viber. Άρα η επικοινωνία είναι δωρεάν και μπορείτε να την κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να πάρετε αυτό το συμβόλαιο, το πακέτο των 18,28 ευρώ μόνο τον μήνα για ένα κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα, θα καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6 στο 6951-957-332. 6951-957-332. 6951-957-332. Τους ευχαριστούμε που και σήμερα είναι μαζί μας και έχουν εξασφαλίσει και μας έδωσαν για να δώσουμε και εμείς σε εσάς αυτή την προσφορά. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον θόρυβο γύρω από τα παραπολιτικά που ακουμπάνε πάνω στην τραγωδία των Ντεμπών και θα εστιάσουμε, θα κάνουμε focus, να δούμε λίγο πού πάει το πράγμα στη δίκη των Ντεμπών. Και έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, και προσωπικά τον αισθάνομαι φίλο, τον Παύλο τον Ασλανίδη. Κύριε Ασλανίδη, φίλε Παύλε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Εμείς εδώ στον Focus FM, όπως και εσύ ως πρόεδρος του Συλλόγου, εστιάζετε εκεί που πρέπει να εστιάσετε, κάνετε focus εκεί που πρέπει να κάνετε focus. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος, και ίσως αυτός δεν ήταν και ένας στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι να κουράσει το ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να μας πεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να κουραστούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα Τέμπη.
1: Στέφανε, τα τέμπη δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε, γιατί είναι ένα διαχρονικό έγκλημα που έρχεται από πίσω, μαζί με άλλα εγκλήματα κρατικά που έχουν γίνει. Βέβαια τα τέμπη είναι η επιτομή ενός κρατικού εγκλήματος, mm-hmm. με όλη αυτή την τεράστια συγκάλυψη που ακόμα και τώρα που μιλάμε συνεχίζεται. Γιατί μπορεί το δικαστικό να ξεκίνησε, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι το δικαστικό δεν ασχολήθηκε ποτέ και το κυριολεκτό που το λέω, από την αρχή του εγκλήματος αυτού. Γιατί ξέρεις πολύ καλά και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι έχει γίνει σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο προσπάθειας να βρεθούν τρόποι για να αποδοθεί δικαιοσύνη, όλα οφείλονται αποκλειστικά στους γονείς και στους συγγένειους των τεμπών. Και αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν να φτάσουν ψηλά, δεν θέλουν να αποκαλυφθεί πλήρως το έγκλημα.
0: Ναι.
1: Με νύχια και με δόντια κρατάνε να μην η κοινωνία καταλάβει, που έχει καταλάβει βέβαια η κοινωνία, αλλά έχει τόσα προβλήματα πλέον η κοινωνία που δεν βάζει στην άκρη, απλά είναι πάρα πολλά συζητωμένα τα προβλήματα της, όπως όλοι μας έχουμε, της καθημερινότητας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά σίγουρα δεν ξεχνάτε το έγκλημα των τεμπών και σίγουρα αυτό το τεράστιο ο κόσμος που βγήκε έξω, το βλέπουμε καθημερινά, συνεχίζει να μας... Να μας λέει μαζί σας, συνεχίστε, όλοι μαζί είμαστε, τα παιδιά μας νιώθουμε ότι είναι και δικά μας παιδιά. Δεν πρόκειται να σταματήσει, Στέφανε, αυτό.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και στο ακροατήριο, εσύ Παύλε Ασλανίδη, το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ότι σιγά σιγά η δίκη θα μπει στο κυρίως πιάτο και εκεί αυτά τα οποία θα ακουστούν και θα βγουν στον αέρα θα είναι πραγματικά συγκλονιστικά, γιατί σε αυτόν τον πρώτο κύκλο περίπου 130 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι που κράτησε αυτή η διαδικαστική διαδικασία, να το πω έτσι, που μπορεί να μην είχε αυτό το ενδιαφέρον από πλευράς αποκαλύψεων, γιατί ήταν αυτά τα διαδικαστικά θέματα τα οποία έπρεπε να μπουν σε μία
1: πώς
0: σειρά.
1: Πώς να έχετε, Στέφανα, σε διακόψω τώρα, ναι. Όταν η αίθουσα δεν ήταν έτοιμη και δυο μήνες ασχολούμασταν με την αίθουσα, που όλο αυτό ήταν σκεμμένο, στημένο το σκεπτικό.
0: Στημένο, αυτό ήταν. Στημένο για να κουράσει την κοινή γνώμη.
1: Ένα μήνα κλείσανε για να βγάλουν δυο γυψοσανίδες, να ανοίξει η αίθουσα και να είναι λειτουργική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη αυτή η καθυστέρηση είναι αυτό για να μην βγουν μάρτυρες. Αυτή την κυβέρνηση δυστυχώς, η λέξη μάρτυρας απέναντί τους είναι, δεν πρέπει να βγαίνει. Κανένας να μιλάει. Ούτε καν εμείς οι ίδιοι που είμαστε γονείς θυμάτων δεν πρέπει να μιλάμε. Γιατί μας έχουν ενδωρήσει. Όλο αυτό ήταν για το πολιτικό κόστος. Όλα γίνονται για τις ψήφους. Να μην βγουν η αλήθεια μπροστά και χάσουν ποσοστά από αυτά που κυνηγάνε και που θέλουν. Ούτε ένας μάρτυρος. Δες τι έγινε με τις εξεταστικές στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δες τι έγινε με τον Καραμαλή που πήγε τώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα πού είναι αυτή η ιστορία στον Άριο Πάγο. Δες τι έγινε με τον Τριαντόπουλο και την καταιγιστική αυτή της εισαγγελέα του Άριου Πάγου.
0: Για το ξεμπάζωμα.
1: Ναι. Δηλαδή όλα είναι ένα πολιτικό κόστος για αυτούς. Τίποτα δεν τους ενδιαφέρει.
0: Παύλη Ασλανίδη.
1: Δεν τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά μας, δεν τους ενδιαφέρει η ζωή μας, δεν τι γίνεται με τις φωτιές. 7 χρόνια λένε θα κάνουμε. Τα τρένα λέγανε 14 χρόνια αυτό το καταραμένο το σύστημα της
0: αυτόματης
1: πέτησης που θα σταματούσε τα τρένα. 14 χρόνια φάγανε εκατομμύρια. Εκατομμύρια φάγανε. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, θα λογοδοτήσει κανένας?
0: Αυτό θέλουμε, να λογοδοτήσουν. Αυτό θέλουμε.
1: Δεν θέλουν να λογοδοτήσουν και έχουν ασπίδα τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Φλωρίδης.
1: Έχουν ασπίδα τη δικαιοσύνη και όλους αυτούς το σύνταγμα που το έχουν κάνει κουρέλι.
0: Γιώργος Φλωρίδης, όταν είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπάζο μένει για τα μπάζα, ήσουν από τους ανθρώπους τους οποίους είχα ζητήσει να τοποθετηθούν για το θέμα του συγκεκριμένου εδώ στον Focus FM και τον είχες κατακεραυνώσει. Και τώρα λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτή την πρόταση του αντισαγγελέα για το ότι ουσιαστικά το μπάζωμα πλέον θα ερευνηθεί και θα ερευνηθεί ο ρόλος Τριαντόπουλου και ο ρόλος αγοραστού. Αυτό τι σημαίνει, Παύλη Ασλανίδη?
1: Τι σημαίνει?
0: Ποιος είναι
1: ότι
0: για τα μπάζα?
1: Ο Φλωρίδης ξεφτυλίστηκε και έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει παραιτηθεί.
1: Τι να έχει παραιτηθεί, αφού κάνει τη βρώμη και τη δουλειά για την κυβέρνηση. Πώς θα παραιτηθεί? Είναι πολύ χρήσιμος για αυτός ο Φλωρίδης. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει να συγκαλύπτει? Αυτός έχει το Υπουργείο Συγκάλυψης, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι Υπουργός της Συγκάλυψης. Όχι μόνο για τα ΤΕΜΠΗ, γενικώς. Ό,τι θέλουν να θάψουν, ο Φλωρίδης το λαμβάνει. Είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο που τον που είναι το δεξί του χέρι να τον, να τον αφήσουν να παραιτηθεί ή να τον διώξουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό που με, εμένα που με εκνευρίζει αφάνταστα είναι αυτή η προσβολή στους νεκρούς που, που κάνουν, όχι μόνο ο Φλωρίδης και όλοι, και όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί. Έχουν, λιδωρούν ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους και προσβάλλουν συνεχώς τους συγγενείς με τις, και τους νεκρούς με τη συμπεριφορά τους. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος. Μην νομίζουν ότι δεν τους βλέπουν τι κάνουν.
0: Ισχύει. Παύλα Σαλανίδη, έχω τώρα πολλά μηνύματα. Βέβαια τώρα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο αφορά και τους συγγενείς και τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να θέλουν αλλά βρέθηκαν σε έναν κοινό αγώνα. Το ζήτημα της ενότητας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ελλάδα και το μας απασχολεί ως Έλληνες, γιατί τέτοιοι είμαστε ως ιδιοσυγκρασία αιώνες τώρα. Αλλά ρωτάνε εδώ φίλοι ακροατές, και έχω τρία τέτοια μηνύματα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των συγγενών, γιατί υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι στρέφονται εναντίον άλλων συγγενών, τι συμβαίνει?
1: Εγώ δεν έχω ότι κανένα συγγενή να στρέφεται εναντίον άλλων.
0: Εντάξει, τώρα μου απαντάς θεσμικά, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, είσαι και πρόεδρος. Λες ότι είναι...
1: Δηλαδή τώρα θα σου πω, έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη γιατί είχε έναν άλλο τεχνικό σύμβουλο. Ή νιώθει κάπως ότι τον έχουν εξαπατήσει, ότι του είπαν άλλα και στην πορεία βγήκαν άλλα. Έχει κάποιους... Και καταρχήν να ξέρεις, οι περισσότεροι έχουν αλλάξει δύο και τρεις δικηγόρους τώρα μέχρι εδώ που είμαστε. Και μπορεί να αλλάξουν και άλλοι δικηγόροι. Θέλω να σου πω ότι τώρα όλο αυτό για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Εγώ δεν είχα ποτέ επαφή με δικαστήρια, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ποτέ. Ούτε ήξερα τι είναι δικηγόρος. Φαντάσου τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά να πούμε, δεν κολυμπάμε στον ωκεάνο. Εμείς είμαστε στο διάστημα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και με όλη τη συγκάλυψη. Από εκεί και πέρα τώρα, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν. Και εγώ χαίρομαι ανθρώπους, γιατί και ξέρεις, μ' αρέσει να τον προσύνει και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και την άποψή μας να τη λέμε, που χαίρομαι και που βγαίνουν και το λένε και δημόσια. Να φοβάσει αυτούς που δεν βγαίνουν και τα λένε δημόσια και τα κάνουν από πίσω διάφορα πράγματα.
0: Ισχύει,
1: και δεν μιλάω για συγγενείς, μιλάω για άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Πάντως... Που διαβάλλουν τους συγγενείς.
0: Αυτό, ξέρεις...
1: Αν έχω εγώ με τον Νίκο διαφορετική άποψη, αυτό είναι θεμητό. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Όχι, και εγώ έχω διαφορετική άποψη με τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Εντάξει,
0: και
1: αυτό το τι έχουμε, σημαίνει.
0: Και το έχουμε σε συζητήσει κιόλα.
1: Και
0: και δημόσια του λέω έχουμε μια διαφορετική άποψη σε κάποια συγκεκριμένα θέματα.
1: Σε μια οικογένεια έχουμε. Ισχύει. Παιδιά, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά έχουν μια διαφορετική άποψη. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα. Και να σου πω και κάτι. Ας έρθει ένα στη θέση του Νίκου του Πλακιά που έχασε δύο παιδιά και μια νηψιά.
0: Δεν γίνεται. Εκεί τελειώνει η
1: κουβέντα. Ας έρθει, ας πάει το βράδυ στο σπίτι του.
0: Όχι, εκεί τελειώνει.
1: Εγώ λέω πολλούς, γιατί να ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Με λένε πολύ αυτό, μήπως άλλοι κάνουν. Ρε παιδιά, λέω. Ελάτε σε θέση αυτών των ανθρώπων. Η οργή ξεχυλίζει.
0: Να πω κάτι.
1: Δεν είναι μόνο ότι χάσαν τα παιδιά, είναι ο τρόπος που χάσαν τα παιδιά τους και είναι όλη αυτή η κοροϊδία που νιώθει ο καθένας μας με αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε από αυτό το πράγμα που λέγεται κράτος, που δεν είναι κράτος αυτό. Είναι παρακράτος, δεν είναι κράτος.
0: Ο Νίκος ο Πλακιάς, εδώ στον Focus FM, μιλώντας στην εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη πριν από καμιά δεκαριά μέρες και αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα οικονομικά του συλλόγου η προηγούμενη πρόεδρος, η Μαρία Καρισιανού, άφησε να εννοηθεί, το είπε εμέσως πλην σαφώς, ότι τα χρήματα τα οποία έφτασαν στο σύλλογο από τις διάφορες συναυλίες, από διάφορες δράσεις, από διάφορες ζωές.
1: Μία ήταν συναυλία.
0: Μία. Ωραία. Συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω την ερώτηση και θα μου απαντήσεις. Θέλω να σε ακούσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δημιουργούνται διαφορετικές απόψεις και μπέρδεμα. Έκανε λόγο για ένα ποσό το οποίο συνολικά, όχι από τη συναυλία, και, όχι, δηλαδή συναυλία και δωρεές και εισφορές κτλ. Είπε, έκανε λόγο για επταψήφιο αριθμό που έχει φτάσει στα ταμεία του συλλόγου, ζυγό αριθμό. Δηλαδή για εκατομμύρια, 2, 4, 6. Είναι εκεί τα ποσά αυτά, αν μπορείς να μας. Να μας απαντήσεις
1: Στέφανε, αυτό, είναι παράλογα αυτά που ακούγονται.
0: Όχι, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ποσό.
1: Ναι, εννοείται δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία από το ΣΔΟΕ. Περιμένουμε, περάσαν τόσοι μήνες, περιμένουμε να μας έρθει το πόρισμα του ΣΔΟΕ.
0: Ναι.
1: Και όλα είναι, αν μπει κάποιος, μπορεί να τα βρει εύκολα. Δεν είναι τώρα να λέμε τέτοια πράγματα και δεν είναι επί της ώρας να ασχολούμαστε.
0: Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το
1: πράγμα. Εννοείται δεν ανταποκρίνεται, Στέφανε. Εννοείται δεν ανταποκρίνονται.
0: Το λέω για να αποκαταστήσουμε.
1: Ήταν και ασχολούμαστε δύο χρόνια με μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, η Βύση που έχει κάνει δύο συναυλίες και πήρε με τόσα ασχολείται κανένας. Ή που γίνονται άλλες συναυλίες και εμείς τουλάχιστον ήμασταν, λέγαν 38.500, ήταν 38.500 τα εισιτήρια και δεν βάλαμε παραπάνω κόσμο, δεν κόψαμε παραπάνω εισιτήρια και ακούστε τώρα για 70 και για 80.000 εισιτήρια. Δηλαδή υπάρξει κανένας έλεγχος και ασχολούμαστε ακόμα 2 χρόνια με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά πέφτεται στην παγίδα αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός από την υπόθεση.
0: Ισχύει.
1: Όπως έπεσε στην παγίδα η Μαρία και πήγε και έκανε κόμμα.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: έπεσε
0: είναι...
1: στην παγίδα τους.
0: Αυτό
1: όταν
0: είναι...
1: είπα εγώ όταν έκανε τη... για το κόμμα που έκανε εδώ στο Ολύμπιο, λέω ανοίγουνε σαμπάνιες. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Όπου μας σταματούσαν τα τελευταία, ειδικά μετά το περσινό, το συγκλονιστικό αυτό που έγινε με τα εκατομμύρια του κόσμου, αυτό μας λέγανε θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα και τώρα μας λένε και με είδατε που σας το λέγαμε. Εντάξει ρε παιδιά, κάνει κόμμα, δικαίωμά της να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.
0: Αλλά έπεσε
1: που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, δυστυχώς μέχρι στιγμής αυτό γίνεται. Συζητάμε για ένα κόμμα που δεν υπήρχε, που υπάρχει, συζητάμε για συναυλίες, συζητάμε και δεν παίρνουμε στην ουσία της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό κάνει ζημιά γιατί ο κόσμος από αυτά φτύρεται.
0: Πότε ξεκινάει ξανά η δίκη, τώρα υπάρχει μία παύση, έτσι, από ό,τι ξέρω.
1: 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει.
0: 7 Σεπτεμβρίου και, ξανά, μπαίνουμε στα βαθιά.
1: Στη διαδικασία των μαρτύρων. Πρώτα θα είμαστε μάρτυροι σε συγγενείς που δηλώσαμε παράσταση προς κατηγορίες και μετά θα συνεχιστεί.
0: Άρα
1: το
0: λοιπόν...
1: Το ευτύχημα, Στέφανε, ναι, είναι ότι αυτοί οι 16 τα καθάρματα της Εργοσέ που 14 χρόνια ταλαντούσαν αυτές τις συμβάσεις που θέλανε να πάνε μόνο στην άλλη τη δίκη την Ευρωπαϊκή, να δικαστούν μόνο για το οικονομικό έγκλημα, κατέπεσε το αίτημά τους και θα είναι κανονικά στη δίκη με κακουργήματα. Το μείον είναι ότι αυτοί οι Ιταλοί της Hellenic Train συνεχίζουν να είναι με πλημελήματα και ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για την έκρηξη για τη φωτιά. 27 απαθρακωμένα παιδιά. Και δεν υπάρχει, είναι παγκόσμια πρωτοτυπή αυτό. Δεν υπάρχει μέσα στην δικογραφία και γι' αυτό κάποιες μάνες στην τελευταία δικάσιμο που έγινε το κατηγορητήριο και είπε και τα ονόματα της εισαγγελέας, δεν ανέφερε την έκρηξη τη φωτιά. Και ξεσπάσανε πολλές μάνες εκεί και κλαίγανε μέσα. Αυτά δεν τα έχει πει κανένας, δεν τα έχετε ακούσει.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν θέλουν να τα ακούσετε.
0: Όχι,
1: κλαίγανε και οριόταν οι μάνες που κάηκαν τα παιδιά τους και δεν ξέρουν τι πήρανε. Τις τάχτες τους δώσανε, δεν ξέρουν.
0: Απίστευτο.
1: Και να έρθω και στο θέμα των εκταφών.
0: Βέβαια, ναι, ήθελα να ρωτήσω.
1: Τον Απρίλιο, μετά από επίμενες προσπάθειες, εγώ ξέρεις το κυνηγάω 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο ξεφτυλισμένος ο Φλωρίδης έβγαινε και έλεγε του κόσμου τα ψέματα ότι δεν υπήρχε αιτήματα. Υπήρχαν το αίτημα το δικό μου. 2 φορές με γελίες απαντήσεις μου το κόβανε. Έγινε αυτό τώρα που κάναμε όλοι μαζί 10 οικογένειες. Και μέχρι τον Απρίλιο δεν μας αφήναν να πάμε έξω για να γίνουν οι αναλύσεις και να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό το κερδίσαμε τον Απρίλιο. Μετά από πολλές ενστάσεις. Με δικαστικά συμβούλια. Σε πληροφορώ ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που είναι καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδος έχουν στα χέρια τους εδώ και 4,5 μήνες λίστες που τους δώσαμε εμείς με πανεπιστήμια του εξωτερικού, γιατί μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μπορούν να πάνε, που είναι εξειδικευμένα, που τα έχουμε ψάξει εμείς από καιρό και δεν έχουν κάτι ψευτοαλληλογραφίες. Αυτή η ώρα που θα τα βγάλουμε όλα αυτά, με λίγα λόγια να σου πω, κολοβαράνε.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: 4,5 μήνες και δεν έχουμε πάρει μια απάντηση το τάδε της Ολλανδίας ή της Γερμανίας ή το ένα είναι το άλλο. Και επειδή μιλάει ο δικηγόρος μου μαζί τους, ο κύριος Ματζουράνης, συνέχεια του λένε ναι, ναι και μετά θα δούμε και θα πάμε και
0: τι
1: το
0: θα
1: άλλο.
0: Πάμε, τι...
1: Κάντε ρε παιδιά μια ένα αίτημα σε όλα, 10 πόσα στα δώσαμε και πάρτε μια απάντηση επιτέλους. 4,5 μήνες περάσανε.
0: Ντροπή.
1: Δηλαδή του περιμένουν, δηλαδή ακόμα και εκεί συγκάλυψη.
0: Ντροπή. Βέβαια, προφανώς.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Παίζουνε κατενάτσιο, άμυνα
1: μιλάμε
0: παίζουνε.
1: Μιλάμε για καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς πραγματογνώμονες.
0: Παίζουνε.
1: Θέλω, θα έρθει η ώρα που θα πούμε και ονόματα.
0: Φλωρίδης, δάκτυλος. Να ξέρεις, είναι δάκτυλος Φλωρίδης.
1: Εννοείται, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνουν.
0: Τους είπε, παίξτε χαμηλά την μπάλα. Κατενάτσιο, άμυνα.
1: Και ακούω τώρα βγαίνει ένα είναι και συνάδελφός σου, ένα γελίο υποκείμενο δημοσιογράφος και μας λιδωρεί και μας λέει που είναι οι τέτοιες και που είναι οι εκταφές και που είναι οι εκταφές, ρε Καραγκιόζη. Πανερώτα το Φλωρίδη να σου πει που είναι οι εκταφές. Και μας λένε και αξιλολιάδα. Εμείς το βρήκαμε το ξυλόλιο, δεν το βρήκε το Γενικό Χημείο του Κράτους. Και ηρωνεύονται. κάνουν το ίδιο ακριβώς που κάναν και με τα εμβόλια. Όσοι δεν λέγανε, δεν θέλανε να κάνουν εμβόλιο, τους λιδωρούσαν και τους κάνουν. Το ίδιο πράγμα κάνουν και τώρα.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Παύλε, με ρωτάνε εδώ πέρα φίλοι ακροατές αν έχουμε κάτι νεότερο για τη δίκη που διεκόπη για τα βίντεο, τα ωραία εκείνα.
1: Τίποτα. Να είναι καλά η συνήγορος που τη διέκοψε.
0: Το έχεις ξαναπεί για την Κωνσταντοπούλη ότι εκεί δυστυχώς δεν συμπεριφέρθηκε.
1: Εντάξει, μπροστά ήμασταν όλοι, το είδαμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ από τη θέση, στη θέση της Προέδρου θα πηδώσω από το μπαλκόνι. Από το παράθυρο θα πηδώσω.
0: Την έβγαλα από τα ρούχα.
1: Μόνο αυτά που άκουγα.
0: Την έχεις ξανακαταγγείλει. Είσαι άνθρωπος ο οποίος ό,τι έχεις να πεις το λες και...
1: Στέφανε, εγώ πάνω από τον Δημήτρη δεν βάζω κανέναν. Όποιος και αν είναι αυτός. Κανέναν. Και κανένας γονιός δεν βάζει το παιδί του πάνω από κανένα δικηγόρο και από κανέναν πολιτικό, από τίποτα. Μακάρι να μην έρχονταν κανένα στη θέση μας. Μακάρι, το εύχομαι σε όλους. Να μην έρθουν ποτέ στη θέση μας.
0: Τίποτα.
1: Αλλά αυτό τώρα ακόμα να λιδωρούν και να συγκαλύπτουν ξεπερνάει τα όρια.
0: Παύλε, θα πάμε μαζί μέχρι τέλους. Εγώ από την αρχή μαζί σας ήμουνα, μαζί σας θα είμαι, ο Focus FM όλοι.
1: Το
0: εδώ
1: τέλος,
0: θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Αν δεν βάλουμε πολιτικό στη φυλακή, δεν θα υπάρχει κανένα τέλος.
0: Μαζί σου. Πολιτικό στη φυλακή. Και όπως είπες και εσύ. Όπως είπες και εσύ, ό,τι φωνάζω τόσα χρόνια και λέω για την περίοδο του κορονοϊού πρέπει να μπουν μέσα.
1: Λιδωρούσαν τους εποχικούς πυροσβέστες, τώρα θα πάω κάπου άλλο που δεν το έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά με έννοια να λιδωρούσαν τα παιδιά τους εποχικούς πυροσβέστες, τους ρίξαν χημικά, τους δέρναν, τους ρίξαν νερά και τώρα βγαίνουν και υποκρίνονται και τους λένε που πέσανε για την πατρίδα.
0: Ναι. Κοροϊδία. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όλα για την επικοινωνία. Παύλε. Σε ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά. Θα είναι χαρά μου την επόμενη φορά να είσαι εδώ στο στούντιο και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή θερμά. Σου μέρα, καλή δύναμη, καλή Παναγιά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο τον Ασλανίδη. Ξεκαθάρισε κάποια πράγματα και για τα λεγόμενα του Νίκου του Πλακιά για το ποσό το οποίο υπάρχει στα ταμεία του συλλόγου. Δεν είναι αυτό το ποσό το οποίο άφησε να εννοηθεί ο Νίκος ο Πλακιάς. Ξεκαθάρισε ότι. Και επιβεβαιώνεται, λέει, αυτό το οποίο είπε, ότι με το κόμμα Καριστιανού ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου. Φαίνεται λοιπόν και προκύπτει αυτό το πράγμα. Λάθος, έπεσε στην παγίδα η Καριστιανού. Εντάξει τώρα, άμα τον είπα Παύλο ή αν τον είπα Παύλε, αυτό κρατάτε δηλαδή από. Και δεν κατάλαβα. Παύλε, τι θέλετε εσείς τώρα, έτσι μου ήρθε, έτσι το είπα. Λοιπόν. Επίσης πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπε για τις εκταφές, πάρα πολύ σημαντικά ότι τους κοροϊδεύουν και επίσης ξεκάθαρα πετσόκοψε τον Φλωρίδη. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε το επίσης πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να σας κάνω και ένα spoiler για αύριο. Λοιπόν, καταρχάς θα ευχαριστήσω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Κλονή. Κωνσταντίνο, δεν ξέρω αν με ακούς. Ο οποίος έχει μέρες τώρα που με κουλαντρίζει για το κάτι τρέχει στην Αγία Κατερίνη στο Σινά. Και προχθές ήμασταν μαζί και γυρίζει και μου λέει ο Κωνσταντίνος, ρε εσύ, δεν μπορεί να είναι μόνο το τουριστικό θέρετρο το οποίο θέλουν να κάνουν εκεί οι Αιγύπτιοι. Κάποια πρεμούρα έχουν κάποια πρεμούρα ιδιαίτερη εκεί στην Αγία Κατερίνη. Μήπως υπάρχει κανένα κοίτασμα, λέει ο Κωνσταντίνος σε μένα. Άκου Κώστα τώρα έτσι. Αύριο θα το έχουμε αναλυτικά μετά τις 10 και 4. Αύριο η εκπομπή, παιδιά, είναι. Και όχι ότι σήμερα δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Αύριο έχουμε Κοκοτσάκι 9 και 4. Και 10 και 4 θα έχουμε τον καθηγητή, τον γεωλόγο, τον Αβραάμ τον Ζελιλίδη. Γιατί τον αναζήτησα με αφορμή αυτό που μου είπε ο Κωνσταντίνος. Και μου λέει ο καθηγητής, λέω τον καθηγητή, κύριε καθηγητά, έχει κάποιο κοίτασμα εκεί. Τι γίνεται, μου λέει Στέφανε, έχω πάει πριν από αρκετά χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κοίτασμα σε πετρέλαιο, αλλά άσε με να το ψάξω. Γιατί όντως αυτό που λες μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Και μου σκάει πριν από λίγη ώρα ένα μήνυμα και τρεις μελέτες, παρακαλώ. Τρεις εργασίες. Αγία Εκατερίνη του Σινά. Κοιτάσματα. Χαλκό. Παλιά ορυχεία επίσης εκεί πέρα με διάφορα άλλα κοιτάσματα. Και σπάνιες γιές. Όπα το! Και εμείς το κάνουμε δώρο στους Αιγύπτιους. Σπάνιες γιές. Αυτό είναι θεματάρα. Αύριο. Καρδιά κατά καλό καιρό. Εδώ στο Focus FM και εμείς βαράτε βιολιτζίδες. Αυτό είναι πραγματικά μείζον εθνικό ζήτημα. Όπα, η καρδιά μου ισορρόπα, Νικολέτα. Όπα, θα τους χορέψουμε. Αυτό είναι έγκλημα. Και εξηγούνται πολλά πράγματα. Δεν θέλουν να κάνουν την Disney στην Αίγυπτο ή Αιγύπτη. Σπάνιες γέες έχει εκεί πέρα, παιδιά, η περιοχή. Έλα πάμε ξανά να βγουν οι αψέκαστοι να μας πούνε ψεκασμένους. Θα λέμε, τι είναι οι σπάνιες γέες. Ναι, γιατί ό,τι δεν καταλαβαίνουν, αυτομάτως το... προσπαθούν να το υποβιβάσουν. Λοιπόν, αύριο αυτό εδώ. Με το που θα γυρίσουμε τώρα όμως, Παναγιώτης Λύκος ο περιβαλλοντολόγος, για τις ανεμογεννήτριες που όμορφα καίνε τα δάση, παιδιά. Μη φύγει κανείς, έρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Κατά καλό καιρό, εδώ, καλό μήνα να έχουμε. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Βασίλη Λύκο, να συζητήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τις φωτιές. Να πω μέχρι εκείνη την ώρα ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Η Vulcom μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όσο το δυνατόν πιο φτηνά συμβόλαια για ρεύμα και φυσικό αέριο. Μάλιστα, εάν το παιδί σας έχει περάσει σε κάποια πόλη ως φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι γενικότερα, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα για ρεύμα το οποίο έχει πάγιο μόλις 5 ευρώ και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα θερή τιμή σε κιλοβατόρα 0,095 ευρώ, την ώρα που η μέση τιμή της κιλοβατόρας σε αυτή την περίοδο είναι στο 0,16. Άρα λοιπόν συμφέρει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας επικοινωνώντας με τη Vulcom. Δεν είναι απαραίτητο, ξαναλέω, να είναι μόνο στο φοιτητικό το σπίτι. Εάν το παιδί σας μένει στην οικία τη δική σας και είναι φοιτητής ή φοιτήτρια, μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και εσείς αυτό το πρόγραμμα. Συνεπώς, επικοινωνείτε με τους ειδικούς, με τη Vulcom, με τον Δημήτρη τον Βούλτσιο. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στη Λαζαρούλα. Είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από την Vulcom. Και φυσικά και τα παιδιά, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση. 2-31-0-208-808. 2-31-0-208-808. Γενικότερα, αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι πληρώνετε πολύ στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, καλέστε στη Vulcom και θα σας δώσει τις καλύτερες προσφορές που υπάρχουν εκεί έξω. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες, παρακολουθεί όλες τις εταιρείες, ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι είναι οι πιο οικονομικοί και θα σας φέρει σε επαφή. Ειδικά αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή κάνετε μεταπτυχιακό, μη χάσετε αυτή την ευκαιρία. 2-31-0-208-808. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Βασίλη Λύκο, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις εδώ στον Focus FM 103,6 για πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με ενεργειακά θέματα και με περιβαλλοντικά θέματα και για ανεμογεννήτρες έχουμε μιλήσει και για land grabbing έχουμε μιλήσει γενικότερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος και τον ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκρίνεται κατά μεσής του καλοκαιριού. Λοιπόν, κύριε Λύκε, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξέρετε ότι για μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη διακοπές, διότι η περιφέρεια της Θερεάς Ελλάδας είναι αυτή που βάλετε περισσότερο.
0: Ισχύει.
11: Δείτε τι έγινε, για παράδειγμα, με την ιδιωτικοποίηση του νερού που πέρασε πριν από λίγες μέρες.
0: Τεράστη.
11: Από την Ελληνική Βουλή.
0: Τεράστη.
11: Η στερεά ως επιτοπλίστων συνεισφέρει και αυτές οι δικές της ΔΕΙΑ θα απορροφηθούν και οι δικές της ΤΟΕΒ. Και εγώ όσους έχουν μείνει.
0: Θα έπρεπε να είμαστε στους δρόμους, αλλά δεν είμαστε, δυστυχώς είμαστε παραλίες.
11: Ξέρετε ότι σήμερα μιλάμε για την 3η του Αυγούστου. Η 3η του Αυγούστου ήταν η μέρα που κάηκε ολοσχυρός η Βόρειο Σέβια.
0: Ναι, το έλεγα νωρίτερα.
11: Πάνω από 500.000 θέματα και ακόμα η Εύβοια γλύφει τις πληγές της. Περάσανε άνθρωποι από εκεί, υποσχέσεις, ξανά υποσχέσεις, πρωθυπουργοί. Εύβοια μετά, ο κύριος Μπένος και η Εύβοια ακόμα, η Βόρειος Εύβοιας λύθη τις πληγές της. Μέχρι προχθές ήταν αποκομμένη από την υπόλοιπη Εύβοια, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ένα δρόμο 4 χιλιόμετρα.
0: Ο Μπένος δεν ήταν.
11: Μαζί με τον Πρωθυπουργό, το σαν να φτιάξανε καινούριο νέο δρόμο.
0: Έτσι.
11: Που οδηγεί στη Βόρειο Εύβοια και θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους.
0: Ο Μπένος, ο οποίος τον έστειλε ο Μητσοτάκης και κάποιοι χαρακτήρισαν τον Μπένο Θεόσταλτο. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
11: Βεβαίως, ο οποίος δεν ήξερε που πέφτουν τα χωριά καν.
0: Να μην τα ξεχνάμε
11: γιατί
0: αυτά.
11: Αν είσαι δήμαρχος σε ένα τόπο και να σου δίνουν χρήματα καθώς και ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό για να ξαναφτιάξεις την πόλη σου μετά τους σεισμούς όπως την Καλαμάτα και άλλο να σε στέλνουν μαζί με μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ιδρύσει για να παίρνεις προγράμματα σε ένα τόπο που ούτε καν ξέρεις που πέφτει. Τουλάχιστον εννοώ τα χωριά του.
0: Ναι.
11: Το χάρτη μπορεί να το ξέρεις.
0: Τώρα μιλάμε για πάλι πακτολό εκατομμυρίων τα οποία έχουν φαγωθεί, κάτι προγράμματα, κάτι αντινέρο.
11: Δωρεάν μελέτη.
0: Δωρεάν μελέτη δεν υπάρχει, είναι σαν ανέκδοτο αυτό. Το αντινέρο το πρόγραμμα, μην το ξεχνάμε, αντινέρο.
11: Το αντινέρο το οποίο ουσιαστικά εφαρμόστηκε από το ΤΑΙΠΕ, από εργολάβους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τα δάση και απλά γινόταν υπό τη δίθεν εποπτεία των δασικών υπηρεσιών. Αλλά ουσιαστικά εργολάβοι ήταν. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στην Βιωτία, όπου καίγονται πάνω από 110.000 στρέμματα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο απολογισμός.
0: Είναι τρομερό.
11: Και θέλετε να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
11: Εδώ όμως, επειδή εγώ το ψάξα και ειδικά για την εκπομπή σας, αλλά και ως περιφερειακός σύμβουλος άλλωστε
0: ναι.
11: Εκεί πέρα,
0: ναι.
11: Ξέρετε τι έχει γίνει.
0: Παρακαλώ.
11: Από το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά, στο σημείο ακριβώς, ένα μήνα πριν, τον Ιούνιο, είχε ξαναμπεί φωτιά.
0: Ισχύει. Το είπα πριν. Ισχύει,
11: κύριε Ελληνική. Ξαναμπεί φωτιά, δεν σας άκουσα πριν.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, και είχε ξαναμπεί από τις καλωδιώσεις. Δεν ξέρουμε από μένα σχηματιστές. Και απλά λένε ότι ήταν 500 μέτρα μακριά, ώστε να μην έχει πρόβλημα η εταιρεία. Έχουν συλλάβει αυτή τη στιγμή και το μηχανικό και το εργολάβο, αλλά δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης. Γίνεται πόρισμα γι' αυτό, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ξαναξεκινάει η φωτιά από εκεί. Μιλάμε για ένα τόπο εκεί στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο, που εγώ, ξέρετε, όποτε καίγεται. Πριν από το 2012 ήταν η πρώτη φωτιά. Όταν ξεκίνησαν τότε να βάζουν τις πρώτες ανεμογεννήτρες.
0: Συγγνώμη λίγο, είπατε κάτι και δεν θέλω να το προσπεράσω. Για τη φωτιά προμηνός, στο ίδιο σημείο, Έγινε πόρισμα και δεν δημοσιοποιήθηκε.
11: Όχι.
0: Μπαζώσανε το πόρισμα πριν από ένα μήνα δηλαδή και τους έσκασε μετά από ένα μήνα ξανά φωτιά στο ίδιο σημείο με μπαζωμένο πόρισμα.
11: Ακριβώς. Δεν το ξέρουν κάτι και δεν το ξέρει κανένας. Και επιπλέον εκεί. Το ξέρετε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από το forecast weather είχε γίνει πρόταση σε Θήβα, Τανάγρα και Δήμο Αλιάρτου να μπουν κάμερες πριν πυροπροστασία στα... και τα λεγόμενα drones, αυτά που λέγανε και διαφήμιζε η κυβέρνηση, τα οποία δεν πήκανε γιατί δεν το δέχτηκε κανένας δήμος. Η εταιρεία που έβαλε τις ανεμογεννήτρες εκεί είχε πει ότι θα φτιάξει δρόμο για να πηγαίνει στον Άγιο Βασίλειο. Δεν τον έφτιαξε ποτέ και μπήκε η περιφέρεια για να του διευκολύνει, δίνοντας 600.000 ευρώ. Κόρια ότι, τι να σας πω, έχω μαρτυρίες από τη γυναίκα η οποία πρωτοείδε τη φωτιά, είναι μια στροφή όπως κατεβαίνεις από το Καλαμάκι, εκεί πέρα Καλαμάκι για να πας στην παραλία, εκεί έχει πάει μια μεγάλη ανεμογεννήτρια και έχει πιάσει φωτιά. Ερμηνοποιεί την πυροσβεστική, πυροσβεστική στην Αθήνα. Και να τους λένε πώς κατοίκους έχει ο Άγιος Βασίλειος. Έχει κόσμο. Η παραλία έχει κόσμο. Γιατί δεν ξέρουν την περιοχή. Το μόνο που ξέρετε ήταν να στείλουν 112. Όταν εμείς φωνάζαμε και φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να γίνει αποκέντρωση της πολιτικής προστασίας, πρέπει να υπάρχει πρόληψη, πρέπει να υπάρχει πρόσληψη προσωπικού. Κανένας δεν μας ακούει. Και πρόσφατα πέρασε ένας κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τον οποίο δεν ενδιαφέρεται και κανείς για τέτοιου είδους προβλήματα. Ενδιαφέρονται μόνο ποιος, αν θα καταργηθεί η Δεύτερη Κυριακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ισορρεύονται τα προβλήματα. Και ποια ήταν αυτή η εταιρεία η οποία κάνει τις ανεμογεννήτρες, είναι μια οίκε. Ξέρετε τι είναι οίκε. Η Special Purpose Vehicles.
0: Πώς είπατε?
11: Special Purpose Vehicles. Είναι λεγόμενες εταιρείες ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
11: Εντάξει, οι οποίες ουσιαστικά γιατί τις φτιάχνουμε, θα σου πω εγώ γιατί τις φτιάχνουμε. Ουσιαστικά τις φτιάχνουμε αυτές τις εταιρείες προκειμένου, προσέξτε, να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι περιορισμένες ευθύνες, τις βάζουμε για συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τις βάζουμε προκειμένου να ξεπεράσουμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο αυτό πολλές φορές δεν μας αφήνει ουσιαστικά να κάνουμε τα έργα όπως θέλουμε και ουσιαστικά είναι αυτές που κάνουν το λεγόμενο salami slicing, όπως λέγεται, δηλαδή τι κάνουνε.
0: Μικρά έργα, δεν βγαίνουν οι άδειες έτσι.
11: Ακριβώς, οπότε γίνεται... περιβαλλοντικά ελέγχονται λιγότερο,
0: έτσι,
11: μπορούν να πουληθούν οι άδειες πιο εύκολα, γιατί εκεί είναι το όλο θέμα, το εμπόριο αδειών των ανεμογεννητριών και παράλληλα, δεν μιλάμε ούτε για άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε για έμεσες, ούτε για στορευτικές επιπτώσεις με άλλα έργα.
0: Ναι, αλλά η δηλαδή, μεγάλη εικόνα είναι...
11: Οι ανεμογεννήτρες του Αγίου Βασιλείου δεν έχουν σχέση με, με τις ανεμογεννήτρες του Καλαμακίου.
0: Ναι, δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
11: Υπηρετούνται από κοινό, οδικό δίκτυο, κοινό, ποσταθμό, κοινές γραμμές μεταφοράς.
0: Είναι αυτό
11: επιχειρηματικό σχεδιασμό.
0: Είναι αυτός ο τεμαχισμός που γίνεται και συμφέρει προφανώς για να υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι. Να απαιτούνται λιγότερη γραφειοκρατία για να μπορούν να το κάνουν, να μην έρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία, να μην έρχονται οι διάφορες άλλες υπηρεσίες που μπορεί να χρονοτριβήσουν αυτές οι επενδύσεις, κύριε Λύκη. Αυτό περιγράφεται.
11: Και είναι ακριβώς.
0: Γιατί
11: μιλάμε και οι περισσότερες από αυτές είναι οίκε. Δηλαδή πάνε και κάνουν έργα εκατομμυρίων και τους επιτρέπει ο νόμος, προσέξτε, ο νόμος τους επιτρέπει να έχουν κεφάλαιο ακόμα και ένα ευρώ.
0: Ναι. Ισχύει.
11: Ακόμα και ένα ευρώ, το καταλαβαίνετε.
0: Κύριε...
11: Αυτή τη στιγμή ψάχνουν ακόμα τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης πουθενά.
0: Και αυτό γίνεται σε διάφορα έργα ΑΠΕ. Σε διάφορα τέτοια έργα ΑΠΕ γίνεται. Δεν γίνεται μόνο
11: συνήθως
0: σε ανεμογεννήτριες.
11: Συνήθως το κάνουν στις ανεμογεννήτριες. Προκειμένου να μην έχουν, ξέρετε ποιο είναι το
0: τελευταία
11: θέμα.
0: Τελευταία και στην υδροπονία, να ξέρετε, γίνεται αυτό ακριβώς.
11: Ναι. Γιατί το πρόβλημά τους είναι οι ισορρευτικές επιπτώσεις με άλλα έργα. Ναι. Δηλαδή εγώ μπορώ να βάλω ανεμογεννήτριες, αν πάτε πέρα στην περιοχή, Καλαμάκι δηλαδή, Άγιος Βασίλειος που κατακάηκε, είναι μια ευρύτερη λεκάνη απορροής. Άρα εμείς δεν εξετάζουμε τις ορευτικές επιπτώσεις στη λεκάνη απορροής, τις εξετάζουμε τμηματικά.

0: Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια αν θέλετε η αντιπολίτευση που να πει, ξέρετε κάτι, στις περιοχές αυτές δεν αλλάζω χρήση. Ό,τι και να κάνετε,
1: τίποτα,
0: να
1: τις
0: ξέρετε 15 χρόνια, το ίδιο θα παραμείνει.
1: 50 χρόνια, 60 χρόνια, να το πει.
0: Κάντε, καταλαβαίνετε, γιατί... αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μα συμφέρει.
0: Και σιγά σιγά αρχίζει και η οικιστική ανάπτυξη, θα μπουν και άλλες ανεμογεννήτρες κτλ.
1: Θέλω
0: δεν
1: λίγο...
0: λέω ότι το ένα προκαλεί το άλλο, προσέξτε εδώ. Αλλά ότι το εκμεταλλεύονται, λέει.
1: Βέβαια, αυτό σίγουρα δεν υπάρχει. Εννοείται αυτό. Κύριε Ελικέ, με προκαλέσατε πριν που είπατε κάτι για τα ντρόουν. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε. Έλα λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι και πρόσφατο, αλλά είναι όχι πολύ παλιό. Είναι 24 Ιουλίου του 2022. Ένα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Star που μας μιλάει τότε για το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουμε εξασφαλίσει για το πρόγραμμα ΕΓΙΣ και το τι θα γινόταν από τότε.
0: Ακούστε
1: λίγο ένα λεπτάκι.
2: Μέσα από το λεγόμενο σχέδιο ΕΓΙΣ, το οποίο συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Ο Γιώργος Ευγενίδης αποκαλύπτει το σχέδιο.
3: Καλησπέρα Μάρα. Η νέα πολιτική προστασία, όπως την ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Ράνιας Τραγόμαλου, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, το οποίο περιλαμβάνει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για την αναβάθμιση των πάντων. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το Star, τις επόμενες εβδομάδες θα προσληφθεί και εξειδικευμένος project manager για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, το πρόγραμμα εδράζεται σε 4 άξονες. Νούμερο 1, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Νούμερο 2, τα λεγόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία περιλαμβάνονται τα ραντάρ που ακούσαμε, αλλά και ειδικοί σένσορες πυρανίχνευσης μεταξύ άλλων. Τρίτος άξονας, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων συντονισμού. Είναι τα drones, είναι ένα νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών και βεβαίως ο τέταρτος άξονας είναι η προμήθεια νέων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και οχημάτων
1: μεταξύ άλλων. Κύριε Λίκη.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε, είναι το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, το οποίο πήγε λίγο παραπάνω, γύρω στα 2 δις.
1: Ναι.
0: Κοστολογείται. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, από το 15 και έχω και έγγραφα, τα οποία τα έχω στείλει, έχει αναπτύξει λοιπόν ένα πρόγραμμα τότε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο μπορούσε να κάνει όχι μόνο πυρανίχνευση, αλλά και παρακολούθηση της φωτιάς, πώς εξελίσσεται κτλ. Mm. Με διάφορα μοντέλα. Αυτό βασίζεται πάνω στο σύστημα ολοκληρωμένων γεωγραφικών πληροφοριών, GIS. Εκεί βασίζεται. Το οποίο έχει να κάνει με θερμικές κάμερες που υπάρχουν σταθερές κάτω, αλλά έχει να κάνει και με drones που κάνουν το λεγόμενο monitoring και patrolling. Δηλαδή φανταστείτε ένα drone το οποίο πετάει πάνω από έναν, συνεχώς όλη τη διάρκεια της ημέρας, πάνω από έναν δασικό όγκο και το οποίο μπορεί να βλέπει μέχρι σε πριντόκουτο. Ποιος εμπριστής θα πάει εκεί να βάλει φωτιά?
1: Κανένας.
0: Και υπάρχουν δεδομένα. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε αναπτύξει. Απέναντίες μιλάμε για drones, ξέρετε τι drones, σαν και αυτά που πετάνε συναυλίες.
1: Τα παιχνίδια.
0: Να υπάρχει επεξεργασία δεδομένων.
1: Τίποτα.
0: Χωρίς να υπάρχει μοντελοποίηση, χωρίς να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών.
1: Από
0: σε
1: το...
0: σχέση με την κλωριδική σύνθεση και τα λοιπά.
1: Από το τι μου τα πήρανε, από πού τα πήρανε, από το Alibaba, από πού τα πήρανε.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, το οποίο πρέπει να υποθεί από την εκπομπή σας, είναι το λεγόμενο καρτέλ της φωτιάς. Καρτέλ del Fuego. Το οποίο ξεκινάει από την Ισπανία, όπου εκεί πέρα τι γινότανε. Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο εκεί πέρα που ξέσπασε διαφθοράς και χειραγώγησης δημοσίων συμβάσεων για τη μίσθωση εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης. Δηλαδή, απευθείας αναθέσεις αφού έμπαινε βουτιά. Και ουσιαστικά πληρώνουμε και το πλήρωμα. Έχουμε δηλαδή χειριστές, έχουμε επινοικίαση τέτοιων εναέριων μέσων πυρόσβεσης, τελευταία στιγμή, χωρίς να έχουμε τα δικά μας και να τα προετοιμάζουμε, ενώ έχουμε τους μεγαλύτερους στόλους, υποτίθεται αναλογικά με τον πληθυσμό και την έκταση της Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά κάνουμε συνεχώς απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα με κάτι air tractors, τα λοιπά, τα ξέρετε, που δεν πετάνε πάνω από 2-3 μπουφόρ. Τα περισσότερα είναι ψεκαστικά.
1: Γιατί
0: εμάς δεν μας ενδιαφέρει η πρόληψη. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το 80% πηγαίνει ουσιαστικά στην αποστεριόρη αντιμετώπιση, παρά στην απριόρη, στην πρόληψη. Όλες οι άλλες χώρες έχουν το αντίθετο. Έχουν την αντίθετη σύνθεση. Δηλαδή 20% είναι ουσιαστικά στην κατάσβεση και αυτό που γίνεται μετά αφού πιάσει φωτιά και το 80% πάει στην πρόληψη. Εδώ δεν έχουμε προσωπικό. Και κάτι άλλο σημαντικό, εγώ το έχω ζήσει και στην Εύβοια αυτό. Ξέρετε τι

0: γίνεται όταν εσύ στέλνεις ένα πυροσβέστη που έχει εκπαιδευτεί να σβήνει φωτιά σε ένα αστικό περιβάλλον, τον στείλει σε ένα δάσος που δεν ξέρει.
1: Καίγεται ζωντανός.
0: Δεν ξέρει όπου θα διαφύγει. Νύχτα.
1: Καίγεται ζωντανός. Καίγεται.
0: Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πυροσβεστική πλήρη το πρόβλημα είναι να μπει στους δρόμους και να μην περάσει η φωτιά προς τα χωριά. Όχι όμως ουσιαστικά να σβήσει τη να μπει μέσα στο δάσος και να σβήσει τη φωτιά. Γιατί δεν υπάρχει δάσος πυροσβεστική πια.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε που τη βγάλαμε από τη δασική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναλέμε, τίποτα. Γιατί εδώ, εντάξει, πέρα από τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, ξέρετε, είναι συστήματα εξουσιών κτλ. Είναι και το θέμα αυτό που σας λέω. Καρτέλ de Fuego.
1: Το καρτέλ της φωτιάς. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κύριε Λίκε, έχω ένα λεπτό ακόμα και θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Από το 2019 κάθε χρόνο ακούμε τον Πρωθυπουργό να κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ότι θα είμαστε πιο έτοιμοι, θα είμαστε πιο έτοιμοι. Αλλά ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη επίδοση τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα. Σίγουρα αυτά δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Και πάντοτε θα υπάρχουν και φωτιές. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, το καταλαβαίνουμε. Αλλά μπορούμε να έχουμε καλύτερη επίδοση ή μια ζωή θα βλέπουμε το ίδιο πράγμα.
0: Σας το είπα προηγουμένως. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση πολιτικής προστασίας. Δεν μιλάω για αεροπλάνα κτλ.
1: Ναι,
0: όταν
1: καλά.
0: Θα φτάσουν τα αεροπλάνα είναι πλέον αργά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξεφύγει από το σημείο 0,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: είμαστε
0: τα πρώτα 5 λεπτά όπου εκκινείται μια φωτιά.
1: Σωστό.
0: Μετά το έχει χάσει το παιχνίδι και αναλόγως τον άνεμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο φυσικά είναι η νομοθεσία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι εκεί πέρα πρέπει να απαγορευτεί και χωρίς παραθυράκια και χωρίς περιστροφές οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης. Τέλος. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και τα φρυγανικά οικοσυστήματα, ξέρετε, τα φρύγανα,
1: ναι, ναι,
0: αυτά που φυτρώνουν και τα οποία συγκρατούν, ας πούμε, και λειτουργούν κατά της διάβρωσης,
1: mm-hmm,
0: θεωρούμε ότι δεν είναι δασικά οικοσυστήματα.
1: Πάμε να χτίσουμε, πάμε να βάλουμε, ναι, να κάνουμε οτιδήποτε.
0: Που είναι το πρώτο στάδιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, λοιπόν, το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το εξής. Ότι πρέπει να ξαναγυρίσει η δασοπροστασία στη δασική υπηρεσία. Και το τρίτο και σημαντικότερο, και το τρίτο, κατά την άποψή μου, είναι δείτε τι γίνεται πίσω από τα παιχνίδια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα όταν καίγεται ένα δάσος. Είναι τρελά τα λεφτά που παίζονται. Άρα
1: μάλιστα
0: ευνοούνται οι φωτιές. Γιατί μετά πρέπει να έρθουν κάποιες άλλες εταιρείες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες να αναπτύξουν έργα τα οποία θα μειώνουν το διοξίδιο του άνθρακα.
1: Καρτέλ de Fuego. Καρτέλ de Fuego. Κύριε Λίκε, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Τι χασμουριές, ρε. Δελτίο ειδήσεων θα πιστώ. Και πάνε σε πού Καρτέλ de Fuego και έρχεται η Βάλια και εσύ σε βλέπω κάθε εκεί που... Άντρε, άλλες 5 ώρες. Και μετά μια εβδομάδα διούλα. Απολύω με ψαρούκλες στα παλιά μου, κάνω μπούκλες, δηλαδή κάτι σε τέτοια φάση βρίσκεσαι. Εσύ εδώ, θα βρυχάσαι. Σαν το γιο του λιονταριού. Πού θα τώρα, έχω μέχρι το Σεπτέμβριο, παιδιά, θα είναι αετός. Δελτίο θες να πεις. Άντε, έλα, πες δελτίο ειδήσεων και μετά ετοιμαστείτε λίγο για πολιτική κουβεντούλα με τον Αντώνη τον Μπουλτρουτζίδη. Εδώ στον Focus FM 103,6. Σας αφήνω για την ώρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη στα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με τις αναζωπυρώσεις να διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα. Το πιο δύσκολο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να το θέσουν υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, ισχυρή αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή Σκλαβούνο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εξέλιξη ενός ακόμη τμήματος της φωτιάς που κατευθύνεται προς τον Κυθερώνα και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα ακόμη πυρηνό μέτωπο είναι σε εξέλιξη πάνω από τα Μέγαρα, προς την περιοχή του Πεδίου Βολής. Σχεδόν 500 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Αττικής μαζί με πολυάριθμες ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Στις προσπάθειες συμμετέχουν επίσης Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προεγκατάστασης και Υποστήριξης. Παράλληλα, δυνάμεις έχουν μετακινηθεί προς την Νότια Ελλάδα, την Αττική και τα νησιά, από την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και από την Ήπειρο. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Οι δύο επιβαίνονται στο δεύτερο ελικόπτερο, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σόι και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πύρινη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, το ρίνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και κίνητα, καθώς μέχρι το τέλος του 2026 λήγουν οι προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν την μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά με ασυβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθρος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη και η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε. Έχουμε μία ώρα ακόμα εκπομπής μπροστά μας. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους εσάς οι οποίοι έχετε να αντιμετωπίσετε δύσκολες υποθέσεις με κόκκινα δάνεια, με χρέη προς το δημόσιο, προς εύκα, προς τράπεζες, servicers. Είστε αντιμέτωποι με διαταγές πληρωμής, ενδεχομένως με πληστηριασμούς. Για όλα αυτά, Αρρωγός και μια εταιρεία η οποία έχει βοηθήσει πάνω από 100 ακροατές του Focus FM όλο αυτό το χρονικό διάστημα να σώσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, είναι η AG Economy. Τουλάχιστον και σε επίπεδο συμβουλών μπορείτε να τους καλέσετε με εντελώς δωρεάν τις συμβουλές που θα σας δώσουν για το πώς μπορείτε να κινηθείτε και από εκεί πέρα να πάτε και παρακάτω. Η AG Economy, η εταιρεία που δημιούργησε ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τον αγώνα του για τη δικαίωση του παιδιού του που το δολοφόνησαν στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Καλκιδικής, είναι επαγγελματίας πάνω σε αυτό το χώρο και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό αυτός και η ομάδα του σώζουν σπίτια και περιουσίες και επιχειρήσεις. 2-10 για όλη την Ελλάδα, 3250-652, AG Economy. 2-10-3250-652, 2-10-3250-652. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο πολιτική κουβεντούλα, έτσι καλοκαιρινή, αυγουστιάτικη. Άλλοι τρέχουν σε αυγουστιάτικες παραλίες, άλλοι βγαίνουν τα βράδια για να δουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι Είχαμε και πανσέλινο πριν από λίγες ημέρες. Βέβαια, ρομαντικές καταστάσεις. Άλλοι επιλέγουμε το σκληρό ροκ της πολιτικής. Και λέω σκληρό ροκ γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι μπαλέτο η πολιτική. Και αρχίζουν τις πιρουέτες και τις κολοτούμπες. Όχι. Η πολιτική είναι σκληρό ροκ και πρέπει να είσαι πιστός στα πιστεύω σου. Λίγο πλεονασμός αυτός, αλλά δεν πειράζει. Και ένας άνθρωπος με τον οποίο ακόμα και όταν έτσι βρεθήκαμε απέναντι κάτι σε κάποιες προσεγγίσεις πολιτικής φύσεως, εξακολουθούσαμε να βλέπουμε τα πράγματα από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές εδώ πέρα στον Focus FM. Καταρχάς είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους, για να μην πω ο πρώτος, ο οποίος μας είχε μιλήσει, για τη βιταμίνη D τότε, στις αρχές του κορονοϊού. Είχαμε κάνει συζητήσεις, επί συζητήσεων. Ο Αντώνης ο Πουλτουρτζίδης, για να μην πολυλογώ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα.
10: Καλημέρα, Στέφανε.
9: Λοιπόν, καλημέρα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή οι αφυπνισμένοι, και το βάζω και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί υπάρχουν αφυπνισμένοι και εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα αποφασίσουμε λίγο να σταθούμε μπροστά σε ένα καθρέφτη και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας αν τα έχουμε κάνει και να σταματήσουμε να τα κάνουμε. Θα ομονοήσουμε κάποια στιγμή, Αντώνη Πουλτουρτζίδη, γιατί πολλά βλέπω να συμβαίνουν τριγύρω.
10: Εκεί πόδαρα και το σύστημα, Στέφανε.
9: Ναι.
10: Το επιτελικό κράτος του διχασμού, αυτό ήθελε να πετύχει. Να διασπάσει όλη την ελληνική κοινωνία. Είτε ήταν φιλικές δυνάμεις δικές τους, είτε ήταν εχθρικές δυνάμεις. Όλους τους διέσπασε. Πλέψε τους, και ο Σαμαράς έφυγε από εκεί. Ήταν ψώρα αυτό το πράγμα και κόλλησε αρχίσει και την ίδια την παράταξη του Μητσοτάκη. Ο ηγεμόνας την πάτησε εσωτερικά, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά και στο έξω κομμάτι. Κατάφερε να μας κάνει 1000 κομμάτια, 1000 στάσεις. Άκουσα διάφορα αυτά τα χρόνια, από άμεση δημοκρατία και δημοψηφίσματα, έως ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου τα περί της αποχής, έχει δύο τρόπους να μπορούν να προσπαθούν να τεκμηριώσουν το τεκμηρίωτο. Έτσι φτάσαμε στο σημείο τώρα να το επιτελικό κράτος να καταστρέφει την Ελλάδα, να την κατακαίει και να μην υπάρχει καμία αντίδραση. Να ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα θα γίνει, θα φυτέψουν ανεμογεννήτριες, όπως και είχαμε πει και στην πλημμύρα της Λάρισας, αν θυμάσαι καλά, Στέφανε, που σου είχα πει ότι σε 3 χρόνια θα γεμίσει ο κάμπος με καθρεφτάκια. Το είχαμε πει 15 μέρες μετά την πλημμύρα εκεί κάτω. Θα καταστραφεί η πεδιάδα και θα αναγκαστούν να παραχωρήσουν τους στιχτάσεις για καθρέφτες. Αυτά τα πράγματα τα κάνει διότι υπάρχει η ανοχή από την εξυδετέρωση της δικιάς μας πλευράς. Η διάσπαση από την εδώ πλευρά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να νιώσουν το αυτονόητο.
9: Να, μια χαρά το καταλαβαίνεις. Έχουν προσωπικές βλέψεις. Είναι ξεκάθαρο, ο Αντώνη Πουλτουρτζίδη. Υπάρχουν προσωπικές βλέψεις και σου λέει ο άλλος. Γιατί, για παράδειγμα, να στηρίξω τον Βελόπουλο που από την αρχή λέει σωστά πράγματα και να μην προσπαθήσω να γίνω εγώ Βελόπουλο στη θέση του Βελόπουλου. Αυτό είναι. Το λέω τόσο ξεκάθαρα γιατί τόσο ξεκάθαρο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο σκεπτικό ότι όταν την περίοδο του κορονοϊού που μέσα στο κοινοβούλιο. Η μόνη φωνή που έλεγε τα πράγματα τα οποία έπρεπε να ακουστούν, τουλάχιστον σε επίπεδο αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση ήταν ζήτω ο Φάουτσι, ο οποίος Φάουτσι τώρα είναι κατηγορούμενος, για παράδειγμα, έτσι. Ήταν η φωνή του Κυριάκου Βελόπουλου. Παρ' όλα αυτά, όμως, άνθρωποι οι οποίοι ευεργετήθηκαν από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου βρέθηκαν απέναντί του και έκαναν κόμματα και παρακόμματα. Και βλέπω τώρα κάποιους από αυτούς να μην θέλουν να παραδεχτούν τα αυτονόητα. Δηλαδή, εγώ προχθές μάλωσα, δεν με έβγαλαν στον αέρα σε αντιπαράθεση, αλλά άμα θα με έβγαζαν, θα τον άρπαζα. Τον Αρβανίτη, τον γιατρό, ο οποίος μπορεί να λέει 5 πράγματα σωστά σε επίπεδο στατιστικής και 10 πράγματα σωστά, να πω εγώ, σε επίπεδο στατιστικής για τους ευνίδους θανάτους και πάει λέγοντας, ο οποίος βέβαια, για να τα λέμε όλα, Αντώνη Πουλτουρτζίδη, όταν εσύ μιλούσες, για παράδειγμα, και κάποιοι άλλοι, ο Αρβανίτης ακόμα δεν είχε βγει στο κουρμπέτι, βγήκε όταν είχε αρχίσει να ξημερώνει. Εντάξει. Και είπε σωστά πράγματα.
10: Υπάρχει ροή ημερομηνιών.
9: Αλλά δεν μπορούμε να μηδενίζουμε το έργο του Βελόπουλου, το κοινοβουλευτικό έργο του Βελόπουλου, λέγοντας ότι δεν έκανε κανένας τίποτα ούτε από την αντιπολίτευση και οι μόνες κινήσεις σωστές γίνανε από την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Τρίγες κατσαρές.
10: Ο Βελόπουλος κατηγορήθηκε, για να καταλάβεις το μέγεθος της αλητείας που επικρατεί έξω. Κατηγορήθηκε γιατί τον Απρίλιο του 2020, το υπερτονίζω, για να κρατηθεί αυτό στον εγκέφαλο ολονών. Οι καλοπροαίρετοι, οι καλόπιστοι το ξέρουν. Αλλά οι κακόπιστοι να το βάλουν, να το γράψουν σκονάκι, να το έχουν στην τσέπη να το θυμούνται. Τον Απρίλιο του 20 είπε, μήπως θα έπρεπε από νωρίτερα στις 6 ώρα το απόγευμα να ξεκινάει το lockdown. Τον Απρίλιο του 20 παρακαλώ, θα το Μάρτιο ένα μήνα νωρίτερα, μίλησα εγώ για τη βιταμίνη D την πρώτη ημέρα του lockdown, στην εκπομπή του Πασχάλη του Καμόρα στο Ράδιο Μετρόπολης και είναι στο YouTube η εκπομπή, μίλησα για τη βιταμίνη D και για τα προβιωτικά, ότι είναι η θεραπεία και την κορώνα. Για 1,5 χρόνο τουλάχιστον, το λιγότερο, όλοι ήταν κλειδωμένοι από μόνοι τους στο σπίτι τους, με κλειστά τα φώτα, με παμπεράκι, χεσμένοι επάνω τους. Και δεν κουνιότανε. Ο Βελόπουλος δηλαδή τι ήταν εκεί τη στιγμή. Όλος ο πλανήτης είχε χεστεί επάνω του. Κατά λάθος ανακάλυψα την βιταμίνη D. Δεν είμαι κανένας τεράστιος επιστήμονας. Κατά λάθος ανακάλυψα την βιταμίνη D. Ήμουν βεβαιότατος γιατί το στοιχειοθέτησε και με το PowerPoint που είναι κατατεθειμένο στο δίκτυο ελληνισμού και επίσης υπάρχει και στο YouTube. Με ημερομηνίες οι οποίες είναι της εποχής εκείνης. Κατόπιν, μετά από αυτήν εδώ πέρα την κατάθεση του Βελόπουλου, το άλλαξε γιατί κατάλαβε ότι, και μου το έχεις πει και σε κατηδίαν μας συζήτηση, ότι ο Βελόπουλος πήρε τη δικιά μας την πλευρά γιατί πίστεψε σε εμάς.
9: Μα πίστεψε, ξεκάθαρα πίστεψε. Ξεκάθαρα πίστεψε. Και η όλη του η δράση, ναι. αυτό αποδεικνύει, τα έργα είναι εσύ, Αντώνη. Τα έργα είναι αυτά τα οποία μένουν. Ο Βελόπουλος είναι ο μόνος ο οποίος έχει καταθέσει πρόταση για σύσταση εξαρτητικής επιτροπής για όλα όσα έγιναν. Ο Βελόπουλος, αν δεν μιλούσε, το 300 πρόστιμο θα το έχει πάει ο Μητσοτάκης στα 500. Ο Βελόπουλος δεν ψήφισε ποτέ υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όπως άφησαν να διαρρεύσει τα τρολάκια του Κασιδιάρη. Ο οποίος Κασιδιάρης, θα το πω και αυτό, βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις τώρα και λέει το ένα ψέμα μετά το άλλο. Βγήκε και είπε, δηλαδή ο Κασιδιάρης, αντί να χτυπάει το Μητσοτάκη, χτυπάει μόνο το Βελόπουλο. Δεν χτυπάει ο Κασιδιάρης το Μητσοτάκη. Ο Κασιδιάρης χτυπάει μόνο το Βελόπουλο. Γιατί άραγε, γιατί παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που βγήκε και είπε ότι ψήφισε ο Βελόπουλος μαζί με τον Μητσοτάκη την αλλαγή της ΕΕΠ για να πάει η ΕΕΠ στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ψέμα. Ποτέ δεν ψήφισε ο Βελόπουλος κάτι τέτοιο. Ψέμα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος από τη φυλακή και λέει ψέματα. Και τα ψέματα αυτά ντε και καλά πρέπει να χτυπήσουν τον Βελόπουλο. Το ίδιο ψέμα ήταν αυτός ο οποίος κυκλοφόρησε για τον Ράμο. Ότι δίθεν τον ξύλωσε ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος λέει στο μεταξύ, εγώ ήθελα να τον ξυλώσω γιατί είναι ανθέληνας, γιατί υποστηρίζει τη δημιουργία φροντιστηρίου για την ψευτομακεδονική γλώσσα. Εγώ ήθελα να τον ξυλώσω και δεν μπόρεσα να τον ξυλώσω. Ξύλωσα κάποια μέλη της ΑΔΕ. Ο ίδιος παρέμεινε μόνος του εκεί. Τα ξύλωσε, δεν τα ξύλωσε έτσι. Τα ξύλωσε γιατί είχε λήξει η θητεία τους. Και φύγαν από αυτή τη θέση γιατί οποιαδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση να παίρνανε στο μέλλον θα ήταν άκυρη. Και ψηφίζει, φεύγουν τα μέλη. Ο Ράμος δεν φεύγει. Άρα ο πρόεδρος της ΑΔΕ παραμένει στη θέση του και φεύγει 1,5 χρόνο μετά μόνος του παρετείται γιατί έληξε η θητεία του. Άρα πάλι βγαίνει και λέει ψέματα ο Κασιδιάρης. Επίσης το ψέμα το οποίο λέει είναι ότι θα μπορούσε η ΑΔΑΕ να βάλει φυλακή τον Μητσοτάκη. Πού το είδες αυτό? Από πότε φυλακίζει η ΑΔΑΕ? Η ΑΔΑΕ θα σου βάλει ένα πρόστιμο. Δεν θα σε φυλακίσει ρε εσύ, Αντώνη. Λέω κάτι το οποίο δεν είναι λογικό?
10: Όχι. Με ευχολόγια και με αρπαστές.
9: Η δικαιοσύνη φυλακίζει, αδελφέ μου. Η δικαιοσύνη φυλακίζει. Όχι η ΑΔΑΕ. Άντε με τον κάθε Κασιδιάρη. Ναι. Σωστά το λέω.
10: Υπάρχει ο Μαύρος Γάτος στο τραγούδι που λέει για το χαφιετό τσουρμό.
9: Το χαφιετό τσουρμό.
10: Ακριβώς. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αμολυθεί. Έχει αμολυθεί το χαφιετότσουρμο και λέει ότι να είναι το ψέμα στον ανεμιστήρα. Κανείς δεν έχει στοιχειοθετήσει τίποτα από όλα αυτά που λέει. Αρκεί να τα λένε. Ο Κασιδιάρης ήταν βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί, ασχέτως που έχει αφαιρεμένα πολιτικά δικαιώματα.
9: Και αυτό
10: ήταν δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθεί για να αναχαιτήσει στην πορεία του Βελόπουλου. Διότι σε μια κατάσταση στην οποία θα προκύψουν δύο και τρεις εκλογικές μάχες, εκεί θα φανεί το ψεύδος των 5 και 6% που του δίνουν τα μέσα, και ότι ήταν με ένα άσο μπροστά, θα είναι ένα 15, το οποίο δίνει παράσταση νίκης. Στη δεύτερη εκλογική μάχη, το 15, πάει διαφορετικά πια προς τον λαό. Και έχει άλλη φωνή.
9: Φυσικά έχει άλλη φωνή. Ας κάτσει ο Κασιδιάρης, ας κάτσει να πουλάει τα μπλουζάκια του που τον είδε τώρα καινούριου, γιατί η καινούριου κάνει, σχεδιάζει κάτι ρούχα. Τι καινούριου, τι Κασιδιάρης. Σημειώσατε χ. Φτιάχνει κολεξιόν με μπλουζάκια. Ας πουλήσει κανένα μπλουζάκι, ας πουλήσει κανένα βιβλίο που γράφει και βιβλία, έγινε και συγγραφέας, άλλος Τσίπρας μας βρήκε, και ας σταματήσει τα ψέματα για τους ανθρώπους οι οποίοι κράτησαν τη φωνή της αντίστασης ζωντανή όλη αυτή την περίοδο της οχταετίας, που είναι τρεις χειρότεροι από τη χούντα του Μητσοτάκη.
10: Και,
9: άντε μπράβο.
10: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή όλους αυτούς εδώ πέρα να αντιπολιτεύονται μέχρι τον απλό τους οπαδό όλων αυτών, όχι του Κασιδιάρη μόνο, και των άλλων κομμάτων, να αντιπολιτεύονται τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας αντιπολίτευση επάνω στο Βελόπουλο. Αυτό εδώ πέρα είναι η μοναδική τους αντιπολιτευτική γραμμή, είναι να βαράνε το Βελόπουλο και καλά και στην κατάληξη να λένε Μητσοτάκης.
9: Κασιδιάρης χτυπάει Βελόπουλο. Λατινοπούλου χτυπάει Βελόπουλο.
10: Όλα δεν είναι.
9: Νατσιός χτυπάει Βελόπουλο.
10: Ο Παπαδόπουλος τι κάνει.
9: Ο Παπαδόπουλος χτυπάει Παπαδόπουλος. Όταν έγινε με πολιτικός έλεγχος. Ναι.
10: Έκανε κόμμα και ο Παπαδόπουλος και βγαίνει και η μόνη του έννοια είναι πώς θα χτυπήσει τον Βελόπουλο.
9: Τα τρολάκια της αποχής χτυπάνε το Βελόπουλο. Τα τρολάκια του Facebook χτυπάνε το Βελόπουλο.
10: Οι εθνοσυνελεύσεις το Βελόπουλο.
9: Οι εθνοσυνελεύσεις όλοι. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά σας, είναι ο Βελόπουλος. Και στην τελική ανάλυση, βοηθήστε το Βελόπουλο να μεγαλώσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, να μπουν μέσα άξια στελέχη, να μπορούν να βοηθήσουν μια πατριωτική προσπάθεια να πάρει σάρκα και οστά και να πάρει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος στα χέρια της. Δηλαδή, βλέπω στο θίασο της Καριστιανού που φεύγουν. Ελπίδα για την παρέτηση πρέπει να λέγεται αυτό, Αντώνη Πουλουτζίδη. Δεν είναι ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι ελπίδα για την παρέτηση. Παρετούνται. Τσουνάμι παρετήσεων.
10: Ναι, ναι,
9: ο ένας μετά τον άλλον. Και να βλέπω εκεί πέρα δίπλα να περπατάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δώσει κοινούς αγώνες μαζί. Να τους βλέπω να περπατάνε δίπλα-δίπλα με άλλους συνοδοιπόρους του Καζάκη, για παράδειγμα. Τι ταύτιση είναι όλη αυτή, ρε εσύ.
10: Να σου πω κάτι. Θα σου δώσω τώρα δύο ονόματα που αναφέρεις. Ο Κοκοτσάκης, τον οποίο τον έβγαζε σε πρώτη.
9: Αύριο θα τον έχω τον Κοκοτσάκη μετά από πολύ καιρό εδώ στην εκπομπή. Αύριο.
10: Πολύ καλά, θα πει πράγματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα. Τον οποίο και τον έβραζες και τελικά πήγε σε εκείνη την προσπάθεια. Είδε και έφυγε. Πάμε στον Αυγερινό. Η στάση μας απέναντι στο Ουκρανονάτο μας έχει καταντήσει λεπρούς την πλευρά του Βελόπουλου. Που την ουδετερότητά μας απέναντι αυτό. Άρα και με τον Αυγερινός, αν ήθελε κάπου να προσαρτηστεί πολιτικά, κομματικά, θα έπρεπε η επιλογή του να ήταν ο Βελόπουλος. Γέννησε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κάνει κανέναν αγώνα απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο εκεί πέρα, τον οποίο μόνο ο Βελόπουλος, και όταν αποχώρησε κιόλας, δηλαδή ήταν τα ναζίδια από την Ουκρανία, αλλά και ο Βελόπουλος δεν πήρε το μέρος των Ρώσων, πήρε την ουδετερότητα ότι δύο αδέρφια δεν μπορούν να σκοτώνονται μεταξύ τους και εμείς να
9: το μέρος της Ελλάδας πήρε ο Βελόπουλος.
10: Να οπλίζουμε το χέρι του ενός. Το συμφέρον της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αλλά και το ηθικό μέρος, λέει να κρατήσουμε ουδέτερη στάση. Παρ' όλα αυτά και ο κύριος Αυγερινός προτίμησε να πάει σε ένα κόμμα το οποίο δεν είχε ποτέ εκφράσει, αλλά και όταν ιδρύθηκε σαν κόμμα δεν εξέφρασε θέσεις. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική εξελίσσεται μια μεγάλη προανακριτική διαδικασία με το Φάουτσι, όσον αφορά τα εμβόλια. Αντί να ασχολείται ο κόσμος με εκείνο, όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος είναι ο αντιστασιακός απέναντι σε αυτό το πράγμα που ζήσαμε, αυτό το δαιμονικό πράγμα που ζήσαμε, δεν βλέπουν ότι μπορούμε να πάρουμε τα λόγια των γερουσιαστών από εκεί που ανακρίνουν τον Φάουτσι και να τα φέρουμε στο τραπέζι, της καθημερινότητας. Γιατί δεν μπορεί η κυρία Καριστιανού να αναλάβει αυτό το ρόλο, διότι ήταν υπέρ και σε αυτό το ζήτημα των εμβολίων. Δεν είχε πάρει θέση ούτε σαν πολιτικός όταν ήρθε στο κόμμα της. να πει ότι ήταν έστω η υποχρεωτικότητα κάτι το οποίο ήταν άδικο για την κοινωνία.
9: Για να μην μας πούν ότι, ότι λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, σε μία περίπτωση ψέλησε ότι είναι ενάντια στις υποχρεωτικότητες. Αυτό ψέλησε, αλλά δεν διευκρίνησε. Αν πραγματικά πίστευε ότι πρέπει να γίνει συγκεκριμένη συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να έχει σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία. Αλλά ποια σημαία, κάθε φορά που μιλάει εκτίθεται, Αντώνη Πουλουτζίδη. Δοξάστηκε κρυπτόμενη και κατακριμνίστηκε τοποθετούμενη. Αυτό έγινε.
10: Έχει υποτριπλασιάσει τη δύναμή της. Είναι θλιβερό αυτό, διότι καταστρέφει την ελπίδα των ανθρώπων ότι μπορούμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη και να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας. Άλλη μια άστοχη προσπάθεια, όπως πολλές τέτοιες γίνανε και καταλήξανε στον κουβά των αχρήστων, και αυτό εδώ πέρα καταστρέφει τα όνειρα και τις ελπίδες των ανθρώπων, του λαού μας.
9: Ναι.
10: Και μετά τα βάζουν και εδώ ακόμη στην καταστροφή τους, με το Βελόπουλο θα τα βάλουν. Και αυτό είναι που με τρελαίνει και λέω καλά ρε. Δηλαδή καθημερινά ενδυναμώνει η σχέση μου με την προσπάθεια του Βελόπουλου. Γι' αυτό το λόγο και μόνο πια έχω χάσει τα επιχειρήματα της ταύτισής μου μαζί του που είχα τόσα χρόνια και έχω αναπτύξει νέα επιχειρήματα ότι δεν μπορείτε για κακό ήθη απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός σας κυβέρνησε. Αυτός σας έκαψε. Αυτός έφερε τους λάθρους στην Ελλάδα. Αυτός γέμισε ανεμογεννήτριες με την πράσινη μετάβαση. Αυτός φέρνει την ψηφιοποίηση. Για ψηφιοποίηση ακόμη και η κυρία Καρυφιανού. Και την ψηφιοποίηση μίλησε. Για τον δικαιωματισμό. Για την woke agenda. Υπέρ όλων αυτών ουσιαστικά έφερε την τρίτα του λόγου της. Πού είναι αυτή η αντίσταση, ρε παιδιά, που θα κάναμε? Ποια είναι αυτή δηλαδή η προσπάθεια αυτών των ετών
9: εδώ,
10: που
9: Αντώνη
10: καταλήγει,
9: μου, εδώ, Αντώνη
10: καταλήγει
9: μου,
10: σε
9: εδώ,
10: κάτι το οποίο είναι σουρωτήρι?
9: Εδώ, Αντώνη Πουλουτζίδη, κάνουν εκδηλώσεις για τα φαντ και η ίδια η αρχηγός τους έχει χτυπήσει σπίτι σε πληστηριασμό τώρα με την Ντουβάλη τώρα. Τι να λέμε.
10: Αυτό ήταν το κερασάκι.
9: Τι να λέμε τώρα.
10: Τι να λέμε τώρα. Αυτός, δηλαδή όλα όσα έχουν γίνει, ήρθε και αυτό να δέσει επάνω για να διαλύσει την ψυχή μας. Δεν με στεναχωρεί για αυτό που έκανε, ας κάνει τη γουστάρι. Αλλά η πικρία που τρώμε στα χρόνια που ζούμε, η πικρία που παίρνουμε όταν βλέπουμε έναν τέτοιον άνθρωπο που έδωσε έναν ηθικό αγώνα εξ αρχής να φέρνει και να...
9: Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο θεματικό. Ο Βελόπουλος, είτε κορονοϊός λέγεται, είτε τέμπι λέγεται, είτε ο ΠΚΠ λέγεται, είτε σπιτάκι ανακύκλωσης λέγεται, είτε υδρόμετρα λέγεται, είτε ξέρω εγώ φαντς λέγεται, είτε λαθρομεταναστευτικό λέγεται, είτε δημογραφικό λέγεται, είτε εθνικά ζητήματα και ελληνοτουρκικά, είτε Μακεδονία, προδοσία Μακεδονίας, ενάντια στον προσωπικό αριθμό. Δηλαδή, και εγώ για να τα λέω αυτά δεν θέλω χαρτάκια, Αντώνη. Τα ζήσαμε και εσύ τα έζησες.
10: Όχι, τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε. Αυτό είναι ότι
9: είναι διαρκώς. Βέβαια, είναι διαρκώς στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο ρωσο-ουκρανικό. Ναι, αυτό το είπες πριν. Δηλαδή, στις ανεμογεννήτριες, στα καθρεφτάκια που λέγαμε, δηλαδή πραγματικά, είναι μια αντιπολιτευτική φωνή, την οποία ντε και καλά θέλουν κάποιοι να την πολεμήσουν. Αντί να την υποστηρίξουν. Ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Τι άλλο θέλετε?
10: Ας φανταστούν λιγάκι πού θα βρισκόμασταν εάν δεν υπήρχε μέσα στο κοινοβούλιο αυτή η φωνή να μιλήσει για όλα αυτά που
9: προανέφερες. Αντώνη, γι' αυτό τον είπα και ψεύτη και το ξαναλέω, μέχρι να το διορθώσει, μέχρι να βγει να κάνει δημόσια ανακοίνωση. Ο Αρβανίτης ο ψεύτης, καρδιολόγος, που τον έβγαζα και εγώ σε εκπομπές εδώ πέρα, ισχυρίστηκε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σήκωσαν το μανίκι και φωτογραφίστηκαν με μάσκα την ώρα που κάνανε εμβόλιο. Και εγώ του γράφω από κάτω, του λέω αυτό που λες είναι ψέμα, ο Βελόπουλος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Και επίτηδες δεν απαντούσε.
10: Ναι.
9: Επίτηδες δεν απαντούσε. Δηλαδή, φτάνει με το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχει ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
10: Να ψοφήσει ο γείτονα,
9: να ψοφήσει ο γείτονα. Αυτό. Να ψοφήσει ο γείτονα, να τον πάρουν περιουσία. Ό,τι έμεινε. Αντώνη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
10: Καλημέρα,
0: παιδιά. Focus 103,6.
9: Διαλυματάκι, διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να τα πούμε μεταξύ μας διαζώσεις.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
11: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο περίπου της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Πάρα πολλά βλέπω μηνύματα, θα διαβάσω αρκετά μηνύματα στο Viber, να ξέρετε. 6-9-07-4-83-4-84. Να σας πω, μεταξύ άλλων, ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts. Για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας, του εξοχικού σας και του καταστήματός σας ή της επιχείρησής σας, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό και μάλιστα να βάλετε ένα καλό συναγερμό, όχι έναν ότι να είναι συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα απευθυνθείτε και εσείς, όπως έχουμε κάνει και εμείς εδώ στο Focus FM, στην Wi-Fi Tech and Tech Experts, η οποία θα τοποθετήσει το πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού αυτό της Goldmar. Μιλάμε για συναγερμό super duper, 100% ασύρματος, υποστήριξη έως 100 συσκευές, με αισθητήρες κίνησης, καπνού, αισθητήρα πλημμύρας και με μαγνητικές επαφές εννοείται. Θα το βρείτε σε ειδική τιμή, οι φίλοι ακροατές του Focus FM, και με δωρεάν την εγκατάσταση, παρακαλώ. Και όπως σας είπα, και εμείς εδώ το έχουμε εμπιστευτεί, την Wi-Fi and Tech Experts, έχουμε βάλει ένα τέτοιο συναγερμό και γι' αυτό σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Είναι σημαντικό, μην το αμελείτε. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες από τους υπεύθυνους της Wi-Fi and Tech Experts στο 2392-029-600. 2392-029-600, Wi-Fi and Tech Experts. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Καταρχάς να δώσω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από την Αστυπάλαια με 26 βαθμούς θερμοκρασία και ηλιόλουστη κατάσταση εκεί πέρα, και μας και λέει συλληπιτήρια στους οικείους των Πεσόντων. Καλημέρα Στέφανε, ένα μεγάλο γιατί η Παναγιά να προστατεύει την Ελλάδα μας, φτάνει Έλληνες αυτό. Ναι, δεν θα το διαβάσω το άλλο, μην φάμε καμία μήνυση. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από τη Λακιά, και αυτός λέει συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων που σκοτώθηκαν χθες αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά δυστύχημα με τα ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα. Ο Δημήτρης από τον Ντόρτμουντ λέει, άρε πατρίδα μου, δεν σου αξίζει να έχεις προδότες αν θέλεις στο τιμόνι, φτάνει με αυτά τα σκουπίδια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή εβδομάδα στον φίλο ή στη φίλη των 338. Γεια σου αδελφέ πολεμικό ναυτικό, συλληπιτήρια στους πυροσβέστες, στους πιλότους. Χάσαμε δυστυχώς και έχουν κάψει όλη την Ελλάδα, λέει ο φίλος. Καλημέρα Στέφανε και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με υγεία. Άστα να πάνε, λέει, με το δάσος στην Αττικοβιωτία. Μειώνεται το οξυγόνο και φυτρώνουν άνεμο γεννήτριες, λέει ο φίλος ο 087. Ενώ από τυχείο μας ακούει ο φίλος ο Λάσκαρης και μας στέλνει την καλημέρα του σε εμάς και σε όλους τους Έλληνες που ακούνε Focus FM 103,6. Καλημέρα Στέλλα. Πότε θα μπουν, λέει, στη φυλακή να ξεβρωμήσει ο τόπος? Έχει καεί ο κόσμος, έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί ζώα, έχουμε μπλέξει με κτίνη. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Γεια σου Στέλλα μου και σε μένα. Καλημέρα από Κουβοχώρη Καβάλας. Κουβοχώρη. Κουβοχώρη ή Ποδοχώρη, ρε παιδιά? Ποδοχώρη δεν λέγαμε χθες. Τι Κουβοχώρη, γιατί είναι αλλού? Υπάρχει και Κουβοχώρη, Ποδοχώρη ξέρω εγώ. Το μάθαμε προχθές δηλαδή, που ψάχναμε να βρούμε πού είναι. Λοιπόν, καλημέρα τέλος πάντων όπως και να έχει. Στέφανε καλημέρα, με υγεία, καλό μήνα, 15 Αύγουστος Παναγιάς, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στο σταθμό. 7 χρόνια κοροϊδίας, 7 χρόνια σκανδάλων, καταστροφής, απατεώνες, κλέπτες, 7 χρόνια δικαιολογίες για τις φωτιές. Τι να πρωτοθυμηθώ, το Χαρδαλιά, το Χρυσοχοίδη, το Σιλιανίδη? Τι να πρωτοθυμηθώ, τα κλάματα του Χαρδαλιά, τις δικαιολογίες του Χρυσοχοίδη με τα βαμμένα μαλλιά και τη μαύρη μπλούζα μέσα στις στάχτες? Τι να πρωτομηθυμηθώ, 7 χρόνια κατέστρεψαν την Ελλάδα, έκαψαν την Ελλάδα, που να καεί το σπίτι μπιμ, μπιμ, μπιμ, μπιμ, με αυτές τις ανεμογεννήτριες. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Τα μπιπ δεν τα διάβασα, βλέπεις. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος μας ακούει από τη Δράμα. Καλημέρα από Αχαρνές. Καλό μήνα, μας εύχεται και καλή εβδομάδα ο φίλος ο Χρήστος. Τώρα να μαζευτεί το τσίρκο, να πάνε εκεί που έπεσαν τα ελικόπτερα να ρίξουν λουλούδια. Ναι, ναι. Θα μπορούσαν να το κάνουν και αυτό το τσίρκο, το είχαμε δει στα Τέμπη. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στο Focus από Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Από το πρωί έχουμε και εμείς πυρκαγιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για όλους. Ναι. Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός και να κάνουν ό,τι μπορούν και οι άνθρωποι. Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει, καλημέρα Στέφανε. Τις φωτιές τις βάζουν αυτοί που μετά τοποθετούν ανεμογεννήτριες. Μέχρι το δάσος της Δαδιάς βάλανε ανεμογεννήτριες. Ποιους όμως θα βάλουν φυλακή, τους γνωστούς ολιγάρχες, αναρωτιέται ο Γρηγόρης. Ενώ ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Κάποτε τέτοια μέρα ο Αναστασιάδης του ΠΑΟΚ έλεγε, το Μάιο θα είμαστε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Το Μάιο. Καλημέρα Στέφανε, όσο μπορεί να είναι. Επί τουρνά Μητσοτάκη, η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν καεί 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πυρκαγιών για τα προηγούμενα 6 χρόνια δείχνουν ότι στη μικρή γεωγραφικά χώρα μας, με λιγότερες φωτιές σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία κτλ., έχουμε τη μεγαλύτερη έκταση καμένης γης με λιγότερες φωτιές. Επιλεκτική κλιματική κρίση ή εγκληματική συστημική αχρηστία, σίγουρα το δεύτερο. Δίνα μου, καλημέρα και σε σένα. Τον 7ο του 18 έλεγε η Δούρου, την επόμενη φορά δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές. Ναι. Καλημέρα Στέφανε, δώσε το τραγούδι στον αδερφό μου να γράψει φωνητικά. Τι φωνητικά? Καλά, θα το δούμε, να μου στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε και τα δικά μας θέματα. Τι λέει εδώ πέρα? Ναι. Πάμε γραμμούλες, παιδιά. Πάμε γραμμούλες. 2-31-05-676 2-31-05-677. Όλες μας θέλει φωτογραφία το Μητσοτάκη να τρώει ντολμαδάκια. I love ντολμαδάκια. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Καλημέρα, ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-05-676 2-31-05-677. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή Παναγιά. Μόλις γύρισα απογοητευμένος από την αστυνομία Καρδίτσας, λέγοντας ότι δεν μπορώ να βγάλω διαβατήριο, διότι ήταν, λέει, μέχρι σήμερα κατόπιν μια εγκυκλίου. Ούτε σήμερα δεν μπορούμε. Κατά τα άλλα, ζούμε σε ελεύθερη χώρα. Γράψτε τους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο Μάριος στο βίντεο του Σαββάτου είπε ότι την Παρασκευή, τελευταία μέρα της Βουλής, ιδιωτικοποίησαν οριστικά το νερό. Αν όντως είναι αλήθεια, ναι, παιδί μου, εννοείται φυσικά. Το ιδιωτικοποίησαν. Σε ένα βαθμό, όχι στο 100%, αλλά το ιδιωτικοποίησαν. Και θα το έχω θέμα τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, το έχουμε πιάσει ακροθυγώς. Και σήμερα είπαμε κάποια πράγματα με τον Βασίλη τον Λύκο. Αλλά θα το αναλύσουμε. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτό το βίντεο είναι από τη Βιωτία που είπαν ότι πήρε φωτιά από τα καλώδια από τους ανεμογεννήτες. Αλλά ανεμογεννήτες δεν βλέπω εκεί. Πήρανε, παιδιά, από ανεμογεννήτες πήρανε. Από ανεμογεννήτες πήρανε. Στα ελικόπτερα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος συντονισμού. Αυτό το συντονισμό δεν τον έδινε ο πιλότος του συντονισμού όπως οφείλει να κάνει. Παιδιά, η σύγκρουση ήταν ύποπτη. Μυστήρια ύποπτη. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει από Λαμία. Καλημέρα στη φίλη την Φωτουλίτσα που μας έρχεται καλό 15 Αύγουστο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Φώτη, ο οποίος λέει: κάτσε το Έριξον, λέει, κατά μέσο όρο ρίχνει 7,5 τόνους νερό. Και μπορεί αυτό να αυξηθεί μέχρι 10 τόνους. 10 τόνους δεν μπορεί να αυξηθεί, παιδιά. Εντάξει, μέχρι 7,5 θα μπορούσε, αλλά θεωρητικά. Το Μπεριεφ έχει 40 φορές περισσότερη χωρητικότητα. Δηλαδή, εντάξει, ρε, εσύ τώρα, υπερβολή ήταν αυτό που είπα. Το Μπεριεφ νομίζω παίρνει καμιά 12-13 τόνους και το Ηλιούζνη παίρνει καμιά 40 τόνους. Εννοώ ότι είναι πολύ καλύτερα από το Έριξον. Μην πιάνεσαι και εσύ τώρα από μια υπερβολή που είπα εκείνη τη στιγμή. Δεν έκανα ανάλυση, αλλά νομίζω το Μπεριεφ ρίχνει 12-13 τόνους και το άλλο ρίχνει 40. Έλα, πάμε τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο.
0: Σας ακούω.
1: Μια επισήμανση θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα αυτά που λέτε. Θετικό είναι. Δεν χρειάζεται να ακούμε τι λένε οι υπόλοιποι και τι βγαίνει ο καταδικασμένος από το Δομοκό και ο κάθε συγκεκριμένο άτομο σαν γι' αυτά. Γιατί ο άνθρωπος, ο κύριος Βελόπουλος τέλος πάντων, πάει μπροστά και ο κόσμος το βλέπει έξω. Γίνεται χαμός και στην Αθήνα εδώ που ήρθε και στη Θεσσαλονίκη και όπου και να πάει γίνεται χαμός. Σιγά σιγά σταδιακά ανεβαίνει γιατί είναι ο μόνος σταθερός στο λόγο του. Οπότε ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι, δεν έχει σημασία. Ο κόσμος το βλέπει. Ο κόσμος πρέπει να το δει και το βλέπει, εγώ πιστεύω. Το βλέπω και από τους γύρω μου που αλλάζουν λίγο το σκεπτικό τους και το λόγο τους. Οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι φλήνα θύματα για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω. Όλα καθαρά θα πάμε μπροστά, ήρεμα. Και αυτή που είναι να γίνει, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Γιατί τώρα και με τις πυρκαγιές βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί? Γιατί κάποιοι τρώνε λεφτά.
0: Ισχύει.
1: Απλά τα πράγματα. Ισχύει. Όπου και πάει Μητσοτάκης, υπάρχει και βάζουμε ένα σύν από πίσω και είναι η μίζα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Αν δεν το βλέπει και ο κόσμος αυτό, τι να πω άλλο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί να είναι με όλα τα συμβάντα, μπράβο για το νέο τραγούδι. Καλά, δεν έχει βγει ακόμα. Τον ντέ μου έβαλα τώρα. Όλα θα βγάλει φλίκτενες άμα του πάρει γραμμή. Μα να μην του το πεις. Στέφανε, για το τραγούδι, λέει, αν θέλεις δεύτερες, ό,τι άλλο εδώ στη διάθεσή σου. Να, βρήκαμε και τραγουδιστές. Λοιπόν, αν ήταν κανένα τραγούδι χωρίς καμία αξία, θα έβρισκες πολλούς τραγουδιστές. Μπράβο, Στέφανε, υπέροχο τραγούδι. Σας άρεσε. Χαίρομαι, Κατερίνα μου. Χαίρομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λες να βάλω το γιο του λιονταριού να το τραγουδήσει. Άκου λίγο, θα βρεις ένα πιο σωστό. Δεν θέλω να ακούγονται από πίσω καραμούζες και ντουντούκες. Βρες ένα σωστό ηχητικό, ρε παιδί. Είσαι γιος του λιονταριού. Καταρχάς βάζει τον μπαμπά σου να, να βρυχάτε. Ε, ο μικρός ήταν αυτός, όταν μεγάλωσε, όταν έγινε... Α, λοιπόν, 2-3-1-0-500-676-2-3-1-0-500-677. Νάτος ο Γιώργος από Παλιό Παντελήμωνα. Εχθές κουβεντιάζαμε και λέγαμε μήπως να πάμε καμιά βόλτα μέχρι Παλιό Παντελήμωνα για δροσιά. Εδώ κοντά, τον έχουμε κοντά τον Παλιό Παντελήμωνα στην Θεσσαλονίκη, οπότε εντάξει, τι, μια ώρα και κάτι ψηλά, είσαι εκεί. Δεν θέλουν, λέει, να τις σβήσουν, γι' αυτό δεν θέλουν τα ρωσικά. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν θέλουν να τις σβήσουν. Πασχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο των 887. Καλημέρα Στέφανε, καλό μήνα με υγεία. Υπάρχει καμία ενημέρωση, μήπως δώσανε παράταση? Μπα, όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα για παράταση. Χάρη για τις ταυτότητες, δεν έχω ακούσει κάτι για παράταση. Χρυσούλα μου, καλό μήνα να έχουμε. Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα Στέφανε, τραβηγμένη από Θριάσιο νοσοκομείο, κοίτα μέτωπο. Πάει για εθνική. Α, η φωτιά λες. Η φωτιά. Τι να πω ρε φίλοι τώρα, 4 μέρες να μην μπορούν να την βάλουν. Καλημέρα Στέφανε, οι φωτογραφίες είναι, λέει, από το Facebook. Στο όνομα, ναι. Να μπουν φυλακοί και οι δημοσιογράφοι και οι καλανάρχες για χρηματοδότες που διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μας καίνε, λέει, εγκληματίες και τα λοιπά, ναι. Okay. Να μπουν φυλακοί, παιδιά, εγώ σας είπα. Θέλει αυστηρές ποινές. Αυστηρές ποινές. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Στέφανε, καλημέρα. Το κράτος του Κούλη, τα αεροπορικά δυστυχήματα τα αναλαμβάνει η Ελλάς και όχι η ΗΠΑ. Ισχύει και αυτό. Πάμε στα τηλέφωνα, λάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Είμαι η κυρία Μαρία από την Καλαμαριά.
0: Γεια σας.
2: Μίλησα με τον Δημήτρη, αυτός που κάνει τα ρολόγια που μας κάνει το ρεύμα, και μου λέει υποψήφιος είναι το διαμαντήριο.
0: Άστα.
2: Α, μάλλον θα τα ψηφίσω.
0: Άστα αυτά, βρε. Άστα, όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε. Άστα, μην τα λες αυτά στον αέρα.
2: Τα είπε ο Δημήτρης αυτά.
0: Όλα καλά.
2: Έχω κάνει το ρεύμα με η κόρη μου και εγώ, τα κάνουμε εκεί. Ότι αλλάζουμε, α πούμε, παρόχους και αυτά, και φεύγω από ένα μέρος.
0: Καλά κάνεις. Να κάνεις πιο οικονομικές συμφωνίες αυτά. Να κάνεις.
2: Πολύ ευχαριστημένο αυτό το παλικάρι.
0: Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί.
2: Κάτι να πιάσω το διάβητο Στέφανο, ρε παιδί μου, λέω, θα χαρώ πολύ.
0: Όλα καλά.
2: Έχω τώρα πολύ κόσμο, φάκελα θα μαζέψω.
0: Όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα, φτάνει, μην τα λες στον αέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Τι να κάνω, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα. Τι έγινε, έπεσε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τι να κάνουμε, λέει, μας αγαπάει ο κόσμος. Εμείς θέμε. Λοιπόν, καλή. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος στο 302. Όχι, πολλά έχει στείλει, ρε φίλε. Τι να πρωτοδιαβάσω από όλα αυτά? Είναι δυνατόν να μου στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα? Ναι, την είπα για την αχάμπαρη ρεπόρτερ που γελούσε, το είπα. Αυτοί που ψήφισαν, λέει, το 41%, μας παίρνουν μαζί στον τάφο, λέει, ξυπνήστε. Καλημέρα, Στέφανε, λίγο χιούμορ να μην τρελαθούμε. Και μου έχει στείλει φωτογραφία το Μητσοτάκη, χαμογελαστό, μπροστά στα καμένα, ανεμογεννήτριες παντού, στο βουνό την ολόμα φρυράχη, περπατώντας η τέρνα μονάχη, γράφει εκεί πέρα. Πλάκα, πλάκα. Πλάκα, πλάκα. Λοιπόν, εδώ πέρα, ο φίλος 784. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα πρέπει να αυξηθούν κατά πολύ οι ποινές φυλάκισης για όσους βάζουν φωτιά. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να μην ξαναδούν το φως του ήλιου οι εμπριστές. Οι εμπριστές να μην το ξαναδούν το φως του ήλιου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Ναι.
3: Είμαι φίλος σας, κύριε Δαμιανίδη.
0: Ονομάζομαι Δημήτρης.
3: Θέλω να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με τις πυρκαγιές. Μπορώ να μιλήσω?
0: Να κάνεις, για να κάνει.
3: Λοιπόν, θεωρώ, βασικά αυτό που έμαθα χθες είναι ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα 33 συλλήψεις για πυρκαγιές. Πέρα δηλαδή ότι ο λόγος που μπαίνουν οι πυρκαγιές έχουν να κάνουν τις αναμογεννήτρες ή με κάποια καλώδια της ΔΕΗ, μέχρι τώρα σε 4 μέρες έχουν κάνει 33 συλλήψεις. Οπότε η αιτία δεν είναι μόνο η ΔΕΗ και οι αναμογεννήτρες, είναι ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι στη μέση.
0: Μάλιστα.
3: Και κυρίως θέλω να μιλήσω για έναν πύρος εισαγωγικά 42 χρονών στην Εύβοια, ο οποίος κάθε χρόνο βάζει φωτιά, τον πιάνουν και τον αφήνουν ελεύθερο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Το έχω διαβάσει.
3: Το έχετε διαβάσει. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πρόταση σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική κυβέρνηση, ότι όποιον πιάνουνε και κάνει τέτοιο πράγμα, ο οποίος καταστρέφει και την περιουσία ανθρώπων, συνανθρώπων, οι οποίοι με τον ιδρώτα τους φτιάξαν κάτι στη ζωή τους, που ακόμα οι περισσότεροι μπορούν να τα χρωστάνε, ακόμα και για τη φύση, το κακό που προκαλούν στη φύση, να υπάρχει η ανώτερη ποινή που μπορεί να υπάρξει που έχει βάλει το ελληνικό κράτος. Χωρίς συγχωροχάρτη, χωρίς τίποτα. Ό,τι πιο ανώτερο. Σαν να είναι, ας πούμε, ένας βιαστής, ρε παιδί μου. Πώς τιμωρείς ένα βιαστή, ένα παιδόφιλο, έναν δολοφόνο, πιο πάνω από αυτούς. Αυτό προτείνω εγώ.
0: Ισόβια και σε 13 χρόνια είναι έξω, δηλαδή.
3: Όχι, όχι. Ισόβια και ισόβια πεθαίνει στη φυλακή μέσα.
0: Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, δυστυχώς.
3: Άρα,
0: αγαπητέ φίλε Δημήτρη, μιας και δεν υπάρχει και ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση.
3: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά. Γιατί αν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι ελληνική, τότε θα δεις την αυστηροποίηση του νόμου την οποία λες, που εγώ αν θέλεις μπορώ να γίνω και πιο αυστηρός από σένα. Πιο αυστηρός από σένα μπορώ να γίνω. Για ιδεχθεί εγκλήματα όπως είναι οι παιδοβιαστές. Εντάξει. Θα πρέπει να γίνει σοβαρή κουβέντα στην ελληνική κοινωνία για επαναφορά ακόμα και θανατικής ποινής μέσα από δημοψήφισμα. Και αν αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη, να μιλήσουμε για χημικό ευνουχισμό για τους παιδοβιαστές.
3: Ναι. Τώρα, βέβαια,
0: τώρα, επειδή ναι. Μπορεί κάποιος να μπερδευτεί, οι 33-34 συλλήψεις για πυρκαγιές μπορεί να έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι εξ αμελίας έβαλαν φωτιά, μπορεί να έχει ανθρώπους οι οποίοι σαν αυτόν το Σαρδανάπαλο που βάζει κάθε χρόνο φωτιά γιατί του αρέσει να βλέπει να καίγονται τα δάση, που για μένα αυτός δεν πρέπει να βλέπει το φως του ήλιου ποτέ, ποτέ. Να μπει μέσα σε ένα μπουντρούμι και να μην ξαναβγεί. Για αρχή ας τον βάλουν 13 χρόνια, να δει λίγο τη γλύκα, να τον πιάσουν και εκεί οι άλλοι φυλακισμένοι και να του δείξουν τι σημαίνει ο άγραφος νόμος των φυλακών, που πάει και καίει τα δάση, εντάξει, και να, όπως κάνουν και στους παιδοβιαστές. Γιατί οι παιδοβιαστές, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, δεν περνάνε καλά με στη φυλακή, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε διάφορα.
3: Θέλω να σου πω κάτι όμως για τους παιδοβιαστές, γιατί έχω ένα γνωστό, τέλος πάντων, υψηλό βαθμό κλπ. Πλέον τους παιδοβιαστές τους πάνε σε ειδική πτέρυγα στα Γρεβενά, στις φυλακές των Γρεβενών, και καλοπερνάνε καλύτερα από εμάς, να ξέρεις. Δεν πειράζει κανένας.
0: Να το κάνουμε αυτό ένα ρεπορτάζ, αν έχεις τέτοια πληροφορία.
3: Ναι, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφορία.
0: Δεν και μας
3: από άνθρωπο ο οποίος είναι υψηλό βαθμός, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
3: Τα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Για μένα, μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση, αυτή θα είχαν μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρεις, αν σε αυτούς τους κάνεις δείξεις στον δρόμο, ο επόμενος θα το σκεφτεί 40 φορές πριν να την κάνει την ίδια λαδιά. Για να μην πω αλλιώς.
3: Γι' αυτό πρέπει να γίνεται έτσι. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Τιμωρία σε έναν, μήπως και οι υπόλοιποι φοβηθούν, καταλάβουν ποια είναι η τιμωρία η πραγματική και δεν συνεχιστεί αυτό το πράγμα που συνεχίζεται. Αλλά ακόμα θέλω να πω και για αυτούς που βάζουν από αμέλεια, δηλαδή όταν θα βγει τώρα το δελτίο καιρού και θα πει σήμερα έχει 7, 8, 9 μποφόρ, παρακαλώ προσέξτε, μην γκέτε τα ξερά τα ξύλα.
0: Βαριές ποινές. Εκεί θέλει βαριές ποινές. Εκεί θέλει βαριές ποινές. Έτσι,
3: βαριές ποινές.
0: Και πάντα,
3: πιο βαριά ποινή.
0: Και πάντα κλιμακούμενες. Γιατί μπορεί μια φωτιά τέτοια, η οποία ξεκίνησε από μια βλακεία ενός ανθρώπου, να πάει να βάλει με τον τροχό και να έχει 6 μποφόρ και να κάψει, ξέρω εγώ, 10-15 στρέμματα, να πληρώσει και να φυλακιστεί αν πρέπει για αυτά τα 10-15 στρέμματα. Αλλά αν αυτή η φωτιά κάψει περιουσίες, σκοτώσει ανθρώπους, σκοτώσει ζώα, καταστρέψει ζωές, τότε θα πρέπει αυτή η ποινή, ανάλογα με το τι έχει συμβεί, να την κουβαλήσει στην πλάτη του. Και αν έχουν γίνει όλα όσα έχουν γίνει και είναι πραγματικά περίγραπτα, τότε να πάει και αυτός ισόβια. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλά. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Λέγομαι Γιώργος.
0: Ναι,
4: μ' ακούτε καθαρά?
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί είμαι στην ΑΟΤΟ πανεπάνω στην Γερμανία.
0: Καμπάνα είσαι, για πες.
4: Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και κάποιους που γνωρίζει από το ακροατήριο. Ναι. Σας ακούω καιρό.

0: δύο χρόνια να τελειώσει. Και το ένα το άλλο με το παιδί το τελευταίο που άκουγε τις απειλές από τα φανς και σταμάτησε να τρώει. Σταμάτησε δηλαδή να μην τρώει τόσο, να μην τρώει γάλα, να μην την κάνει γιατί δεν είχαν λεφτά να δώσουμε για τα φανς. Δηλαδή έχουμε καταντήσει τέτοιο. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται κάτω τώρα.
1: Τα ίδια γίνονται.
0: Θέλω να άμα υπάρχει κάποιος νομικός να μου πει ότι μπορώ να κινηθώ νομικά για αυτά τα λεφτά που έχασα. Εγώ που το παιδί μου που δεν σπούδασε, το άλλο το παιδί μου που κόντεψε να πάθει τροφική ανορεξία. Με καταλαβαίνεις Στέφανε τι εννοώ.
1: Απόλυτα.
0: Αν υπάρχει κάποιος νομικός να με συμβουλέψει.
1: Ωραία, αν έχουμε κάτι θα πρέπει να αφήσεις το τηλέφωνο σου μέσα στην γραμματεία στο 506, στο 505-36-231-0-500.
0: Ναι, ναι, το τηλέφωνο μου είναι γερμανικό όπως βλέπεις, είναι από...
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω εγώ μπροστά
0: αλλά,
1: το νούμερο, αλλά...
0: αν ακούει κάποιος, πώς το λένε, νομικός που μπορεί να κάνει, γιατί και ακόμα εμείς περιμένουμε από 150 ευρώ που έστειλα εγώ για τη δόση τότε και τώρα στέλνω 300... 20 ευρώ και 100 ευρώ βάζει η γυναίκα μου. Δηλαδή μας πήγαν από 205, μας πήγαν 420 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια μόνη γυναίκα με τρία παιδιά. Και το ένα ακόμα είναι ανήλικο. Γι' αυτό θέλω, αν κάποιος νομικός μπορεί να με δώσει κάποια γνώμη, αν μπορώ να κινηθώ νομικά.
1: Απλά στείλε μας το τηλέφωνο και αν επικοινωνήσει κάποιος, αν και το βρίσκω λίγο τραβηγμένο να μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ που ρώτησα, εγώ πήγα εδώ, υπάρχει και εδώ. Η αντίστοιχη μπορώ να πω το όνομα του Φανς.
1: Ναι, ναι, πες το.
0: Είναι Ίντρουμ, έχει και εδώ στο Χέπεχαϊμ, έχει Ίντρουμ, αλλά καμία σχέση Ίντρουμ αυτή με αυτή που...
1: Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά άλλο, να ξέρεις.
0: Ναι, και ρώτησα κάποιον εκεί, εγώ εδώ είμαι μέλος, όχι είμαι ένα μέλος του AFD της Αλίσσα Βέρκερ.
1: Το AFD.
0: Ναι, το AFD, ναι, ναι. Που στο Wiesbaden εδώ στο τέτοιο είναι Έλληνας γενικός γραμματέας του ΑΕΠΤΕ. Και αυτό που ακούω για περί φαντασμάτων της ακροδεξιάς και του πατριωτισμού είναι τελείως
1: αντίθετο. Αυτό το γραμματέα το ξέρεις αυτό το γραμματέα?
0: Δεν έχουμε σε στήθη ποτέ, απλώς ξέρω ότι είναι ο Έλληνας, λέγεται Ιωάννου και είναι στο Wiesbaden.
1: Wiesbaden, Ιωάννου, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: να τον ψάξω.
0: Έτσι είναι κομμάτι, ναι, και που έχω έρθει σε επαφή με κάποιους Έλληνες που είναι πιο ενεργά μέλη, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει,
0: αν
1: μπορούμε και έχουμε κάποια επικοινωνία, θα σε ενημερώσω. Θα σε ενημερώσω. Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να σε καλά, Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ιωάννου, Wiesbaden, AFD. Να τον ψάξουμε. Ιωάννου, Wiesbaden, AFD. Τι, να θυμάμαι τη Θεοδώρα. Να θυμάμαι τη Θεοδώρα, μην την ξεχάσω. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Τελειώσαμε και μήνα. Άντε να κλείσουμε με την ελιά, αφού τους άρεσε. Βάλει την ελιά, να κλείσουμε την ελιά. Κάνουμε δεύτερη. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο των 901. Καλημέρα στον φίλο των 605. Γεια σου Κωνσταντίνη και σε εσένα. Καλημέρα 120. Ο Αντώνης, ο Α7 από την Λάρισα. Λοιπόν, καλημέρα Κωνσταντίνα και σε σένα. Πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία σου από τη Χιμάρα. Μας ακούει από τη Χιμάρα. Καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρό μας. Καλημέρα η Παναγιά μαζί μας να βοηθήσει την Ελλάδα. Γεια σου Έφη μου. Καλημέρα και στο Augsburg, στην Χριστίνα. Καλημέρα και στην Αμφιθέα, στη Μεσσηνία. Γεια σου Θάλια. Γεια σου Ρόι μου, καλημέρα στην Τούμπα. Ο φίλος ο Στάθης. Εξαιρετική εκπομπή σήμερα, αύριο να δεις τι εκπομπή θα έχει. Λοιπόν, Βαλεντίνη, καλημέρα και σε σένα. Καλό 15 Αύγουστο. Καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα 3.41. Τα είπε όλα, λέει η Αθηναία. Μπράβο της ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Λοιπόν, αποκλείεται, ναι. Γεια σου Κοσμά. Καλημέρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, έχει πολύ μπινελίκι. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα και σε εσένα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Αύριο Βασίλης Κουκοτσάκης και η μεγάλη αποκάλυψη αυριανή, δεύτερη αποκάλυψη, γιατί και αυτά που θα πει ο Κουκοτσάκης θα είναι φαντάζομαι αποκαλυπτικά. Τι πραγματικά κρύβεται στο υπέδαφος της Μονής Σινά, στη Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, και μάλλον αυτό θέλουν οι Αιγύπτιοι και όχι να το κάνουν τουριστικό θέρετρο και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Περίμενε λίγο, μην βιάζεις. Τι λέει να φοράς.

Δύο πουκάμισο, Στέφανε, τέλειο χρώμα. Είδες το ροζ. Άμα είσαι ακομπλεξάρης ως άντρας, φοράς. Φοράς και ροζ. Φοράς και μοβ. Φοράς και όλα τα χρώματα. Τα λάβεις, εσύ που φοράς όλο μαύρα. Λοιπόν, πάμε, σας χαιρετώ με την ελιά. Το τραγούδι μας. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε δύο βασικά πύρνα μέτωπα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Το πιο κρίσιμο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν για να περιορίσουν τη φωτιά. Ισχυρή αναζωπήρωση καταγράφεται στο Σκλαβούνο, ενώ ανησυχία προκαλεί τμήμα του μετώπου που κινείται προς τον Κιθερώνα και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο βρίσκεται πάνω από τα Μέγαρα προς την περιοχή του Πεδίου Βολής, όπου οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν ευνηδιαστικά την κατεύθυνση και την ένταση της πυρκαγιάς. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην Ψάθα χθες. Ειδικότερα, ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των αιτιών του δυστυχήματος. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη Λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία ημέρα η τιμή του ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χοδρεμπορική τιμή της Μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ και στα 300 ευρώ η υψηλότερη. Συνεδριάζουν αύριο εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φυλακά. Επεισοδιακή σύλληψη 23χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών. Εντοπίστηκε να κινείται με γιόταχη αυτοκίνητο σε περιοχή των Σερών, όπου δεν συμμορφώθηκε σε αισήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησαν επιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εντοπίστηκαν 5 αλλοδαποί, 4 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρα υποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Μιλάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια. Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν παιδί με κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα? Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό είναι σύνταγμα? Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη, και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά, εσείς δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια είστε, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φαρετικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλετε υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στο ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσής σου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα έτσι σήμερα, ξεκινώντας, να υπενθυμίσω κάτι σε όλους σας. Και ρωτώ εσάς, πείτε μου πώς ένας λογικός άνθρωπος, πέραν των τυφλών κομματικά, που δεν βλέπουν καλά, μπορούν και εμπιστεύονται έναν άνθρωπο, τον Τσίπρα, που είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Πρέπει να είσαι φανατικά βλάξ για να πιστεύεις ότι ένας κατ' επιλογήν άνεργος, επιλογή του είναι να είναι άνεργος, που δεν έχει δείξει ποτέ στη ζωή του, θα σώσει εμάς. Έχει σώσει τον εαυτό του πώς, για πείτε μου εσείς, πώς τον έχει σώσει. Γονιπετείς ολιγάρχες και καναλάρχες τον παίζουν όλη μέρα. Όλη μέρα να τον φουσκώνουν συνεχώς, δεν το βλέπετε εσείς. Open Mega παίζουν συνεχώς Τσίπρα και την άλλη την κυρία. Δεν το βλέπετε. Δεν είναι περίεργο ότι ξαφνικά όλα τα κανάλια, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο, παρουσιάζουν κόμματα που δεν υπάρχουν και είναι ανυπαρκτά. Κυρίως τα κανάλια που είναι απέναντι θεωρητικά στο σύστημα. Είναι η παγίδα του συστήματος. Κάποιοι το παίζουν έξω συστημική, αλλά είναι πιο συστημική από το σύστημα. Αν δεν φιλούσε το δαχτυλίδι ο κύριος Τσίπρας, ο άνεργος από επιλογή, Μελισανίδη, Μαρινάκη και όλων αυτών των ολιγαρχών, και δεν έπαιρνε το πράσινο φως, δεν θα ξαναεμφανιζόταν ποτέ. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει να δουλέψει κιόλας. Θα μου πεις ο Ανδρουλάκης ξέρει? Ούτε αυτός ξέρει να δουλέψει. Και αυτός θέλει να κυβερνήσει, παιδιά. Στου Κασίδη το κεφάλι θα γίνουν κομμωτές όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο για το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να χρωστάει το κόμμα σου 500-600 εκατομμύρια όπως και το Ανδρουλάκη, να μην μπορεί να συμμαζέψει τα του οίκου σου, να κάνει κλειδάτες εκδηλώσεις. Κλειδάτες με βίντεο γκολ, αυτά. Δηλαδή, εγώ γιατί πάω στις λαϊκές αγορές, για πείτε μου, και δεν κάνω κλειδάτες εκδηλώσεις όπως κάνει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν θέλω να ξοδέψω τα χρήματα του ελληνικού λαού. Γιατί βάζω από την τσέπη μου στο κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εγώ εργάζομαι. Και κάποιοι έχουν το θράσος να με φώνται την εργασία μου και όχι τους τεμπέληδες που ψηφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Που δεν μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός. Ούτε ο Τσίπρας, το Ανδρουλάκης, το Μητσοτάκης, ούτε η κυρία άλλη, πώς λέγεται, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε οι άλλοι με τις πλαστές υπογραφές, ούτε οι άλλοι που παίρνει σπίτια από πληστηριασμούς. Το θέμα των φαντς. Τι είπε η έκθεση? Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει η έκθεση. Την ακούσατε την έκθεση σε κανένα κανάλι? Όχι. Γιατί δεν την ακούσατε? Γιατί δεν πρέπει να ξυπνήσετε. Γιατί πρέπει να παραμείνετε εκεί. Πώς πάτε και ψηφίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε από πληστηριασμό σπίτι, ρε παιδιά? Πώς γίνεται εγώ να ταυτιστώ με έναν άνθρωπο που πήρε σπίτι από πληστηριασμό, έναν ανήθικο? Και οι περισσότεροι πολιτικοί δεν μιλάνε γιατί έχουν πάρει από πληστηριασμού σπίτια, σας λέω. Είναι μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα, λέει η Ευρωπαϊκή Έκθεση. Και μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Μόνο εμείς. 700.000 δανειολήπτες, αν είχαν λίγο μυαλό, θα στήριζαν την ελληνική λύση για να καταργήσουμε τα φαντς. Έχουν πάρει δάνεια και δεν μας ψηφίζουν κιόλας. Ψηφίζουν τους αγιοχδίρτες που τους γδέρνουν. Πέτυχα μια κυρία η οποία ψηφίζει το κόμμα της οποίας ο αρχηγός, η αρχηγός πήγε και πήρε από πληστηριασμό δάνειο. Και της λέω, κυρία μου, το σπίτι το έχασες από δάνειωση. Από κόκκινο δάνειο, το πήρε η τράπεζα. Πώς ψηφίζεις αυτή τη γυναίκα ή αυτόν τον άνθρωπο? Το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα που δεν μιλάνε για τα φαντς. Δεν ήξερε τι να μου πει. Τρεις λαλούν, πέντε χορεύουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Συνεπής στάση απέναντι στα προβλήματα.

πως η βουλγαρική κατοχή προσπάθησε να σβήσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι οι Βούλγαροι ως έθνος είναι Θράκες. Όχι όλοι, γιατί έχει και τουρκογενείς, οι οποίοι γεννήτσαν και αυτοί, αν δεν έχει σημασία. Έχει και Σλάβους, έχει διάφορες φυλές, να το πω έτσι. Αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Θράκες. Είναι ελληνικό φύλλο, ειδικά η βόρειο, η νοτιοανατολική Βουλγαρία, ανατολική Ρωμιλία, έτσι λεγόταν επί χιλιετρίδες. Ανατολική Ρωμιλία. Είναι ελληνική, με ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί Σαρακατσάνοι έμειναν εκεί, δεν έχουν φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι αδέρφια μας, έτερων εκάτερων. Αλλά είναι φανατισμένοι τους, δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι Θράκες, και το πιστεύουν και οι ίδιοι, βρίσκουν πόλεις με ελληνικά γράμματα και πιστεύουν ότι είναι, λέει, θρακικές, βουλγαρικές, όπως και οι Τούρκοι λένε ότι είναι ανατολίτικες, δεν είναι ελληνικές. Το ίδιο σύμπλεγμα έχουν όλοι στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή μας, ενώ είναι όλα Ελλάδα και είναι Έλληνες, οι περισσότεροι συμπεριφέρονται ως γεννήτσαροι. Δυστυχώς. Με την εισβολή λοιπόν των βουλγαρικών δυνάμεων, φίλες και φίλοι, πότε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φάνηκε, πέρα βέβαια από τον μακεδονικό αγώνα, που από τότε με τους εξαρχικούς άρχισαν και εδώ έπαιξαν βρώμικο ρόλο, να τα λέμε όλα, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, θα τα πούμε όλα εδώ, εγώ βλέπω ότι είμαι αντικειμενικός. Οι Ρώσοι, για να ισοσταθμίσουν τη δουλεία της Ελλάδος στους Βρετανούς, ήμασταν δούλοι, ήμασταν δορυφόρος της Αγγλίας. Ό,τι ήθελε έκανε η Αγγλία. Μετά τον Όθωνα, εκείνη την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα, ό,τι γουστάριζε έκανε η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Ρώσοι βοήθησαν τον πανσλαβισμό και οι Γερμανοί τον μεγαλοτουρκισμό, τουρανισμό, ήταν με τους Τούρκους, για τα δικά τους συμφέροντα. Οι Ρώσοι λοιπόν παίξαν το μεγάλο χαρτί του πανσλαβισμού. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αργότερα, αλλά ήταν πάντοτε με την βουλγαρική μεγάλη ιδέα. Γιατί ήθελαν διέξοδο μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο, μια και από την πλευρά την άλλη ήταν οι Τούρκοι από τα Δαδανέλια. Σου λέει, αν βγω από εκεί εγώ, μπορώ από Κρυμαία να πηγαίνω Βουλγαρία ή οδικός Τσαρική Αυτοκρατορία, να περνάω και να πηγαίνω όπου θέλω. Έτσι φανταζόταν. Οι αρχές όμως, οι Βούλγαροι, πούλησαν τους Ρώσους πάρα πολλές φορές, κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Οι Βούλγαροι ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Μην ξεχνάμε την ιστορία. Οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Ήταν φιλογερμανοί. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνος άφησαν τη στροφή προς τη Ρωσία, την Τσαρική Ρωσία, γιατί αδυνατούσε η Ρωσία να τους βοηθήσει και πήγαν με τους Γερμανούς. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Εξού και ο δρόμος, οι Γερμανοί κατέβηκαν Βελιγράδι, Βουλγαρία και να πάνε Τουρκία και από εκεί να πάνε στη Μοσούλη για τα πετρέλαια. Δεν θέλαν τη Βουλγαρία οι Γερμανοί έτσι απλά. Και άμα δείτε τις συνομιλίες του Τσόρτσιλ με τους Βουλγάρους, τους πρότεινε ακόμα να τους δώσει και τη Θράκη. Ενώ ήταν ελληνική η Θράκη. Τους είπε, μπείτε στον πόλεμο και πάρτε τη Θράκη. Ο Τσόρτσιλ. Αυτά δεν τα μαθαίνετε στην ιστορία όμως. Δεν τα μάθετε ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο διεθνής παράγοντας. Πουλάει την Ελλάδα πιτς φιτίλ στο φτερό. Και ένας από τους λόγους που εγώ είμαι πάντοτε αντικειμενικός και προσπαθώ στην ιστορία να δω όλες τις πλευρές, είναι ότι οι Βρετανοί κάναν το παιχνίδι τους για τους δικούς τους λόγους. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ρώσοι το ίδιο. Όλοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μόνο η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Και ο μόνος που κατάλαβε τους Βρετανούς πόσο βρωμιάριδες ήταν ο Μεταξάς. Τους κατάλαβε ο Μεταξάς. Γι' αυτό και τον φάγανε. Τον βγάλανε από τη μέση, τον δολοφόνησε τον Μεταξά. Μην ακούτε τα παραμύθια. Πέθανε από πυρετό. Βασίλειτος. Ακούστε τι κάνουν οι Βούλγαροι με το που μπήκαν στη Βουλγαρία. Ήταν οι χειρότεροι δυνάστες, ακόμη και από τους Τσάμιδες. Οι Βούλγαροι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κάναν τα χειρότερα εγκλήματα ακόμη και από τους Τσάμιδες και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς. Προχώρησαν άμεσα σε μέτρα που στόχευαν στην εξαφάνιση κάθε ελληνικού στοιχείου. Τι κάνανε? Οι δάσκαλοι, οι ιερείς, απομακρύνθηκαν από τα σχολεία και τους ναούς. Ενώ ονομάσανε τα σχολιά, τα πόλεις, τα χωριά, με βουλγαρικές ονομασίες, σβήνοντας κάθε ίχνος προηγούμενης ταυτότητας. Τα ίδια επιχείρησαν με τους εξαρχικούς στις αρχές του 19ου αιώνα. Πάμε στην ουσία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διοίκηση καταργήθηκε. Πού? Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Γιατί μπουκάραν οι Βούλγαροι, τους άφησαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος.
Μόνο τις μεγάλες αυτές πόλεις πήραν και στο γήθη είχαν μικρή παρουσία. Στις υπόλοιπες περιοχές άφηναν τους Ιταλούς ελεύθερους. Βουλγάρους, τσάμιδες, κάναν ό,τι γουστάρανε. Κάθε επίσημο έγγραφο, νομικό, αστικό, πράξη, δημόσια κτλ. Αποκλειστικά στα βουλγαρικά συντασσόταν. Επιβαλλόταν νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπολείπων χωρών. Κάποιοι δοσύλλογοι, βουλγαρίζοντες, που αργότερα γίναν σλαβοσυνοφίτες, το είδαμε καλό μάτι αυτό. Γιατί ήταν βουλγαρίζοντες συνοφίτες. Και δείτε πώς μεταλλάχθηκαν. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάει με τους Ναζί, όταν δήθεν ο Δημοκρατικός Στρατός επαναστάτησε, στην πορεία του έγινε περισσότερο υποχείριο των ρωσικών επεκτατικών, σοβιετικών αν θέλετε βλέψεων, πήγε, έγινε σνόφ, γίνα σνόφ δηλαδή, και πήγανε με τους δήθεν, το τονίζω, ψευτομακεδόνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και φύγαν στα Σκόπια αργότερα και τώρα είναι σημερινοί Σκοπιανοί. Γενίτσαροι είναι. Ελληνικά, Έλληνες είναι το DNA, έτσι είναι ελληνικό, αλλά μισούν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, πολλές περιουσίες πέρασαν αυτόματα, αλλάξανε ονόματα τάφων κτλ. Στα χέρια κατοχικών αρχών, δηλαδή των Βουλγάρων, αμέτρητες οικογένειες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ζήσουν από ένα καθεστώς που αρνούνταν την εθνική τους ταυτότητα και επιχειρήσουν να την αντικαταστήσουν με τη βία. Σου ανάγκαζαν να μιλάνε βουλγαρικά. Αν δεν μιλούσες, τις έτρωγες. Και μάθαιναν βουλγαρικά. Ανατολική Μακεδονία, σας λέω και Θράκη. Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο είναι, έτσι. Ο Γερμανός άφηνε τους Βουλγάρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν πιστοί σύμμαχοί τους. Ναζιστές. Βούλγαροι και Γερμανοί. Δεν θα πω για τον Ευροκόπη, για τον Βοξάτο. Τι να πω τώρα. Μπαίναν μέσα, σφάζαν, σκοτώναν και φεύγανε, ρε παιδιά. Χιλιάδες άνθρωποι στη Δράμα, σφαγές των Βουλγάρων στη Δράμα. Δεν είναι των Γερμανών οι σφαγές. Των Βουλγάρων είναι αυτές. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ιταλοί, κανένας δεν μας αποζημίωσε. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν όρθωσε ανάστημα να διεκδικήσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μόνο η ελληνική λύση τα λέει αυτά. Μόνο εμείς. Και βλέπετε, επειδή είμαι και δίκαιος, και η πλεύση τα λέει αυτά. Η υπόλοιπη γαργάρα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι τους.

Μια και είπα Γερμανοί είναι φίλοι τους, να πάμε λίγο σε ένα Γερμανό φίλο τους που λίστεψε την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Γιατί δεν κλάπει, δεν κλάπει μόνο η Ελλάδα. Ακούστε λίγο, αν υπήρχε σοβαρό κράτος, έπρεπε να βάλει μια επιστημονική ομάδα καθηγητών Ελλήνων και ξένων και να κάνουμε μια καταγραφή όλων των πολιτιστικών και πολιτιστημικών στοιχείων που έκλεψαν, εκλάπησαν από όλους τους δυτικούς. Εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη. Και να αρχίσουμε τις διεκδικήσεις. Καταρχάς, δεν θα υπάρχει Βατικανό. Δεν θα υπάρχει Άγιος Μάρκος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Δεν θα υπάρχει. Ούτε πλατεία της Βενετίας. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ελληνικά. Όλα είναι κλεμμένα. Δεν είναι μόνο στο μουσείο που διεκδικούν, στο Βρετανικό Μουσείο, ο Ελληνάρας, ο Μητσοτάκης, ακόμα τα παίρνει. Θυμάστε κάτι τυχαίο? Έρχονται τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος, τα φέρνουν πίσω ο Μέγας Μητσοτάκης. Πόσα ψέματα ακόμα. Σαν τον άλλο τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα, τον Σπύρο Γεωργιάδη, που μας έλεγε θα γεμίσει η Ελλάδα με υδροπλάνα. Μιλάμε για κανονικούς πολιτικούς απατεώνες και όμως πιστεύουν κάποιοι. Τι να πω. Τι να πω. Ο Μαξ Όνεφαλς Ρίχτερ είναι ένας Γερμανός που συνδέθηκε με μία από τις πιο επίμαχες περιόδους ιστορίας της Κύπρου, η παρουσία του. Το 1878, τότε που ο πρώτος Μητσοτάκης γίνεται βουλευτής στην Ελλάδα. Και από τότε έχουμε Μητσοτάκη. Μέχρι και σήμερα. Κάθε φορά στην Ελληνική Βουλή. Φτάνει στο νησί ως δημοσιογράφος. Με αποστολή λέει να καταγράψει τη μετάβαση της εξουσίας από την Οθωμανική διοίκηση στη Βρετανική κυριαρχία. Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, η παρουσία του, του δίθεν δημοσιογράφου, δεν περιορίστηκε στη δημοσιογραφική έρευνα. Μετά σε ένα σύντομο διάστημα, ο ίδιος, ακούστε εδώ, άρχισε να στρέφεται στην συλλογή αρχαιοτήτων. Οι Γερμανοί πλούσιοι φίλοι του του έδιναν λεφτά και αυτός έκανε λαθρανασκαφές. Μετέτρεψε τον εαυτό του από παρατηρητή των γεγονότων σε πρωταγωνιστή της εξαγωγής αρχαίων αντικειμένων από το νησί, από την Κύπρο. Ο Ρίχτερ ανέλαβε ένα καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, πολύ σημαντικό, να εντοπίζει, να συλλέγει και να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα. Πού, ακούστε τώρα, στο Βρετανικό Μουσείο. Προδίδει δηλαδή τους Γερμανούς φίλους του. Τους προδίδει. Γιατί από Οθωμανική γινόταν Βρετανική η περιοχή. Οπότε σου λέει, κάνω κάτι στους Βρετανούς, εγώ να συνεχίσω να κλέβω μετά. Πήρε, έδινε κάποια κομμάτια στους Γερμανούς φίλους του, αλλά τα περισσότερα τα πήγαινε στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι λοιπόν έγινε ο επίσημος εκπρόσωπος του μουσείου στην Κύπρο. Και συνεργάστηκε στενά με τον διευθυντή του, τον Νιούτον, έχοντας παράλληλα την υποστήριξη των Βρετανικών αρχών του νησιού. Αυτό που σας είπα. Πούλησε τους Γερμανούς για να πάει στους Βρετανούς για να μαζεύει αρχαία. Μέχρι το 90 ο Ρίχτερ είχε πραγματομήσει εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες. Λαθρανασκαφές. Αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας του νησιού. Και επειδή δεν ήταν αρχαιολόγος, παιδιά, υπάρχουν και πηγές. Λέει ότι βρήκε κάποια αντικείμενα, ένα άγαλμα, ένα κείωνα μαζί με κάποιους αμφορείς, και επειδή δεν μπορούσε να τα πάρει, τα άνοιξε και τα σπάσε. Ήταν μεγάλο το βάρος. Το τι ζημιά έχουν κάνει, παιδιά, στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και στα τέλη του 20ου αιώνα, αυτοί οι απίστευτοι, οι βάνδαλοι. Γιατί κάποιοι ηλίθιοι, και το λέω έτσι με άκομψο τρόπο, τα βάζουμε τον χριστιανισμό, ότι ο χριστιανισμός έσπασε τα πάντα. Κάνετε λάθος. Αυτοί που έκαναν τις μεγαλύτερες ζημιές στη χώρα μας είναι οι δυτικοί. Για την αρχαιολογία αναφέρομαι, την επιστήμη. Ιδιαίτερα τον 18ο αιώνα, τον 19ο και τον 20ο αιώνα, τρεις αιώνες, η σύλληση που γινότανε, ο βανδαλισμός που γινόταν είναι απίστευτος. Εδώ ακόμη και ο Δήμος Πειραιά. Του έχουν πάρει το λιοντάρι, τώρα το έχουν πάρει η Βενετή και δεν το ζητάει ο Πειραιάς. Στο κλέψανε. Ναι, η Βενετή, η Ιταλή. Ή οι Φράγκοι. Τα ρημάξαν όλα. Σας τα λέω για να καταλάβετε τι κράτος του Λυκού έχετε φτιάξει και έχετε ψηφίσει και έχετε δημιουργήσει. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε και μόνο εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ελληνική λύση. Κανένας άλλος. Σας το εγγυώμαι. Κανείς τους.

0: Για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων, γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε. Όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν. Όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευτεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω πού τα βρήκε, από κλειδοδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληρονομικούς παππούδες γιαγιάδες, ξέρω τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Ο άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις οι άλλοι από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλ Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πεις ότι σε λένε?
3: Μπεσκιατούλ.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό? Μήπως να σε λέμε Μπέκι?
3: Ναι, καλύτερα για ευκολία. Εντάξει, Μπέκι.
2: Αν το πείτε μια-δυο φορές είναι πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, άμα βολεύει καλύτερα.
3: Συγγνώμη. Θα μου το γράψεις? Θα το μάθω κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
0: Ακούστε τώρα τι διαφήμιση κάνουν οι απατεώνες. Γιατί πρόκειται περί απατεωνίστικη διαφήμιση, περί διαφήμιση. Για βάλε με το τελευταίο. Το όνομά μας λέει, το προηγούμενο για την ιστορία. Το όνομά μας λέει δεν είναι αστείο. Μάλιστα. Τι λέει παρακάτω? Άστο. Άστο. Το όνομά μας δεν είναι αστείο, είναι η ιστορία μας. Ρε αλητήρι. Αυτό να το στείλετε στο Τσίπρα. Για τη Μακεδονία. Το όνομά μας δεν είναι αστείο για τη Μακεδονία, είναι αστείο όμως, Εδώ γιατί δεν θα περάσετε ένα μήνυμα? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω, ρε, στη Μέκα? Για πείτε μου. Γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά? Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε? Το όνομα, ξέρω εγώ, κρίμα, αυτό το, η συμπόνια, η επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ. Ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω, πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρι, πώς τη λένε, Μπαρντούρι, πώς τη λένε, τι θα την πούμε, το όνομά της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι. Αστείο ήτανε. Γιατί δεν βγάζουν τα λίτ μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας? Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση. Και εδώ, άπλες. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πραγματικά, αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάσης Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μιλάνε για το τέλος των εθνών, αντινατιβιστής ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας, για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα, για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί του. Μιλάμε για σύνταγμα. Κύριε Υπουργή, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη, δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση, δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας αν χρειαστεί πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη, τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια, αν δεν έχεις δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα, δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του ο Έλληνας χρήματα για την εφορία του. Φορολογία, καμία στο λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, έλφια, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση, δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια, ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία, όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση στον Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Πάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά? Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια,
Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν παίρνουμε κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα? Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό είναι σύνταγμα? Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντά εκατομμύρια χρέη, και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα και ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά, εσείς δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, αριστερά, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φαρετικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς? Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στον ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση. Άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ως συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου? Αφού την πλήρωσε τη σύνταξή μου, γιατί μου την κόβεις? Πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αρειοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ.

Σε το βιβλιαράκι, το απολογητικό ανυμνό υπόμνημαν, έγραψε βιβλίο για την Ιθάκη. Σαν τον Όλαν, την Οδύσσια. Η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων με αδιευκρίνιστες απόψεις και άλλα πράγματα ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα. Διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα της παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεχυλίζουν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι είναι το Σύνταγμα? Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε Σύνταγμα τηρείται. Ποιος κάνει τις λίστες? Ο Πρωθυπουργός. Των βουλευτών, δυστυχώς. Άρα επιλέγει ο πολίτης μεταξύ αυτών που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος, και εγώ ακόμα αποφασίζουμε, και εγώ ευτυχώς έκανα μία αίρεση στο καταστατικό με το συνέδριό μας. Δεν αποφασίζει ο Βελόπουλος για τη ψηφοδέλτια, αλλά τριμερής επιτροπή μαζί με την Αντιπρόεδρο, αλλά καμία σχέση εγώ. Δεν μπορώ να κάνω καμία παρέμβαση. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι δημοκράτης, όχι σαν και εσάς, να επιβάλλω υποψηφίους και να τους εκβιάζω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλετε λοιπόν σοβαρή αναθεώρηση. Θέλετε ένα σύνταγμα και μια δημοκρατία διάφανα και κρυστάλλινα. Να ξαναγίνει ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία όλων των βουλευτών, όλων των υπουργών, όλων των γενικών γραμματέων, όλων όσων διαχειρίστηκαν χρήματα και ό,τι δεν δικαιολογείται να δημεύετε. Αυτό να κάνετε. Να σας δω, όχι ποθενέσκες αεριτζίδικα. 5 χρόνια δεν καταθέσετε ποθενέσκες. Ξαφνικά βλέπω υπουργούς με 17 ακίνητα. Ξέρω υπουργό εγώ. Όχι αυτοί που τα είχαν από πριν. Υπουργός που όταν ήμασταν μαζί είχε ένα ακίνητο, κυρία Πρόεδρε. Ένα. Τώρα έχει 11 σε 5 χρόνια. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Πού τα βρήκε αυτός? Εγώ δεν μπορώ να έχω 11. Μπράβο! Διότι όπως την κυρία με τις Φεράρι της Εμερτζίδου, ήταν παίχτης του τζόγου. Έπαιζε τζόκερ. Όλες οι γαλάζιες ακρίδες είναι έξω από τον ΟΠΑΠ. Από τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, εν πάση περιπτώσει. Παίζουν τζόγο και κερδίζουν. Είναι με τους κερδισμένους. Ακούστε λίγο. Γιατί χθες έγινε μια ολόκληρη φασαρία εδώ με τον Σαλμά. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, ο Σαλμάς 10 χρόνια με τον κύριο Άδωνη μαζί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήτανε? Φιλαράκια δεν ήτανε? Στο ίδιο τραπέζι μαζί ήταν. Τώρα τα θυμήθηκε? Τώρα τα θυμήθηκε ο Σαλμάς? Τώρα? Έχει δίκιο ο Σαλμάς. Σε πολλά που λέει έχει δίκιο την Ευβάτη. Σκανδαλάρα Καραμπινάτη. Τσεπάτα τα λεφτά κάποιοι. Γιατροί και υπόλοιποι, ναι. Αλλά γιατί το θυμήθηκε τώρα? Να σου πω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα. Γιατί κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θέλει να πάει στο Σαμαρά. Και θα γίνουν εκλογές. Θα μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και θα ψηφίσει Σαμαρά ή Σαλμά και θα σου βγαίνει Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αφού θα ξαναπάτε μαζί τους. Όχι κύριε, ακούστε λίγο. Το να βγαίνεις από το Μαντρί και από λύκος στο Μαντρί που τρως κατασπαράσεις κρίμα να γίνεσαι μετά αρνή, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σαλμάς είναι υπόλογος γιατί επί 10 χρόνια δεν μιλούσε. Όπως δεν μιλάνε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τελευταία ξαναμιλάνε. Να λαλάνε. Καλό είναι να λαλάνε. Αλλά να λαλάνε όχι εκ του ασφαλούς και έξω από το Μαντρί, αλλά να ρίξουν την κυβέρνηση αφού είναι διεφθαρμένοι κατά το Σαλμά. Γιατί δεν τους έριξε τότε? Πάμε και στα υπόλοιπα. Εδώ, τι να πω ρε παιδιά, έχετε αποθρασιθεί τελείως. Τελείως. Ακούσατε το νούμερο 2 του Μαξίμου, ο οποίος πηγαίνει από τοπικές τοπικές οργανώσεις και κάνει γιάφκες δικές του. Παραπάρει το κόμμα του Μητσοτάκη, ο ανιψιός τώρα. Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη ο Δημητριάδης. Πίτες, ιστορίες, εκδηλώσεις. Ο άνθρωπος αυτός τον άκουσα και έπαθα σοκ. Μιλάει με όρους μαφίας, κύριε συνάδελφε. Και θα σας απαντήσω γιατί το λέω αυτό. Μιλάει για το αφεντικό. Ο Δημητριάδης, ευγενής κύριος. Το αφεντικό. Εγώ να φάω τη σφαίρα. Αυτά τα έλεγε ο Ποπάη, ξέρετε. Ο κολλητός του Εσκομπάρ. Όχι ο Ποπάη ο άλλος.
που πάει λεγόταν τον κολλητό του Σκομπάρ.

ο οποίος μετά έκανε και YouTube. Δεν λέω ότι είναι ίδιες υποθέσεις. Λέω όμως, λαλείς που λαλείς και λαλούσες που λαλούσες σε κλειστά δωμάτια μαζί με κάποιους άλλους. Ακούγεσαι να λες διάφορα. Καλύτερα σώπασε, γιατί είναι εύκολο, πολύ εύκολο να εκτεθείς εσύ και η Νέα Δημοκρατία. Και κλείνοντας να πω το εξής, αφεντικά, σφαίρα, η μαφία το έκανε στην Ιταλία, θα γίνει και στην Ελλάδα, δεν είναι όροι πολιτικής, είναι όροι μαφίας. Και αυτούς τους όρους της μαφίας εμείς θα τους ξυλώσουμε και στα κλειστά δωμάτια ό,τι έχει πει ο κύριος αυτός και οι υπόλοιποι θα ακουστούν σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί τέρμα η πλακίτσα, τέρμα η πλάκα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Το έχω πει και άλλη φορά, εκούσια ή ακούσια. Για τα Τέμπη, λαλίστατε κύριε Υπουργέ, είχατε εδώ τον κύριο Φλωρίδη, ήμουν εκεί απέναντι και μου είπε ότι είμαι για τα μπάζα, γιατί μιλάω για ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αυτός ο απίθανος τύπος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπέμενα ως Αντωνιόβ, τη Σύβρη, τη Λάσπη. Αγωνίστηκα και τώρα έρχεται το ιστορία. Και μπάζωμα υπάρχει και ξεμπάζωμα υπάρχει. Γιατί λοιπόν τώρα δεν μιλάει κανείς. Με λύπη λοιπόν θα σας επιστρέψω αυτό που λέγατε εσείς. Με λύπη. Τελικά είστε εσείς για τα μπάζα και όχι η ελληνική λύση που αποκάλυψε το ξεμπάζωμα. Δυστυχώς. Και το επόμενο θέμα, τα σπιτάκια. Βρήκαν τα σπιτάκια σήμερα, όλοι τα ανακάλυψαν. Τα σπιτάκια. Έκανε ερώτηση και ο κύριος συμπαθής, κύριος Βλάχος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, κύριε Βλάχο, δεν ήσασταν εδώ 24 Ιουλίου του 25. Έχει 1,5 χρόνο περίπου. Ένα χρόνο και κάτι. Το είπα εδώ, με στοιχεία, βάλα και τα τιμολόγια. Έβαλα και τα τιμολόγια. Όχι, δεν γίνεται πάνω στη δουλειά των άλλων όταν αποκαλύπτονται με τιμολόγια τα σκάνδαλα να τα αποκαλύπτουμε μετά από κανένα δύο χρόνια. Να λέμε, το είπε και ο Τάδε, λέει η Χρυγή στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Όπως έγραψε ο Διόδωρος Συγκελιώτης, τον απαραγεί ο συγγραφέας, ο επόμενος. Να είμαστε έντιμοι απέναντι συναδέρφους. Αγώνα που κάνει η ελληνική λύση και δικαιώθηκε σε όλα. Αφήσαμε να τον καπελώνετε, να τον σκυλεύετε, να τον παίρνετε, να τον κλέβετε, αλλά υπάρχει και όριο. Πίσω από το σκάνδαλο, να σου πω εγώ, κύριε Βλάχου, που δεν ξέρετε ποιος είναι. Ε, θέλετε να σου πω εγώ, θα τα πω εγώ. Ο Πάια την είναι, κύριε Βλάχο. Κυνηγούσε τον Τσίπρα εδώ έξω. Τότε το 19 και τότε πήρε την άδεια. Εδώ ήμουν απ' έξω, τους έβλεπα. Ο Πάια, ο μεγάλος αριστερός, ο Τσίπρας. Συμφωνία μαζί με την αιωλική Βερμίου με ανεμογεννήτριες του Πάιατ. Να και τα σπιτάκια, να και ο Πάιατ, να και ο ψευτοαριστερός Τσίπρας. Αυτός είναι ο τύπος που θέλει να ξανακυβερνήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς αναμένουμε. Και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και επειδή λέει ότι τάζει η αντιπολίτευση 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν μπορεί να ψηφιστεί και να εκλεγεί. Ακούστε λοιπόν. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ταΐζει κάθε μέρα τους εργολάβους με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ταζει, ταΐζει. Παραδείγματος χάρη, σε δύο χρόνια 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν σε εργολάβους. Αναλυτικά ο πίνακας θα εγκαταθεί στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή, 5 δις είναι 2,5 έτη, 13ος, 14ος μισθός και δώρα και πάρτε Έλληνες να φάτε. Τα τρώνε 6 εργολάβοι. 5 δις είναι. Πάμε. Εμείς δεν τάζουμε. Όχι. Εμείς λέμε τι ισχύει. Εμείς δεν ταΐζουμε σαν ως τους Έλληνες όπως ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν ταΐζουμε τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς θα ψεκάσουμε τις γαλάζιες ακρίδες με εντομοκτόνα για να τελειώνει το παράσιτο. Θέλετε κι άλλα? Λέει ο Πρωθυπουργός ότι τάζουμε εμείς. Έδωσε 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε 10 φυσικά πρόσωπα. Σε 10! Για ανεμογεννήτριες, για ρητσίδικες υποθέσεις. Λοιπόν, αυτά είναι 10 έτη μισθών, 13ος, 14ος μισθός για τον Έλληνα το φτωχό. Αυτά λέει η ελληνική λύση και πολλά άλλα. Και δικαιωνόμαστε. Και μιλάτε για αθεώρηση. Και τι κάνετε? Αντιγράφετε τα πάντα. Εμείς κύριοι λέμε το εξής. Αντιγράψτε ό,τι θέλετε. Άλλο αντιγραφή και λογοκοπλή και άλλο πρόταση κυβερνητική.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι Μεγάρων, με τις επίγειες και εναέρες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα, ώστε να περιορίσουν κάθε νέα εστία προτού ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι. Στο πεδίο επιχειρούν 450 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου που δρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε εναέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά, σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για πυρόσβεση ούτε για πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία μέρα η τιμή του ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χοντρεμπορική τιμή της Μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ και στα 300 ευρώ η υψηλότερη. Σοβαρό επεισόδιο στη Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεαροί ηλικίες 19 και 17 ετών εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους σε ψιλικατζίδικο και έδιραν τον 19χρονο υπάλληλο με σιδερόβεργες 11 προσωπικών διαφορών. Οι δράστες συνελήφθησαν ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, αφού του γνωστοποίησε την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ούτε το Ιράν, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού είπαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
20: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
21: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
20: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
21: Γίνε δωρητής οργάνων.
20: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
21: Για πληροφορίες και ραντεβού,
20: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
19: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Ήθελα να το ακούσω λίγο παραπάνω την τραγουδάρα που έβαλες για μία ακόμη φορά, Γιώργος Νταμιανίδης, στην παραγωγή, την καταπληκτική παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τη μία πάμε μαζί, Βάγια Μπουγιουκλή στο μικρόφωνο του Focus FM 103,6. Να δούμε την επικαιρότητα. Από αύριο επιστρέφει η Δέσποινα Μποτίτση. Λοιπόν, το τι γίνεται με τις φωτιές, τα ακούτε και από τα δελτία, βλέπετε κιόλας, εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βορειοανατολικά της Ψάθας είναι τα δύσκολα τα σημεία και στο Κανδύλι Μεγάρων, ενώ έχουμε αναζωοπήρωση και στον Κιθερώνα. Συνεχίζεται τη μάχη με τις φλόγες. Να πω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί μου γράψε κάτι, να καλησπερίσω το Δημοσθένη και τον κύριο Νίκο. Ο κύριος Νίκος μου γράφει ότι στη φωνική φωτιά στο μάτι έφταιγαν οι πυροσβέστες, στις φετινές πυρκαγιές φταίει ο κακός μας ο καιρός. Πόσο αυτό μας περνάνε. Λοιπόν, αυτό ο κακός μας ο καιρός το λέτε, ναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, απέδωσε όλο αυτό το χάος, όλη αυτή την καταστροφή με θύματα. Συνεχίζουμε να έχουμε θύματα. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Εγώ να συμφωνήσω και φυσικά είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα Καναντέρ, δεν μπορούν να σηκωθούν με θυελώδεις ανέμους. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί κάνουν συσκέψεις, υποτίθεται από αρχές Δεκεμβρίου, και καλά για να είναι προετοιμασμένοι. Δηλαδή, αν δεν κάναν συσκέψεις, αν αυτό θεωρούν προετοιμασία, τότε. Δηλαδή, και πού και να μην κάνανε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά. Αφήσανε κόσμο έμπειρο από πυροσβέστες εκτός, έτσι όπως τα έχουν κάνει. Δεν έχουν ανανεώσει, δεν έχουν κρατήσει έμπειρους πυροσβέστες. Βάλαν όριο μέχρι τα 30. Είχε βγει εδώ πέρα ένα Σαββατοκύριακο από τους πυροσβέστες, μας τα είχε πει. Όσον αφορά τα οχήματα, επίσης βλέπουμε. Και να μην βλέπετε, τέλος πάντων, είναι παμπάλαια, έχει και 20 και 30 ετών οχήματα. Και κατά τα άλλα κάνουν συσκέψεις για την αντιπυρική περίοδο. Είπαμε, όλο το θέμα τα ντρόουν εκεί πέρα. Όλα τα άλλα, γεια σας. Με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε και νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες και χιλιάδες καμένα στρέμματα. Και ακόμη έχουμε δρόμο, δυστυχώς. Καλημέρα, καλημέρα. Μου γράφει στο Viber ότι ναι. Καλή εβδομάδα. Αν παιδιά, καλή εβδομάδα δεν σας είπα. Ξέρετε, έχω χάσει λίγο τις μέρες τώρα με το συνεχόμενο και Σαββατοκύριακο και καθημερινή που είμαι αντιδέσποινα. Ναι, καλή εβδομάδα, παιδιά, με υγεία. Ναι, μου γράφεις για τον Πρωθυπουργό, δεν φταίει η δική του κυβέρνηση, αλλά η κλιματική αλλαγή. Ελλάδα καμένη 2-0, το νέο σύνθημά τους. Μιλάμε, παιδιά, για την πλήρη κατάρρευση, την πλήρη ντροπή του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ουσιαστικά, παιδιά, είναι εξαφανισμένη, έτσι. Όπως και ο τέτοιος, τον νομίζω ξανά. Γενικά έχει σχολιαστεί αυτό. Ο Χαρδαλιάς δεν είναι περιφερειακής Αττικής. Πού είναι αυτός? Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, έτσι. Δεν μπορεί να διακοπάρει ο άνθρωπος, εντάξει. Στο 874 είναι το αμέσως τώρα που θα έλεγα που μου στείλετε. Είναι το αμέσως επόμενο που, στο οποίο θα αναφερθώ. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος ακροατής, ακροάτρια, δεν ξέρω, 874, μια φωτογραφία της οποίας εγώ αρχικά τη είδα σε ανάρτηση από τους εποχικούς πυροσβέστες. Και φυσικά το έχουν δημοσιοποιήσει και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών, γενικά το έχουν δημοσιοποιήσει. Μια απαράδεκτη εικόνα, κάτι απαράδεκτο που έχει γίνει για μία ακόμη φορά με τη γνωστή ευπαθή, κατά τα άλλα, κοινωνική ομάδα. Θα σας διαβάζω από την ανάρτηση στη σελίδα των εποχικών πυροσβεστών που γράφουν: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, στην Αττική. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει, αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι εποχικοί πυροσβέστες και παραθέτουν και τις φωτογραφίες από το πάρκινγκ της πυροσβεστικής στη Μαγούλα, όπου παιδιά έχουν βουτήξει τις ζάντες από όλα τα αυτοκίνητα. Έχουν προκαλέσει φθορές την ώρα που οι άλλοι μάχονται στα πύρινα μέτωπα.
Γιατί είναι και αυτό, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει τύχει και άλλες φορές να πάνε να κάνουν, να σβήσουν φωτιές κοντά σε καταβλισμούς, όπου ξέρετε, κάνουν. Οι άλλοι κρίνουν τα καλώδια. Και επειδή τους διακόπτουν εκείνη την ώρα, επιτίθεται στους πυροσβέστες, παιδιά. Δηλαδή, αδιανόητο. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Και μάλιστα, τώρα πρόσφατα στην Αθήνα, οι πυροσβέστες εκεί πέρα που είχαν δεχτεί τέτοια επίθεση έχουν απευθεί στον εισαγγελέα. Καλά, σωθήκατε, παιδιά. Εντάξει. Αλλά είναι και επίσης άλλες φορές έχει τύχει που αφήνουν μπαίνουν στα οχήματά τους, βουτάνε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Φυσικά δεν τα έχουν πάνω τους στην ώρα της κατάσβεσης. Θα μου πείτε, σιγά μην σταματήσουν εκεί πέρα. Εδώ πέρα πάνε οι άνθρωποι να σβήσουν και δέχονται επίθεση. Και τώρα είναι, παιδιά, πραγματικά η εικόνα είναι απίστευτο. Στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, μπήκανε μέσα, πήραν τις ζάντες και φύγανε. Κάνανε και ζημιές.

Ναι, μου γράφει το 874, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα, πραγματικά. Να καλημερίζω και στο 058. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Επίσης, πάμε σιγά σιγά προς μεσημέρι. Δεν ήξερα, δεν γνώρισα, δεν μου είπανε. Ναι, πλέον αυτό εδώ πέρα το έχουν όλοι τους. Το έχει ο Πρωθυπουργός, το έχουν οι τρεις καμπαλέρος, Πλεύρης, Άδωνης, Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζανε. Εγώ το είπα εγώ αυτό, πότε έγινε αυτό? Γιατί επειδή λέω για τους γνωστούς ευπαθείς, να θυμίσω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που είχε γίνει ολόκληρος ντόρος πέρυσι, επειδή 6 μήνες γινόταν χαμός, μέχρι και οι ίδιοι οι Ρωμά λέγανε ότι όχι, έχουμε κάνει συζητήσεις εδώ και μήνες στο Υπουργείο. Εδώ και 2 χρόνια, είπε ο άλλος, έχουμε κάνει συζητήσεις για να μπουν στο σώμα. Ναι, γελάει ο Γιώργος. Και άλλοι βέβαια είχαν αντίθετη άποψη και λέγανε ότι άμα γίνει αυτό, λέει, θα το επιτρέψουμε, δεν το θέλουμε, θα κατεβούμε, λέει, με λεωφορεία να διαμαρτυρηθούμε στο Σύνταγμα. Και βγαίνει, παιδιά, πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο Χρυσοχοΐδης, κάπου ήταν σε μια συνέντευξη, είχανα αρχής καλοκαιριού, και λέει, εγώ είπα εγώ τέτοιο πράγμα για Ρωμά στην αστυνομία, πότε το είπα, εγώ δεν είπα τίποτα. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά, καταλάβατε. Αυτοί δεν ξέρουν ποτέ τίποτα, δεν έχουν πει τίποτα. Εντελώς αντίθετα από αυτά που συμβαίνουν φυσικά. Για αυτούς που καταπίνουν το σανό. Στο 874 μου γράφεις, αν είσαι αγρότης τα τελευταία 16 χρόνια, είσαι 38 χρονών και είναι από τις λίγες φορές που μου γράφεις ότι μακάρι έχεις φύγει εξωτερικό. Δυστυχώς μας έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο και εσύ ειδικά που κάνεις φύλλα κροατήθηλα και τόσο, δηλαδή, παραγωγική δουλειά με τη γη, είναι πολύ κρίμα πραγματικά. Στο 861 μου γράφεται ότι όταν τέτοιες τραγωδίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, αυτό δεν είναι ατυχία αλλά κραυγαλαία αποτυχία. Μια πολιτεία δεν κρίνεται από παχιά λόγια απομφόλυγης, αλλά από το εάν μπορεί να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικό περιβάλλον. Το θέμα δεν είναι μόνο να μπορεί, το θέμα είναι να υπάρχει βούληση για να το κάνει. Να μην τα έχουν φορτωμένα στον κόκορα. Γιατί δεν μπορεί, παιδιά, σύσκεψη και καλά, πώς το λένε, τον Δεκέμβριο που σας είπα, αρχής Δεκεμβρίου. Σύσκεψη τέλη Ιανουαρίου. Συσκέψη επί συσκέψη. Αν είσαι δηλαδή να γράφουμε, να παίρνουμε κανένα φράγκο παραπάνω, βγάζουμε από τις σκέψεις. Δεν ξέρω, υποδιωτούνται. Πώς υποδιωτούνται οι συνεδριάσεις της Βουλής, δεν ξέρω, υποδιωτούνται. Αυτά μπορεί και να επιδοτούνται. Και το έχω πει επανειλημμένα, μας είχαν πραγματικά, μας είχαν πρίξει στην κυριολεξία τόσα ντρόν εδώ και τόσα ντρόν εκεί. Εντάξει, θα κάνουν τα ντρόν, δεν σβήνουν φωτιά. Μπορεί να υπάρχουν και ντρόν τα οποία μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν έχουμε τέτοια. Έτσι. Και δεν έχουμε και αυτά που πρέπει να έχουμε. Και θα πορευτούμε μέχρι να ξαναβγεί σε παραγωγή αυτή η εταιρεία η καναδική, είπα, και τα Καναντέρ, και να τα ξαναβγάλει. Θα πορευτούμε για να αντικατασταθούν αυτά που έχουμε ή να ενισχυθεί. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε και με αυτό που θα πρέπει επιπλέον να έχουμε. Δεν μπορείς να βάζεις που έγινε. Και μάλιστα, παιδιά, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου κάνουν αυτό το πράγμα τους πυροσβέστες. Πετάνε το ηλικιακόριο μέχρι 30. Μένουν άνθρωποι έμπειροι εκτός σώματος. Εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή, έλεος. Και φανταστείτε για την ψυχολογία για τους συναδέλφους τους. Την ψυχολογία για των υπολείπων πυροσβεστών, όταν βλέπουν πώς αντιμετωπίζουν κάποιον που τον είχαν δίπλα τους και ήταν μαζί στη μάχη με τις φλόγες. Και τώρα είναι εκτός. Και είναι αρκετός κόσμος εκτός. Και δεν περισσεύει κανένας. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα και στις Σαχαρνές. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα 9:30. 9 και χτύλο καλέ. Άιντε, έχω χάσει τις μέρες μισή ώρα. Συγχύστηκα, αποστονίστηκα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 12:30. Επιστρέφοντας, ακριβώς επειδή μου γράφετε και εσύ, φίλε ακροατή, που μου έγραψε ότι πολλές φορές, δηλαδή, που απογοητεύεται πολλοί κόσμος και λέγεται δεν είχα φύγει, θα σας πω λίγο γιατί πάντα λένε και τα συστημικά φυσικά επίσης, στην αντινοτροπία αυτή ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, και πάντα προσπαθούν να ανατρέψουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα σας πω γυρίζοντας τα τελευταία στοιχεία και την ενέργεια στη χώρα μας, που φυσικά, αν το δείτε σε τίτλο, θα είναι πτώση ή μείωση της ενεργείας. Αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης, ούτε καν. Και επίσης, θα πάμε και στο μεταναστευτικό, να σας πω για τις καινούργιες αφίξεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αγαπημένη του Πρωθυπουργού, οι Σουδανοί. Έχουμε και άλλους που μας έχουν έρθει. 12:30 διάλειμμα,
Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Τα μηνύματά σας στο 69 07 483 484 στο Viber. Τα λέμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Πάμε για το δεύτερο μέρος. Να πω επίσης το θέμα που ανοίξαμε πριν, ότι και εμάς εδώ πέρα στις Σέρες βασικά πιάσαν έναν σύντροφο σπαθί από Βουλγαρία, όπου προκάλεσε πυρκαγιά καθώς και είχε καλώδια. Και το έχω μετάξει, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, και είχαμε και στα Γιάννενα που τους πιάσανε παυτοφόρο την ώρα που ξύλωναν από σχολεία, τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία, αλεξικέραυνα. Αλεξικέραυνα, ναι. Ναι. Ε? Τι εννοείς? Ναι, τώρα είναι κλειστά. Αυτό λέμε τώρα και τον... Μα λέμε αυτό ότι... Τα κλέψανε οι ευπαθείς, αυτό λέω. Τώρα είναι κλειστά τα σχολεία και πήγανε και τα βουτήξανε. Όπως επίσης και καλώδια, ό,τι βρήκαν γενικά. Πάντως είναι πολύ ποινωτική, δηλαδή είναι με σχέδιο, ρε παιδιά. Τώρα από πού θα πάμε, τα σχολεία είναι κλειστά, τσουπ. Καλά, σε μια άλλη περίπτωση θυμάμαι που κλέψανε μπόιλερ. Τα πάντα. Ε, ναι. Και βλέπετε, απλά κάθονται και παρακολουθούν. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά άλλα. Και παιδιά, θυμήθηκα τώρα και αυτό που σας έλεγα πρόσφατα. Δεν δίνουνε για την πρόληψη που καιγόμαστε κάθε χρόνο και το ξέρουνε. Και δώσαν 350 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το πρόγραμμα Ελλάδα Διάστημα 2.0. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, για να στείλουμε ένα αστροναύτη. Επίσης. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα οικονομικά. Και, μια που είπα για χρηματοδότηση και τα σχετικά, λέω ρε παιδιά, πραγματικά δεν χορταίνουν. Βλέπω εδώ πέρα, βγήκε αυτό σήμερα, ότι λέει η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα. Λέει λήγουν μέχρι το τέλος του 2026 κάποιες προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και θα αξιοποιήσουν, λέει, όλες τις υποθέσεις τέλος πάντων για τις οποίες προκύπτουν κάποια νέα στοιχεία, και ο σκοπός είναι, λέει, να μην χάσει έσοδα το δημόσιο και να επιβληθούν φόροι και πρόστιμα πριν να λήξουν νόμιμες προθεσμίες. Εγώ είμαι σίγουρη ότι πάλι ο μικρομεσαίος θα την πληρώσει, που μπορεί να έχει κανένα ξεχασμένο χρέος. Καλή ώρα, όπως αυτό που έλεγα, παιδιά, που σας έλεγα, που αν δεν πήγαινα να κάνω, τους πίστευα και έκανα. Που δεν τους πιστεύω και δεν τους εμπιστεύομαι, και αν αποδεχόμουν την προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση και δεν πήγαινα να κάνω στη λογίστρια μου τη δήλωση και δεν τους εμπιστεύομαι, γιατί και τις προηγούμενες χρονιές είχαν λάθη, δεν θα ήξερα ότι έχω φάει καμπάνα και ότι μου έχουν φορολογήσει τις υπερορίες μου. Έτσι. Και θα περνούσαν κάποια χρόνια, θα άρχισε να ξεσκονίζει η ΑΔΕ. Εγώ στο μεταξύ δεν ήξερα για να πω ούτε δώσεις να κάνω ούτε τίποτα. Έχω ξέρω ότι δεν χρωστάω. Και αυτοί ξεκινούν τώρα, λέει, και πριν παραγραφούν, γιατί κάπως έτσι την πατάς. Όπως και με τις προσυμπληρωμένες, αν κάποιος, ας πούμε, δεν έχει πάει, που εγώ το έλεγα και από εδώ πέρα, Γιώργο, και τη Σαββατοκύριακα, παιδιά, πάτε σε λογιστή, δώστε 20, 30, 40 ευρώ που σας παίρνει την δήλωση. Είναι καλύτερο από το να έχουν κάνει λάθος και κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια να σας έρθει καμιά καμπάνα, κανένα μπιλετάκι και να λέτε, μα πού, από πού. Γιατί αυτά κάνουν. Εκτός και αν νομίζετε ότι, ας πούμε, τόσο πολύ μας συμπαρίσταται, μη τυχόν, ας πούμε, και πληρώσουμε κάτι για λογιστή και μας τις στέλνουν προσυμπληρωμένες. Για μας δεν το κάνουν, αυτό είναι σίγουρο. Και επίσης, φυσικά, από όλα αυτά που κοπανάνε στον κόσμο και μετά περηφανεύονται και υπερπλεονάσματα, τα οποία, όπως λέμε επανειλημμένως, είναι από την τσέπη μας, από τους φόρους μας, η καθάριση φορολογικών δηλώσεων, 5 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε ο φόρος. Μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Και από αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, γιατί, Γιώργο, το είχα αναφέρει αυτό για τη δική μου την καμπάνα και μου είχαν στείλει και φίλοι ακροατές μηνύματα, και χθες ακόμη το συζητούσαμε. Τι βαράνε, από πού βαράνε. Γενικά μας βαράνε, μας σε αχτά πόδια, εκεί. Εκεί. Και όλα αυτά τα δις, φυσικά, δεν είναι μόνο από τους, ούτε από βιομήχανους, ούτε από αυτά. Είναι, μέσα αυτό είναι και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί παίρνουν από εδώ, παίρνουν από εκεί, τσούκου τσούκου, φασούλι το φασούλι, γεμίζουν τα ταμεία. Στον κρατικό κορβανά. Λοιπόν, και επειδή μου έλεγε πριν ο φίλος ακροατής που μου γράψε αυτό για την απογοήτευση όσον αφορά στη χώρα, σας έλεγα για τα στοιχεία. Βγήκαν τέλη προχθές την Παρασκευή, είναι τα στοιχεία για τον Ιούνιο για την ανεργία. Λέει, λοιπόν, ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι στο 8%, που σημαίνει
440.000 άτομα καταγράφηκαν ως άνεργοι τον Ιούνιο. Και επίσης έχει εκτοξευτεί στο 19,5% εκτινάχθηκε η ανεργία στους νέους. Πώς να μην εκτοξευτεί? Είναι λέει αγκάθι η νεανική ανεργία, είναι πάρα πολύ ανησυχητική ένδειξη. Ναι, εντάξει, μέχρι να φύγουν και αυτοί οι άνεργοι προς τα έξω. Και λέει το ελληνικό ποσοστό νεανικής ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το μέσο όρο των 27 και της Ευρωζώνης, όπως άλλωστε ό,τι αρνητικό, ό,τι στραβό, ό,τι κακό μας κάνουνε, είτε έμεσα είτε άμεσα, πάντα είμαστε στα πρώτα επίπεδα σε ό,τι είναι χειρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σου Στάθη μου, γεια σου στην Ολλανδία. Γεια σου Κωνσταντίνε, μου γράφεις, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Τσίπρας που έχει συνείδηση του 107 άτομα, όσοι τους ξαναπεσφυγιστείτε στην Ένωση. Είναι αυτός τώρα που βγήκε και μιλάει, εντάξει αυτό είναι άλλη υπόθεση και εγώ δεν το πιστεύω, το ότι βγήκε και μιλάει. Όπως φυσικά και αυτός που δεν πιστεύω στη δημοσκοπήση ότι έχει τέτοια ποσοστά, αλλά υπάρχει κόσμος που είναι εκεί. Αυτό λέμε, η αχρηστερίλα που λέμε αυτό. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, και από την άλλη, μια που λέμε για αρνητικά, γιατί έχουμε και τον άλλον. Έχουμε, γιατί και η Πρωθυπουργάρα είπε πρόσφατα αυτό που λέει ο Σπυρέτος για το καλύτερο σύστημα όλων των εποχών στο ΕΣΥ, το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και θα γίνει ακόμη καλύτερο. Ναι, αυτά λένε, με αυτά κοροϊδεύουν τον κόσμο, δυστυχώς πολλοί τους πιστεύουν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη, από ελληνική μελέτη που έχει γίνει, έχουμε άνηση κατανομή γιατρών με μεγάλη αλήψη στα νησιά. Έχει καταγραφεί πλέον και επισήμως ότι 6 στους 10 είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τεράστιες ελλείψεις στα νησιά, όπως επίσης έχουμε τεράστιες ελλείψεις όσον αφορά και πανευρωπαϊκά στους νοσηλευτές. Φυσικά είναι, αφού και η υγεία αιμορραγεί και πολλοί κόσμος, και ειδικά νοσηλευτές, είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, τα έχετε ακούσει και από αλλού, ότι έχουν φύγει εξωτερικό οι άνθρωποι. Και δυστυχώς τα νησιά κάθε χρόνο έχουν πρόβλημα. Και όπως βλέπετε, απλά πηγαίνει ο άλλος, εγκαινιάζει. Με το που φεύγει, πέφτουν ντουβάρια, σοβάδες. Προσωπικό δεν υπάρχει. Νοσηλευτικό προσωπικό λιποθυμάει. Στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Να καλησπέρισω την Ελισάβετ. Μου γράφεις, όλο καμπάνες μας έρχονται σε αυτούς, πότε θα χτυπήσει η καμπάνα. Γεια σου Πασχάλη. Πάμε όμως να σας πω, παιδιά, τα νεότερα για αυτούς για τους οποίους τους ενδιαφέρει περισσότερο από εμάς. Λοιπόν, έγινε αυτό με στην Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα. Όπως έγινε μέσα στην 24ωρο, είδατε έτσι, εξαφανίστηκε το θέμα. Εγώ προσωπικά να σας πω, δεν πιστεύω ότι μέσα σε λίγες ώρες, γιατί είπαν ότι επέστρεψαν, λέει, εθελοντικά όλοι αυτοί που μπήκαν ντου. Εγώ δεν πιστεύω ότι μέσα σε λίγες ώρες κατέγραψαν, μέτρησαν 48.200 άτομα από τα 60.000 που μπούκαραν ότι γύρισαν πίσω. Δηλαδή κάθεσαν σε λίγες ώρες και τους μέτρησαν. 48.200, δηλαδή αυτό το ακριβώς το 200, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν έχουμε 150 βίντεο. Την ώρα που μπουκάρουνε, έχουμε βίντεο που καίνε κάδους, έχουμε βίντεο που μπουκάρουν σε σπίτια. Δεν έχουμε όμως κανένα βίντεο από μαζική, το να φεύγουνε μαζικά να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Δεν ξέρω, εμένα κάπως μου κάνει αυτό. Ας πούμε, δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί. Ξαφνικά τίποτα. Σιωπή, ησυχία. Και στο μεταξύ, ο άλλος αντίστοιχος Τσίπρας της Ισπανίας. Παιδιά, τελικά δεν είναι. Βασικά, κοίταξε, άμα θέλει να σου κρατήσει, έτσι, αφού σου δίνει χάρτια για να μείνουν. Τελικά έβλεπε εδώ πέρα, παιδιά, κάπου ότι δεν είναι 500.000 αυτούς τους οποίους δίνει έγγραφα για να γίνουν νόμοι. Είναι 1,2 εκατομμύρια. Περαστικά στους Ισπανούς. Εφόσον τους δέχεστε. Και αυτούς που μας κυβερνάνε και εσάς εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στους καινούργους εδώ πέρα σε εμάς. Είχαμε, που λέτε, δύο περιστατικά, είχαμε τρεις τα ξημερώματα στην Κρήτη. Άφηξη
44 Σουδανών, οι Σουδανοί που είναι και αγαπημένοι του Πρωθυπουργού άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε νότιο-δυτικά της Γάβδου άφιξη 39. Είχαμε 39. Στο άλλο που λέτε, θυμήθηκα το... Βρήκα κάποιες δηλώσεις. Θυμάστε που τι είχε πει στο συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Θα το επιθυμίσουμε. Είμαστε ευτυχείς να τους καλωσορίσουμε για τους Σουδανούς. Μπορούν να έρθουν, μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετές θέσεις εργασίας. 19,5% ενέργεια νέοι. 440,000 άνεργοι. Έχει πολλές θέσεις εργασίας. Για αυτούς. Υπάρχουν, λέει, Σουδανοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή στα χωράφια στην κεντρική Ελλάδα, όπου υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό, είπε ο Πρωθυπουργός. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον, παιδιά, είναι γιατί βρήκα και κάτι άλλο. Έδωσε συνέντευξη, είχε δώσει εκείνες τις μέρες, και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γνωστός, που είπε θα δεχόταν και τη σφαίρα για το αφεντικό που λέγαμε. Σε εκείνη τη συνέντευξη όμως είχε πει και κάτι άλλο. Είχε πει ότι η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Μέρος της λύσης, λέει, είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Σέβομαι και θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Είναι δεδομένο φυσικά έτσι ότι μουσουλμάνους. Γιατί ρε φίλε, μπορούν να έρθουν από κάποιο άλλο κράτος. Εμείς εκεί, έτσι. Παιδιά, δηλαδή θα το πάνε μέχρι τέλους. Ήδη το έχει ξεφύγει το πράγμα, ήδη το αφήνουν, το καλλιεργούν, αλλά θα το πάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες. Πες και το μετανάστες, ρε φίλε. Με όλα αυτά που γίνονται. Καταλάβατε τι παίζει, μόνο το έχουμε καταλάβει ούτως ή άλλως. Άσε, αγαπητέ φίλε ακροατή, σαχαρνές, ναι. Το προσκυνημένο μπορώ να το πω. Όλοι τους το άλλο δεν μπορώ να το πω, αλλά συμφωνώ. Αυτά, παιδιά. Και επίσης, ακούστε το αρκετά άλλο. Βλέπω εδώ πέρα, σε αυτούς εδώ πέρα τώρα που ήρθαν πριν από λίγη ώρα, ψάχνω του 48, λέει κάποιος από αυτούς, τους περισυνέλεξε, λέει, και σκάφος της Λιβυκής ακτοφυλακής. Λοιπόν, υποτίθεται και καλά, που φυσικά δεν τους πιστεύουμε, ότι πλεύρης και λοιποί βγαίναν και κάναν δηλώσεις ότι έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, με τις Λιβυκές αρχές για να υπάρχει συγκράτηση των ροών, ας πούμε, να μην τους αφήνουν, δηλαδή να τους βλέπουν ότι φεύγουν από εκεί πέρα, που δεν υπάρχει περίπτωση η Λιβύη να το κάνει αυτό. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει, εφόσον έχουν έρθει αυτοί από τη Λιβύη, η Λιβυκή ακτοφυλακή, γιατί συμμετέχει απλά στην έρευνα και τη διάσωση, τη λεγόμενη περισυλλογή βασικά, και δεν τους παίρνει πίσω στη Λιβύη? Έτσι έχω μια απλή απορία, έτσι. Ένα ερωτηματικό. Ωραίο. Δεν θα έπρεπε. Όχι, εδώ πέρα.

που τα έχει αφήσει όλα. Παιδιά, καταρχήν ο Σάντσεθ δεν ξέρει από το δικό μας, δεν κάνουν παρέα. Γιατί ο Σάντσεθ μπορεί να έχει 1,2 εκατομμύρια, 1.200.000 που θα του δώσει χαρτιά. Και μπορούν να περάσουν κι άλλοι, αλλά εμείς τους έχουμε εδώ πέρα. Δικοί μας το κάνουν αλλιώς. 50-50, 100-100, 500-500, 600-600. Γιατί αν βάλουν όλους αυτούς που έχουν έρθει, μπορεί να ξεπερνάνε και το 1 εκατομμύριο του Σάντσεθ. Μας είναι με κόλπο, με άλλα κόλπα. Κυβερνητικά.

Οπότε ας καλωσορίσουμε και τους καινούριους, τους Ουδανούς, τους αγαπημένους του Πρωθυπουργού. Και όσο πάει και χειρότερα. Να σας πω και όλους για αυτούς που έχουν έρθει. Λοιπόν, ακούστε, επίσης στα Γιάννενα έγινε ένα σκηνικό, ο οποίος είχε μπει παράνομα στη χώρα, αλλοδαπός, διάμενε παράνομα. Και φυσικά, επειδή έτσι είναι μαθημένοι, όλα εύκολα, πέρα από τα επιδόματα και αυτά. Εντάξει, αυτός δεν ήταν και δηλωμένος, αλλά δεν είχε κάνει με αυτό. Έκλειψε που λέτε μηχανή, ακολούθησε καταδίωξη και αυτά. Δηλαδή, έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει παράνομα και τι κάνει, κλέβει. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Ή μάλλον όχι, έχει έρθει στη χώρα χώρο. Χώρο μάζοξη παρασίτων. Έτσι. Και ξέρει τι κάνει. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί μας έχουν έρθει πραγματικά από παντού. Δεν ξέρω πού να το πιάσεις. Έλεγα χθες, Γιώργο, που λες ότι ήταν μια περίπτωση όπου είχαν έρθει από τη Χιλή για να κάνουν διαρρήξεις σε εμάς στην Αθήνα. Ξέρουν που πηγαίνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, παιδιά, πιάσανε έναν Περουβιανό. Περουβιανό. Ο οποίος ήταν για βιασμό ανήλικης, ήταν καταζητούμενος από το 2011. Προφανώς είχε μπει με κάποιο τρόπο στη χώρα, έμενε εδώ πέρα και απλά τον εντόπισαν όταν πήγε να κάνει κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, τον είδανε που χτύπησε το σήμα από την Ιντερπόλ ότι είναι καταζητούμενος. Όλοι εδώ. Σου λέω, Περουβιανός, που θα πάω, θα πάω στην Ελλάδα. Τι πες? Όταν πήγε να φύγει, ναι. Όταν πήγε, ναι. Όταν πήγε, δεν. Και χτύπησε το σήμα. Μια χαρά. Και στο μεταξύ, ξέρεις κάτι, Γιώργο, έχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που είναι καταζητούμενο. Όποιος είναι καταζητούμενος έρχεται εδώ πέρα. Εδώ. Και όταν πάει να κάνει το ταξιδάκι στο εξωτερικό, τσουπ, χτυπάει το σηματάκι από την Ιντερπόλ. Παιδιά, είμαστε για κλάματα πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά. Όπως βλέπω, έχει περάσει η ώρα. Πάμε προς τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα. Αυτός θα είμαι ξανά στη συχνότητα του Focus την ερχόμενη Δευτέρα, 10 του μήνα. Κώστας Τουτσίδης, άδεια. Και από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο κανονικά σταθερά. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη και από αύριο επιστροφή της Δέσποινας Μποτίτσι στις επάλξεις εδώ πέρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα, με υγεία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.
11: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
12: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
11: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
12: Γίνε δωρητής οργάνων.
11: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
12: Για πληροφορίες και ραντεβού,
11: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
18: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
17: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος.
19: Κι αν έχετε ζήσει,
17: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύματα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
20: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα!
21: Χαίρετε!
20: Τι κάνετε!
21: Το κύριο του ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
20: Ευχαριστούμε Πάτερ Κλεωμένη που είσαι μαζί μας, θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
21: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε, να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατο είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία, τα ναρκωτικά και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε, τα φάρμακα, τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας και μετά το θάνατο το σωματικό μας θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
20: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
21: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στο τυφλό ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει και στον κουφό ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
20: Συμφωνώ.
21: Υπάρχει μεγάλη μαγεία η ακτινοβολία, εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
20: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον ελληνισμό και την ορθοδοξία?
21: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνεψαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
20: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
21: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούνε. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένα θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος θερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπεριψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
20: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά
21: Και... Κοίταξε να το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
1: Γιατί
21: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της σαβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής.
1: Βέβαια, έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
21: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο,
1: το να μην καλλιεργείς, το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουν.
21: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα. Να πιούνε το σκονόγαλο.
1: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ κλεωμένοι, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
21: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκουλί, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι. Καθαρό και αγνό.
1: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
21: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιοτάτων χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη. Σε όλες τις αρχές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιοτάτων χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη. Της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
21: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα τους. Πετάνε το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
1: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
21: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μία καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδελφούς με τους Μακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδελφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
1: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες το ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
21: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
1: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πατρικλεωμένη.
21: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων-Σιωνιστών. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροχός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου, λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι οδύτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσανε αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
1: Ποιος σας κυνήγησε?
21: Οι Εβραίοσιονιστές, η νέα τάξη πραγμάτων, οι ιδιώτες που τους έβαλαν οι Εβραίοσιονιστές, δήμαρχοι, και ποιος δεν με κυνήγησε?
1: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησε?
21: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
1: Γιατί λέγατε την αλήθεια την οποία θέλανε να φημώσουν?
21: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και Εβραϊκή Πλατεία και δίπλα να έχουν την Εβραϊκή Συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη Εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα Εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
1: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
21: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή, και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
1: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
21: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και αντίμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή, Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστής. Μιλάμε άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει.
1: Και
21: δεν υπάρχει.
1: Και η νομοθετική
21: εδώ,
1: εξουσία.
21: Μια μητέρα, ναι. Καταδίκασαν μία μητέρα με 4 παιδιά mm-hmm. που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να γίνει 4 παιδιά της. Την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε. Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
1: Και η, και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος...
21: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι, έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
21: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
1: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
21: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
1: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτερ Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
21: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
1: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλαν από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλαν να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
21: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε κακώς, δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
1: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός, να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
21: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα, το λέω συνέχεια, δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν, όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ κι εγώ με το δικό μου τρόπο
21: να
1: αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
21: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζέψει να τα ρίξω.
1: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, Πατρικ Κλειωμένη. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το ψηφιακό σύστημα που έχουν χτίσει αυτοί.
21: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι παραμύθι για να τρέξουν οι κουτί και οι λίθοι να πάνε να τη βγάλουν. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί για τον ΆΜΚΑ δεν λέγανε υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε μέρα να μου πει γιατί δεν έχω ΆΜΚΑ τόσα χρόνια που έχει βγει ο ΆΜΚΑ? Από το 2010. Γιατί το αφημί δεν είπαν είναι υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε να μου πει γιατί δεν έχω αφημί να με φυλακίσει? Ποιος? Παραμύθι είναι. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει για τίποτα αν δεν θέλεις εσύ να υποχρεωθείς. Μην ψαρώνουνε.
1: Πατάνε στον εκφοβισμό δηλαδή.
21: Αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία και τις απειλές.
1: Και ποια είναι η λύση όμως, δηλαδή...
21: Θα δούμε ότι δεν θα μπορέσουν όπως βγάλουν τώρα την εκλογή, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση? Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε 5 κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει? Ποια είναι η λύση?
21: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί κοίτα να βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία? Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό. Αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό. Αν είναι δυνατόν ποτέ? Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν ένα μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό? Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
21: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
1: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
21: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
1: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
21: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία.
21: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται?
1: Ναι.
21: Σε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτοί τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος, για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
1: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την ορθοδοξία.
21: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαίρετα. Τα βιβλία τι είναι? Είναι μια πλαστογράφηση της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις? Χ και ψ και ωμέγα. Φυσική, χημεία, μαθηματικά. Αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο? Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο? Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουνε, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
1: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
21: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι, δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
21: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίχριστο θηρίο.
1: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
21: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
1: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
21: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
1: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν
21: και... Στην ειδωλολατρεία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
1: Όχι, πιο μετά.
21: Στην ειδωλολατρεία σκοτώναν τους χριστιανούς.
1: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό ναι. Είναι που ξεχωρίζει και τους ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
21: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
1: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
21: Ο κόσμος διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος. Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία. Τι να μάθει. Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσει. Βλαστημίες.
1: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
21: όλα
1: πληθυσμού.
21: Αυτά που τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
1: Για την Μακεδονία?
21: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
1: Όχι, όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά. Βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
21: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούνε και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε...
21: Του Μαϊμού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
1: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, πρέπει να το πούμε, γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά, ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία και από ό,τι φαίνεται κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
21: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός, δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράει σε 4 κεφάλια από κάτω. Τα 4 κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα 4 κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
1: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
21: Χρόνια τώρα. Και τι, δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ? Η ΕΕΠ, εκεί πως τη λένε, υπεραδόθε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Τους είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε. Τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρθαν στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
1: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό?
21: Και ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό? Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό?
1: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά εννοείται?
21: Ορισμένοι ναι.
1: Ναι,
21: υπάρχουν. Γιατί τα είδω τα νήσω, τα πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασοφυτίες. Ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
1: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία ανοίξανε και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούνε, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούνε τους βαρόνους.
21: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
1: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
21: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει όλες κατ' επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουνε ξέρουνε το όνομά του.
1: Είναι Έλληνας?
21: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
1: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόπουλος.
21: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
1: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
21: Και είχε έδελμα σύλληψη εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, πάτερ κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
21: Φίλε μου Γρηγόρη, φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψεις με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουν το παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουν.
1: Και να
21: καταφέρουν να τους σκοτώσουν.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό.
21: Εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό, πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
21: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλωσα, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
1: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
21: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε? Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρος στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουνε για να το συγχαθούνε, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μυτιές, κοκαϊνίτσα.
1: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
21: όλα
1: υγεία.
21: Όλα τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
1: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
21: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
1: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
21: και
1: βλέπουμε...
21: μετά από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
1: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε?
21: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
1: Σαν να πέφτει, μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
21: Μια στέρφαγίδα τι την κάνεις? Για πες μου, μια στέρφαγίδα τι την κάνεις? Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις? Την πας στο χασάπι.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε? Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
21: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
1: Σίγουρα όχι.
21: Το παράλογο το σκέφτεται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
1: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε? Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, πάτερ Κλεωμένη.
21: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρχή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στους έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις, προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
21: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
1: Οι αφυπνισμένοι.
21: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
1: Αυτό.
21: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχρηστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να τακτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να τακτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζε ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό. Αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα, δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε. Με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
21: κόντρα
1: είναι...
21: Κόντρα αυτό δεν έχεις την εκπομπή.
1: Κόντρα στο σύστημα.
21: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα...

0: αποδείχθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον. Ποιον. Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί οδήσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
1: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο.
0: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
1: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
0: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά χαρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
1: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω πει πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροδονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
1: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν...
0: Αν δεν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
0: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
0: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολίαστα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη. Το Πάτερ ημών, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, στη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
1: Πάτερ Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτερ Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι τα κύρια μέτωπα. Μεγάλη αναζωπήρωση στον Κυθερώνα. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα, καθώς και εθελοντές, έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Βροντού Πιερίας. Στη μάχη της κατάσβεσης, 46 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑΟ. Πυρκαγιά και στο Κιλκής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρυση. Στο σημείο επιχείρουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell. Ειδικότερα, ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρύβωση των αιτιών του δυστυχήματος. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφική πυρήνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο, με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτοξεύτηκε κατά 57,5% σε μία ημέρα η τιμή του ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή, η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατόρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ, στα 300 η υψηλότερη. Καταζητούμενος αλλοδαπός συνελήφθη στο επίπεδο αφήξεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρόκειται για 24χρονο διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το Μάρτιο του 2025 σε πόλη της Δανίας, έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και χρησιμοποιώντας μαχαίρι και τσεκούρι, επιτέθηκε σε δύο άτομα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τα πλήξει, καθώς αυτοί τον αντιλήφθηκαν και αμύνθηκαν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
14: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
15: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
16: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
17: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
0: Και... ότι... α, και νυν.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν, και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρυσι μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι το σωματείο των μηχανοδικών να απολύσανε. Οι μηχανοδικοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του σωματείου και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρένη και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Βλωρίδη ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα, μια προσβλητική έτσι έκφραση. Φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι τι ζητούσαν κύριε Σερέτη να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών δεν έγινε στο χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες. Και τελικά όπως αποδείχθηκε η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελές του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο, να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
0: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά κύριε Γενιδούνια μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή έτσι ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε το ότι είχε αναφερθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
1: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε κύριε Σερέτη, όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια, σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει, μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα του Ντεμπόν ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει μηχανοδηγοί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας και Νοκλαδίου, στο Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη?
1: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
0: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
1: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλίση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουν κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
0: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε.
1: Πάντα,
0: γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
1: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. πλήρως, ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κομμάτια, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
0: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γεννηδούνια?
1: Ένα με απειλήσουν και με απολύσανε.
0: Όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
1: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκρινε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
0: Έλα λεπτό, η Hellenic Train σας απέλυσε?
1: Βεβαίως.
0: Η Hellenic Train ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
1: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
0: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
1: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κριτήρα 6 ώρα το απόγευμα ήταν και με δολοκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γεννηδούνια?
1: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πήγαινε σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
1: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της Hellenic έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκής στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
0: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιθετική διαδικασία.
0: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
1: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο των οικογενειακών του κύκλου.
0: Τυχαία είπα η κόρη,
1: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεσαι σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαρκή διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Hellenic και, ας πούμε...
0: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την. Τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση? Τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
1: Εμείς, καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
0: Άρα εμείς μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
1: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς ανάπτυξης και διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
0: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν καταλάβει.
1: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διαρχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάνατε αναφορές και λέγατε δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει
1: βεβαίως
0: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνουν οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαρθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βέβαια.
1: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα και το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύντεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί σαν συνδικαλιστές είχαν ενημερώσει τον Υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των Υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια, και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεννηδούνια, αυτό δεν έγινε?
1: Κοιτάξτε, όταν τελείωσαν εκείνη την περίοδο τεμπόρινη έρευνα, σε αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύμματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγια την ημέρα, δύο ζεύγια μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια. Τι λέτε εσείς?
1: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες...
0: Συγγνώμη ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
1: Έχουν μειωθεί.
0: Δηλαδή τι πάει να πει, δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι... Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες. Την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα.
1: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύμματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή
0: Λάρισα. Στο υπόλοιπο 25%!
1: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
0: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
1: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δηλαδή υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
0: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίνια, συγγνώμη σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι...
0: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνια, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε μέχρι την Αθήνα.
1: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτων περιόδων τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την...
0: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γεννιδούνια, αφού δεν έχουν...
1: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα
0: χρόνια... Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
1: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
0: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
1: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδωμένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι...
0: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα σας δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα του Τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδεσσας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς στο να υπάρχει και αποκατάσταση επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε, αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα, και χτυπάνε το τζάμι του επιβάτη.
0: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
1: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
0: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, τα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
0: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννηδούν, ναι. Γιατί το έχουμε συνάντησει
1: έγινε, αυτό. Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας, που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια. Και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννηδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
1: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Ως μηχανοδική και εμείς πραγματικά αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
0: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννηδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατέψετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
1: Εκεί υπάρχει, μειωμένη ταχύτητα.
0: Υπάρχουν δηλαδή κενά όμως, κύριε Γεννηδούνια.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο δύο τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς, takeoff.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
0: Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
1: Ναι, όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
0: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα τρελό αυτό.
1: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινηθούν.
0: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
1: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται δύο τρένα.
0: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γεννηδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
1: Προφανώς αυτά έπρεπε να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
0: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέιλερ, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί
0: δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί. Κύριε Γεννηδούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
1: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το.
0: Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε. Μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
1: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
0: Κύριε Γεννηδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γενιδονιά. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
1: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
0: Ωραία. Γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
1: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, αυτό διαβάζουμε.
0: Το γνωρίζετε. Ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
1: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
0: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
1: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γνώσης, οι πρότυπα το είχαν καταγγείλει, θα μας ήταν.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
1: Εμείς, εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από 15 μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένα.

0: είναι συνάδελφος του οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
1: Ποτέ τίποτα.
0: Επειδή η κοινωνία.
1: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμοξυστοιχίες. Βραδινές. Όλο στοιχείο και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τώρα, το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας σταθερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
1: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
0: Βεβαίως. Αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι βάζει και πού.
1: Ωραία, ναι, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
0: Ναι, κάνουν τις μεταφορές.
1: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
1: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Προφανώς ο Τσέ, η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφορούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της
1: 28ης. Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
1: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
0: Όχι, όχι.
1: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
0: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
0: Βεβαίως βλέπουμε το φύλλο που μας δίνεται κάθε φορά στο δρομολόγιο.
1: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή, ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
0: Ναι, αυτό.
1: Και πύρες.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο.
1: Προκαλούν, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
1: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα πύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, έκρηξη?
0: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
1: Ωραία, αφού είναι πάλι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
0: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε σε δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σέρε, δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορεί να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
1: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος, δεν ήσασταν?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ρε, γι' αυτό το τρένο Δεν έχει υπάρξει κάπου μια αναφορά. Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
0: Εξάς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο.
0: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδηγή είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
1: Και από κάτω.
0: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
1: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας, δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
0: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
1: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα υπήρχε παράνομο φορτίο.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε δεν θα είχε απαντήσει.
1: Εσείς κάποια αυτό. Εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Πραγματικά κύριε Σέντη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία και εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες και εμείς σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μεν και στα...
1: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
0: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
1: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
0: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
0: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
1: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
0: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η διέρευνα στο παιδί εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτή που θα οδηγηθούν.
1: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
0: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
1: Άρα δεν την
0: εμπιστεύουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία κατέπει, αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεντέκ. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώνε μηχανοδηγία και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Έλα. Έλα, είδες. Παιδιά, σας μίλησα, ρε παιδιά. Πας καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είσαι.
3: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τέλος για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα? Mm. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπεις ρε.
4: Σε
3: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερα. Ναι. Τι να τους πω, τραυματίστηκε.

0: ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο, πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
1: Όπως έλεγα, μέσα με τα 166. Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός, αυτός επικοινωνεί με το κέντρο, με την διοίκηση του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
0: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουνε.
1: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
1: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
0: ναι.
1: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
0: Κλάφτα χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
1: Μα βέβαια, πώς είναι. Και σε έναν λεωφορείο να ταξιδεύεις, το ίδιο πράγμα
0: θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
0: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το σωματικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή, βέβαια εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο έχουν τα παράπονα, έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
0: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
1: Πώς να πάρουν, αφού δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
0: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
1: Αυτό το πάμε, κύριε Σερέτη. Δεν είναι λειτουργικό.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνόδευαν. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς οι ισοδρομικοί για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως την νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος ισοδρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πόσο ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγή, ας πούμε.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, λέει, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί.
0: Έτσι.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Γενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μία ακόμη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχόμενες αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο αυτή την ώρα είναι εκείνο που απλώνεται προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα. Σε συναγερμό και σε άλλες περιοχές πυροσβεστική, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κυλκής, ξέσπασε ακόμη μια πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος της συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 μέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν την μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, μιλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
10: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
11: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πατσιά?
11: Γεια σας.
10: Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
11: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
10: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγο, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι?
10: Ναι.
11: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους άλλους αγρούς σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη δίηλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα, έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήταν και αυτοί, βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Τοτάλη η Γαλλική. Και έμεινε η Έξον η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Έξον να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Σεύρον, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
10: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
11: Πού να τα βρει τα λεφτά?
10: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, κάποιο, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφος σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτι. Γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γεές υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή, και για το φυσικό αέριο, και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
11: Μα με τα μνημόνια είχε γονατίσει η Ελλάδα. για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν. Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Αλλά γονατισμένοι ήταν αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά, για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
10: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι. Προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα. Και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος.
11: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και θα έχεις μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γιώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
10: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
11: είναι όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει, μα καλά τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα. Οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
10: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο, πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλοίο.
11: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μην σας πω 2,
10: ναι,
11: για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα, του ενεργειακού μείγματος. Γιατί, ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε και πάντα εισάγαμε φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτι, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
10: Βέβαια.
11: Αλλά είναι κρίσιμος. Είναι
10: χρήσιμο. Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
11: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δήληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
10: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
11: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάμεσα, ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε.
10: Ναι.
11: Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή
10: το
11: αυτή είναι η κατάσταση.
10: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτρες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
11: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά, μετά εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά.
10: Δεν
11: υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
10: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη. Εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι. Γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στη τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τους ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
11: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι τι, ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
10: Εγώ, εσείς και 2 φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
11: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά 70 άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
10: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
11: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Yeah. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται, γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχεις χιλιάδες ενότητες και τα λοιπά. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
10: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
11: Είναι όλα αυτά. Όλα είναι, μαζί. Όλα
10: είναι
11: μαζί.
10: Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτής της εποχής, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
11: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά.
10: Βέβαια.
11: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο, μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά, και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
10: Στο μέλλον.
11: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό το καιρό, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα τα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια, θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
10: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά... Θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω. Ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει: σε παρακαλώ, Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ, πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει αυτός ο συγκεκριμένος ακροατής. Η μπαταρία, λέει, και η όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σα το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, μου τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου?
11: Βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό, μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε, θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντασης, έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αειδώνει, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
10: Κατανοητό.
11: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο. Ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 30-35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος τα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
10: Κατανοητό.
11: Οπότε, άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ, σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
10: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
11: Και για το φυσικό αέριο.
10: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
11: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
10: Δεν αρχίζει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρχίζει όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
11: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι, πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίληση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
10: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
11: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
10: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
11: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
10: Είναι
11: οικονομικό,
10: το
11: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
10: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε κι εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές. Είναι και κακή διαχείριση και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμήρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε, δεν υπάρχουν λύσεις.
11: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
10: Ναι.
11: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνεις στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
10: Πολλοί λένε ότι
11: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
10: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
11: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς, κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει.
10: Και μια και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι του πλανήτη.
11: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια. Ναι. Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο. Ναι. Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
10: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
11: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
10: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
11: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
10: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
11: Όλα είναι συνδεδεμένα.
10: Είναι και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα.
11: Μια στιγμή. Ναι, ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
10: Ναι,
11: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
10: Καθηγητής, ναι. Γιατί μας διδάσκετε πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
11: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά υπάρχουν και υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
0: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πάσχια.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μία μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό που απλώνεται προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 πεζοπόρα τμήματα καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα. Σε συναγερμό και σε άλλες περιοχές οι πυροσβεστικοί, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κυλκής, ξέσπασε ακόμα μία πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πυλομεσσηνίας. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα και στη Νέα Τρίλια Χαλκιδικής, η πυρκαγιά και η Ξερά Χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για την δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχεση του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως και τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
3: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής εδώ από τις 4 έως 6 το απόγευμα για να μάθετε όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, να δώσουμε αυτή την αθλητική πινελιά στο Focus. Βεβαίως με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν μπορεί να είναι μόνο αθλητική πινελιά. Πρέπει να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι και αυτή τη στιγμή φλόγες απειλούν σπίτια και επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και θα πάμε τώρα, παρακαλώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου στο ξεκίνημα, να συνδεθούμε με το Earth News για να μάθουμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Και εδώ, ακριβώς στο σημείο μπροστά μας, από κάτω επίσης ακόμη μία, η βλάστηση που υπάρχει εδώ, γιατί δεν έχει μείνει κάτι από το βουνό ή από πεύκα, είναι ό,τι από ελαιόδεντρα, σικές, ό,τι υπάρχει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτά είναι τώρα στα οποία θα επιχειρήσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν, να έχουν ρίξει νερό πριν να κινηθεί με την δύναμη των ανέμων το μέτωπο προς τα εκεί και έχουμε αιστεία μέσα στο σπίτι. Πίσω μας, επειδή ξέρω και είχες και την αγωνία βλέποντας το πλάνο νωρίτερα, πίσω μας και τα δύο σπίτια. Και στα δύο σπίτια μπροστά επιχειρεί το όχημα της πυροσβεστικής και όπως βλέπετε τουλάχιστον δεξιότερα επιμένουν εκεί στην καύσιμη ύλη που υπάρχει και φαίνεται να είναι υλικά οικοδομών, οικοδομικά υλικά και το σπίτι δεν έχει πλησιάσει παραπάνω η φωτιά παρά μέχρι το μαντρότυχο και καίει ό,τι καύσιμη ύλη υπάρχει.
2: Ελένη, λοιπόν, για να καταλάβουμε, η φωτιά πλέον έχει μπει μέσα στον οικισμό Κανδύλι, ήταν περιμετρικά, τώρα ο αέρας σπρώχνει την φωτιά μέσα στον οικισμό και βλέπουμε ήδη την μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καούν σπίτια. Εδώ βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον να επιχειρεί με κατεύθυνση λοιπόν νότια προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Σταυρούλα, κοίταξε, από τον οικισμό Κανδύλι, ένα μέρος τουλάχιστον του οικισμού, το άνω ας πούμε Κανδύλι, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πιο σωστά, είχε περάσει νωρίτερα, δεν κατέστρεψε κάποιο σπίτι, δεν έκαψε κάποιο σπίτι, προχώρησε κάτω στο δρόμο ευθεία και έχει περάσει τώρα μια άλλη περιοχή, στη θέση Κατσικάλι, όπως σας είπα, που βρισκόμαστε και εδώ ό,τι βρίσκεται. Ό,τι βρίσκεται οι μόνιμες κατοικίες, παραθεριστικές κτλ. Έχει φτάσει μέχρι τις αυλές. Όπως βλέπετε, θεωρούμε κι εμείς ότι δεν θα απειληθούν άμεσα τα σπίτια αυτά, γιατί βρίσκεται και ένα όχημα σε κάθε αυλή απ' έξω, ένα όχημα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που σας δίναμε από πιο χαμηλά του δρόμου και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο της επιχείρησης. Που βλέπετε ότι λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο μαντρότυχος και ακόμη πιο πάνω, αν μπορούμε ανέστη να μετακινηθούμε. Και ο Ανέστης σας δείχνει το Έριξον τώρα και μου λέει να απομακρυνθούμε κι εμείς.
2: Ναι, και να το κάνετε αυτό.
1: Ακριβώς σε αυτό το σημείο.
2: Και να το κάνετε, Ελένη και Ανέστη, γιατί τα πράγματα βλέπουμε πώς αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέγαμε από την αρχή της σημερινής ημέρας ότι το δύσκολο μέτωπο είναι εκεί στο Κανδύλι. Η προσπάθεια.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και κάναμε αυτή τη σύνδεση και κατά διαστήματα ενδεχομένως αν χρειαστεί θα ενημερώσουμε και πάλι. Βλέπετε, ακούγατε μάλλον, το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι. Η Ελλάδα καίγεται, πραγματικά η Ελλάδα καίγεται και βλέπετε ότι είναι απούσα η κρατική παρέμβαση και το, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τους πυροσβέστες οι οποίοι κάνουν καταπληκτική ηρωική προσπάθεια, τους έχουν αφήσει χωρίς νερά, χωρίς φαγητά. Εσείς δεν τρέπεστε λίγο ρε, μέχρι και ο Ρουβίκονας τους πήγε νερά και φαγητά ρε. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι είναι. Δεν τους έχουν πάει νερό και ένα σάντουιτς να φάνε, είναι 18 ώρα βαράνε εκεί και δεν τους έχουν πάει ούτε νερά ούτε σαντουιτσάκια, κάτι να φάνε. Και πηγαίνουν οι κάτοικοι από γύρω-γύρω και επαναλαμβάνω χτες το είδα, μέχρι και ο Ρουβίκονας, κάποια στελέχη του Ρουβίκονα πήγανε και τους δώσανε νερό και πώς το λένε και σάντους και μπράβο που το κάνανε. Τι να φτάρε. Πού είναι ρε το κράτος. Πού είναι ρε υπουργοί. Σήμερα πει ο Κατσαφάδος, λέει θα τα φτιάξουμε, μη στενοχωριέστε, θα τα φτιάξουμε όλα. Και η μεγάλη κατάντια του ελληνικού κράτους είναι το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε ποτέ μετά από εκείνες καταστροφικές φωτιές, όταν είχε έρθει πριν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όταν τα είχαμε καλά με τους Ρώσους, που είχαν φέρει τον Μπεριέφ, αν το θυμάστε, και το Ιλούζιν, δύο τεράστια αεροπλάνα τα οποία σβήνουν φωτιές, και αυτά τα τεράστια αεροπλάνα, που εγώ δεν λέω ότι τα Καναντέρ δεν είναι καλά αεροπλάνα, αλλά τα Καναντέρ παίρνουν 7 τόνους μέσα και τα Μπεριέφ παίρνουν 49, δηλαδή 50 τόνους. Δηλαδή 7 Καναντέρ πρέπει να γυρίσουν και να ρίξουν νερό, πόση ώρα θα κάνουν κλπ. Και το Μπεριέφ με μία πτήση μόνο ρίχνει το νερό. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, και η κάθε πτήση του Καναντέρ στοιχίζει και άλλα 7 χιλιάρικα, από αυτό το βάζω στην άκρη, δεν το συζητάμε, για το ότι και δεν μπορέσαμε να πάρουμε η Ελλάδα ένα τέτοιο Μπεριέφ ή ένα Ιλούζιν να τα έχουμε, γιατί εκείνος ο άσχετος ο υπουργός, το Στυλιανίδης ο Κύπριος, τον είχε φέρει εδώ, και άμα τον αφήσει στη Συγκρού και του πεις να πούμε πάνε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μπορεί να πάει αντί για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, τώρα μιλάω, μπορεί να πάει στο γήπεδο στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Αυτόν εδώ τον είχαμε πολιτικής προστασίας, τον είχε βάλει ο Μητσοτάκης. Και είχε πει τα Μπεριέφ, δεν μπορούμε, λέει, να πάρουμε Μπεριέφ. Για ποιο λόγο, ρε, δεν μπορεί να πάρεις Μπεριέφ. 75 εκατομμύρια κάνει το Μπεριέφ. 50 εκατομμύρια κάνει το... για να έχετε μια τάξη μεγέθους, έτσι. 50 εκατομμύρια κάνει το Καναντέρ. Και 75 κάνει το Μπεριέφ. Το πουλούσαν οι Ρώσοι τότε. Και 100 εκατομμύρια κάνει ένα μαχητικό αεροσκάφος. Που καλά κάναμε και πήραμε τα μαχητικά αεροσκάφη, δεν το συζητάμε. Αλλά καθίστε καλά, ρε παιδιά, ένα τέτοιο δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Τόσα λεφτά τρώτε, ρε. Τόσα λεφτά τρώτε, ρε, κάθε χρόνο. Τα σκάνδαλα το ένα ψαπ' τ' άλλο. Τα δύο Μπεριέφ θα κάνανε 150 εκατομμύρια. Μας τα έδινε ο Ρώσος τότε. Στις φωτιές πάτε τα, ρε παιδιά. Αγοράστε το, τα νοικιάσαμε τότε. Και τη σβήσαν τη φωτιά. Παπ, στην Εύβοια. Κράου, τελειώσαν. Δεν κατάλαβε κανένας τι έγινε. Και τώρα δεν έχουμε αεροσκάφη. Και μάλιστα αυτή η τραγωδία που ζήσαμε με τους δύο που χάθηκαν. Ο ένας Έλληνας, δυστυχώς, βγήκε ο πατέρας του σήμερα και λέει θα σας πάω... γάμα τελίτσες ντάς στο τέλος, μέχρι τέλους ο πατέρας του ενός, τι θα κάνει ο άνθρωπος βλέποντας το παιδί του να σκοτώνεται σε ζωντανή σύνδεση και με τρόπο απίστευτο, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια παρένθεση, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο καλό, το μπάσκετ καλό, το βόλεϊ καλό, το χάντμπολ καλό, όλα καλά, και είναι και ενδεχομένως και το ρεπορτάζ με το οποίο ασχολούμαστε και γουστάρουμε να ασχολούμαστε, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν γίνεται, ρε μάγκες, να μην δεν τα πούμε. Δεν γίνεται να μην δεν πούμε ότι δεν έχουμε, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι για κλωτσιές και για μπουνιές μαζί. Δεν γίνεται. Αυτά τα μέρη που κάηκαν κάτω είναι εκπληκτικά μέρη. Εκπληκτικά, μέχρι και τα Βίλια που έφτασε κλπ. Και αυτή η φανταστική περιοχή. Δηλαδή όλες Πόρτο Γερμενό εκεί, παράδεισος. Παράδεισος. Κάει και όλο το Πόρτο Γερμενό έχει καεί. Όλο. Κάει και όλο. Λένε τώρα ότι προήλθε από ενός ιδιώτη, από ανεμογεννήτριες κλπ. Αν ισχύει αυτό και αν υπάρχει αυτό, να πάνε όλοι φυλακοί. Πραγματικά να πάνε όλοι φυλακοί. Αυτό βλέπω. Τώρα από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν μπορώ να πω πραγματικά τίποτε άλλο. Θα κάνουμε και κάποιες συνδέσεις με την ΕΡΤ για να ενημερώσουμε γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εντός των τυχών, στα αθλητικά, δεδομένου ότι σήμερα είχαμε τις κληρώσεις για τις ομάδες τις ελληνικές, και βεβαίως το πιο σημαντικό, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, να μάθουμε με ποιον θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα play-off του Europa League, εάν περάσει από την Anderlecht, πρώτο μάτς την Πέμπτη εδώ στην Τούμπα, εάν περάσει λοιπόν από την Anderlecht, 9 παρατάρτη το παιχνίδι, 9.30 ώρα η ρεβάνς στις Βρυξέλλες, στις 20 του μηνός, στις Τώρα έχουμε τρεις σήμερα, 6 παίζουν και 7-13, 13 του μηνός, στις 20 του μηνός είναι το επόμενο παιχνίδι λοιπόν, με τον ιτημένο του αγώνα Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Με τον ιτημένο, επαναλαμβάνω, ο οποίος θα χάσει από αυτό το ζευγάρι, παίζει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League. Και με τον νικητή αυτού του αγώνα, εάν η ΑΕΚ αποκλειστεί κλπ, η ΑΕΚ παίζει με τον νικητή αυτού του αγώνα, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Αυτή είναι η σημερινή κλήρωση. Έτσι, με τον νικητή του Λεύσκη Playoffs του Champions League. Ο νικητής λοιπόν πάει, είναι ο τρίτος προγραμματικός του Champions League αυτό το παιχνίδι, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Ο νικητής πάει να παίξει με την ΑΕΚ στα Playoffs εφόσον περάσει η ΑΕΚ και ο ιτημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από την Anderlecht πάει στα Playoffs του Conference League και εκεί αντιμετωπίζει την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού. Η Μπραν ή ο Απόλλωνα Λεμεσού, αν αποκλειστεί από την Anderlecht, με μία από τις δύο αυτές ομάδες θα παίξει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αγώνα Bodo Glimt Union Saint-Gilloise στα play-off του Champions League, Ολυμπιακός. Και ο Όφι θα παίξει με Maccabi Tel Aviv ή με CSKA Sofias στα play-off του Europa League. Αυτές είναι οι κληρώσεις. Βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι για τις ελληνικές ομάδες θεωρώ ότι είναι κάτι καλό. Βεβαίως να πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Στα play-offs ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας από το Europa League. Ο ιτημένος θα επεμβαστεί και θα παίξει το Conference League στα play-offs με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Εδώ βέβαια φαβορεί πιστεύω ότι είναι η Μπεσίκτας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πιθανό δηλαδή ο Παναθηναϊκός να παίξει με την Χράντετς Κράλοβε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και την κλήρωση. Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, για να καταλάβετε, να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα να. Θα πρέπει πρώτα να περάσει η ομάδα του ΠΑΟΚ από την Anderlecht για να παίξει με τον επόμενο αντίπαλο. Αυτή είναι η όπως καταλαβαίνετε η σειρά. Άρα αυτό που τουλάχιστον είπαμε προηγουμένως ισχύει μόνο όταν ο ΠΑΟΚ περάσει στην επόμενη φάση από την Anderlecht. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον δικέφαλο του Βορρά και θα πάμε τώρα να πάμε σε κάποια θεματάκια που έχουν να κάνουν και με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, γιατί και από εκεί έχουμε θέματα. Όπως σας είχα πει, Γάλλος Χαφ, ο Λουσέ ήρθε, τελείωσε η μεταγραφή, δηλώνεται κανονικά ο Λουσέ στην λίστα της UEFA την Τετάρτη το βράδυ. Έρχεται και ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς, ο δεξιός μπακ, 22χρονος δεξιός μπακ Γάλλος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα και θα είναι και αυτός, περνώντας τυπικά από ιατρικές εξετάσεις, θα είναι και αυτός στην λίστα που θα δηλώσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη το βράδυ στην UEFA. Είναι ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς. Αυτοί οι δύο παίκτες λοιπόν καλύπτουν, πιστεύω, μια χαρά τις θέσεις που θέλει ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ, ακούστε τώρα με τα γραφικά, θα πάρει και άλλο χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλον χαφ στην περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί για τους επόμενους 3-4, μπορεί και 5 μήνες ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή θα είναι μεταγραφή Ιανουαρίου. Δεν μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ. Το ισχύο του έχει καταστραφεί στην κυριολεξία και αυτό προήλθε εξαιτίας της συνεχούς χρησιμοποίησης από τον προηγούμενο προπονητή, από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ακόμη και σε παιχνίδια που μπορούσε να παίξει χάφ ο Ασβέστης και ο Ξασβέστης, αυτό έβαζε το ΜΕΙΤΕ. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έβαλε δηλαδή καθόλου, θα έλεγα εγώ, τον Μπιάνκο, το παιδί αυτό το οποίο το αδίκησε. Θα μπορούσε να παίξει τη θέση του Μεϊτέο Μπιάνκο. Τον Ζαφίρι τον είχε σαν να είναι παραπεταμένος. Ό,τι ελληνικό κυκλοφορούσε εκτός του Κωνσταντέλια και του Κουλιεράκη, ό,τι ελληνικό υπήρχε, ο Λουτσέσκου το τελείωνε. Δεν ξέρω αν θέλει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. να μην πω ότι τον έχουν οι Έλληνες αν είναι έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ντρέπεται, γιατί τον ΠΑΟΚ τον άφησε διαλυμένο και ποτέ δεν μίλησε ο Λουτσέσκου, και δεν με νοιάζει αν υπάρχουν κάποια λουτσεσκόσκυλα, ούτε με νοιάζει γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν μίλησε, εγώ μιλάω αντικειμενικά, δεν μας είπε ποτέ τι έγινε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που η ομάδα κλάταρε. Βγες πες τα. Γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ, που έπαιζε την καλύτερη μπάλα με τους καλύτερους παίχτες και το καλύτερο υλικό που σου έφερε ο Σαββίδης. Γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ. Πες μας, έβαζε τον Οσδόεφ και πετούσε έξω τον Ζαφίρη. Αλλαγή ο Ζαφίρης, αλλά ξανά αλλαγή ο Ζαφίρης. Πρώτος παίχτης είναι ο Ζαφίρης φέτος. Δαγκώνει σίδερα. Όλοι θέλουν την ψυχολογία τους. Απλώς ο Ρουμάνος είχε βρει τον τρόπο, είχε βρει το παρεάκι του, το οποίο σιγά σιγά αυτοί που μπήκαν τώρα στον ΠΑΟΚ το ξυλώνουν, το παρεάκι, ο ένας μετά τον άλλο φεύγει. Αυτοί που είχαν φτιάξει μια παρέα εκεί και δεν άφηναν τον ΠΑΟΚ να προχωρήσει, τον είχαν πολύ κλειστό κλαμπ, αυτοί όλοι τον μπούλο, καινούργοι να μπουν στον ΠΑΟΚ για να τελειώνει όλη η ιστορία. Εδώ που μιλάμε τώρα, πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ακόμη ένα χαφ στη θέση του ΜΕΙΤΕ και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει ένα center forward. Για μένα προσωπικά δεν είναι ανάγκη να πάρει back αριστερό. Δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι για το Γιαννούλη, το παιδί είναι παιχταράς, είναι έτσι είναι αλλιώς, αλλά άμα βάλεις τη λογική, τετράγωνη λογική, καθίσεις κάτω και πεις ρε μάγκα πόσα αριστερά back έχω, έχω τον Μπάμπα, έχω τον Ντέιλορ και έχω αυτόν που βάζει ο προπονητής, που του έχει δώσει το παιδί, τον έχει ανεβάσει και λέγεται Γκόμες, ο οποίος δεν έπαιζε, τον έδιωξε ο προηγούμενος προπονητής. Και αυτός τον ανέβασε και είναι από τους καλύτερους παίχτες. Εάν πάρω τον τέταρτο αριστερό μπακ, θα γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μου, το Γιαννούλη θα πούνε ωραίος προγραμματισμός, δεν έχει center forward και παίρνει αριστερό μπακ, δεν έχει χαφ που πάει εγχείρηση να κάνει ο ΜΕΙΤΕ και παίρνει αριστερό μπακ, ενώ έχει άλλα τρία αριστερά μπακ. Έχει ένα Μπάμπα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει έναν Γκόμες ο οποίος δείχνει το παιδί ότι είναι τρελαμένος να παίξει μπάλα. Δαγκώνει σίδερα όπως ο Κένι από την άλλη πλευρά. Έχει ένα Τέλορ Δόστον. Όπως θα φύγει ο Λίρατζης στον Ατρόμητο, έφυγε, δώσε και τον Τέλορ, ξέρω εγώ, πανετολικό. Θέλουνε παίκτες. Δώστονα. Να έχεις τους δύο αυτούς πλάγιους μπακ. Κράτα τον Τέιλορ, αν νομίζεις ότι είναι έτσι. Να παίζει σε κάποια παιχνίδια ίσως και αμυντικό χαφ. Αν κρίνεις ότι είναι έτσι. Αλλά εάν πάρεις σήμερα τον Γιαννούλη, καταρχάς είναι βέβαιο ότι τη σπάς στον Γκόμες. Τον τελείωσε στον Γκόμες ψυχολογικά. Άρα τι έκανα εγώ τόσο καιρό. Ή τελείωσε στον Μπάμπα. Ένας από τους δύο δεν θα παίζει ποτέ. Και θα δώσει και 5,5 εκατομμύρια. Εγώ μιλάω με βάση τη λογική, παιδιά. Δεν με νοιάζει αν λέγεται Γιαννούλης ή Γιαννούλοβιτς. Το παιδί αυτό είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιαννούλης, από ό,τι μαθαίνω. Τα καλύτερα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πρέπει από τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ρίξε τα λεφτά να πάρει center for. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ας το αριστερό μπακ. Πάρ' το να το Δεκέμβριο το Γιαννούλη, το Γενάρη. Τώρα ρίξε τα λεφτά να πάρει αριστερό μπακ. Να πάρει, συγγνώμη, center for. Ας το αριστερό μπακ. Center for. Εκεί πονάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ρίξε 4 εκατομμύρια. Τόσα δεν θα δίνεις για τον Γιαννούλη, να μην τα δίνεις. Πάνε βρες μια ομάδα που έχει μια σεντρεφοράρα από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από το Αζερμπαϊτζάν, δεν ξέρω που θα τη βρεις. Από τη Ρωσία. Καλά, αυτό λίγο πονεμένο είναι με τον Τζάλο κλπ. Άστο. Αλλά βρες ένα σεντρεφόρ που να παστελώνει, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πόσο κάνει, 5,5 πάρτε τα. Αφού θα έδινες. Από το να δώσεις 5,5 να πάρεις αριστερό μπακ που έχεις άλλα 3 αριστερά μπακ, μιλάω πολύ λογικά. Πάρε ένα center for, να τελειώνουμε. Με το center for που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, και ας μην πάρει half προς το παρόν, πιστεύω ότι είναι πλήρες το set. Είναι πλήρης η ομάδα. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πλέον με το center for. Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μόλις έρθει ο Σαββίδης στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Σαββίδης αναμένεται από μέρα σε μέρα. Δηλαδή μπορεί και αυτή την εβδομάδα να είναι εδώ φυσιολογικά ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί πέρα ρωτάει ένας φίλος για τη Λεύσκη και για την Καϊράτ. Φίλε, ξέρουμε και για τη Λεύσκη, ξέρουμε και για την... Τι να σου πω τώρα. Ξέρεις ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Με την Άντερλεχ. Τι να πω για τη Λεύσκη και την Καϊράτ. Και αν δεν περάσει και πάει με Μπράνι ή Αμπόλο, λέμε σου να μιλάω και για εκείνους. Επειδή θα περάσει ο ΠΑΟΚ όμως, άσε να περάσει πρώτα και μετά βλέπουμε την επόμενη φάση τι θα γίνει. Έτσι νομίζω, θα δούμε. Λοιπόν, τα χρυσά κορίτσια του ΠΑΟΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα, οι Νταμπλούχες Ελλάδος, είναι ήδη στην Ουγγαρία. Παίζουν εκεί με τη Φερεντσβάρος, δύσκολο παιχνίδι, Τετάρτη. και άμα κερδίσουν παίζουν τελικό πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς, αλλά δεν θα είναι εύκολο και για τη Φερεντσβάρος το μάτς. Πραγματικά. Ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο θα το αντιμετωπίσουν όπως πρέπει οι παίκτριες του Δικεφάλου του Βορρά. Ενώ παράλληλα, για να κλείσω το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 3,5-3,2 για την ακρίβεια για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στην Ρώμα. Κράτησε το 20% ο ΠΑΟΚ από την πόλη του Κουλιεράκη όταν τον έδωσε στη Βόλφσμπουργκ και θα πάρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα τι έγινε? Η Βόλφσμπουργκ κράτησε το 20% της μεταπόλησης από τη Ρώμα. Δηλαδή λέει ότι τώρα όπως της έκανε ο ΠΑΟΚ και της κράτησε το 20% και θα πάρει 3,2, 3.200.000 από το πουθενά αυτά τα λεφτά. Καπάκι η Ρώμα... ζήτησε από την Βόλφσμπουργκ, ζήτησε από τη Ρώμα να βάλουν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έχει 20% σε περίπτωση μεταπόλυση και το δέχτηκε η Ρώμα. Και επίσης μια άλλη τελευταία πληροφορία στον ΠΑΟΚ, από το ΠΑΟΚ Academy έχει ένα πιτσιρικά γεννημένο το 2005, 21 ετών, ένα πασαχίδι από τον ΠΑΟΚ Δράμας, το κράτησε μέχρι το 27. Ο τερματοφύλακας ο Τσιντσόλης, που ήρθε από την Play Zone Κατερίνης, ανανέωσε έως το τέλος του 27. Και ο Γιώργος Κούπενος από τον Αλέξανδρο Κιλκής έως το 27 με δικαίωμα επέκταση. Αυτά τα παιδιά θα πάνε μάλλον και στον ΠΑΟΚ Β φυσιολογικά για να παίξουν. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι πιτσιρικάδες, γεννημένοι το 2007 ο Ντούγκα από τη Ροδόπολη Σερών, από το 2016 έχει έρθει, ανανέωσε μέχρι το 29. Τον Ντούγκα, τον κράτησε μέχρι το 29 με δικαίωμα ανανέωση, συν ένα δηλαδή. Και επίσης από το 2009, γεννημένοι το 2009 παρακαλώ, δηλαδή 17 ετών, ο Τσιάλης, ένας Τσιάλης από τον Αετό Βαρβάρας, έως τον κράτησε για άλλα 2 χρόνια, ο Ψιρούκης από τον Ηρακλή Αττικής για άλλα 2 χρόνια, και πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο από το 2022 είναι εδώ στον ΠΑΟΚ και τη Γερμανική Ακαδημία, και τον επιθετικό το Στέλιο Βλάχο από τη Μαλακοπή, αυτός υπέγραψε ως 31/12/28, και ο Γκέρσος υπέγραψε, ήρθε από την Ακαδημία Μίκρας έως το 29, και ο Μαλιγίν από τη Φόρτε έως το 28. Νομίζω ότι καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και τους κρατάει όλους αυτούς, γιατί αυτά τα παιδιά είναι 15-20 παιδιά τα οποία πραγματικά μπορούν να είναι οι αυριανοί Κωνσταντέλιες, Κουλιεράκηδες, Τζόλης κλπ. Ο Τζόλης οργιάζει τον ταξί στην Άρσεναλ, μπήκε, έκανε και γκολ κατευθείαν, τον αγάπησε και ο κόσμος. Με την πρώτη έπαιξαν φιλικό με τη Χετάφε 4-1, έβαλε και γκολ ο Τζόλης. Η μπάλα χτύπησε, λέει, σε ένα πόδι και άλλαξε πορεία. Δεν πειράζει, ας την πάει και να μην μποκεύσει που αλλού και ας αλλάζει πορεία. Μπήκε γκολ, ναι. Από ποια ενέργεια, πιανού ενέργεια, του Τζόλη. Του Τζόλη είναι το γκολ. Τι να λέμε τώρα από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ο Καρέτσας έκανε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ και η Ντόρτμουντ τον ανακοίνωσε μέσα σε ένα γυράδικο. Φοβερό, απίστευτο από την Ντόρτμουντ. Και όλα αυτά συμβαίνουν για τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη τώρα έρχεται ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον Άρη, ένας παίκτης ο οποίος, Ισπανός παίκτης, ο οποίος αποχαιρετά οριστικά τη Σεβίλη. Αυτός ο παίκτης για τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς συνδέσμων του Άρη και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Αθήνας και το κλαμπ της Αθήνας και της Καστοριάς έβγαλαν ανακοινώσεις, Καρυπίδη, μην τον πάρεις και τα σχετικά. Αυτός κατηγορείται ότι πέρσι βίασε μία κοπέλα στην έπαυλή του κλπ. Και μάλιστα λένε ότι έφαγε και ένα πρόστιμο 40.000 ευρώ για το βιασμό αυτόν και νομίζω 5 χρόνια. Φυλάκιση, βέβαια αυτό είναι με αναστολή και με έφεση που έχει το δικαίωμα να κάνει, και ο ίδιος πήγε στο δικαστήριο ο Ράφα Μύρ και είπε εγώ δεν έφταιγα σε αυτό, δηλαδή ήταν με συνένεση, δεν ήταν βιασμός, είχαν πάει με ένα φίλο του επίσης ποδοσφαιριστή σε ένα μπαράκι με 2 κοριτσάκια εκεί, ξέρω, κορίτσια, όχι πιτσιρικιά, προσέξτε, ενήλικες κοπέλες με τις οποίες ήπιανε κάνα 2 ποτάκια και είπανε πάμε σπίτι μου λίγο να ακούσω μουσική. Τι μουσική? άστο τώρα. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι μου να ακούσω μουσική. Οι κοπέλες πάνε, πάμε. Αφού γουστάρανε για αυτές, μπήκανε, πήγανε εκεί πέρα, ακούγανε μουσική. Σιγά σιγά η μουσική έγινε κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Και τελικά την άλλη μέρα τον κατήγγειλε για βιασμό. Μάλιστα. Αυτός λέει ότι ήταν με τη συνένεση. Και είναι και ένα μήνυμα αυτό στα κορίτσια, τα οποία λέει, σας λέει κάποιος να πάτε να ακούσετε μουσική, μην πάτε. Γιατί άλλο έχει στο μυαλό του. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, τώρα ο παίκτης αυτός είναι ελεύθερος, δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα, δεν κρατείται από κάποιον, ούτε πρέπει να πάει φυλακή ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα που έβγαλαν αυτή τις ανακοινώσεις τις δύο. Πάντως ο Άρης προχωράει στη μεταγραφή του. Ράφα Μίρ, ο οποίος έρχεται, το γράφει και η Estadio Deportivo, έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον Άρη, να περάσει ιατρικές και να υπογράψει τον Άρη. Τώρα ο Άρης έχει 4 center for. Καντεβέρε, 5 με αυτόν. Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρελά, Μωρόν και Μύρ. 5 center for έχει. Και φυσιολογικά τον έναν, τον Μωρόν θα τον πουλήσει. Τον Αλφαρελά τον κάνει half. Βέβαια ο Μωρόν λέει, αν δεν πάρω τα 900.000 που παίρνω στον Άρη, δεν πάω. Όπου θέλετε, δεν πάω. Πάω, λέει, άμα θέλετε σε άλλη ομάδα, αλλά θα πάρω 900. Δεν πάω πιο κάτω. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει 900 για τον Μωρόν. Ενδεχομένως μπορεί να δώσει κάτι 300 και τα υπόλοιπα τα πληρώσει ο Άρης. Δηλαδή ο Άρης θα πληρώνει τον Μωρόν 500 και δεν θα τον έχει. Μετά τον Αλφαρελά θέλει να τον κάνει half ο Γρηγορίου. Λέει να τον κάνω half, τον κάνει δεκάρι. Τον έβαλε σαν δεκάρι, ψιλοκαλά πήγε σε κάποιες προπονήσεις, κάποια αυτά κλπ. Άρχισε να το σκέφτεται, μήπως τον κάνει δεκάρι. Και τώρα ο Άρης σκέφτεται, μήπως τελικά για τα εξτρέμ, όπου και εκεί έχει ένα θέμα, πάρει τον Κάρλες Πέρεθ. Ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα και να πάρει τον Κάρλες Πέρεθ ο Άρης, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, εάν μείνει ελεύθερος. Βέβαια ο Γρηγορίου, δεν καίγεται για σεντερφόρ και για εξτρέμ. Για στόπερ καίγεται. Που έχει βάλει το Γένσεν στόπερ, ο οποίος δεν είναι στόπερ, μεσοβέζικη λύση δηλαδή, και θέλει οπωσδήποτε έναν στόπερ και οπωσδήποτε έναν αριστερό μπακ. Εάν δεν πάρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, ομάδα δεν κάνεις. Και τους λέει, επιγόντως αυτούς τους δύο θέλω. Αφήστε τους center four κλπ. Και ο Άρης παίρνει center four. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπα προηγουμένως. Ο Άρης έχει 4 center four, πάει να πάρει 5ο, και ο Πάουκ έχει 3 αριστερά μπακ, πάει να πάρει 4ο. Δεν γίνονται παιδιά αυτά. Συγγνώμη και για τους δύο. Δεν γίνονται αυτά. Σχεδιασμός, τι σχεδιασμός είναι αυτός? Να τα βάλετε κάτω για να το βρείτε διαφορετικά. Άποψή μου τώρα, που και πέρα ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Το λογικό και το σωστό είναι αυτό που σας λέω εγώ, όμως πρόλογο δεν τρώω από κανέναν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα έχουμε και Στέλιο Στεριάδη μετά τις διαφημίσεις, να σας πω ότι ο Ηρακλής τα πήγε πολύ καλά με την Πάρμα. Προηγήθηκε στο σκορ και μετά ισοφαρίστηκε στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό, το οποίο έδωσε στην Ιταλία. Πάρμα Ηρακλής 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Ο Ηρακλής ήταν καλός. Θεωρώ ότι η ομάδα του Ματζάρη αμυντικά πάει 3-5-2, 3-4-3, σύστημα 3-5-2 το γυρίζει. Από τον πάγκο ο προπονητής βλέπω ότι κάνει καλές κινήσεις. Ο προπονητής είναι γάτα στον πάγκο. Τώρα ο παίχτες μπροστά σίγουρα θέλει. 100% θέλει παίχτες και πιστεύω ότι μόλις γυρίσει τώρα ο Ηρακλής, ένα-δύο παίχτες θα πάρουν άμεσα. Πιστεύω δύο παίχτες θα πάρουν άμεσα για να ενισχυθούν και να παρουσιαστούν στο πρωτάθλημα 22-23 του μηνός, στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, να παρουσιαστούν πλήρης η ομάδα του Ηρακλή. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν κλπ. Ξεσκαρτάρισμα θα γίνει, αλλά την ομάδα την έχει φτιάξει τουλάχιστον αμυντικά, πάει πολύ καλά. Το 3-5-2 ή το 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο προπονητής μετατρέπεται σε 5-3-2. Πολύ εύκολα. Η μπακ είναι καταπληκτική, οι δύο. Νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά, τουλάχιστον συντακτική, ο προπονητής. Θα φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Πρώτα όμως θέλω να κάνω μία αναφορά, γιατί υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκλάπη, και είναι ένα αυτοκίνητο κλούβα, χρώματος λευκό, μάρκας Toyota Line κλούβα, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΒΙΤΑΙΤΑ, Νίκος Βασίλης Ηλίας, 5550. Κλάπηκε στις 3 σήμερα, 3/8 το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, στην περιοχή του νοσοκομείου Ποκράτιο και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Στυλιανού 2. Είναι κάθετη στο νοσοκομείο, στο Ποκράτιο. Το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό, το χρειάζεται ο άνθρωπος που το έχει. Είναι διθέσιο αυτοκίνητο, είναι κλούβα δηλαδή. Και φέρει και επαγγελματική επιγραφή υδραυλικά θέρμανση. Όποιος γνωρίζει κάτι ή υποπέσει την αντίληψή του κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του σταθμού στο 2310-500-536. Επαναλαμβάνω, 2310-500-536. Καλέστε τώρα και τώρα, αν θέλετε, ή από το πρωί από τις 10 έως και τις 4-5 να ενημερώσετε σχετικά. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός αυτοκινήτου νι. Β' Ήτα, Νίκος Βασίλης Ηλίας, 5550. Αυτό είναι ο αριθμός του αυτοκινήτου. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα του 4.30, αν και η ώρα είναι 4.40 και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαμε και πάμε τώρα να πάρουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να μας το δώσει ο Στέλιος Τεριάδης, ο συνάδελφος ο οποίος το παρακολουθεί καθημερινά και είναι στη γραμμή. Ένα καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Σήμερα είχαμε κλήρωση, αλλά το θέμα είναι ότι η κλήρωση θα έχει ισχύ εάν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Πρώτα πρέπει να περάσει την Άντερλεχτ και μετά τα υπόλοιπα, έτσι είναι, φυσιολογικά.
1: Ναι, τώρα είναι καλό να βλέπεις τι μπορεί να βρεις μπροστά σου στην επόμενη φάση, αλλά το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρει αρχικά να κερδίσει την Πέμπτη την Άντερλεχτ και στη συνέχεια να ολοκληρώσει την πρόκριση στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη. Βέβαια, για να κάνουμε μια σούμα μέχρι στιγμής, μέχρι στις δύο σημερινές κληρώσεις στην Ιόνη της Ελβετίας, η πρώτη που έγινε χρονικά στην στην Ελβετία για το Europa League, ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ πλέον γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του αγώνα, των αγώνων του ζευγαριού μεταξύ της Λεύσκης Σόφιας ή της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, με πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας είτε στη Σόφια είτε στο μακρινό Καζακστάν και δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα 20 και 27 του Αυγούστου. Αυτά τα παιχνίδια είναι δρομολογημένα να γίνουν. Στο ζευγάρι αυτό μεγάλο φαβόρι για την πρόκριση είναι η Λεύσκη. Η Λεύσκη η οποία συνδέεται και με μία ακόμα ελληνική ομάδα. Αν περάσει η Λεύσκη θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ συγγνώμη. Αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλο φαβόρι σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Η Λεύσκη είναι φαβόρι για να περάσει από την Καϊράτ και να πάει η Καϊράτ πάνω στον ΠΑΟΚ. Ένα 40 δίνει η πρόκριση της Λεύσκη απέναντι στην ομάδα από το Καζακστάν, οπότε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πριν το πρώτο παιχνίδι είναι ξεκάθαρο φαβορή η Βούλγαρη κόντρα στους Καζάκους. Τώρα, δεν αφορά την κλήρωση στο Europa League, στο Conference League, στο απευθέως σενάριο που ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, είναι ξεκάθαρο, αφού έχουμε και την εικόνα από το Conference League, ότι στις ίδιες ημερομηνίες, στις 20 του Αυγούστου και στις 27 του Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μπραν από τον Μπέργκεν κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, εκεί όπου αγωνίζονται δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μπράντον Ντόμας και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Η διαφορά με εδώ είναι ότι θα είναι το πρώτο ματς στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς είτε στο μακρινό Μπραν στο Μπέργκεν, στο νορβηγικό βορρά, είτε στη Λεμεσό στις 27 του Αυγούστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις κληρώσεις. Προφανώς και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Europa League, έχοντας ένα βατό εμπόδιο, ειδικά αν είναι η Καϊράτ, είναι μια ομάδα που ναι μεν είναι μακριά, ναι μεν πέρσι έκανε τη μεγάλη έκπληξη η Καϊράτ και έπαιξε στη League Phase του Champions League, αλλά το εμπόδιο είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό της Άντερλεχτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το απευθείο σενάριο, είναι 50-50 η πρόκριση για Νορβηγούς και Κύπριους. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε περισσότερο, θα ασχοληθούμε μόνο με το τι περιμένει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League.
0: Ωραία Στέλιο, αυτά με τις κληρώσεις, αλλά έχουμε και τα μεταγραφικά, όπου να πούμε ότι ο Γάλλος Χαφ ήρθε και φυσιολογικά ακόμα δεν ανακοινώθηκε, αλλά θα ανακοινωθεί. Και έρχεται και ο Μίκελ Μπρεσίς, ο οποίος θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Τώρα ώρα και λοιπά του Μίκελ Μπρεσίς ανακοινώθηκε.
1: Όχι ακόμα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κλείνει με δύο Γάλλους, αλλά ετοιμάζεται και τρίτη μεταγραφή χαφ να γίνει.
1: Ναι, ο Τόμ Λουσέ είναι από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα αργήσει η ανακοίνωσή του, εκτιμώ. Το απογευματάκι θα έχουμε το βίντεο της παρουσίασης του Τόμ Λουσέ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Γαλλία και από την έγκυρη L'Equipe, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Νις για τον 23χρονο Γάλλο Μέσο, ο οποίος υπέγραψε σήμερα το πρωί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον δικέφαλο. Τώρα για τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει προφορικά μαζί του και αυτό που αναμένεται είναι να εξακριβωθεί, να διαπιστωθεί, να κανονιστεί το πότε θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί προφορικά να μετατραπούν σε υπογραφές. Στη συνέχεια των μεταγραφικών, των αναζητήσεων και της ενίσχυσης του ρόστερ, σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει εδώ. έχει ακόμα αρκετή δουλειά στο μεταγραφικό ζήτημα και στην ενίσχυση των ήδη υπάρχοντων ποδοσφαιριστών. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, τα όσα συζητάνε εντός ΠΑΟΚ, η Μάτος, Βιερίνια και Λύση, αφορά στην απόκτηση τουλάχιστον ακόμα τριών ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Center Four, ενώ θα αποκτηθεί και ένας ακόμα αμυντικός χαφ, μάλλον ένας ακόμα χαφ, γιατί ο Λουσέ δεν είναι αμυντικός χαφ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει έναν ακόμα παίχτη αμυντικογενή αυτή τη φορά, ουσιαστικά σαν να είναι αυτός που θα ντουμπλάρει τον Σαντα Μαρία στη μεσαία γραμμή. Και φυσικά αφήνουμε στην άκρη, και είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, τι θα γίνει στο ζήτημα του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο νομίζω. Αλλά από εκεί πέρα για το Center Four δεν είναι ο πλέον απαραίτητος αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι, ναι.
0: Ο πλέον απαραίτητος. Για Stopper...
1: Για Stopper νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το αφήσει πιο βαθιά μες το καλοκαίρι.
0: Ναι, δεν είναι για τώρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του ΠΑΟΚ είναι ο Center Four και ένας ακόμα παίκτης στη μεσαία γραμμή.
0: Στο κέντρο, ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο. Η κλήρωση την είπαμε, τα μεταγραφικά τα είπαμε. Για το μάτς της Πέμπτης δεν είπαμε, το οποίο το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται? Βασικά προπονήσεις αυτά θεωρώ ότι δεν έχει προβλήματα, αν δεν απατώ, με τραυματισμών από το προηγούμενο μάτς.
1: Καινούργια προβλήματα δεν υπάρχουν. Από σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, να πω ότι σήμερα ή αύριο θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος εν τέλει δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις και τους πόνους του ισχύου, ίσα που οι πόνοι αυξήθηκαν σε σχέση με το πώς ήταν πριν από ένα μήνα, οπότε αναγκαστικά θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και ο ΠΑΟΚ θα τον χάσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα τραυματισμών. Από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στο ρετήριο ο μοναδικός και ο Ταχάλη, που περιμένουμε να μάθουμε αν θα μπει στο χειρουργείο. Από εκεί και μετά ο μοναδικός ο οποίος, και ο Τσάλαφ, ο οποίος αναρρώνει από το χειρουργείο που έκανε στο γόνατο, ο μοναδικός ο οποίος βρίσκεται στο μετέχνιο και περιμένει να τελειώσει τη θεραπεία του για να μπει να προπονηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους, είναι ο Τεσπότοφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Να πω ότι παρενθετικά είναι η πρώτη-τελευταία ημέρα, της τρίτης περίοδου της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5 μπορούν αυτοί που είχαν πέρσι διαρκείας να ανανεώσουν τη θέση τους. Τετάρτη και Πέμπτη θα πωλούνται εισιτήρια μόνο για το παιχνίδι μεμονωμένα για την Anderlecht, και από την Παρασκευή η τελευταία φάση διάθεσης των διαρκείας, ανοίγουν όλες οι θέσεις για όσους δεν είχαν πέρσι. Αυτό ισχύει και τώρα, απλά τώρα είναι μια μεικτή περίοδος και για αυτούς που είχαν πέρσι και για αυτούς που δεν είχαν, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, αυτοί που δεν είχαν, μάλλον αυτοί που έχουν και είχαν και πέρσι, μέχρι αύριο στις 5 από την Παρασκευή και μετά θα έχουν δικαίωμα αγοράς διαρκείας μόνο αυτοί που δεν είχαν πέρσι. Δεν υπάρχουν ανανεώσεις, δηλαδή όποιος προλάβει να ανανεώσει μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5 από την Παρασκευή και μετά υπάρχει ελευθερώνονται όλες οι θέσεις και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε εισιτήριο διαρκείας στην Τούμπα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ τον Τζόλι. Τελειώντας, πώς τον είδες στην Arsenal?
1: Καλά, ο Τζόλι, κοίτατα, αν η Arsenal δεν πάρει το Βινίσιο στη θέση του και το κατακόσει, γιατί θα είναι κακή είδηση να πάει στην Arsenal ο Βινίσιος.
0: Ναι.
1: Αν και ο Χρήστος δεν μασάει, θα το πολεμήσει, θα το πάει τάπα, δεν είναι σκυλή του πολέμου, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αν μια ομάδα πάρει τον Βινίσιος με 150 εκατομμύρια, εντάξει, οκ. Okay. Θα παίξει πιο πολύ από τον Χρήστο ο Βινίσιος. Ξεκίνησε με γκολ στο φιλικό με την Τζιρόνα. Αν δεν πάρει η Arsenal τον Βινίσιος και ο Τζόλης είναι ο βασικός εκτρέμ της Arsenal, και επειδή έχει παίξει στην Αγγλία και ξέρει πως είναι ήδη προσαρμοσμένος στο νέο περιβάλλον. Θα αποδώσει πάρα πολύ και ήδη ξεκίνησε και έχει, και βλέπα και δηλώσεις του Αρτέτα μετά το φιλικό που λέει ότι έχει ήδη αρχίσει να κουμπώνει πάρα πολύ καλά μέσα στην ομάδα.
0: Ο οποίος τον πάει, από ό,τι βλέπω, τον αγκαλιάζει, τον κάνει, δηλαδή του συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά ο προπονητής του και εντάξει, θα μου πεις και τι θα έκανε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι δικός του παίχτης πλέον, πρέπει να
1: βγει από κοντά. Θα είναι τι θα κάνει άνθρωπο τώρα με τον Βινίσιους, γιατί αν πάρει τον Βινίσιους καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, αν πάρει τον Βινίσιους θα παίζει ο Βινίσιους. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ακούγεται έντονα ότι θα τον πάρει το Βινίσιους, γιατί και από εκεί δεν το θέλουν. Πιστεύω θα γίνει μπέρδεμα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα τα πάει καλά ο Τζόλης, γιατί είναι και καλό παιδί και καλός παίκτης. 40 εκατομμύρια μεταγραφή, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει γίνει ποτέ. 40 εκατομμύρια. Ο Κοστούλας 35, ο Μανολάς 38, ο Καρέτσας πήγε τώρα στην Ντόρτμουντ 33, πιο κάτω. Ο Τζίμας είχε πάει με 26,5, ο Βλαχοδήμος με 23,5, ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό μεταγραφή 22 εκατομμύρια, ο Μαυροπάνος είχε πάει 20 εκατομμύρια, 18 ο Τζίμας, ο Παυλίδης είχε πάει 18 εκατομμύρια στην Μπενφίκα και βεβαίως 16,5 εκατομμύρια ο Κουλιεράκης τώρα μεταγραφή που έκανε χτες προχτές, καλή μεταγραφή στη Ρώμα φυσιολογικά. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη παίκτης. Βέβαια πιστεύω ότι τα περισσότερα λεφτά όλων των εποχών θα τα πάρει ο Κωνσταντέλιας εάν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, εάν θα φύγει του χρόνου ίσως, αν πουληθεί, όταν πάρει κανένα πρωτάθλημα ακόμα. Αλλά προς το παρόν ο ΠΑΟΚ δεν συζητάει για την περίπτωση Κωνσταντέλια, γιατί κάτι λέγανε οι Ρωμαίοι, Στέλιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Καταρχήν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερώσει ότι δεν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον σωστό. Ένα χρόνο ακόμα, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω, αλλά προς το παρόν δεν φεύγει με τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.

0: Έχουν παραδοθεί ήδη στις φλόγες. Γιατί θέλω να πάω στον καθηγητή μας, τον κύριο Συνολάκη. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε αυτό το τοπίο, το γνωστό σε πολλές περιοχές της χώρας. Μιλάμε για την Ψάθα τώρα που βρίσκεται στο μάτι αυτού του πύρινου κυκλώνα. Πού σταματιέται αυτή η φωτιά? Και σε συνθήκες, και βλέπουμε ήδη εδώ το σημείο που στοχεύει ο συνάδελφος, καίγεται σπίτι, έτσι. Πού σταματιέται αυτή η φωτιά? Με συνθήκες σε ό,τι αφορά τους ανέμους.
1: Αυτός ο Συνολάκης εμφανίστηκε ξαφνικά μετά από τόσο καιρό, είχε εμφανιστεί και πριν. Ούτε θέλω να τον ακούσω, γιατί και τότε μας έλεγε παραμύθια της Χαλιμάς και τώρα παραμύθια της Χαλιμάς. Ακαδημαϊκός καθηγητής φυσικών καταστροφών, δεν εμφανίστηκε ποτέ μετά το μάτι. Τότε τον είχαμε φάει στη μάπα για να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Μετά από τότε εξαφανίστηκε, τώρα εμφανίζεται πάλι να καλύψει. Πάει να καλύψει φυσιολογικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω τις εικόνες αυτή τη στιγμή που είναι τραγικές. Έξω από τα σπίτια έχουν φτάσει στην Ψάθα και θα μείνουν όλοι στην Ψάθα. Πάνε να κάψουν τα σπίτια. Η φωτιά καίει τα σπίτια, δηλαδή έχει φτάσει μπροστά στα σπίτια των ανθρώπων. Σκέψου τώρα να είσαι από κάπου και να βλέπεις ζωντανή σύνδεση στο σπίτι σου να καίγεται. Είναι τραγικό. Τα σπίτια, παιδιά, η φωτιά είναι ακριβώς πίσω από τα σπίτια. Είναι έτοιμη να μπει μέσα στα σπίτια, να τα κατασπαράξει όλα. Είναι φωτιά φωνιάς στην κυριολεξία. Τα καίει όλα, τα κατακαίει όλα, τα παίρνει όλα στο διάβα της και τα κάνει κάρβουνο, τα κάνει στάχτη, πραγματικά. Και δεν πετάει ούτε ένα αεροπλάνο, ούτε ένα ελικόπτερο, τίποτα απολύτως. Οι φωτιές θεργεύουν ανά λεπτό. Θεργεύουν οι φωτιές. Μιλάμε για φωτιές που είναι πραγματικά απίστευτες φωτιές. Και βεβαίως ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή απουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός, δυστυχώς για την πατρίδα μας, δυστυχώς. Για άλλη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός είναι απόν, είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα, όλα μαζί βάλτε τα. Πραγματικά είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που ζούμε και τα καμένα σπίτια τα οποία βλέπουμε και τα καμένα δάση τα οποία βλέπουμε. Και ένας ακόμη πυροσβέστης, δηλαδή μιλάμε, χάνεται, μιλάμε για απίστευτα πράγματα τα οποία πραγματικά τα βλέπεις και πονάει η ψυχή σου στην κυριολεξία. Τα δάση, παρθένα δάση έχουν καταστραφεί. Παρθένα δάση καταστράφηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Τι να πεις, είναι μόνο να κλάψεις. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, μόνο να κλαις. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Κλάμα. Και να πεις κρίμα, κρίμα, απούσα η κυβέρνηση εντελώς και σε μουτ διακοπών, Μητσοτάκης διακοπές, ο ένας διακοπές, ο Συνολάκης βγαίνει να ξεπλύνει ευθύνες, ο Κατσαφάδος το ίδιο, ο Λέκας το ίδιο, ξαφνικά εμφανίζονται να μιλούν για το ότι δεν αρκούν τα εναέρια, χρειαζόμαστε πρόληψη που ποτέ δεν υπήρξε. Απίστευτα πράγματα, παιδιά, απίστευτα πράγματα. Είναι ντροπή, είναι πραγματικά ντροπή. Τι να πω, από ένα σημείο και μετά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι, τώρα βγήκαν για να καλύψουν την απουσία, πραγματικά την απουσία της κυβέρνησης που είναι σε mood διακοπών στην κυριολεξία. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Κρίσιμες οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό που απλώνεται προς το Καντήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα. Πριν από λίγο εστάληκε μήνυμα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Σε συναγερμό και σε άλλες περιοχές, η πυροσβεστική, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντούπη Ερίας και στην Ξηρόβρυση Κυλικής, ξέσπασε άλλη μια πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορο στον Πύλο Μεσσηνίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου η πυρκαγιά και η ξερά χόρτα στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττική. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του. Πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο άνεμο γεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στη Θεούτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις υπόθεν έσχεση του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δηλώση περιουσιακής κατάστασης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση κάνει μπάνια. Για να συνδεθούμε και πάλι με την Earth News, γιατί γίνεται χαμός.
1: Στροφή, μιλάμε για καταστροφή. Σταυρούλα από τη μία στιγμή στην άλλη. Και βλέπω και πάλι μαύρο καπνό εδώ πέρα πίσω, που σημαίνει κάτι άλλο έχει φουντώσει εδώ.
2: Πέγγι, έχουν καταλάβει τώρα οι κάτοικοι, γιατί το λέγαμε και από την πρώτη σύνδεσή μας. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ήρθε από την πίσω πλευρά της πλαγιάς που βλέπουμε. Κατέβηκε όπως βλέπουμε την εικόνα μας από αριστερά. Πώς έφτασε τόσο γρήγορα η φωτιά? Γιατί σε σχέση με το πώς ξεκινήσαμε.
1: Αυτό στην ουσία πρέπει να πρόκειται.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πρόκειται για μια αναζωπήρωση, γιατί όπως έλεγα και προηγουμένως, εμείς βρισκόμασταν στην πλευρά που είχε χθες γίνει η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ναι. Είδε κάποιος πυροσβέστης μία μικρή φλόγα και λέει εδώ πάμε, γιατί ήταν αυτό. Και μετά από λίγο έγινε αυτό. Πώς ήρθε αυτή η φωτιά εδώ, πώς έφτασε αυτή η φωτιά?
3: Από τη βιωτία, έχει φτάσει η τέταρτη μέρα σήμερα.
1: Πέρασε δηλαδή.
3: Πέρασε εκεί που πέσαν τα δύο αεροπλάνα, ελικόπτερα, τι ήταν, και έφτασε εδώ. Είχε μία μικρή αιστεία, εδώ είχαν σβήσει τα πάντα. Και έγινε αυτό που έγινε τώρα εδώ.
1: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μία πολύ μικρή αιστεία.
4: Το τηλέφωνο να έρθουν να τη σβήσουν. Δεν ήρθε κανένας. Τώρα ήρθε.
1: Το έριξον επιχειρεί. Τουλάχιστον λέω ότι μπορεί να κάνει, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αν σωθούν κάποια σπίτια με τον δρόμο αυτό που περνάει ενδιάμεσα του χωριού, θα είναι πραγματικά ευχής έργων. Αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται.
2: Πάντως, Πέγγι, για να το επαναλάβουμε, τι σου λένε οι κάτοικοι? Έχουν φύγει τώρα από τον βασικό οικισμό, έτσι? Έχουν φύγει περισσότεροι.
1: Οι κάτοικοι έχουν φύγει εδώ και αρκετές μέρες, από το Σάββατο τουλάχιστον.
2: Κάποιοι ξαναγυρνάγανε πέρυσι, σήμερα αναθάρισαν ότι τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Μα όλοι αυτό πιστέψαμε, Σταυρούλα, ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έγινε και χθες αυτή η τραγωδία με το περιστατικό αυτό, με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Και φανταστήκαμε ότι είχε η ιστορία εδώ λήξει, λέγαμε μάλιστα βελτιωμένη εικόνα. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, ξεπηδούν συνέχεια νέες αιστείες, χωρίς να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι πώς έχει γίνει όλο αυτό το κακό. Γιατί όλες αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς και την πορεία της φωτιάς.
2: Κοιτάξτε το μαύρο καπνό μέσα στο μαύρο τοπίο.
1: Εδώ,
2: κοιτάξτε εδώ τι καίγεται τώρα.
1: Αυτό είναι ο μαύρος καπνός εδώ στο τοπίο το μαύρο. Ναι. Εδώ τι καίγεται εδώ που είναι ο μαύρος ο καπνός? Πεύκο είναι, τι είναι εδώ πέρα, ξέρετε? Εδώ που είναι μπροστά μας ο καπνός ο μαύρος. Πεύκο είναι.
4: Πεύκα, κουκουνάρια, τέτοια.
1: Ναι, πεύκα και κουκουνάρια.
4: Κουκουνάρια όταν απλώνονται.
2: Τώρα, Πέγγι, από πίσω ακριβώς που βλέπουμε, έτσι, ναι, που είναι τα πρώτα σπίτια και κάποιες οικοδομές, τις βλέπουμε εδώ, η οικοδομή αυτή πρέπει να είναι και παλιά, παραδόθηκε στις φλόγες. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει κάτι που να ανακόπτει, θέλω να σου πω, την πορεία από τον οικισμό, το βασικό?
1: Αυτό μας εξηγούσαν οι άνθρωποι, ότι υπάρχει ένας δρόμος, αλλά μέχρι στιγμής θα πρέπει να έχουν πάθει ζημιές 40 σπίτια, από ό,τι λέει εδώ ένας κάτοικος. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα σαφή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια περιοχή που είναι κατοικημένη. Οι άνθρωποι μένουν εδώ, πέρα από κάποιες εξοχικές κατοικίες, είναι και μόνιμες κατοικίες εδώ που υπάρχουν. Και είναι πραγματικά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, Σταυρούλα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν τίποτα. Βλέπουμε και καινούργιες κατοικίες.
2: Εδώ και οι δυνατότητες των πυροσβεστών είναι πολύ περιορισμένες, Πέγγι. Αυτό λέγαμε. Δηλαδή, εάν δεν κάνουν βασική δουλειά τα εναέρια μέσα, η φωτιά θα φτάσει στη θάλασσα.
1: Παρεμβάλλεται και ο δρόμος που είναι από το Αλεποχώρι προς Ψάθα, τώρα αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, ο παραλιακός δρόμος, αλλά στην ουσία ναι, θα σβήσει στη θάλασσα, γιατί βλέπω και πάλι εδώ φλόγες. Νίκο, αν γυρίζει λίγο την κάμερα, είναι το δέντρο βέβαια μπροστά, αλλά φέρετε πόσο ψηλές φλόγες.
2: Δεν έχει σταματήσει.
1: Είναι και στο βάθος και πόσο γρήγορα,
2: Πέγγι,
1: ανεβαίνει,
2: δεν έχει σταματήσει.
1: Και πόσο γρήγορα ανεβαίνει η Σταυρούλα.
2: Ακριβώς, και επαναλαμβάνω.
1: Λίγο καπνός, θα δείτε πόσο λίγο.
2: Ναι, και ο καπνός, και αυτό τώρα είναι η δυσκολία, γιατί μπορεί να έπεσε ο άνεμος σήμερα και να λέμε τα εναέρια μέσα, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς βλέπουν και στοχεύουν τα εναέρια μέσα, πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους. Να, ένα ακόμη έριξον, τα οποία δεν είναι τυχαία αυτά τα ελικόπτερα, που να μπορούν να επιχειρούν σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και σε ό,τι αφορά τον άνεμο, που δεν είναι τόσο υψηλός σήμερα σε ένταση, αλλά από τον πυκνό καπνό που πραγματικά χάνει τη μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, αυτό εδώ το οποίο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι. Και αν το δούμε και περιμετρικά όλο αυτό, πόσο έχει απλώσει μέσα σε λίγα λεπτά, από το σημείο αυτό τώρα που έχουμε κάποιες καινούργιες συστίες που ξεπηδούν, ήδη βλέπω κάποιες πιο ψηλά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται αυτό, πώς μεταδίδεται έτσι η φωτιά και πόσο γρήγορα τρέχει. Είναι αρκετά μέτρα από τη μία πλευρά στην άλλη, μέχρι και από τώρα γυρίζει λίγο Νίκο σιγά σιγά την κάμερα να μας κάνει την περιμετρική, αν θέλετε, απεικόνιση της εικόνας μας, να δείτε πώς καταλήγει εκεί.
2: Αυτό και πόσο λοιπόν που βλέπετε και ανοίγεται αριστερά, Πέγγι, είναι η πλευρά προς το Αλεποχώρι, έτσι.
1: Αυτό που βλέπουμε τώρα προς δεξιά είναι πλευρά προς το Αλεποχώρι.
2: Δεξιά προς το Αλεποχώρι, προς το Πόρτο Γερμενό είναι αριστερά.
1: Βέβαια,
2: ναι.
1: Βέβαια είναι πολύ μακριά, είναι μεγάλη απόσταση.
2: Ναι, όχι, έτσι, το λέω για να δούμε λιγάκι, δηλαδή, για να καταλάβουμε όπως βλέπουμε τώρα τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, Πέγγι, θα σε βρούμε και πάλι σε πολύ λίγο για...
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤ News. Πραγματικά σφίγγει την ψυχή σου όταν τα βλέπεις αυτά. Πάνω από τα παιδιά, πάνω ακριβώς από τα σπίτια η φωτιά. Θα καεί όλο το χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν υπάρχει πετάει ένα ελικόπτερο κατά διαστήματα. Τι να κάνει με 7. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά είναι εντελώς, τους βρήκε εντελώς ανέτοιμους. Εντελώς ανέτοιμους. Μας διαλύσανε πραγματικά. Έχουν διαλύσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι να πω, δεν είναι. Πραγματικά το βλέπεις. Βλέπεις. Και αυτό που βλέπεις σου σφίγγει την καρδιά. Δεν είναι για να το βλέπεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωση. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, φυσικά, γιατί και ο Άρης έχει μεταγραφεί σήμερα που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει και φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη, έχει φιλικό παιχνίδι και το Σάββατο. Θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης από το σφίνα.gr που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, έχει μεταγραφεί ο Άρης σήμερα.
5: Θα δούμε. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για το Ράφα Μύρ, σε αυτό να αναφέρεσαι. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Υποτίθεται ότι σήμερα έρχεται. Κάτι αντίστοιχο γράψαμε και στην Ισπανία, ότι πριν από κάνα δύο ώρο περίπου, ότι είναι στον δρόμο για Αθήνα και από εκεί για Θεσσαλονίκη. Και είχαν και κάποιες λεπτομέρειες της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για δανεισμό του παίχτη από τη Σεβίλη. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ. Δεν γνωρίζουμε στο 100% ότι έχει έρθει ο παίκτης και πού ακριβώς βρίσκεται όλη αυτή η ιστορία, που πάντως λογικά, αν όχι σήμερα, αύριο θα τελειώσει. Ούτως ή άλλως η συμφωνία έχει επιτευχθεί εδώ και κάποιες ημέρες, απλά απέμεναν κάποια τυπικά και πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει η μετακίνηση του παίκτη από τη Σεβίλη στον Άρη. Από ό,τι φαίνεται, ο τρόπος που προκρίθηκε ήταν να έρθει με δανεισμό, ούτως ή άλλως στο τέλος της χρονιάς τελειώνει το συμβόλαιο του, οπότε ο παίκτης μετά το δανεισμό του στον Άρη θα μείνει ελεύθερος.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, άρα δεν ξέρουμε ακόμη 100% ότι και πότε και πώς θα γίνει μεταγραφή. Πληροφορίες από τους Ισπανούς παίρνουμε περισσότερο.
5: Εντάξει, από τον Άρη υπήρξε μια ανεπίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει συμφωνία πριν από μερικές μέρες αυτό. Αλλά πλέον περιμένουμε κάτι πιο επίσημο, δηλαδή ότι ήρθε ο παίκτης, ότι προχωρούν διαδικασίες με ιατρικά κτλ. Και να δούμε και πότε θα πέσουν και οι υπογραφές.
0: Ο προπονητής πάντως θέλει στόπερ και αριστερό μπακ.
5: Από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου υπάρχει αυτό το θέμα. Μάλιστα αριστερό μπακ βρήκε ο Άρης, ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία, είχαν βγει και οι φωτογραφίες με τη φανέλα του Άρη κτλ. Τελευταία στιγμή χάλασε τη δουλειά ο δικηγόρος του
0: Γιούρισιτς.
5: Αναφέρομαι στον Κροάτη του Γιούρισιτς, ναι. Μέσα στη βδομάδα λογικά ο Άρης θα πάρει στόπερ. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Είναι τρεις περιπτώσεις που οποίες έχει προκρίνει και λογικά μία εξ αυτών θα προχωρήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τώρα για αριστερό μπακ, η πληροφορία που έρχεται και αυτή από το εξωτερικό. Σήμερα το πρωί γράψανε στη Γαλλία ότι ο Άρης έχει κάνει κίνηση για να πάρει το Μαζουακού, το παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, αριστερό
0: μπακ.
5: Ναι, έπαιξε στο Μουντιάλ τώρα με την εθνική ομάδα του Κονγκό που μετοχή σε όλους ο βασικός. Γι' αυτό να γράφω, αυτός ανήκει στη Sunderland και γράφουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Konya Sport, αλλά για την ώρα δεν έχουν συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και κάπου εκεί μπλέκεται ο Άρης, προσπαθεί να πάρει τον παίκτη. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι όντως ο παίκτης έχει εξεταστεί, είναι μέσα σε μια λίστα, πρόταση όμως ο Άρης δεν έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και ο Άρης μπαίνει σε μια τελική ευθεία με δύο φιλικά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και το Σάββατο, με Παθραϊκό και Πανσεραϊκό, έτσι.
5: Σε 10 μέρες τρία φιλικά θα δώσει, αυτά τα δύο που ανέφερες, και υπάρχει και στις 12 του μήνα το μάτς με την Νάπολη στην Ιταλία.
0: Α, ναι, σωστά.
5: Οπότε υπάρχει ένα δεκαήμερο σερί αγώνων. Αυτά τα δύο τώρα που ακολουθούν έχουν... μπορεί να μην έχουν ενδιαφέρον από όπως ομάδων, δηλαδή ο Πανθρακικός τώρα την Τετάρτη και το Σάββατο ο Πανθεραϊκός, είναι ομάδες που του χρόνου θα παίξουν στη Β' Εθνική, αλλά είναι παιχνίδια στα οποία τη μορφή των οποίων θα αντιμετωπίσει ο Άρης πολλές φορές με τη σεζόν, παίζοντας δηλαδή με ομάδες οι οποίες θα παίξουν άμυνα, κλειστή χώρη, τέτοια πράγματα, και αυτή την εικόνα θα έχουν τα περισσότερα μάτς που θα δώσει ο Άρης, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τα παιχνίδια με τους τρεις της Αθήνας και τον ΠΑΟ και όλα τα υπόλοιπα μας που στην τιμωρφή θα έχουν στο περίπου, εντάξει, και τον Ηρακλή να βάλουμε μέσα στα ντέρμπι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα θέλει να τεστάρει πως ο Γρηγορίου, πως η ομάδα θα αντιδράσει παίζοντας απέναντι σε κλειστές άμυνες. Είπαμε Τετάρτη 7.30 είναι το πρώτο με τον Πανθρακικό, έχουν βγει και τα εισιτήρια. Και το άλλο είναι, είναι στις 8 του μήνα, Σάββατο, 8 η ώρα, με τον Πανσεραϊκό.
0: Να πω το εξής, ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτά τα μεταγραφικά για να κλείσει όλη η ιστορία, γιατί το ρόστερ του Άρη πραγματικά έχει τρύπες, αλλά Γιάννε, μα πάρει αυτόν τον Ράφα Μύρ, 5 σεντερφόρ θα έχει. Τώρα ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, τι τους κάνει τους 5.
5: Ένα ή δύο θα φύγουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, και υποψήφιοι είναι ο Μωρόν με τον Αλφαρέλα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο βέβαια θα είναι για τον Άρη να αποδεσμευτεί από αυτά τα συμβόλαια, γιατί ο Μεν Μωρόν έχει μέχρι το καλοκαίρι, αλλά έχει να πάρει 1.000.000 ευρώ και δεν ξέρω πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά για να συμφωνήσει να φύγει από τον Άρη. Και ο Αλφαρέλα έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, 2,5. Με αρκετά καλές απολαβές. Άρα αυτό θα είναι ένα θέμα που θα κλειστεί, που ήδη προσπαθεί να διαχειριστεί η ομάδα, με το Ρέγιος να ψάχνει να βρει τρόπους για να αποχωρήσουν κάποιοι από τους επιθετικούς. Η λογική πάντως λέει ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είτε ο Μωρόν είτε ο Αλφαρέλα είτε και οι δύο με κάποιο τρόπο θα αποχωρήσουν από την ομάδα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό ερώτημα, όπως επίσης και οι μεταγραφές που θα γίνουν κλπ. Θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που θα ήθελες να μας πεις και δεν το ρώτησα.
5: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ράφα Μύρ. Είπαμε ενημέρωση για το διαδικασία.
0: Okay.
5: Κατά τα άλλα, είπαμε, είναι εβδομάδα, περιμένουμε στόπερ. Α, δούμε που θα κάτσει δουλειά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Focus 103,6.

0: από το Γιάννη Παντελίδη πάμε ξανά, αυτή τη φορά θα πάμε στο Open, γιατί το Open έχει πάει μέχρι την Ψάθα και έχετε σπίτι και πάμε να ακούσουμε, να συνδεθούμε τώρα με τηλεόραση του Open.
1: Εδώ θα δείτε και το πλωτό του
2: λιμενικού,
1: της πυροσβεστικής. Ναι. Όχι, όχι, της πυροσβεστικής.
2: Πυροσβεστικής, μάλιστα.
1: Εδώ το βλέπετε. Να συνδράμει και αυτό όπου χρειαστεί. Υπάρχουν οι τελευταίοι πολίτες, τους βλέπετε και εσείς. Έχει γίνει γενική σύσταση για να γίνει εκένωση της Ψάθας και οι τελευταίοι που έχουν απομείνει είτε εμπλέκονται στο κεφάλαιο των διασώσεων, είναι κάποιοι εθελοντές και βέβαια οι πυροσβέστες που... Από ό,τι μας έλεγαν εδώ, είναι για πάρα πολλές μέρες και περιμένουν πότε θα σβήσει αυτή η φωτιά, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, έχει γυρίσει η φωτιά εντελώς. Μιλάμε τώρα για ένα δυτικό αέρα, που το μόνο που ευχόμαστε, να γυρίσει πάλι ο αέρας. Είναι κάτι που υπάρχει στην πρόγνωση αυτό. Κάθε 2 με 3 ώρες θα έχουμε αλλαγή κατεύθυνσης. Αν σε αυτό το διάστημα μπορέσουν εδώ οι δυνάμεις ή το Έριξον εδώ να φρενάρει λίγο το μέτωπο που καίει το παρθένο δάσος πάνω από τον Άγιο Ιωάννη, το έκαιγε σιγά σιγά, ύπουλα θα έλεγα, σε ένα σημείο πάρα πολύ δυσβατό. Φανταστείτε ότι και ο δρόμος εκεί κάποια στιγμή μετά τον οικισμό είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, έχει πολλές δροφαγές και επικίνδυνες δροφαγές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί επίγεια μέσα εκτός από πεζοπόρα, τα οποία όμως τα είδαμε από το πρωί, ήταν τουλάχιστον 3 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και το πάλευαν εκεί μέσα, αλλά η έκταση είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή αν μπορούσα τώρα να σας το δώσω πιάτο από πάνω αυτό, έχει μία έκταση... Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο τουλάχιστον. Δεν είναι το μέτωπο έτσι όπως φαίνεται στο προφίλ του. Λοιπόν, και το άλλο είναι εδώ πάνω, έτσι.
2: Ναι.
1: Που επίσης.
2: Εάν θυμάμαι το μεσημέρι, Κώστα, μας έλεγες ότι είναι εκεί πάνω μόνο η φωτιά.
1: Εγώ σας έλεγα και εξέφρασα την αισιοδοξία μου.
2: Ναι.
1: Ότι τα πράγματα πάνε καλά. Το είπαμε γύρω στο 12.30, θυμάμαι. Από εκεί και πέρα, σιγά-σιγά-σιγά, αλλά με το. Το γύρισμα που έκανε τώρα ο αέρας κάνει τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα. Τώρα πάλι γυρίζει βορειοανατολικό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μια καλή εξέλιξη. Αλλά δυστυχώς έχει διαβεί το Ρουβίκονα που λέμε η φωτιά. Έχει περάσει ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ρέμα που είχε εκεί. Το οποίο ήταν κατάφυτο, αλλά εν πάση περιπτώσει καθυστερούσε την πορεία της. Και τώρα ανενόχλητη έρχεται προς τα πού. Προς την βόρεια πλευρά της Ψάθας. Και αγκαλιάζει όλο τον οικισμό.
2: Λοιπόν, άρα μέσα σε 4 ώρες σχεδόν έχει περικυκλωθεί από πάνω βέβαια η περιοχή της Ψάθας.
1: Επίσης βλέπουμε εδώ και το μέτωπο να φουντώνει από την πλευρά του Αλεποχωρίου. Δεν έχω εικόνα τώρα εδώ είμαι, αλλά βλέπετε πάνω στο βουνό πρώτη φορά είναι σε αυτή την κατάσταση το μέτωπο εκεί και βέβαια εάν γυρίσει βορειοανατολικός θα το σώσουμε εμείς εδώ, αλλά βλέπω έχει φουντώσει από την πλευρά του Αλεποχωρίου το μέτωπο. Κοιτάξτε, ένα διάσπαρτες εστίες, θυμάστε το πρωί και άμα ανασύρουμε τα πλάνα από το αρχείο μας θα δούμε ότι ήταν διάσπαρτες οι εστίες φαινομενικά. Αν πέσει το βράδυ, όλο αυτό θα δούμε ένα μέτωπο που υφέρπει και στη χαμηλή βλάστηση. Απλά δεν έπιασε το πάνω μέρος των πεύκων.
2: Ναι.
1: Τώρα προφανώς φύσηξε και έπιασε τις κόμες των πεύκων. Βλέπετε εδώ στο βάθος
2: φλόγες.
1: Την εικόνα με τις τεράστιες φλόγες. Ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί και τα πεύκα ανεβάζουν θερμοκρασία. Είναι σαν τα ξύλα στο τζάκι. Περιμένουμε σιγά σιγά να πάρουν φωτιά. Κάποια στιγμή ανεβάσανε θερμοκρασία και βέβαια τώρα παραδίδονται στις φλόγες φτιάχνοντας ένα τεράστιο μέτωπο. Και έχω την εντύπωση ότι και η πρόσβαση στη Ψάθα σε πολύ λίγο θα είναι αδύνατη. Βλέπετε εδώ έχουν συγκεντρωθεί όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφανώς συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους για να προστατέψουν τον οικισμό όταν θα έρθει η ώρα. Πάντως τα πρώτα σπίτια εκεί που βλέπω επάνω ένα παλιό ξενοδοχείο, μάλιστα, το οποίο έχει μείνει στα τσιμέντα. Αν μπορείτε να το διακρίνετε, στο κέντρο αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, του πλάνου. Είναι το όριο. Λίγο πιο πάνω αρχίζουν από τα σπίτια.
2: Πόση απόσταση είναι αυτή, Κώστα? Κώστα, πόση απόσταση είναι αυτή?
1: Από εδώ, εκεί, στην ευθεία, ένα χιλιόμετρο.
2: Ένα χιλιόμετρο. Άρα είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, μην έχουμε πόρτο γερμενό και εκεί, αυτό ανησυχώ.
1: Τίποτα, τίποτα. Εντάξει, μην μελετάμε τώρα. Στο πόρτο γερμενό ήταν άλλες συνθήκες. Ήρθε το μέτωπο αλλιώς. Ήρθε βορειοανατολικά το μέτωπο. Και έπιασε από την παραλία και προκάλεσε όλο αυτό το κακό και τον ευνηδιασμό των πάντων. Τώρα έρχεται από το βουνό. Υπάρχει χρόνος αντίδρασης, υπάρχουν και δυνάμεις εδώ. Είναι μέρα, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά πρέπει μέχρι να σουρουπώσει να κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, εάν πάμε έτσι το βράδυ, θα έχουμε θέματα. Να έχουν σηκωθεί φλόγες. Εντάξει, λογικό είναι. Όταν από κάτω έχει βράσει, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Και απορώ δηλαδή πώς από χτες δεν έχει πάρει και αυτό το δάσος.
2: Πάντως η εικόνα που μας μεταδίδεις εσύ είναι, νομίζω, αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Και αυτό έχει συμβεί,
2: να
1: σου πω την αλήθεια. Με μια δεύτερη σκέψη που κάνω, αυτό έχει συμβεί. Έβρασε από κάτω και παίρνουν τώρα πάρα πολύ εύκολα και σηκώνονται αυτές οι τεράστιες φλόγες, όπως βλέπετε. Βέβαια, η φορά πάλι που γυρίζει ο αέρας, ναι, πάει προς τη.
2: Δύο μέρες τώρα είναι αυτή η κατάσταση. Να πλησιάζει το μέτωπο προς εσάς, προς την Ψάθα εννοώ. Τώρα πλέον είναι πάρα, ναι, πάρα πολύ κοντά. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα στη συνέχεια. Εδώ είναι και το πλωτό της πυροσβεστικής, όπως μας εξηγούσες. Αλλά νομίζω ότι από την εικόνα που έχουμε τώρα, μέχρι τώρα μεταδώσει, η χειρότερη κατάσταση, η πιο δύσκολη να την πω, είναι αυτή που μας δίνεις εσύ τώρα. Στο, ναι, Κανδύλι και στα Μέγαρα υπάρχει.
0: Αυτά έδωσε ο Κώστας Σημακόπουλος, δημοσιογράφος από το Έθνος.gr, όπως τουλάχιστον ακούσαμε. Πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, θα επανέλθω βέβαια, γιατί πιστεύω ότι μεγαλύτερο πρόβλημα στην πατρίδα είναι αυτό αυτή τη στιγμή και πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να μάθετε και τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το οποίο μιλάει για την στρατηγική συνεργασία με την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Οριστικοποιήθηκε αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και λέει: ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη συνεργασίας με τη 10. Μια ακαδημία που έχει καθιερωθεί ως πρότυπο ανάπτυξης νέων αθλητών, χάρη στην άρτια οργάνωσή της, την ανάδειξη σημαντικών ταλέντων και τις μεγάλες επιτυχίες της στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Η συμφωνία αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού μπασκετικού οργανισμού που επενδύει στις υποδομές στους ανθρώπους και της νέας γενιάς. Στο πλαίσιο της εργασίας στον οργανισμό του ΠΑΟΚ εντάσσονται τα αγωνιστικά τμήματα προπαίδων, παιδών και εφήβων της 10, καθώς και η ανδρική της ομάδα, η οποία θα λειτουργεί ως η αναπτυξιακή ομάδα του συλλόγου, αποτελώντας το επόμενο βήμα πριν από την πρώτη ομάδα. Η 10 θα συνεχίσει παράλληλα το επιτυχημένο έργο της Ακαδημίας, διατηρώντας τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργείται μια ενιαία αναπτυξιακή διαδρομή που θα προσφέρει στους νεαρούς αθλητές τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν και να αποτελέσουν το μέλλον του ΠΑΟΚ. Αυτό λέει η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη συνεργασία με την 10. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε κανονικά. Ακούτε Focus 103,6 ζωντανά καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, μπήκαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, κυρίες και κύριοι και φίλοι ακροατές και ακροάτριες και φίλες. Μένετε, πάμε λίγο στο open.
1: Είναι εδώ, έτσι.
2: Ναι.
1: Οι ντακώτες που λέμε, που είναι πολύ ευέλικτες, μέσα στα στενά και στα σοκάκια εκεί πέρα. Ένας δρόμος είναι στον Άγιο Ιωάννη.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένας δρόμος είναι και βέβαια, ακόμη και αν είχαμε τη δυνατότητα, μόνο πεζοί θα μπορούμε να πούμε μέσα εκεί. Δεν μπορείς να μπεις γιατί πηγαίνουν, έρχονται οι ντακώτες, τα πυροσβεστικά. Οπότε πρέπει να σεβόμαστε και να μην είμαστε εμπόδιο σε τίποτα. Απλά να παρατηρούμε και να περιγράφουμε. Τώρα, το δάσος εδώ δεν σώνεται, γιατί πήγα να σου το πω και πριν. Αυτό δεν σώνεται. Η κατάσταση θα χαθεί.
2: Άλιστα.
1: Το θέμα είναι εδώ τώρα ο οικισμός, υποδομές του. Μην μπει και στο έλος.
2: Κώστα,
1: και γυρίσει εντελώς.
2: Πάρε ανάσα. Ναι. Κάνε τις μετακινήσεις που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν, να επανέλθουμε αργότερα, διότι εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται και στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Πάμε για μία ακόμη φορά στο Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος μας βοηθάει με ό,τι πληροφόρηση έχει και ο ίδιος. Δήμαρχε, τι γίνεται στη βιομηχανική σας περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, υπήρχε μία αιστεία που είχε μπει μέσα στη βιομηχανική περιοχή. Αντιμετωπίστηκε και από ένα αέρια μέσα, πήγε ένα καναντέρ που έριχνε και από κάποια πυροσβεστικά. Και εκεί οι ιδιώτες βοηθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Προς το παρόν έχει σβήσει. Τώρα, αλλά επειδή έχουμε εδώ και τρεις μέρες συνεχείς αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Είναι μια μάχη διαρκείας, λοιπόν.
3: Παραμένουν πάντως εκεί τα πυροσβεστικά για να ελέγχουν την κατάσταση.
2: Έχουν απομακρυνθεί οι πάντες από την περιοχή? Έχουν απομακρυνθεί?
3: Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι αρκετός κόσμος εκεί. Παρότι έχουμε δώσει δύο εντολές εκένωσης και τα ξημερώματα στις 3.30 και σήμερα το μεσημέρι στις 3, αν δεν κάνω λάθος, ο κόσμος παραμένει στη βιομηχανική. Τώρα δεν ξέρω γιατί, αλλά...
2: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, μια τελευταία κουβέντα προς το πεδίο βολής εκεί, στο Κανδύλι, τι γίνεται?
3: Εκεί υπήρξε μια αναζωπήρωση. Κινδυνεύσανε κάποια σπίτια, ωστόσο με τη βοήθεια πάλι της πυροσβεστικής και των εθελοντών απομακρύνθηκε ο κόσμος που πάλι κακώς ήταν εκεί πέρα, με ασφάλεια και χωρίς να έχουμε πάλι κάποιο σπίτι που...
2: Ναι. Ωραία.
4: Καλά, ρε.
2: Άρα για την ώρα...
3: Και εκεί η φωτιά σβήστηκε και είναι πώς το πούμε, κλειστό το μέτωπο αυτό. Τώρα δυστυχώς υπάρχει καινούριο μέτωπο.
2: Πού?
3: Τη Λούμπα.
2: Λούμπα.
3: Ναι.
2: Η Λούμπα που κοντά είναι, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε? Πού κοντά είναι η Λούμπα?
3: Είναι κοντά στο Αλεποχώρι. Κοντά στο Αλεποχώρι.
2: Ναι, εκεί έχουμε εικόνα. Ξέρετε εσείς περισσότερα το τι συμβαίνει εκεί?
3: Εδώ είμαι, το κοιτάζω από μακριά. Είναι μέσα σε παρθένο δάσος. Είναι φλόγες που δεν νομίζω ότι μπορούν να σταματήσουν.
2: Πόσο κοντά είναι με το Αλεποχώρι, δηλαδή εννοώ με τον οικισμό?
3: Είναι κάποια χιλιόμετρα, είναι γύρω στα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα μακριά.
2: Εννοούμε από την κορυφή προς τους πρόποδες.
3: Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν είναι, σας λέω, στη Λούμπα. Αλεποχώρι είναι 5 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της πυροσβεστικής.
2: Καλώς, κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να σας ζητήσω να μας πείτε κάτι που δεν το γνωρίζετε ή δεν μπορείτε με σιγουριά να το πείτε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μας μεταφέρατε. Άρα έχουμε ψάθα, Αλεποχώρι, κρίσιμες καταστάσεις. Και ο Δήμαρχος το επιβεβαιώνει για τη Λούμπα στο Αλεποχώρι, αλλά και όταν μας έδειχνε ο Κώστας ο Μεσοκόπουλος από την Ψιάθα. Πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, στη Σάρα Τσέλα, στο Κανδύλι, την είχαμε αφήσει στο Άνω Κανδύλι. Σάρα, αυτή στην Ψάθα έφτασε στην Ψάθα, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που μας δείχνεις. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε. Βλέπουμε το ελικόπτερο, είναι η εικόνα που βλέπαμε εμείς λίγο νωρίτερα, πιο μακριά από τον Κώστα Σημακόπουλο. Εσύ τώρα έχεις πλησιάσει πάρα πολύ.
5: Ναι, Γιάννη, εμείς βρισκόμαστε στην παραλία της Ψάθας, βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Κορδονούλης σας βλέπει, σας δείχνει μάλλον την εικόνα από το μέτωπο. Βλέπετε πίσω μου πυκνούς μαύρους καπνούς. Βλέπετε στα δεξιά μου τη φωτιά να καίει στο πυκνό δάσος, στο βουνό, λίγο πιο κάτω, ναι, σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Ακριβώς κάτω από τη φωτιά που καίει στην πυκνή βλάστηση υπάρχουν σπίτια. Προηγουμένως μιλήσαμε με δύο κατοίκους, τώρα μόλις φτάσαμε δηλαδή, οι οποίοι οι άνθρωποι στέκονται όρθιοι, απελπισμένοι, τους βλέπετε και παρακολουθούν τις περιουσίες τους αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Είναι κάτοικοι εδώ της περιοχής, μας λένε ότι το σπίτι τους είναι εδώ. Όπως σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή επιχειρούν εδώ αρκετά ενέργεια μέσα. Βλέπετε λοιπόν και τα ελικόπτερα που σηκώνουν νερό από την παραλία της Ψάθας.
2: Ναι.
5: Για να κατασβέσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή βλέπω και δεύτερο ελικόπτερο και τρίτο στο βάθος. Λίγο πιο πέρα, θα σας δείξει αργότερα ο Γιώργος Κορδονούλης, βλέπω και ένα καναντέρ. Γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού. Όπως σας είπα, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην παραλία της Ψάθας, καθώς ερχόμασταν.
2: Έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Εδώ να μείνουμε.
5: Δηλαδή...
2: Εδώ να μείνουμε. Αυτή είναι η εικόνα που είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Δηλαδή βλέπω φλόγες εγώ από εδώ, βλέπεις και εσύ. Βλέπω αριστερά σπίτια, δεξιά κάτω επίσης
5: είναι...
2: σπίτια.
5: Αυτό είναι, Γιάννη, που σου περιέγραφα, δηλαδή, εξ αρχής. Κάτω στο βουνό βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση, ξεπηδούν οι φλόγες, υψώνονται μαύροι πυκνοί καπνοί και σε, δεν μπορώ να πω, 100 μέτρα και λιγότερο, 50 μέτρα, βλέπετε τα σπίτια τα οποία είναι χτισμένα μέσα στην περιοχή. Πλησιάζουν πάρα πολύ επικίνδυνα οι φλόγες τις κατοικίες αυτές.
2: Βλέπω μια κυρία τώρα που είναι πραγματικά αγανακτισμένη.
5: Υπάρχουν και άλλα σπίτια.
2: Σάρα μου, δείξαμε λίγο πριν να το εξηγήσω στους τηλεθεατές μας μια κυρία να μιλάει από την παραλία και
5: ναι,
2: να βλέπει
5: ναι,
2: κάποιο σπίτι που μάλλον
5: Γιώργο,
2: είναι
5: δικό. Γιώργο, αν μπορούμε να δείξουμε.
2: Και να είναι σε απόγνωση η γυναίκα. Αν θέλει να μας μιλήσει,
5: ναι, ναι, ναι,
2: δεν
5: ναι, ναι,
2: ξέρω.
5: Αυτή τη γυναίκα εκεί περιγράφεις.
2: Με ένα σεβασμό βεβαίως στους ανθρώπους αυτή την ώρα, διότι περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές.
5: Θα προσπαθήσω.
2: Είναι, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Αν θέλει να μιλήσει, εάν θέλει να
5: κάνω. Μία ερώτηση. Βεβαίως, βέβαια,
2: αν
5: πρέπει και εμείς πραγματικά
2: εκεί
5: να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη ευαισθησία.
2: Δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Δεν θέλει να μιλήσει με σεβασμό, η γυναίκα. Μου λέει αυτή τη στιγμή, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Καπελπισμένη
5: και αγανακτισμένη, όπως είπες και εσύ, μου φώναξε. Φυσικά, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω, καίγεται το σπίτι μου, η γυναίκα ήταν βουρκωμένη. Και προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι σε κατάσταση αυτή τη στιγμή να μιλήσουν σε εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί παρακολουθούν την εικόνα που παρακολουθούμε και εμείς. Ο Γιώργος Κορδονούλης, νομίζω, σας δείχνει αυτή τη στιγμή
2: τη
5: φλόγα που καίει εδώ στην ίδια περιοχή. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν. Τα έριξαν αυτή τη στιγμή, βλέπετε εκεί την ρήψη νερού. Τα ενέργεια μέσα διασχίζουν την περιοχή. Πίσω τους υψώνονται μαύροι, πολύ πυκνή καπνή. Η εικόνα είναι πραγματικά τρομακτική και αποκαρδιωτική. Εγώ μπορώ να διακρίνω με γυμνό μάτι διάσπαρτες εστίες πέρα δηλαδή από το μεγάλο αυτό μέτωπο, το οποίο δυστυχώς, όπως βλέπω, εξαπλώνεται. Τα σπίτια είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Η γυναίκα αυτή μας είπε ότι αυτή τη στιγμή καίγεται το σπίτι μου. Ενδεχομένως, δεν μπορούμε φυσικά να εξακριβώσουμε κάτι εμείς αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό το σημείο τώρα μπροστά μας είναι επίσης πολύ
5: δύσκολο.
2: Και αυτό το σημείο που μας δείχνει τώρα ο
5: Ακριβώς
2: Γιώργος...
5: Ακριβώς αυτό που σας δείχνει ο Γιώργος Κορδονούλης.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι
5: οι φλόγες...
0: Είναι τραγικό, είναι απίστευτο, είναι πραγματικά σφίγγει η καρδιά σου με αυτά τα οποία βλέπεις. Έχουμε συνδεθεί με το Open, το οποίο δείχνει τη φωτιά στην Ψάθα. Πραγματικά, παιδιά, στη Δυτική Αττική είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Τα σπίτια καίγονται. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι απίστευτο. Επιστρέφουμε στα τετριμένα, στα εντός των τυχών, αλλά πρέπει να έχουμε και ενημέρωση, πρέπει να πούμε και την ενημέρωση για τον κόσμο και βεβαίως μετά και το φιλικό παιχνίδι το οποίο είχε ο Ηρακλής με την Πάρμα, όπου τα πήγε σχετικά καλά ή και αρκετά καλά θα έλεγα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάκη Ιωαννίδη από το Μάχη FM, ο οποίος παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα, Μάκη.
4: Καλησπέρα, Νίκο. Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία απέναντι στην Πάρμα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ίσως να βγήκαν και τα καλύτερα συμπεράσματα, με την έννοια ότι και η παρουσία της ομάδας ήταν ακόμα πιο βελτιωμένη, αλλά και είχαμε εικόνα πλέον από δύο παίχτες που προορίζονται για τη βασική εντεκάδα του Ηρακλή, όπως είναι ο Κόλετς αλλά και ο Ίβο Λόπεθ, μια εικόνα όπου άφησαν μάλλον θετική, έτσι όπως τουλάχιστον τους παρακολουθήσαμε, που αφήνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα για την ομάδα του Ηρακλή. Όλα είναι δικαιολογημένα για τον Ηρακλή, γιατί σαφώς είναι μια ομάδα 100% καινούργια. Μιλάμε για σχεδόν 20 καινούριους ποδοσφαιριστές με καινούριο προπονητή, και είναι κατανοητό ότι θέλει την πίστοση χρόνου, την οποία προσπαθεί να την πάρει. Από την άλλη πλευρά, ίσως να τον πιέσουν οι ημερομηνίες. Δεν θα το πω έτσι, γιατί okay, υπάρχει το παιχνίδι Κυπέλλου 19 του μηνός, είναι άλλες περίπου 2-3 εβδομάδες μέχρι να παίξει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Άρα νομίζω, εκτιμώ ότι μέχρι τότε ο Ηρακλής θα είναι έτοιμος για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Όφη και στη συνέχεια στο καπάκι για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως ο Ηρακλής θα παραμείνει στην Ιταλία για άλλες περίπου 4 μέρες. Θα γίνουν εκεί κάποιες προπονήσεις. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό και την Παρασκευή θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, ίσως με την επιστροφή στην Ελλάδα εκείνο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, να βρεθεί και κάποιο φιλικό παιχνίδι για να μπορέσει να δώσει ρυθμό στους παίχτες ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ματσάρι, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, και εντάξει, πιο πολύ το ρωτήσανε για την Νάπολη, επειδή ήταν και αυτός προσκεκλημένος στο ιουβιλαίο της ομάδας της Νάπολη, και όντως σαν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 2000, ο Ματσάρι ήταν προσκεκλημένος, είπε: «Παιδιά, γελώντας, εγώ είμαι εδώ», λέει, «με βλέπετε», λέει, «αλλά η Νάπολη είναι πάντα στην καρδιά μου» κτλ. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά και απολύτατα τη Νάπολη. Είπε όμως ότι τώρα εγώ είμαι εδώ στην ομάδα του Ηρακλή, εδώ και 2-3 εβδομάδες, προσπαθώ να φτιάξω την ομάδα. Είχα προτάσεις από την Ρωσία, αλλά αυτή τη φορά θέλησα να πάω κάπου που θα νιώθω όμορφα και παράλληλα θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά που θέλω να κάνω εγώ. Και τόνισε για τον αγώνα με την Πάρμα ότι ήμασταν σε καλά επίπεδα και αν δεν ήμασταν σε κάποια σημεία αφελείς θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και την νίκη. Αυτά όσο αφορά την προετοιμασία του Ηρακλή στην Ιταλία.
0: Και όσο αφορά τις μεταγραφές.
4: Μεταγραφές, εντάξει, μετά το γκάζι των προηγούμενων ημερών είχαμε πει ότι τότε ο Ηρακλής θα πάει για 5 παίχτες, ήρθε ο Λόπεθ, αν θυμάμαι καλά αυτός πρέπει να είναι η τελευταία μεταγραφή του Ηρακλή. Τέλος πάντων, από την ημέρα που πάμε για τις 5 μεταγραφές έγιναν οι 2 κινήσεις, απομένουν άλλες 3 κινήσεις. 3 κινήσεις οι οποίες θα τις προχωρήσουν πλέον στο επόμενο διάστημα, αλλά πλέον ο Ηρακλής έχει και την πολυτέλεια να πάρει και μια ανάσα μετά από αυτό το ντεμαράζ το οποίο έκανε. Με την έννοια ότι είναι μια περίοδος που αν πάρει κανείς τώρα, θα ξεφύγω λίγο, να δει ποιοι μεγάλοι παίχτες, τώρα μιλάω για παίχτες επίπεδου Καμαβιγκά κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμβόλαιο, όχι πως αυτούς τους παίχτες θα τους πάρει ο Ηρακλής, αλλά δείχνει την εικόνα ότι υπάρχει πολύ ακόμα ψωμί στην αγορά του ποδοσφαίρου. Φυσικά και για τους παίχτες που είναι στην κατηγορία του Ηρακλή, που μπορεί να τους αποκτήσει ο Ηρακλής. Έχει πλέον την ευχαίρεια να μπει σε λύσεις στοχευμένες, ποιοτικά καλές και πάνω απ' όλα να βρει παίχτες που θέλει αυτός να τους φέρει στην ομάδα. Μιλάμε για τον Ηρακλή. Άρα πιστεύω ότι το επόμενο έτσι, και ας μην ξεχνάμε ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται ουσιαστικά 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχουν ακόμα 45 μέρες. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν αυτές οι 3 μεταγραφές στον Ηρακλή, ο οποίος πλέον θα έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και ίσως από την άλλη μεριά και κάποιοι παίχτες να μην παραμείνουν στο ρόστερ και να βρεθεί κάποια λύση να, είτε να δοθούν δανεικοί σε κάποιες άλλες ομάδες είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να μην είναι στο ρόστερ της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
6: Focus 103,6.

0: Ακούσατε το Μάκη Ιωαννίδη. Έχουμε την ίδια την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο ΜΕΙΤΕ μπαίνει χειρουργείο. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που λέει ότι σχετικά με το ιατρικό δελτίο, σημερινή είναι, λέει ότι με μία προπόνηση έγινε στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Μεσημβρίας κλπ. Συνεχίστηκε η προετοιμασία. Το πρόγραμμα προθέρμανση ασκήσεις και μπλα μπλα. Και λέει, αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κυρίλ Ντεσπότοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωση στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του. Όσον αφορά το σουγαλείο ΜΕΙΤΕ, έπειτα από κοινή απόφαση επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Τελικό. Μπαίνει στο χειρουργείο ο ΜΕΙΤΕ, αυτό είναι το τελικό. Και αύριο το πρωί θα κάνουν προπόνηση παίκτες. Πάντως η είδηση είναι αυτή, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει επισήμως ότι ο ΜΕΙΤΕ μπαίνει στο χειρουργείο. Για όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν, αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 5 μήνες φυσιολογικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για το ΜΕΙΤΕ. Τραγικά είναι για την Ελλάδα πάντως. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το Open. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται.
1: Επίσης εδώ οι κάτοικοι, όπου λίγο νωρίτερα υπήρξε ένταση και χρειάστηκε επέμβαση της αστυνομίας να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ζητούσαν από τους πυροσβέστες να ενταθούν οι προσπάθειες και οι ρήψεις. Πέρασαν και δύο καναντέρ που έκαναν υπερπτήσει, όμως δεν έριξαν. Σας έχω εξηγήσει τώρα το λόγο, μην λέμε τα ίδια.
2: Ναι, ναι.
1: Και επιχειρούν τώρα τρία Έριξον και ένα Σινούκ που έρχεται. Προφανώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Ναι, την βλέπουμε Κώστα.
1: Έτσι.
2: Και είναι στο σημείο εκεί που μας δείχνεις η προσπάθεια μεγάλη γίνεται εκεί. Σε αυτό το σημείο που μας δείχνεις έχουν επικεντρωθεί οι προσπάθειες αυτή την ώρα για να σωθούν σπίτια. Βεβαίως μας είπες ότι ήδη η ζημιά έχει γίνει σε ένα τουλάχιστον.
1: Και εκεί επάνω τώρα βλέπετε που γίνεται η ρήψη. Είναι πάνω στο σημείο που βρίσκεται το σπίτι που συλλέγεται, το οποίο έχει αρπάξει όλος καιρός. Δύσκολη κατάσταση και στον Άι Γιάννη. Οι κάτοικοι από τον Άι Γιάννη κατέβηκαν και τώρα ακόμη έχουμε ένταση εκεί στο βάθος. Για να πάμε να δούμε.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει βέβαια, ξέρετε ότι δεν έχω κρινιάξει ποτέ, θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ρόλο. Ας αντιληφθούν και οι αρχές ότι οι δημοσιογράφοι δεν ήρθαν για πλάκα εδώ, ούτε για διακοπές στην Ψάθα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε. Είμαστε εδώ 3 μέρες, μας ξέρουν και τους ξέρουμε.

0: εκείνη η απόσταση εδώ από το μέτωπο?
1: Όχι, εγώ είμαι απέναντι ακριβώς. Η φωτιά αυτή είχε πάρει το πρωί από εκεί.
0: Ξεκίνησα από
1: εγώ εκεί. Είμαι εκεί που πέσαν τα αεροπλάνα. Από κάτω το
2: σπίτι. Τα δύο ελικόπτερα.
1: Δεν υπάρχει φόβος τώρα και αυτή τη στιγμή.
2: Σάρα, ρώτησε τον κύριο, εκεί που έχουμε τα μέτωπα τώρα έχει σπίτια.
1: Εστίες, δεν θα μείνει τίποτα. Πάρει λίγο αέρα.
0: Εδώ που έχουμε τώρα τα μέτωπα, εμείς μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια σε πολύ κοντινή.
1: Καμιά πενηνταριά σπίτια έχει.
0: Πόσα?
1: Καμιά πενηνταριά σπίτια έχει.
0: Δεν μπορούμε βεβαίως να διακρίνουμε αν έχουν φτάσει φλόγες στα σπίτια, έτσι. Αν και, Γιάννη.
1: Σπίτια που καίγονται εκεί. Αυτά οι μαύροι καπνοί είναι σπίτια.
0: Και πιο πίσω από αυτό μπορούμε να δούμε. Άρα, Γιάννη, αυτή τη στιγμή και εγώ μπορώ να διακρίνω. Και
2: Σάρα,
0: το μεταφέρω
2: το μικρόφωνο κοντά σου.
0: Με
2: το
0: μεγάλη επιφύλαξη, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε σπίτια. Αλλά, ναι, ναι, ναι. Γιάννη, αυτή τη στιγμή, καθώς άλλα προχώρησα και εγώ, μπορώ να διακρίνω πως η περιοχή εδώ έχει καεί και όντως οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια μας, το λέει. Και
2: ναι, πάμε στον Κώστα Σημακόπουλο. Βλέπω μια ένταση. Κώστα, τι γίνεται εκεί, Κώστα? Μας ακούει ο Κώστας Σημακόπουλος? Είδα μια ένταση εκεί, Κώστα. Λοιπόν, σε απόγνωση είναι η κάτοικη. Δεν μπορούμε να ακούσουμε, καταλαβαίνουμε όμως ότι οι άνθρωποι ζητούν όση βοήθεια μπορούν να έχουν. Είναι σε απόγνωση, βλέπουν τα σπίτια τους να καίγονται. Τα δείχνουν κιόλας οι άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Ο Κώστας μας δίνει εικόνα. Ναι, Κώστα μου.
3: Υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Ξέσπασαν στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς οι κάτοικοι που κατέβηκαν κάτω. Μάλιστα η κυρία εκεί με το άσπρο χθες το βράδυ κατά τις 2 η ώρα ήρθε και μας το είπε. Λέει ότι αν δεν τελειώσουν η φωτιά θα καεί το σπίτι μου. Είναι το πρώτο πάνω πάνω. Εδώ βλέπετε.
2: Μάλιστα. Βλέπουμε τους ανθρώπους σε απόγνωση, Κώστα, στεναχωρημένοι. Ηλικιωμένοι άνθρωποι βλέπουν τα σπίτια τους που χρόνια τώρα προσπάθησαν να τα αποκτήσουν. Απόμαχοι της δουλειάς και οι ίδιοι, του μεροκάματου. Λοιπόν, κατανοητή η οργή, κατανοητή και η αγανάκτηση, αναμφισβήτητα.
3: Ναι.
2: Κατανοητά όλα αυτή την ώρα. Και με παρατηρώ επίσης ότι και η αστυνομική κυβέρνηση.
4: Εδώ κάπου θα πρέπει να πραγματικά σφίγγει την ψυχή σου, το έχω πει 10 φορές, το ξαναπώ άλλη μία. Αυτό που βλέπουμε είναι απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Δεν έχεις κουράγιο να πεις τίποτα. Τέλος πάντων, η εκπομπή τελείωσε, αύριο πάλι θα τα πούμε, πρώτα Θεός. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Τουτσίδη. Αμέσως μετά έχει μαγκαζίνο, όπου και εκεί θα αναπτύξει τα πάντα όσον αφορά στα θέματα αυτά και τις φωτιές και όλα τα σχετικά. Και στις 11 κάτι ψηλά, μην χάσει την εκπομπή του Τζόρνταν. Η μέρα σβήνει με Τζόρνταν. Εμείς αύριο, πρώτο Θεός, ο μεγαλοδύναμος, στις 4 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα αυτή την ώρα εντοπίζεται στο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό όπου καίγονται τα πρώτα σπίτια. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Σε συναγερμό τέθηκε νωρίτερα σήμερα και σε άλλες περιοχές η πυροσβεστική, καθώς μετά τις νέες φωτιές στη Βροντούπη Ιερίας και στην Ξηρόβρυση Κιλκής ξέσπασε.

0: έσπασε άλλη μία πυρκαγιά στη γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στον Πύλο Μεσσηνίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στη Νέα Τρίλια Χαλκιδικής και έχοντας ξερά χόρτα 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος της συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπή ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία έως και τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103.6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάμ πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από Βέρεια.
7: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
8: Καλημέρα από Καρδίτσα.
9: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
11: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ω

0: Αγορευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στη συχνότητα του Focus FM, στους 103.6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Και με την ευκαιρία την καλησπέρα μας και στον Δημοσθένη και στον Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε το πρώτο του, μας έστειλαν τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας με ό,τι έχετε να σχολιάσετε, να πείτε, έτσι για να το διαβάσουμε εδώ στον αέρα. Τα ραδιοφωνά σας είναι συντονισμένα πάντα στους 103 και 6 στον Focus FM όλο το 24ωρο. Αναλυτική ενημέρωση όμως, εκτός από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου, μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διεύθυνση διαδικτυακή που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας, για να έχετε αναλυτική ενημέρωση. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που δεν θα διαβάσετε ίσως αλλού. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα του Focus όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι και κάτι που χρησιμοποιούμε όλοι μας λίγο πολύ. Εκεί λοιπόν θα βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σελίδες του Focus αντίστοιχες που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού υπάρχουν σελίδες του Focus. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε να γράψετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα την αντίστοιχη και να την ακολουθήσετε. Και βέβαια υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε πολύ εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν εκεί στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι που πολλοί από εσάς ίσως να είστε σε διακοπές. Θα έχετε λοιπόν μέσα από την εφαρμογή τη δυνατότητα να ακούτε και το πρόγραμμα ζωντανά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε το μήνυμά της στο Viber. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να δούμε επικαιρότητα. Πριν πάμε, μια σημαντική ανακοίνωση για να όσοι μπορούμε τουλάχιστον και όσοι τυχόν έχετε κάποια πληροφόρηση σχετική, μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπό μας που του κλέψαν το αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο κλούβα χρώματος λευκό, μάρκας Toyota Line, κλούβα όπως είπαμε, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗ, όπως λέμε Νίκος, ΝΗ ΒΙΤΑ 5550. Κλάπηκε σήμερα το μεσημέρι στις 12 στην περιοχή του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, στην οδό Αγίου Στυλιανού 2, που είναι κάθετη προς το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο είναι επαγγελματικό διθέσιο κλούβα και φέρει επαγγελματική επιγραφή υδραυλικά θέρμανση. Όποιος γνωρίζει κάτι ή πέσει στην αντίληψή του, να επικοινωνήσει είτε με τη γραμματεία του σταθμού μας καθημερινά στο 2310-505-36 από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα εδώ. Μπορεί να επικοινωνείτε με τη γραμματεία αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, την πινακίδα ΝΗ ΒΙΤΑ 5550. Είναι χρώματος λευκό κλούβα το αυτοκίνητο, το Toyota Line, και φέρει επαγγελματική επιγραφή υδραυλικά θέρμανση. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Όλο το Σαββατοκύριακο δεν ήταν ευχάριστα βέβαια. Εξακολουθούν να είναι δυσάρεστα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, απομακρύνθηκαν κάτοικοι στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων.
ήδη με 112 που εστάλει μετά τις 3:30. Και η μεγάλη αυτή φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και μπήκε στην Αττική συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη σε περιοχές εκεί της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στην Ψάθα. Ήδη ξεκίνησαν να καίγονται τα πρώτα σπίτια. Έχει μπει μέσα στο χωριό η φωτιά και καίγονται ήδη τα πρώτα σπίτια στην περιοχή της Ψάθας. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η φωτιά κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τώρα, υπάρχουν σε ετοιμότητα και σκάφη της πυροσβεστικής, από ό,τι λένε, και πλωτά μέσα, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση και μέσω θαλάσσης για κατοίκους των περιοχών αυτών. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η καταστροφή πραγματικά είναι τεράστια. Άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και παρθένου δάσους σε πολλές περιπτώσεις παραδόθηκαν και συνεχίζουν να παραδίδονται στις φλόγες. Με ένα κράτος να κάνει αυτό που κάνει, αλλά να μην είναι αρκετό φυσικά αυτό που κάνει. Έτσι. Δεν είναι ώρα να αποδοθούν ευθύνες, να κάνουμε κριτική ή να σχολιάσουμε περισσότερο, αλλά ξέρετε κάτι, κάποια πράγματα τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές, όχι τώρα. Παλιότερα και πριν ανοίξει η αντιπυρική περίοδος και όλα αυτά έχουμε πει, τουλάχιστον αυτό το ραδιόφωνο ακούτε πράγματα, έτσι. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε και με τα ελικόπτερα, το τραγικό γεγονός με τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων, το οποίο ερευνάται το πώς έγινε και το γιατί έγινε. Εκεί είναι θέμα των αρχών τώρα που έχουν περικυκλώσει εκεί την περιοχή και έχουν αποκλείσει την περιοχή που έπεσαν τα δύο ελικόπτερα και πολύ καλά κάνανε βέβαια και την αποκλείσανε, και θα ερευνηθεί τι ακριβώς έφταξε από τους ειδικούς, αν ήταν ανθρώπινο λάθος, αν υπήρξε λάθος συντονισμός, αν οτιδήποτε θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια τι ακριβώς ήταν. Καθυλώθηκαν όλα τα ελικόπτερα Bell που είχαν μισθωθεί από την ελληνική κυβέρνηση για να συνδράμουν στην αντιπυρική προστασία εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Υπήρξε και άλλο ένα τον Ιούνιο, αντίστοιχο γεγονός, με παρόμοιο ελικόπτερο. Λοιπόν, εξ αυτών των γεγονότων καθυλώθηκαν και τα υπόλοιπα Bell ελικόπτερα προκειμένου να διερευνηθεί το γεγονός και μετά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτή την ώρα τα μέσα πυρόσβεσης που διαθέτει η χώρα είναι ελάχιστα σε σχέση με το μέγεθος των πυρκαγιών. Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, προφανώς. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές και σε προηγούμενες εκπομπές ότι όλα αυτά σχεδιάζονται, οργανώνονται και γίνονται από τον Νοέμβριο μέχρι το τέλη Απριλίου. Εκπαιδεύεται το προσωπικό, κοιτάς τι χρειάζεσαι και τι δεν έχεις και πρέπει να το εξασφαλίσεις, και φυσικά είναι και κάποιες περιπτώσεις που δεν κοιτάς να είσαι εντός εισαγωγικών στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να αφήνεις τη χώρα σου να καίγεται. Έτσι. Εντάξει. Κάποια άλλα πυροσβεστικά μέσα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο, ακόμη και αν ρίχναν από πιο ψηλά, γιατί είναι άλλο πράγμα να ρίχνεις ένα τόνο νερού παράδειγμα και άλλο πράγμα να ρίχνεις 12 τόνους νερού με μία ρήψη. Έτσι. Είναι αλλιώς. Είναι άλλο πράγμα να ρίχνεις και το νεράκι και άλλο πράγμα να έχεις επιβραδυτικό υγρό, αυτό το ροζ το υγρό που έχετε δει σε πολλές περιπτώσεις και στο εξωτερικό να ρίχνουν. Το οποίο υγρό θα μπορούσε να σταματήσει τη φωτιά, την επέκτασή της σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, ό,τι και να πει κανείς τώρα βέβαια είναι λίγο, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό κάποια στιγμή, αλλά δυστυχώς τα πράγματα όπως είπαμε δεν είναι καλά, γιατί και αύριο η περιοχή της Αττικής θα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως λένε οι πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την ενημέρωση που κάνει καθημερινά για αυτό τον περιβόητο χάρτη που βγαίνει, που ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τα λοιπά βγαίνει το σε τι βαθμό επικινδυνότητας είναι η κάθε περιοχή. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο είναι αύριο η Εύβοια και η Χίος. Η Αττική επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό, το ξαναλέμε, και για αύριο. Που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά. Και ήδη
στην περιοχή της Ψάθας τώρα, η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό και καίει τα πρώτα σπίτια.

Το Σαββατοκύριακο βέβαια είχαμε την πύρινη λέλα από τη Βιωτία να περνάει στην Αττική, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Πολλά σπίτια κάηκαν, περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Τώρα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν, γιατί ξέρετε το να χτίσει κανείς ένα σπίτι δεν είναι εύκολη υπόθεση, το ξέρετε, έτσι. Μια ζωή ολόκληρη να δουλεύει κάποιος, να φτιάξει ένα σπίτι και ξαφνικά να έρχεται μια πυρκαγιά, μια πυρκαγιά που δεν προκάλεσε ο ίδιος, δεν είναι από δική του αμέλεια, έτσι, μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη, που καίει τα πάντα στο διάβα της. Και να καταστρέφεται η περιουσία και κόπει και ο αγώνας μιας ολόκληρης ζωής. Τι αποζημίωση τώρα να πάρουν και αν θα πάρουν και πώς θα πάρουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Συνήθως αυτό που βλέπουμε στο πρόσφατο παρελθόν, κάποια λίγα χρήματα στην αρχή για μια οικοσκευή, αν τυχόν κάποιος το είχε ασφαλισμένο, λέμε τώρα, έτσι, ενδέχεται να πάρει κάτι από την ασφαλιστική του εταιρεία, κάποιοι άλλοι θα ενδεχομένως θα γίνει κανένα μέτρο με χαμηλότοκα δάνεια, δηλαδή να δανειστούν πάλι για να μήπως χτίσουν ξανά ένα σπίτι. Για τέτοιες περιπτώσεις βλέπαμε στο παρελθόν. Πλήρης αποζημίωση στο 100% για αυτό που καταστράφηκε. Δεν νομίζω να μπορεί να υπάρξει.

Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων. Εκεί οι δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία πριν τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Τώρα βέβαια στη βιομηχανική περιοχή, άμα μπει φωτιά, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να προκύψει. Στην Ψάθα, όπως είπαμε, έχει μπει ήδη μέσα στο χωριό και καίει τα πρώτα σπίτια με τεράστιες διαστάσεις. Κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων και Παπά Περιβόλη να απομακρυνθούν, απομακρυνθήκαν αυτές οι περιοχές. Νωρίτερα είχαμε και άλλες φωτιές στην Ξηρόβρυση Κυλκής, στη Βροντούπη Ιερίας, στην περιοχή Νέστορο, στην Πύλο της Μεσσηνίας. Εδώ στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής, μια φωτιά σε ξερά χόρτα είχαμε το μεσημέρι. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, αλλά το μεγάλο μέτωπο είναι αυτό στην Αττική που μένεται ανεξέλεγκτο και όσο περνάνε οι ώρες και θα σταματήσουν έστω και αυτά τα λίγα πτυτικά μέσα που υπάρχουν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα δύο ελικόπτερα που έπεσαν με το τραγικό γεγονός του θανάτου των δύο χειριστών, του πληρώματος μάλλον, του ενός ελικόπτερου. Ευτυχώς στο άλλο ελικόπτερο οι άλλοι δύο άνθρωποι με ελαφρά τραύματα γλίτωσαν, τι να πούμε, πραγματικά είχαν άγιο. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την σύγκρουση αυτή. Μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα είναι σε εξέλιξη προανακριτικές ενέργειες για να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα που χρειάζονται και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Είχαμε και συλλήψεις για αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι δήμαρχος σε περιοχή της Σταρεάς Ελλάδας και μπήκε στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του. Είναι μια εστία φωτιάς που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών, όπως λένε. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα θέμα μεγάλο, ξέρετε, το πώς ξεκινούν οι φωτιές. Γιατί, ναι, μεν οι αρχές ανακοινώσαν ότι υπήρξαν 33 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 30 για διάφορες πυρκαγιές, έτσι σε όλη την επικράτεια. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι 3 είναι εμπρησμός από πρόθεση, οι άλλες είναι εμπρησμός από αμέλεια. Ωστόσο όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις πυρκαγιές να έχουν προκληθεί και από άλλα αίτια, όπως έχουμε ακούσει από μετασχηματιστές, εκρήξεις που γίνονται σε μετασχηματιστές ρεύματος, για παράδειγμα, που περνάνε μέσα από δασικές εκτάσεις, έτσι. Λοιπόν, είναι πράγματα που χρειάζονται διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση, διότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, οι ευθύνες προφανώς είναι και αλλού, έτσι, όχι μόνο στον από πρόθεση εμπριστή ή από αμέλεια εμπριστή, υπάρχουν και αλλού ευθύνες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο και πραγματικά συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που προκαλούν φωτιές από μετασχηματιστές δικτύων που περνάνε μέσα από δασικές εκτάσεις.

0: Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μας στη Ρένα, έτσι όπως λένε τα μηνύματά τους. Λοιπόν, εμείς σε λίγο έρχεται η ώρα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στην εκπομπή, στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Θα συζητήσουμε για τις πυρκαγιές και για πολλά θέματα που αφορούν αυτή την ιστορία, πραγματικά που ταλαιπωρεί και ταλανίζει τη χώρα μας κάθε χρόνο, άλλοτε με χειρότερες καταστάσεις, άλλοτε με όχι τόσο χειρότερες, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που χρήζει αντιμετώπισης και όχι μόνο χρήζει και μεγάλης, έτσι θα λέγαμε, υπεύθυνης στάσης από τους εκάστοτε κυβερνώντες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, στα οποία θα πάμε αμέσως τώρα. Ο Αλέξανδρος είναι πανέτοιμος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, δωρεάν γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συζήτηση που θα έχουμε, όπως σας προαναγγείλαμε, εδώ στην εκπομπή με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο θα καλησπερίσω αμέσως τώρα. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα μας είναι άλλο βέβαια σήμερα, αλλά ξεκινώντας, γιατί το θέμα μας είναι αυτό που έγινε στην Ισπανία, η παράνομη μετανάστευση, το πώς θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όλα αυτά που γίνονται ή θα γίνουν ή πρέπει να γίνουν. Αλλά στο ξεκίνημα θα ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο σας για αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές.
1: Εντάξει, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, αντικατοπτρίζεται και φαίνεται η πλήρης ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Και μια ανικανότητα η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η προστασία από τις πυρκαγιές και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο πυρόσβεσης, δηλαδή αφού πάρει φωτιά, σχετίζεται με πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, από το Rescue, από τις κοινές ασκήσεις πυροσβεστικών, από την αγορά εξοπλισμού μέσω ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ακόμα και στα κονδύλια της ΚΑΠ, που είδαμε που πάει η ΚΑΠ, υπάρχει πρόληψη και για τη διαχείριση των δασών και για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Εγώ εκτιμώ ότι σε όλους αυτούς τους τομείς η Ελλάδα είτε έχει αποτύχει να απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε τα κονδύλια που έχει απορροφήσει δεν έχουν πάει εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό ουσιαστικά πληρώνει η χώρα μας για άλλη μια φορά, για άλλο ένα καλοκαίρι. Είναι τραγικό να καταστρέφεται, να καταστρέφονται στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα δασών, να καταστρέφονται στρέμματα από αυτούς ουσιαστικά που κόπτονται για το περιβάλλον, που μας μιλούν για την πράσινη μετάβαση, που μας μιλούν για την κλιματική κρίση, και αυτοί που δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον είναι ηθική αυτουργή ουσιαστικά. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά όταν είσαι στην εξουσία, είτε είσαι υπουργός είτε πρωθυπουργός, παίρνεις βαρύτατη ευθύνη για μια τέτοια τεράστια καταστροφή. Αυτή ουσιαστικά είναι η πέτη με την καταστροφή του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Όταν τελειώσουμε το καλό αυτό το κακό, ίσως να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα και να το αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Θέλω τώρα να πάω στο θέμα που έχουμε σήμερα για να συζητήσουμε, κύριε Φράγκο, και δεν είναι άλλο, και γι' αυτό θέλουμε και την άποψή σας, από αυτό που είδαμε να γίνεται στη Θέουτα της Ισπανίας, κάτι που βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά, έτσι, με τους παράνομους μετανάστες, αλλά πραγματικά ήταν συγκλονιστικό με αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους να εισραίουν μέσα στο ισπανικό έδαφος και να βλέπουμε ουσιαστικά ένα κράτος ανήμπορο να αντιδράσει σε τελική ανάλυση. Και αναρωτιόμαστε όλοι, γιατί ακούστηκαν πολλά και για τη συνθήκη Σέγγεν και κατά πόσο θα ισχύσει και αν θα ισχύσει σε κάποιες περιπτώσεις, αναρωτιόμαστε τι κάνει η Ευρώπη για όλη αυτή την κατάσταση. Πλέον πού βαδίζουμε, πού οδηγούμαστε?
1: Εντάξει, η Ευρώπη πρώτον έχει φανεί τι κάνει όλα τα τελευταία χρόνια και με τις πολιτικές που ξεκίνησαν από το 2015, όπου εκεί είχαμε την πλήρη πολιτική των ανοιχτών συνόρων, την πολιτική του welcome refugees, ουσιαστικά, refugees σε εισαγωγικά πάντα. Τώρα υποτίθεται ότι γίνει πιο αυστηρή η πολιτική. Στην πράξη βλέπουμε ότι συνεχίζονται συνεχώς οι αφίξεις. Είχαμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο εμείς ως ECR Group βγήκαμε μπροστά και το καταψηφίσαμε. Είχαμε τονίσει τους κινδύνους, είχαμε τονίσει ότι γίνεται, ενώ υπήρχαν κάποια θετικά, όπως είναι η καταγραφή και η χρήση ψηφιακών μέσων για την αποτροπή της άφιξης των παρανόμων μεταναστών, είχαμε πει ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία να παίρνει ο καθένας άσυλο. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό που μας διδάσκει η συγκεκριμένη κατάσταση και μας υπαλληθεύει η συγκεκριμένη κατάσταση είναι ότι στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερτερεί και να υπερέχει η εθνική κυριαρχία, η εθνική πολιτική σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Και τι εννοώ? Δείτε τι ζημιά μπορεί να γίνει όταν μια χώρα κάνει κακή διαχείριση και κακή προστασία των συνόρων. Τι ζημιά μπορεί να κάνει σε μια γειτονική χώρα ή ακόμη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν η υπόλοιπη προστατεύει τα σύνορά της. Γιατί όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την συνθήκη Σέγγεν και γενικότερα με την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν ένα δοχείο, σαν ένας χώρος, μία πόρτα να είναι ανοιχτή, όπου μία πόρτα είναι ένα κράτος μέλος ουσιαστικά, αρκεί για να δημιουργηθεί πρόβλημα και να μπει ουσιαστικά ο καρκίνος, όσο σκληρό και αν ακούγεται, εντός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στο τέλος της μέρας εμείς τι πιστεύουμε ως CR Group, πιστεύουμε ότι και ως ελληνική λύση φυσικά, ότι θα πρέπει να έχει αυστηρή πολιτική αντιμεταναστευτική Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει Frontex να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, να μην είναι ένα ταξί που πηγαινοφαίνει και παραλαμβάνει ουσιαστικά τους Αφροασιάτες, όμως θα πρέπει να υπερτερεί η δύναμη της, του συνοριοφύλακα του Έλληνα, του Έλληνα λιμενικού, ακόμη και του στρατού. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι και οι χώρες που έχουν αντέξει και οι χώρες που έχουν επιβιώσει από αυτό το κύμα των Αφρικανών όλα τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που έβαλαν σε δεύτερη μοίρα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα λέγαμε ότι παράκουσαν, θα λέγαμε ότι βάλαν ως προτεραιότητα την προστασία των δικών τους πολιτών, δεν παρασύρθηκαν από τις εντολές της Φόντερ Λάιεν όπως έκανε και η τωρινή ελληνική κυβέρνηση και φυσικά η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι η Ουγγαρία λοιπόν και η Πολωνία και άλλες χώρες, αλλά κυρίως αυτές οι δύο, δική τους αντιμεταναστευτική σκληρή πολιτική. Και στο τέλος της μέρας, ξέρετε, το βασικό είναι τι μήνυμα θα δώσεις σε όλους αυτούς τους επίδοξους που θέλουν να έρθουν στη χώρα σου. Αν καταλάβουν ότι η Ελλάδα έχει κλειστά σύνορα, εμείς αυτό λέμε. Αν καταλάβουν ότι η Ελλάδα έχει κλειστά σύνορα, όλοι αυτοί που προσπαθούν να έρθουν δεν θα προσπαθήσουν να έρθουν, γιατί δεν θέλουν ούτε ήδη να πάνε σε μια χώρα που είναι δεδομένο ότι θα τους συλλάβουν, θα μπουν φυλακή και θα απελαθούν. Αντιθέτως, όταν βλέπουν ότι μια χώρα έχει την πολιτική ανοίξαμε και σας περιμένουμε, όπως δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική που έχει η Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια, το μήνυμα πλέον και μέσω της τεχνολογίας και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διασπείρεται μαζικά και έχουμε όλες αυτές τις αφίξεις. Και έχουμε το κέντρο της Αθήνας να έχει μετατραπεί σε Ισλαμαμπάντ, το κέντρο της Θεσσαλονίκης το ίδιο. Και έχουμε βέβαια και υψηλότατα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης που μας λένε ότι το δημογραφικό θα λυθεί με τους μετανάστες, που μας λένε ότι δίθεν έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών και πρέπει κάποιος να δουλέψει. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση όπου ενώ η Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις της ανεργίας, οι ίδιοι οι υπουργοί βγαίνουν και μας λένε ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Οι υπουργοί που μας λένε ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, μας λένε ότι πρέπει να πάρουμε μετανάστες για να καλύψουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Πού είναι αυτές τις θέσεις εργασίας? Αλλά αυτό επαληθεύει ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο ισλαμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό κλείνουν τις εκκλησίες, γι' αυτό ανοίγουν τζαμιά, γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η προπαγάνδα και στα σχολεία έχουν φτάσει να προπαγανδίζουν. Γι' αυτό λειτουργούν όλες αυτές οι ΜΚΟ με την ανοχή της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που δεν είναι ένα χρόνο στην εξουσία. Ολοκληρώνεται η δεύτερη τετραετία ουσιαστικά και αν ήθελε να αλλάξει κάτι θα μπορούσε να έχει αλλάξει από τον πρώτο μήνα. Το ότι δεν αλλάζει σημαίνει ότι δεν έχει πρόθεση να αλλάξει κάτι και είναι αυτό το σχέδιο, είναι το σχέδιο του Σόρος. Είναι αυτές οι δύο σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πολιτικές. Η πολιτική που λέει ότι εγώ θα λύσω το δημογραφικό με τη στήριξη των νέων Ελλήνων και είναι και η πολιτική που λέει εγώ θα λύσω το δημογραφικό με την άφιξη μεταναστών. Μαντέψτε που ανήκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ανήκει το Λαϊκό Κόμμα στο οποίο εντάσσει τη Νέα Δημοκρατία και εξυπηρετεί η Φόντερ Λάιεν.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' επέκταση και η δική μας χώρα που συμμετέχει, θα μπορούσε να παίξει και κάποιο ρόλο ενδεχομένως στο να σταματήσουν αυτές οι ροές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή με κάποιους τρόπους να υπάρχει μια συνεννόηση και ένας τρόπος τέτοιος που να τους σταματήσουμε εκεί, ή ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να συνδράμει, να βοηθήσει για να μην φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό ή που έχει συζητηθεί.
1: Κοιτάξτε, αρχικά, πέρα από το ότι αν είναι εφικτό ή δεν είναι, αυτό που σίγουρα θα μπορούσε να γίνει, που το λέμε εμείς ως CCR Group και ως Ελληνική Λύση όλα τα τελευταία χρόνια και που η ελληνική κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, είναι ότι πέρα από το αν μπορώ ή δεν μπορώ να πάω στα παράλια της Τουρκίας και να δω πώς και γιατί ξεκινάνε οι βάρκες, που ξέρουμε πώς και γιατί ξεκινάνε οι βάρκες και ότι είναι από πίσω ο ίδιος Ερντογάν, θα μπορούσε να απαιτήσει η ελληνική κυβέρνηση να πει: από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει αυτή την πολιτική, εμείς απαιτούμε, ασκούμε βέτο και δεν συμφωνούμε με καμία απόφαση από εδώ και πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κοπούν όλα τα κονδύλια προς την Τουρκία. Βέβαια, η Ελλάδα έχει άλλους 10 λόγους για να ζητήσει την διακοπή των κονδυλίων. Όμως, ξέρετε, στην τελευταία έκθεση για την Τουρκία που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πλειοψηφία του ECR και εμείς φυσικά την καταψηφίσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι και τόλμησαν να μας εγκαλέσουν και να μας πούν γιατί δεν την ψηφίσαμε, βασικά ψηφίσαμε λευκό στη συγκεκριμένη έκθεση. Λοιπόν, έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Τουρκία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Αυτό υπερψήφισε το Λαϊκό Κόμμα, αυτό υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και θα πρέπει να βγουν να μας πούν τη στιγμή που οι ίδιοι μας έλεγαν το 2019 ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες, το οποίο είναι σωστό και είναι μια πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να μας πούν πώς αυτοί που έκαναν αυτές τις δηλώσεις σήμερα με τη συγκεκριμένη ψήφο τους αποδέχονται και συμφωνούν με την άποψη ότι η Τουρκία διαχειρίζεται πολύ καλά το μεταναστευτικό. Το ίδιο φυσικά πρέπει να γίνει και με τη Λιβύη, πρέπει να γίνει και με το Μαρόκο, πρέπει να γίνει και με όλες αυτές τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιχνίδι του να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς, ως κόμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά αδιαφορεί και σφυρίζει αδιάφορα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η άφρηξη αυτή καθ' αυτή, είναι το τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Αφού έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ανθρώπους που τους ασκείται τεράστια επιρροή, τα έχουμε πει και εμείς επανειλημμένα από τα μέσα ενημέρωσης, όπως είναι το Al Jazeera, που χρηματοδοτούνται αραβόφωνα Al Jazeera από συγκεκριμένα συμφέροντα, που τα ίδια συμφέροντα όλος τυχαίως πληρώνουν και τα τζαμιά, πληρώνουν και τη γενικότερη προπαγάνδα που ακούγεται στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι μιλάμε για μια κανονική εισβολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δέχεται μια εισβολή, και επειδή στο τέλος της μέρας εμάς και δεν μας, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε την κυρία Φοντερ Λάιεν πότε θα ξυπνήσει και θα αποφασίσει να αλλάξουμε πολιτική. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πρωτίστως και άμεσα σε εθνικό επίπεδο να διαφοροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Και από τη στιγμή που στήριξαν και το συγκεκριμένο σύμφωνο μετανάστευσης, είναι συγκεκριμένο ότι τι κατεύθυνση εξυπηρετούν. Και από τη στιγμή επίσης που η Πολωνία και η Ουγγαρία ασκούν άλλη τελείως διαφορετική πολιτική και ούτε έχουν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τους έχει κοπεί το παραμικρό κονδύλιο για αυτό το λόγο, είναι η μέγιστη απόδειξη ότι το ίδιο θα μπορούσε να έχει κάνει και η Ελλάδα, και είναι και η μέγιστη απόδειξη ότι από τη στιγμή που μπορούν και δεν το κάνουν, εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό. Άλλωστε, οι δηλώσεις, επαναλαμβάνω, υψηλών βαθμών κυβερνητικών στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης, μας έλεγαν ότι πρέπει να αποδεχτούμε και να είμαστε να ζούμε με τους Αφρικανούς.
0: Επειδή είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή αυτό που έγινε στην Ισπανία, είδαμε για παράδειγμα την Ιταλία να κάνει λόγο για να υπάρχει θέμα στη συνθήκη Σέγγεν και στο πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δει σε πολλές χώρες της Ευρώπης αύξηση της εγκληματικότητας και στη χώρα μας ίσως. Έχουμε δει και τρομοκρατικές ενέργειες. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να ξανασυζητηθούν κάποια πράγματα γύρω από τη συνθήκη Σέγγεν με αφορμή όλα αυτά?
1: Εντάξει, και αυτό θα έπρεπε να γίνει, και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που μια χώρα είναι ανεπαρκής στο να φυλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι δεδομένο ότι γενικά θα πρέπει να, αυτό που σας είπα, η εθνική κυριαρχία, θα πρέπει το κράτος μέλος να κλείσει τα σύνορά του. Θα πρέπει το κράτος μέλος το ίδιο να ασκεί συγκεκριμένη σκληρή πολιτική. Τώρα, για παράδειγμα, που μπήκε και η Βουλγαρία στην Σέγγεν και είναι πολύ πιο εύκολη μετακίνηση μεταξύ των δύο χωρών χωρίς έλεγχο. Αν η Βουλγαρία δεν ελέγχει τα σύνορά της, ό,τι μπαίνει στη Βουλγαρία μπαίνει αμέσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο φυσικά, πέρα, είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή, πέρα από τους παράνομους μετανάστες, αφορά ακόμη και τα προϊόντα. Δηλαδή, ένα τρόφιμο, ένα ελαιόλαδο, το γάλα που μπορεί να μπαίνει από μια τρίτη χώρα, ένα λαχανικό, ένα κρέας, μπαίνει από μια τρίτη χώρα και η Βουλγαρία και η κάθε Βουλγαρία δεν κάνει επαρκείς ελέγχους στα σύνορα, αυτόματα μπορεί πολύ πιο εύκολα να καταλήξει σε ένα ελληνικό ράφι μέσω αυτής της παράκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τους μόλις αυτούς τους παράνομους μετανάστες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φράγκο, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε κάτι άλλο σχετικό. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε και μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για τις πυρκαγιές, να δούμε τι έχει σωστά, τι έχει γίνει λάθος, πάντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που είτε αξιοποιεί λάθος η ελληνική κυβέρνηση, όπου λάθος να φέρουμε ξεκάθαρα σε διαφθορά την πλειοψηφία των περιπτώσεων, είτε δεν αξιοποιεί καθόλου, δηλαδή χάνονται τα κονδύλια.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εκτενέστερα όταν θα τελειώσει και αυτό το κακό που γίνεται, να δούμε πού θα φτάσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, τώρα δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτές, αλλά εντάξει, επειδή ξέρετε πολλές φορές με όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρισφρύνουν σε μια χώρα, έτσι, παρισφρύνουν και κακοποιά στοιχεία, κακά τα ψέματα, έτσι, και αυτό σημαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι όλοι τους οι καλύτεροι άνθρωποι που έρχονται έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ας πούμε στο αστυνομικό δελτίο καθημερινά συλλήψεις διαφόρων αλλοδάπων για διάφορες εγκληματικές ενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι εγκληματικές ενέργειες αποδίδονται σε αλλοδαπούς και όχι σε Έλληνες. Έτσι, υπάρχουν και Έλληνες που προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, να μην λέμε. Απ' την άλλη όμως η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κακά τα ψέματα. Λοιπόν, παράδειγμα τώρα βλέπω εδώ στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στην Αττική αλλοδαποί ειδικής υπηκότητας 20 και 24 ετών για ανθρωποκτονία για την υπόθεση του 59χρονου ψυχολόγου που είχε δηλωθεί αρχικά εξαφάνιση και συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στο Ναύπλιο. Επίσης διαβάζω μια άλλη περίπτωση για 27χρονο Αφγανό που συνελήφθη για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας από τη Βρετανία που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Λοιπόν, δύο ειδήσεις σημερινές από το αστυνομικό δελτίο. Τι να πούμε παραπάνω.

φίλος μας ο Νίκος εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει ότι ο φίλος μας ο Νίκος με το 997 το τηλέφωνο για να καταλάβει ποιος είναι. Γιατί φτάνουμε, λέει, σε αυτό το σημείο κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Καλό το ερώτημα, Νίκο, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση γιατί άραγε. Μάλλον ξέρουμε τι γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ, λέει, ένας απλός ακροατής, είχα στείλει μήνυμα στην εκπομπή τα τέλη Ιουνίου και ρωτούσα αν υπάρχει πρόληψη, λέει, με τις πυρκαγιές. Η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορούσε να προνοήσει. Ναι. Είπαμε, Νίκο μου, ο σχεδιασμός όλων αυτών των μέτρων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων γίνεται από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αυτό είναι το διάστημα που πρέπει να σχεδιάσεις, να οργανώσεις, να εκπαιδεύσεις, να αποκτήσεις τα μέσα που δεν έχεις. Έτσι, και να πεις ότι ναι, 30 Απριλίου είμαι πανέτοιμος, έχω στα χέρια μου όλα αυτά τα μέσα που χρειάζονται, έχω εκπαιδεύσει το προσωπικό μου και ξέρω ότι ό,τι και αν συμβεί θα μπορέσω στο μέγιστο βαθμό το δυνατό να το αντιμετωπίσω. Μετά την 1η Μαΐου επιχειρείς, γιατί ανοίγει η αντιπυρική περίοδος. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αν δεν τα έχεις κάνει όλα αυτά ή δεν τα έχεις κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε να τα έχεις κάνει ή θέλεις να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν κοιτάς δίπλα σου ότι υπάρχουν μέσα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση εξαιρετικά καλύτερα σε σχέση με αυτά που έχεις, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Λογικό δεν είναι. Όχι λογικό δεν είναι δηλαδή, αλλά συμβαίνει. Αυτό λέμε. Αυτό για το φίλο μας τον Νίκο. Ο Βαγγέλης μας γράφει εδώ, φωτιές, λέει, φουρφουράκια, λέει, πρέπει να φυτευτούν. Βαγγέλη μου, το έχουμε ξαναπεί. Εκεί που καίγεται δάσος, θα πρέπει να ξαναγίνει δάσος. Εάν εκεί που καίγονται δέντρα φυτρώνουν μεταλλικά αντικείμενα, υπάρχει θέμα και μάλιστα χοντρό.

Λοιπόν, είναι πραγματικά συγκλονιστικές και οι εικόνες που βλέπουμε και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, έτσι, που με τις φλόγες να κατακαίουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και περιουσίες, σπίτια. Αυτή την ώρα δηλαδή στη Δυτική Αττική, στην περιοχή της Ψάθας εκεί και σε άλλες περιοχές καίγονται τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή να βλέπει κάποιος τώρα να κάθεται και να βλέπει το σπίτι του να καίγεται. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική εικόνα πραγματικά.

Από τώρα είναι ήδη 2 λεπτά πριν τις 7, άντε μέχρι τις 8.30 για μία-μιάμιση ώρα ακόμα θα μπορούν τα ελάχιστα αυτά εναέρια μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να επιχειρούν. Από εκεί και μετά το βάρος θα πέσει στις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και όταν οι φλόγες έχουν 20 και 30 μέτρα ύψους και κατακαίουν τα πάντα στο πέρασμά τους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι και τόσο εύκολο για έναν πυροσβέστη να πλησιάσει σε μια τόσο μεγάλη φωτιά και να ρίξει νερό. Και αυτοί που το κάνουν υπερβάλλοντας τον εαυτό τους, πραγματικά και τις δυνατότητές τους. Κάνουν ηρωική προσπάθεια, τιτάνια προσπάθεια κυριολεκτικά. Αλλά με μια τέτοια φωτιά δύσκολο να τα βγάλεις πέρα, αν δεν έχεις εναέρια μέσα ικανά να σβήσουν μια τόσο μεγάλη φωτιά. Και δεν μιλάμε βέβαια ούτε για μικρά ψεκαστικά, ούτε για ελικόπτερα που ρίχνουν ένα κουβά νερό, έτσι. Εναέρια μέσα ικανά να κάνουν τέτοιου είδους κατάσβεση. Όταν δεν τα έχεις, παλεύεις με το αδιανόητο πραγματικά.

0: Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 7 και κάπου εδώ πλησιάζουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα παραδώσω αμέσως μετά τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά, κωδικό Σέβη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Για οτιδήποτε έκτακτο υπάρχει, θα υπάρχουν και έκτακτες παρεμβάσεις, ελπίζουμε να μην χρειαστεί, διακόπτοντας την κανονική ροή του προγράμματος του Focus. Εμείς πρώτα Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό και ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: 51. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτή

0: ακούσετε τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
7: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
9: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
10: Αντισυστημικός.
11: Βαρδάρης.
10: Γαλανόλευκος.
12: Δημοκρατικός.
13: Ελληνικός.
14: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
15: Φιελώδης.
16: Ιδεοκινητικός.
17: Κουρσάρος.
18: Λατρευτός.
19: Μαχητικός.
20: Νικητής.
21: Ξεκάθαρος.
22: Όαση.
23: Παγκόσμιος.
24: Ρεαλιστής.
25: Σεισμός.
26: Τιτάνιος.
27: Υπεύθυνος.
28: Φιλαλήθης.
29: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
30: Σταγμένος.
31: Ωραία.
0: Φόκους στον κόσμο.
32: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
33: Καλημέρα, από Φιλανδία.
34: Καλημέρα, ονάσα από Σουτγκάρδη.
35: Από Βέλγιο.
36: Ιώνας από Μελβούρνη.
37: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
38: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
39: Από Ρόζινταλ.
40: Από Ζυρίκη.
41: Καλημέρα από τον Ταχάου.
42: Χάσολ, Φλαμανδία.
43: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
44: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες, Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
45: Σταθμός της αλήθειας.
46: Παρηγοριά στον άρρωστο.
47: Φως στο τούνελ.
48: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
49: Λιοντάρι, λιοντάρι.
50: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
51: Γροθιά στο κατεστημένο.
52: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
53: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
54: Η αντικειμενική ενημέρωση.
55: Το Α και το Ω.
56: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
57: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
58: Μαχητές από τους ολίγους.
59: Αξιόπιστη ενημέρωση.
60: Φάρος της αλήθειας.
61: Παρηγοριά, ελπίδα.
62: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

κάηκε η Μονή Πρέβελιθ. Όχι η ίδια η Μονή. Το Φοινικόδασος. Είχε ξανακαεί τον Αύγουστο του 2010.

Αλλά επειδή είναι φοίνικες, οι φοίνικες πάρα πολύ γρήγορα αναπτύσσονται και είχε ξαναγίνει ένα όμορφο δάσος. Ξανακάηκε λοιπόν, γιατί είχε ξαναρπάξει φωτιά το 2022. Είχε πάλι μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που απείλησε ξανά την ευρύτερη περιοχή, αλλά και το φοινικό δάσος. Τώρα ψάχνουν, λέει, εμπριστές. Τους εμπριστές. Γιατί τώρα δεν φταίει η γόπα από το τσιγάρο? Θυμάστε κάτι παλιές διαφημίσεις που λέγανε ότι η αναμένη γόπα, λέει, όταν πετάξεις στο δάσος, έτσι, λέει, πιάνει φωτιά. Εδώ ρίχνουν βενζίνες και πετρέλαια και βάζουν φωτιά και πάλι δεν γίνεται πυρκαγιά. Η γόπα, μας είχαν παίξει χρόνια πριν με τη γόπα από το τσιγάρο. Προσπαθούσαν από τότε να καλύψουν τους εμπριστές. Τώρα υπάρχουν όμως και κάμερες σε πολλές των περιπτώσεων. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι ένας καπνιστής στο δάσος. Είναι κάποιος που επί τούτου βάζει φωτιά. Αλλά όχι μόνο εμπριστής. Αυτό το σάπιο δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, που παρόλο που πέρασε σε χέρια ιδιωτών, δεν ανακαινίζεται ποτέ. Αυτό φταίει για τις περισσότερες πυρκαγιές πλέον. Και ακούστε τώρα τι λέει, συγγνώμη, επ' αυτού κάποια Ιωάννη Υψηλάντη, δεν είναι φίλη μου, την βρήκα όμως στο Facebook, μου έστειλε μάλλον η Βαλεντίνα το κείμενο, το οποίο είναι πολύ καλό, θα έλεγα, πολύ καλό. Μα φταίει, λέει, ο Κούλης και για τις φωτιές. Πήρε ένα σπίρτο και το πέταξε επίτηδες στα χόρτα. Το ακούσαμε κι αυτό. Αυτή η τραγωδία που ζει κάθε χρόνο η χώρα μας, προφανώς δεν μας αγγίζει όλους. Αρκεί να μην παίζεται στην περιοχή μας. Αρκεί να μην χάνεται κανένας δικός μας. Αρκεί να καίγεται το σπίτι και η περιουσία μόνο του διπλανού μας. Τη γείτονα, Αρκεί να μην θίγονται οι εκλεκτοί μας πολιτικοί. Μόνο επί Κούλη δεν είχαμε θύματα, είπε κάποιος. Παρόλο που αυτό δεν ισχύει πλέον, 5 έχουμε ήδη. Πάμε όμως να δούμε κάποια γεγονότα, γράφει η φίλη Ιωάννα. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και κατέκαψε τα πάντα μέχρι τα Μέγαρα, φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες στη Βιωτία και οι οποίες κατέληξαν στο έδαφος προκαλώντας το πύρινο μέτωπο. Αυτό αποδείχθηκε μετά από εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού, οπότε έγιναν και οι δύο σύλληψεις. Ποιος κατέχει και εκμεταλλεύεται τις ανεμογεννήτριες? Ιδιώτης. Ποιος τις παράδωσε στους ιδιώτες αγορασμένες με δικά μας λεφτά? Ο Κούλης και ο Αλέξης. Με τίνος εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ήταν ο στόχος της? Να απαλλαγεί από το ρωσικό αέριο και το πετρέλαιο. Γιατί? Γιατί η οικονομία της πάει χάλια και με νέες τεχνολογίες θα πλούτιζαν τα καρτέλ και οι καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα των ηγετών που το αποφάσισαν. Ταυτόχρονα σχεδίαζαν από τότε και τον πόλεμο με τη Ρωσία για ληστεία του πλούτου της. Τις αρλούμπες για πράσινη μετάβαση και πράσινο περιβάλλον με μηδενικό άνθρακα τις λένε μεταξύ τους και ξεραίνονται στα γέλια με κάτι ηλίθιους από εμάς που τις πιστέψαμε. Πιστέψαμε στο έγκλημα επειδή είχε περιτύλιγμα με ηλιοβασιλέματα πίσω από ανεμογεννήτριες. Ξεπατώνουν τα δάση και είναι τα δάση με νόμο που έβγαλε ο Κούλης το 2020 με υπογραφή της νυφίτσας Χατζηδάκη, που μόνο τη μάνα του δεν έχει ξεπουλήσει και που καταργεί την προστασία της φύσης. Σε καμία χώρα δεν έχουν εκχωρηθεί τα βουνά, οι τόποι φυσικού κάλους, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, οι βιότοποι, οι ιστορικής σημασίας τόποι, οι αρχαιολογικοί τόποι, το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura σε
εταιρείες ανεμογεννητριών, υδροηλεκτρικών, φωτοβολταϊκών. Σε καμία. Μόνο στη δική μας. Οι μελέτες προτείνουν να εγκαθίστανται σε υποβαθμισμένες περιοχές και δίπλα από τα οδικά δίκτυα. Σε καμία χώρα τα δάση και οι αναδασωτές εκτάσεις από φωτιές δεν χαρίζονται στην κατόνομα πράσινη ανάπτυξη. Ναι, οι αναδασωτές εκτάσεις δεν προστατεύονται πια, μπορούν να δίνονται για επενδύσεις ΑΠΕ σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα. Σε καμία πολιτεία συνειδητοποιημένων πολιτών δεν έρεται η προστασία της φύσης, δεν παρακάμπτεται και ακυρώνεται η δημοκρατία του συντάγματος χάριν της κατεπίφασης πράσινης ενέργειας. Να μπορεί η εταιρεία να δείξει ένα προστατευόμενο τόπο και κανένας νόμος, κανένα δίκιο να μην μπορεί να την εμποδίσει να ανοσογυρίσει, να βιάσει τη φύση καλυπτόμενη από το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Επιπλέον οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν καμία ενημέρωση και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι στα βουνά της μνήμης των νεανικών τους χρόνων εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες και τα κελαριστά νερά των χωριών τους κλείνονται σε μπετά υδροηλεκτρικών και πηγαίνουν στις εταιρείες. Και όταν αντιδρούνε, αποκαλύπτουν ότι το κράτος κοφεύει. Οπ, μια που είπαμε για το νερό, που η διαχείρισή του θα δοθεί και αυτό στους ιδιώτες, πόσο θα πληρώνει η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι πολίτες, για να σβήνουν τις φωτιές? Θα μας δίνουν άραγε νερό? Όσο για τους νεκρούς που έφτασαν τους 5, να δείτε ότι θα πούν ότι ήταν δικό τους λάθος. Δεν έφταιγε ούτε το εξαντλητικό ωράριο λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν έφταιγε ούτε ο επαρχαιωμένος εξοπλισμός που η Ελλάδα δεν διαθέτει ικανό αριθμό να και νοικιάζει από το εξωτερικό σε πτυτικά μέσα. Ελικόπτερα του 1985 μαζί με τους χειριστές τους. Άντε να συνεννοηθεί ο Αυστραλός χειριστής με το κέντρο μέσω του μεταφραστή Έλληνα που τον αποκαλούν συντονιστή. Και να, η σύγκρουση στον αέρα. Αυτούς τους νεκρούς δεν θα τους χρεωθεί ο Κούλης. Θα τους χρεωθεί ο κανένας. Ο ισχυρός άνεμος. Η κακή ορατότητα. Ο πυκνός καπνός. Και ο κακός μας ο καιρός με την εκπληκτική ανοχή μας. Έτσι ακριβώς είναι. Να σας θυμίσω επίσης κάτι που ίσως ξεχάσαμε, ότι είχαμε παραγγείλει ένα επιβραδυτικό υγρό που θα ερχόταν τον Οκτώβριο του 23. Σας έχω νέα. Δεν έφτασε ακόμα. Προφανώς κάποιοι το κουβαλάνε στην πλάτη και τώρα περνάνε τον Ινδικό ωκεανό κολυμπώντας με το επιβραδυτικό υγρό και πάλι θα είχαν φτάσει. 3 χρόνια πάνε. Επιβραδυτικό υγρό δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχουν και αρκετοί πυροσβέστες. Όπως δεν υπάρχει και αρκετό προσωπικό γενικότερα σε όλα τα κρίσιμα για την Ελλάδα μέρη. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν... Και μιλάω για το δημόσιο, δεν μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχουν λιμενικοί, Γενικότερα δεν υπάρχουν σώματα ασφαλείας, επειδή κάνω λόγο για τη φωτιά αυτή τη στιγμή, και γενικότερα κανείς δεν μπαίνει στον κόσμο να ούτε καν πλέον να προκηρύξει θέσεις, έτσι, ούτε καν. Δηλαδή έχουν φτάσει στο... έχουν διώξει εθελοντές, κάνουν πολλά. Γιατί? Γιατί θέλουν να κατακάψουν την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί τους βολεύει. Μία για ανεμογεννήτριες, μία για φωτοβολταϊκά, μία για καταπάτηση οικοπαίδων, ξέρουν αυτοί, και απαλωτριώσεις για να τα δώσουν σε ιδιώτες τα χωράφια και να τα πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα βλέπουμε. Δεν θα μπορούσαν να σβήσουν τις φωτιές? Γιατί? Αντί να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε, αφού δεν μας φτάνουνε, και άλλα πτυτικά μέσα? Πυρόσβεση, αλήθεια τώρα.
Εδώ μέσα στον καιρό της πανδημίας υποτίθεται ότι είχαμε έλλειψη γιατρών και αυτοί δεν ανοίγανε τα νοσοκομεία. Τρία νοσοκομεία που είχαν κλείσει δεν τα ανοίξανε με προσωπικό να προσλάβουν εκτάκτως προσωπικό. Πανδημία δεν είχαμε. Έτσι δεν διατείνονταν. Γιατί δεν ανοίξαν λοιπόν τα νοσοκομεία? Γιατί κλείνανε η μία ΜΕΘ μετά την άλλη? Γιατί όλο αυτό ήταν ένα παραμύθι. Και αυτοί το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Όπως και τώρα είναι ένα παραμύθι το ότι δεν μπορούν να σβήσουν τις φωτιές. Και άμα σβήσουν τις φωτιές, για μισό λεπτάκι. Για μισό λεπτάκι. Για να βάλουν αυτά τα τέρατα τις ανεμογεννήτριες, ξέρετε πόσα εκατομμύρια θα πρέπει να έχει να δώσει ο ιδιώτης που πρέπει να ανοίξει, να αποψηλώσει το δάσος και να ανοίξει δρόμους. Για να μεταφέρει όλα αυτά τα ογκώδη σιδερικά και να τα τοποθετήσει εκεί που τα τοποθετούν. Δεν είναι πιο εύκολο να κάψει το δάσος? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Και για να γίνω πιο κακιά, θα βάλει και έναν από αυτούς τους μαυρούλιδες που έρχονται εδώ και θα του πει: θέλεις άσυλο? Τραβά να βάλεις ένα φόκο, μια φωτίτσα έτσι ψηλή, εκεί που δεν έχει κάμερες. Είμαι πολύ κακιά. Γιατί? Δύσκολο είναι. Όταν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, είναι δύσκολο να κάνουν κάτι τέτοιο? Καθόλου. Καθόλου. Οι εγκληματικές οργανώσεις βρε έχουν τρόπους βρε. Έχουν τρόπους. Να, σας είπα μόλις αμέσως έναν. Τζάμπα. Τζάμπα τρόπος. Θέλεις άσυλο? Τράβα βάλε δυο φωτιές. Τώρα εσείς που με ακούτε, μη μου κάνετε τις αθώες περιστερές. Όλοι το έχετε σκεφτεί. Σας έχει περάσει από το νου, Σίγουρα σας έχει περάσει από το νου. Δεν μπορεί να είμαι η μοναδική καχύποπτη στην Ελλάδα. Αποκλείεται. Πολλοί το έχουμε σκεφτεί. Και για να το έχουμε σκεφτεί πολύ, κάτι βρωμάει πολύ. Κάτι βρωμάει πάρα πολύ. Και δεν θέλω να γίνω και προγνώστης έτσι των ηλιθιοτήτων που θα ακούσουμε, αλλά είμαι 1000% σίγουρη ότι και για τις πυρκαγιές θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα προωθήσει το αφήγημα ότι φταίει και η κλιματική αλλαγή. Τι νομίζετε, δεν θα συνεχίσουν χρησιμοποιώντας και τις πυρκαγιές για να προωθήσουν τη σατανική τους ατζέντα? Πάμε και ένα στοίχημα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όταν θα βρω τη δήλωση θα σας τη βάλω να την ακούσετε. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το πιστέψετε, αλλά θα ακουστεί και αυτό. Γιατί ξεχνάμε πολύ ότι οι 48 βαθμοί Κελσίου το 1977 δεν ήταν ενδεικτική κλιματικής αλλαγής, ούτε και οι 47 βαθμοί Κελσίου το 1987. Ενδεικτική κλιματικής αλλαγής είναι οι 43 βαθμοί Κελσίου που έχουμε φέτος. Τι όχι. Τι εννοείτε, είστε τίποτα συνωμοσιολόγοι, αρνητές της κλιματικής αλλαγής? Έχω να σας πω ότι ακόμη και ο Άκης Τσελέντης έχει φτάσει στο σημείο να κοροϊδεύει την κλιματική αλλαγή. Ακόμη και αυτός. Πάμε σε ένα διάλειμμα νωρίς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί έχω και άλλα θεματάκια μετά. Αφήστε με λιγάκι να τα οργανώσω στη σκέψη μου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη Θεούτα. Γιατί σας είχα μιλήσει την Παρασκευή για αυτήν, αλλά για αυτό το πρωτοφανές, έτσι, γεγονός όπου 60.000 άνθρωποι εισβάλλουν μέσα σε μόλις 24 ώρες σε μια πόλη 83.000 κατοίκων με τραγικό απολογισμό 57 νεκρών. Φαντάζομαι όλοι έχετε δει στο διαδίκτυο αυτές τις σοκαριστικές εικόνες της εισβολής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινα λίγο ένα τσικ πιο σοφή. Γιατί διάβασα αναλύσεις και διάβασα λόγους για τους οποίους έγινε τώρα και διάβασα, ούτε και εγώ δεν θυμάμαι πόσα άρθρα διάβασα, έτσι. Θα κρατήσω το εξής. Αυτή η κρίση που στήθηκε από το Μαρόκο με τη σιωπηρή ανοχή, ανοχή καθοδήγηση ξένων δυνάμεων, ήρθε ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Wow, θαύμα, θαύμα. Μιλάμε για ένα τέλειο δώρο για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να δικαιολογήσουν στο έντρομο κοινό τρία πακέτα ολικής επιτήρησης, τα οποία ήδη είχαν νομοθετηθεί, έχω να σας πω, και περίμεναν απλώς την κατάλληλη αφορμή. Γιατί να μην έχουμε αυταπάτες, παρακαλώ. Τα μέτρα αυτά έχουν τόση σχέση με την προστασία από τη μετανάστευση όσοι έχει ένα μπλόκο της τροχέας με την οδική ασφάλεια. Καμία σχέση. Είναι το τεχνοκρατικό όνειρο της πλήρους ψηφιακής καταγραφής κάθε ανθρώπου που πατάει το πόδι του στην Ευρώπη. Ψηφιακής καταγραφής. Πάμε τώρα να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτον, το σύστημα εισόδου εξόδου τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 26. Τέσσερις μόλις μήνες πριν από τα γεγονότα στη Θέουτα. Πώς μας το πούλησαν, όπως πουλάνε τα πάντα, εξυγχρονισμό, για να γλιτώσουμε τις σφραγίδες στα διαβατήρια. Στην πραγματικότητα, είναι η μεγαλύτερη μηχανή συλλογής βιομετρικών δεδομένων στην ιστορία της Ευρώπης. Δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου, ταξιδιωτικά έγγραφα, όλα αποθηκεύονται και διασυνδέονται. Και όπως καταγγέλουν νομικοί, μόλις δώσεις τα βιομετρικά σου στοιχεία στο αεροδρόμιο, αυτά γίνονται μόνιμα διαθέσιμα στην Ευρωπόλ και τις αστυνομικές αρχές για κάθε πιθανή χρήση, χωρίς καμία δικαστική εποπτεία, έτσι. Δεύτερον, το σύστημα ETIAS ETIAS εφαρμόζεται στο δεύτερο μισό του 2026. Κάθε ταξιδιώτης από 59 χώρες που δεν χρειάζονται βίζα, όπως είπα, η Βρετανία, θα πρέπει να ζητά ψηφιακή άδεια πριν ταξιδέψει. Ένας μυστικός αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης θα αποφασίζει προληπτικά αν είσαι επικίνδυνος και αν σου επιτρέπεται καν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο χωρίς δικαίωμα έφεσης ή ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα λοιπόν εισόδου-εξόδου, το EES, το σύστημα ETIAS και το σύμφωνο
είναι η Αγία Τριάδα της επιτήρησης. Το σύμφωνο λοιπόν για το οποίο σας είπα τώρα, το τρίτο της Αγίας Τριάδας της επιτήρησης, το σύμφωνο μετανάστευσης και η ρήτρα εργαλειοποίησης, ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, όταν μια τρίτη χώρα, όπως το Μαρόκο, εργαλειοποιεί μετανάστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί εξουσίες έκτακτης ανάγκης. Και αναστέλει θεμελιώδη δικαιώματα. Η δυναμική είναι γελία. Το Μαρόκο, στην προκειμένη περίπτωση, ανοίγει την κάνουλα για να εισπράξει εκβιαστικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκει αφορμή να ενεργοποιήσει το αστυνομικό κράτος και οι μόνοι που χάνουν είναι οι πνιγμένοι στη Μεσόγειο και οι πολίτες που χάνουν τις ελευθερίες τους. Ζούμε σε έναν ονειρεμένο πλανήτη. Ζάχαρη, Πίπη. Αν προλάβω θα φτάσω και σε σένα. Σήμερα δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Να δούμε το μοτίβο. Το μηχανισμό που και πάλι είναι κατά το μοντέλο COVID, να ξέρετε. Μεγάλο πείραμα. Πραγματικά, τώρα το βλέπουμε μπροστά μας και είναι, τουλάχιστον για μένα, είναι ανατριχιαστικό. Πρώτα κατασκευάζουν ή αξιοποιούν μια κρίση, μετά επιβάλλουν έκτακτα μέτρα και συλλογή δεδομένων. Δεν ήτανε συλλογή δεδομένων όταν σου ζητάγανε πιστοποιητικό εμβολιασμού για να δούνε αν είσαι πολίτης αλφα κατηγορίας, δηλαδή με τα τέσσερα έχεις προσκυνήσει τη χούντα. Το ότι έχεις εμβολιαστεί και το ξέρει όλος ο πλανήτης και πρώτα απ' όλους η εγκληματική οργάνωση που κυβερνάει τη χώρα, δεν σου λέει τίποτα. Τι είναι αυτή που θα ξέρουν αν εσύ έχεις εμβολιαστεί? Ποιοι είναι αυτοί που θα ξέρουν εσύ τι κάνεις στο σώμα σου? Ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν θα απαντηθεί. Γιατί η μοναδική απάντηση είναι ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει να ξέρει τα πάντα. Είναι μια αυτοκρατορία, αν το θέλετε, που πρέπει να ξέρει τι ρόλο βαράνει η αυλική της. Είναι ένας τρελός που το παίζει Μωυσής, αλλά στην ουσία έχει ξεφύγει από το Δαφνί. Το δρομοκαλύτιο. Α, τη Σούδα. Δεν ξέρω από πού. Τον βρήκαμε αμολυμένο, πάντως. Κυκλοφορούσε ανάμεσά μας ελεύθερος. Τον προστατεύανε και 2.500 αστυνομικοί. Σαν επικίνδυνο. Λογικό μου ακούγεται. Είπαμε Δευτέρα σήμερα να σας κάνω και λίγο να γελάσετε ή να κλάψετε, δεν ξέρω. Προσπαθώ να γελάσετε. Δεν ξέρω τι καταφέρνω. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, βλέπουμε ένα μοτίβο που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα και έχει αξιολογηθεί με 10 στα 10 στην περίοδο της ψευτοπανδημίας. Βλέπουμε να κατασκευάζεται μια κρίση, να επιβάλλονται έκτακτα μέτρα και συλλογή δεδομένων και αυτά τα έκτακτα μέτρα να μονιμοποιούνται ως υποδομή. Και όταν η κρίση περάσει, κανένα μέτρο δεν καταργείται ποτέ. Τα έχουμε ξαναδεί. Είναι το ακριβές φωτοαντίγραφο της περιόδου της COVID-19. Τότε, η κωδική QR, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και η έλεγχη πρόσβασης σε διάφορα μέρη είχαν πουληθεί σαν προστασία της υγείας. Αλλά ήτανε
απλώς η δοκιμαστική εφαρμογή για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι. Ψηφιακή ταυτότητα κουτουλού κουτουλού. Τώρα, η μεταναστευτική κρίση χρησιμοποιείται για το δεύτερο επίπεδο επιτήρησης. Τη βιομετρική επιτήρηση μετακινήσεων. Ο κορονοϊός μάζεψε τα δεδομένα υγείας, η Θεότα μαζεύει τα δεδομένα κίνησης. Και το ψηφιακό πορτοφόλι τα ενοποιεί όλα σε μία κεντρική βάση. Το τραγικό αστείο της υπόθεσης είναι η αντίδραση της κοινωνίας. Όταν 60.000 άνθρωποι εισβάλλουν σε μία μικρή πόλη, ο χρήσιμος ηλίθιος, που είναι ο φοβισμένος πληθυσμός, χειροκροτεί τα σκληρά μέτρα, νομίζοντας ότι αυτά αφορούν μόνο τους ξένους και τους λαθρομετανάστες. Γιατί πάντα υπάρχουν οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Έχω γράψει ολόκληρο άρθρο για το χρήσιμο ηλίθιο. Ο χρήσιμος ηλίθιος όμως παραβλέπει μία απλή πραγματικότητα. Στον ψηφιακό κόσμο η διαφορά ανάμεσα σε μετανάστη, λαθρέο μετανάστη και Ευρωπαίο πολίτη είναι απλώς μία ρύθμιση παραμέτρων στο σύστημα. Οι ίδιες βάσεις δεδομένων, οι ίδιοι αλγόριθμοι προληπτικής αξιολόγησης και οι ίδιες ρήτρες εκτάκτου ανάγκης, αύριο θα εφαρμόζονται στους ίδιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα επιδόματα, για τις τραπεζικές συναλλαγές, για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Η Θεούτα δεν ήταν η αιτία, ήταν απλώς ο επιταχυντής. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες χειροκροτούν το δεσμοφύλακά τους μέχρι να αλλάξουν οι παράμετροι στο σύστημα. Χωρίς ψήφο, χωρίς λογοδοσία και χωρίς να τους ρωτήσει κανένας. Τότε θέλω να δω τι θα λένε. Γράφει το Voice News. Σας πετάω από το ένα θέμα στο άλλο. Σήμερα δεν είχα, σας είπα, δεν είχα σκοπό να σας μιλήσω για υγεία. Ούτε για παιδεία. Αν και έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά με αυτά που θέλουν να κάνουν για τη νέα σχολική χρονιά οι σατανιστές που διαλέγουν τα βιβλία για την παιδεία. Παρ' όλα αυτά, πάμε τώρα σε ένα αποκλειστικό που ανέβασε το Voice News και το οποίο έχει τίτλο τον εξής. Τουρνά, δύο νεκροί στην Ψάθα. Πού ήταν η φλόγα όταν τα δύο μπελ συγκρούστηκαν? Μιλάνε τα στοιχεία. Δύο άνθρωποι λοιπόν έφυγαν πολεμώντας τη φωτιά και δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Δύο πιλότοι που βρέθηκαν στον αέρα πάνω από την πύρινη κόλαση της Ψάθας, επιχειρώντας να περιορίσουν το μέτωπο, έχασαν τη ζωή τους όταν τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα. Έχω να πω ότι αυτό το τραγικό περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη τυπική γραμμή σε ένα καθημερινό δελτίο τύπου της πυροσβεστικής, όπως έγινε. Γιατί πίσω από την ψυχρή γραφειοκρατική διατύπωση σύγκρουση κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης κρύβεται μια σειρά από αμήλικτα ερωτήματα που
απαιτούν καθαρές απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ποιος είχε την πραγματική εικόνα του εναέριου χώρου? Ποιος συντόνιζε τα ελικόπτερα αυτά? Ποιος γνώριζε ανά πάσα στιγμή και ώρα που βρισκόταν το κάθε εναέριο μέσο? Και πάνω απ' όλα, που βρισκόταν το συντονιστικό ελικόπτερο φλόγα την κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης? Αυτά τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Είναι ελέγξιμα. Είναι μετρήσιμα. Και εδώ ακριβώς ξεκινάει η δημοσιογραφική έρευνα, όπως σας προανέφερα, του Voice News. Τι αποκάλυψε λοιπόν το Voice News? Το ελικόπτερο με κωδικό 511 που έχει ως βάση τον Άραξο, καθώς και το ελικόπτερο 725 που βρισκόταν σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω από το επιχειρηματικό πεδίο της Ψάθας, την ίδια ώρα το συντονιστικό ελικόπτερο φλόγα, σύμφωνα με στοιχεία που εξετάζονται, πετούσε πολύ βορειότερα μαζί με τα βαρέως τύπου ελικόπτερα Έριξον. Και εδώ εγείρεται το θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο κύριος Τουρνάς δεν μπορούν να αφήνουν να αιωρείται. Πόσο μακριά ήταν η φλόγα? Η φλόγα, αυτό το συντονιστικό ελικόπτερο από τα δύο Μπέλ την ώρα της φωνικής σύγκρουσης. Γιατί άλλο είναι να ισχυρίζεσαι γενικός και αορίστος ότι ένα συντονιστικό ελικόπτερο βρισκόταν στον ευρύτερο χώρο της πυρκαγιάς, και άλλο είναι να αποδεικνύεται ότι βρισκόταν σε τέτοια απόσταση που του στερούσε την πραγματική επιχειρησιακή εικόνα και τη δυνατότητα άμεσου εναέριου συντονισμού. Αυτό δεν είναι θέμα υποκειμενικής άποψης, είναι θέμα φυσικής και αεροναυπηγικής. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι χρόνοι, συντεταγμένες θέσεων, δεδομένα πτήσης, στίγματα GPS, ηχογραφήσεις επικοινωνιών και επιχειρησιακά ημερολόγια. Έχω να σας πω ότι ο πατέρας μου ήταν ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην πολιτική αεροπορία. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με φυσική, αεροναυπηγική, όπου υπάρχουν και καταγεγραμμένοι χρόνοι και συντεταγμένες θέσεις και δεδομένα πτήσεις. Και τελικά τι καταγράφουν αυτά τα στοιχεία που είχαμε για αυτή την τραγική κατάληξη? Εάν υπήρχε ένα αέριος συντονιστής, ποιος ήταν, πού βρισκόταν, ποια ήταν η ακριβής απόστασή του από τα δύο μοιραία Μπέλ, είχε ενημερωθεί για την πορεία τους, γνώριζε σε πραγματικό χρόνο τις πορείες σύγκλησης? Υπήρχε με λίγα λόγια ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας? Και αν δεν υπήρχε, ποιος ανέλαβε το συντονισμό από το έδαφος? Με τι πρωτόκολλα? Πώς είναι δυνατόν ένας συντονιστής να μην ξέρει τι συντονίζει? Και αν δεν ξέρει, γιατί δεν ζητάει βοήθεια? Και πού ήταν τελικά τα εξειδικευμένα ελικόπτερα συντονισμού για να αποτρέψουν την τραγωδία? Άρα ούτε εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα σύστημα ασφαλείας. Έτσι? Δεν υπάρχει. Και αν η φλόγα βρισκόταν μακριά
το συντονιστικό δηλαδή ελικόπτερο φλόγα, πόσο μακριά ήτανε? Και αν βρισκόταν κοντά, πόσο κοντά ήτανε? Οι κάμερες κατέγραψαν τη σύγκρουση. Γιατί δεν κατέγραψαν το ελικόπτερο, το συντονιστικό, τη φλόγα? Πάλι βρωμάει η υπόθεση. Πάλι μπόχα και δυσοδεία. Πάλι θα μπαζωθεί η υπόθεση. Και δεν θα μάθουμε ούτε ποια μέσα επιχειρούσαν λεπτό προς λεπτό, ούτε ποιος έδινε τις εντολές, ούτε ποιες ήταν οι αποστάσεις μεταξύ των αεροσκαφών, ούτε τι λέγανε στις ασύρματες επικοινωνίες.

0: δικαιοσύνης στο οποίο προείσταται ένας άνθρωπος που για μένα όταν το βλέπω σε φωτογραφία ή να μιλάει μου θυμίζει, αν δηλαδή θα ήθελα να περιγράψω το σατανά, θα του έβαζα τέτοια μάτια μισόκλειστα, ένα υφάκι του στυλ «Τι λέτε ρε, είστε όλοι ηλίθιοι εσείς που με ακούτε» και σίγουρα με τα βεβαιότητας θα μπορούσα να τον φανταστώ να αποκεφαλίζει ανθρώπους στο Σύνταγμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Λευκό Πύργο από κάτω. Γιατί θα του είχε δώσει κάποιος την εντολή «κάντο» και αυτός για μένα είναι τέτοιος άνθρωπος, λέμε τώρα. Και ο Χίτλερ άνθρωπος ήτανε. Κάπως έτσι, τον βλέπω, τον έχω στη φαντασία μου δηλαδή, τον βλέπω με λεμιτόμο να τραβάει το σκηνί. Κάπως έτσι. Ξέρω, μερικοί που με ακούτε χαμογελάτε, γιατί και εσείς τον έχετε φανταστεί έτσι. Όταν το φανταζόμαστε έτσι, κατά 90% είναι έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και με το βλέμμα του και με την παρουσία του και με τις κινήσεις του και με τελευταία με το τι λέει, μας δίνει μια εικόνα. Αυτή η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλουμε έναν άνθρωπο να τον παρομοιάσουμε με έναν εκτελεστή. Με έναν δήμιο. Εγώ να ξέρετε, και τελειώνω με αυτό, με το που τον βλέπω ανατριχιάζω. Αν μπορούσα να φανταστώ το διάβολο, θα του έδινα τη μορφή του. Ξέρω. Οι περισσότεροι από εσάς, όταν βλέπετε εκείνα τα μισόκλειστα μάτια με τα οποία εμφανίζεται και κάνει δηλώσεις όπως «εσείς είστε για τα μπάζα». Εντάξει, για μένα σαν γιατρό χαπακώνεται, εντάξει. Για μένα, δεν ξέρω, για μένα χαπακώνεται με βαριά αντικαταθλιπτικά. Μπορεί να πέφτω έξω, δεν παίζει ρόλο. Δεν το πιάνουν, αδερφέ. Δεν το πιάνουν, φίλες και φίλοι. Χρειάζεται ακόμη περισσότερα. Αλλά όσο έχει αυτή την κυβέρνηση και τον υποστηρίζει και τον έχει μη μου απτού, τόσο του κάνει κακό στην υγεία του. Ούτε ο ίδιος το καταλαβαίνει, γιατί οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, οι περισσότεροι αυτού του είδους, με αυτή την πάθηση. Και πριν αρχίσει και μου κάνει μηνύσεις, όχι ότι με νοιάζει. Απλά θέλω να πω ότι αυτό εγώ νομίζω σαν γιατρός. Μου επιτρέπετε? Δεν ξέρω, με αυτή την κυβέρνηση μου επιτρέπετε να λέω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πρόβλημα ψυχιατρικό και ο Φλωρίδης έχει άλλο πρόβλημα άλλης φύσης, πάλι ψυχιατρικό? Δεν ξέρω. Αν δεν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Εγώ όμως έχω άποψη για κάθε έναν από αυτούς με βάση τη γνώμη μου και με το 8 που τελείωσα την ιατρική. Ας μου επιτρέπει. Επειδή σχεδόν άριστα τελείωσα την ιατρική. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.
1: Η ώρα είναι 8.

0: τόπους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό, καθώς καίγονται τα πρώτα σπίτια. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίτερα σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου ξέσπασαν πυρκαγιές μικρότερης έκτασης. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής, ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος της συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο αλλά εγκληματικό, γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για την πύρινη εστία που ξεκίνησε από δίκτυο ανεμογεννητριών. 33 άτομα συνολικά συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφορούν περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαποί ινδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως και τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο αν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103.6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Αυτό για μένα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Πρέπει να σας πω ότι το σημερινό θέμα δεν ξεκίνησε έτσι τελείως στο άσχετο. Μάλιστα, ο αρχικός τίτλος ήταν «Ο Λούκι Λουκ είναι νεκρός». Τώρα, τα κόμιξ «Λούκι Λουκ 10-10» γεννήθηκαν στο Βέλγιο από ένα σχεδιαστή που το ψευδόνυμό του ήταν Μωρίς, κατά κόσμο Μωρίς Ντεμπεβέρ. Και το Βέλγιο είχε δώσει λίγα χρόνια πιο μπροστά τον Τεντέν του Χέρτσα. Ένα δημοσιογράφο που δεν έγραψε ποτέ δημοσιογραφία, που έλεγε μυστήρια ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο, χωρίς συντακτική ομάδα, χωρίς οικονομικό διευθυντή. Στην ουσία αυτά τα κόμιξ, το Τεντέν, Λουκι Λουκ, αργότερο Αστερίξ στη Γαλλία, είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο της μεταπολεμικής δυτικοευρωπαϊκής φαντασίωσης. Της ιδέας ότι ο σωστός άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ο ήρωας με κώδικα μπορεί να σταθεί και έξω από τις δομές που τον τρέφουν. Είναι, ας το πούμε έτσι, μια παιδική προετοιμασία για την ενήλικη πίστη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και όταν λέω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι καθόλου έτσι κιόλας. Καταρχάς, ας βάλουμε το πλαίσιο. Η λέξη αστικός προέρχεται από το άστι, την πόλη. Και η αστική δημοκρατία, κατά κυριολεξία, η δημοκρατία των πόλων. Μια μορφή διακυβέρνηση που γεννήθηκε όταν οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν όλοι εμείς στα αστικά κέντρα και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συμπεριπάρξουν χιλιάδες άγνωστοι μεταξύ τους. Αν πείτε, ξεκινάς από αυτό όταν θέλεις να αναφερθείς στον τύπο, στην εφημερίδα, την τέταρτη εξουσία. Ναι. Όταν η κοινότητα ήταν το χωριό, η φήμη, το κουτσοπολιό, η εκκλησία, αρκούσαν για τον κοινωνικό έλεγχο. Όχι για να ελέγξουμε τους άλλους, αλλά πώς μπορούμε να ελέγξουμε κοινωνικά την ομάδα μας. Η πόλη όμως απαιτούσε έναν πολύ διαφορετικό μηχανισμό. Έναν μηχανισμό ενημέρωσης και πειθούς που θα έφτανε σε όλους ταυτόχρονα. Αυτός ο μηχανισμός αρχικά ήταν εφημερίδα, αργότερα το ραδιόφωνο, και τα δύο γεννήθηκαν ως εργαλεία ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό, ως εργαλεία υπακοής. Το πρόβλημα της αστικής δημοκρατίας δεν ήταν ποτέ η ελευθερία, αλλά η διαχείρισή της. Και πώς να ελέγξεις εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς βία? Φυσικά με τη συνένεσή τους. Και πρέπει να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτή η συνένεση. Κάτι που θα το κάνουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θέλω να δώσω την προσοχή στα επόμενα τα οποία θα σας πω αν έχετε την καλοσύνη. Ο Μπερνίς θεωρείται ο πατέρας της προπαγάνδας. Έχουμε μιλήσει διάφορες στιγμές με διάφορες αφορμές για την περίπτωσή του. Έγραψε λοιπόν το βιβλίο «Προπαγάνδα το 1928». Και εκεί είναι θεμελιωμένο ακριβώς ο κόσμος που ζούμε όσον αφορά τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θα διαβάσω λίγο από το βιβλίο του, ίσα από το πρώτο κεφάλαιο στην αρχή, για να κατανοήσετε, γιατί αυτά δεν είναι τα λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος κάτσε και έγραψε περιθωριακά κάτι απέναντι για μια κριτική. Όχι, όχι, όχι. Είναι επί της κυριολεξίας θεμελιωμένος ο έντυπος, ο τύπος γενικά, έντυπος μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά, πάνω σε αυτά εδώ, και θα δούμε κιόλας πιο κάτω πώς και γιατί. Λέει λοιπόν, οργανώνοντας το χάος, διότι αγαπητές μου και αγαπητοί μου, εμείς είμαστε το χάος. Η συνειδητή και έξυπνη χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθιών και απόψεων των μαζών είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη δημοκρατική κοινωνία. Όσοι χειραγωγούν αυτόν τον αόρατο μηχανισμό της κοινωνίας αποτελούν μια αόρατη κυβέρνηση, η οποία είναι και η πραγματικά κυρίαρχη δύναμη στη χώρα μας. Κυβερνούμαστε, τα μυαλά μας διαμορφώνονται, οι προτιμήσεις μας διαμορφώνονται, οι ιδέες μας προτείνονται σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους που δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αυτό είναι ένα λογικό αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη η δημοκρατική μας κοινωνία. Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων πρέπει να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο αν θέλει να ζήσει μαζί ως μια κοινωνία που λειτουργεί ομαλά. Οι αόρυτες κυβερνήσεις μας σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν την ταυτότητα των συναδέλφων τους σε αυτό το εσωτερικό υπουργικό συμβούλιο. Μας κυβερνούν από τις ιδιότητες της φυσικής τους ηγεσίας, την ικανότητά τους να παρέχουν τις απαραίτητες ιδέες και από την βασική τους θέση στην κοινωνική δομή. Όποια στάση και αν επιλέξει κανείς απέναντι σε αυτή την κατάσταση, παραμένει γεγονός ότι σχεδόν κάθε πράξη της καθημερινής μας ζωής, είτε στον τομέα της πολιτικής, είτε των επιχειρήσεων, είτε στην κοινωνική μας συμπεριφορά, στην ηθική μας σκέψη, είμαστε κάτω από το καθεστώς της προπαγάνδας, που κυριαρχείται από έναν σχετικά μικρό αριθμό ατόμων, ένα ασήμαντο κλάσμα των 120 εκατομμυρίων κατοίκων των ΗΠΑ, που κατανοούν τις διανοητικές διεργασίες, τα κοινωνικά πρότυπα των μαζών. Αυτοί είναι που κινούν τα σύρματα και ελέγχουν το δημόσιο μυαλό, που αξιοποιούν τις παλιές κοινωνικές δυνάμεις και επινοούν νέους τρόπους για να δεσμεύσουν και να καθοδηγήσουν τον κάθε ένα πολίτη στο αύριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σαφής τρόπος για όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Οπότε, υπάρχει ένα ιστορικό λάθος που η δυτική κουλτούρα έχει επαναλάβει τόσες πολλές φορές ως που να το θεωρεί στο τέλος αξίωμα. Ότι η ελεύθερη δημοσιογραφία είναι το αντίβαρο της εξουσίας. Η τέταρτη εξουσία. Ο φρουρός. Αυτός ο οποίος έχει το άγρυπνο μάτι του πολίτη. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, δεν ήτανε και δεν είναι τίποτα από αυτά. Και μπορεί να σας ευρυνδιάζω δυσάρεστα, αλλά δεν υπήρξε και ποτέ. Η σύγχρονη δημοσιογραφία γεννήθηκε για να καλύψει το μηχανισμό της προπαγάνδας με την κατεπίθαση λέξη της ανεξαρτησίας. Όχι από ενδιαφέρον για τον ενημερωμένο πολίτη. Διαφημίστηκε ως τέταρτη εξουσία σε δημοκρατίες που στην ουσία τους δεν λειτουργούσαν ποτέ ως δημοκρατίες. Συστήματα ψευδοεκπροσώπησης που κινούνται εντός σιδερόφρακτων ορίων νομιμότητας και συνεχούς κανονικοποίησης. Εντός αυτών των ορίων, η δημοσιογραφία είναι το όργανο που πείθει τους κυβερνόμενους ότι τα όρια αυτά είναι ένας φυσικός κόσμος. Και αυτή η ιστορία που συζητάμε σήμερα θα δείξει με συγκεκριμένα ονόματα και ημερομηνίες όχι μόνο πως γεννήθηκε αυτή η μυθοπλαστική συσκευή που την έκτισαν στις δύο όχθες του Ατλαντικού, αλλά και την ίδια την ιδέα της ανεξάρτητης τέταρτης εξουσίας, που από την αρχή είναι μέρος ενός μηχανισμού εξουσίας και όχι αντιπαλός της, τόσο στο εξωτερικό όμως, τόσο και στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η σύγχρονη δημοσιογραφία, όπως την γνωρίζουμε στο δυτικό μοντέλο, γεννιέται από δύο ανθρώπους και έναν πόλεμο. Ο γνωστός Τζόζεφ Πούλιτζερ, και αν δεν ξέρετε το μικρό του, σίγουρα κάπου θα έχετε ακούσει για το βραβείο Πούλιτζερ που δίνεται κάθε χρόνο σε κάποιον δημοσιογράφο για την έρευνα και τη δουλειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δεύτερος είναι ο William Randolph Hearst. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί με αυτό το επίθετο στις μέρες μας, αλλά θα πρέπει να πω σε αυτούς, για να το θυμίσουμε έτσι λιγάκι, υπήρξε μια πάρα πολύ σπουδαία ταινία με τον Orson Welles, όπως ήταν ο τρίτος άνθρωπος, στην πραγματικότητα περιγράφει την προσωπικότητα του Hearst, ο οποίος λειτουργήσε καταλυτικά ως εκδότης σε 1002 διαφορετικά πράγματα και στην οικοδόμηση της σημερινής Αμερικής. Ο πρώτος λοιπόν είναι ο Πούλιτζερ, ένας Ουγγροεβραίος μετανάστης που φτάσει στην Αμερική στα 17 του, ο στρατιώτης του Άβραμ Λίνκον στον Αμερικανικό εμφύλιο. Γίνεται πρώτα δικηγόρος, μετά δημοσιογράφος και μετά ιδιοκτήτης. Και αγοράζει το New York World το 1883. Ο δεύτερος είναι ο γιος του, πάμπου του, μεταλλορύχου και δημοκρατικού γερουσιαστή του George Hearst, που του παραδίδει τη San Francisco Examiner ως δώρο της αποφύτησής του από το Harvard. Κατόπιν αγοράζει το New York Journal το 1895 και ξεκινά έναν πόλεμο με τον Πούλιτζερ για την κυριαρχία όχι μόνο της Νέας Υόρκης, αλλά και την κυριαρχία πάνω στην τότε της εποχής εκείνης πολιτική. Ο όρος κίτρινη δημοσιογραφία έρχεται κυριολεκτικά από έναν χαρακτήρα των κόμιξ. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε αυτόν τον τίτλο, ότι ο Λούκι Λούκ είναι νέκρος. Το 1894 ο χιτσογράφος Outcold δημιουργεί στο World του Pulitzer το Yellow Kid, το κίτρινο παιδί, ένα φτωχό παιδί των γκέτων της Νέας Υόρκης με ένα μεγάλο κίτρινο νυχτικό. Και γίνεται ένα φαινόμενο. Ο Χέρστ τον κλέβει με υψηλότερο μισθό. Ο Πούλιτζερ αρνείται να εγκαταλείψει τον χαρακτήρα και προσλαμβάνει άλλο σκητσογράφο για να το συνεχίσει. Για ένα μεγάλο διάστημα, οι δύο αυτές μεγάλες εφημερίδες δημοσιεύουν τον ίδιο χαρακτήρα ταυτόχρονα. Η μάχη για το κίτρινο παιδί δίνει και το όνομα σε ένα ολόκληρο είδος δημοσιογραφίας. Αυτό που ονομάζουμε κίτρινος τύπος. Η συνεργατική κορύφωση και αυτών των δύο έρχεται στις αρχές του 1898. Και προσέξτε να δείτε κάτι. Από τους τελευταίους μήνες του 1897, το World και το Journal προωθούν μια επιθετική εκστρατεία υπέρ της κουβανέζικης εξέγερσης κατά της Ισπανίας. Υπήρχε πραγματικά μια κουβανέζικη εξέγερση και πρέπει να σας πω ότι στην Κούβα, την Ισπανική, εκείνη την εποχή φτιάχνεται το πρώτο κυριολεκτικά, μαζικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όλο το νησί λοιπόν είναι περιφραγμένο από τα σηματοπλέγματα. Είχαμε κάνει νομίζω πέρσι μια εκπομπή όπου εξηγούσα πως η εφεύρεση του σηματοπλέγματος, μια ανάγκη που ξεπίδησε από το να ελέγχουν οι αγελαδάριδες τα μεγάλα τους κοπάδια και κοινώς να τα περιφράσουν με κάποιο σηματόπλεγμα που να έχει οξείες και μικρές σαν αγκάθια, ώστε τα αγελάδια να μην πηγαίνουν κοντά στο φράχτη και να μένουν περιορισμένα. Αυτό ήταν το ένα εργαλείο που οδήγησε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πρώτοι Κουβανέζοι. Οι δεύτεροι που δημιουργούν τα μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι οι Βρετανοί στον πόλεμο των Μπόερς στη Νότια Αφρική. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο βοηθάει στη δημιουργία αυτή είναι η εφεύρεση του πολυβόλου. Οπότε με κεντρικούς πύργους από διάστημα σε διάστημα μπορείς να ελέγχεις την πραγματικότητα τους φράχτες, όπου μπορείς να κρατήσεις και χιλιάδες και 10.000 και 20.000 ανθρώπους. Η Κούβα λοιπόν βρισκόταν όντως σε μια εξέγερση ενάντια στην Ισπανική αποικιοκράτεια και πραγματικά η Ισπανία την κατέστειλε με βία. Αλλά οι εφημερίδες, και εδώ ξεκινά η ιστορία του κίτρινου τύπου, κατασκευάζουν ψευδείς εικόνες, εξουραίζουν ρεπορτάζ, εφευρίσκουν φρικαλαιότητες, στείνουν στην πραγματικότητα κάποια στιγμή αυτό που λεγόταν η έκρηξη του Mainz. Είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ψεύτικο όλο αυτό, είναι τα fake news. Να καταλάβουμε, τα fake news δεν τα φτιάχνουν κάποιοι περιθωριακοί τύποι ή κάποιοι περίεργοι τύποι ή κάποιοι τύποι σαν για μένα. Τα fake news τα φτιάχνουν αυτοί που ελέγχουν τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Ποιο είναι το story? Ότι στην Αβάνα ήταν ένα αμερικάνικο πλοίο το οποίο το ανατινάξαν οι Ισπανοί και αυτό έδωσε το έναυσμα για να ολοκληρωθεί αυτό που θα σας πω παρακάτω, η εισβολή των Αμερικανών και η κατάληψη της Κούβας. Έτσι λοιπόν οι δύο εφημερίδες πουλάνε εκατομμύρια φύλλα την ημέρα, τροφοδοτώντας την ουσία τον πατριωτικό πανικό. Η περιβόητη φράση αποδίδεται στο Χέρστ: «Εσύ φέρε τις εικόνες, εγώ φέρνω τον πόλεμο». Πιθανά μην το είπε κατά λέξη, αλλά το νόημα είναι ακριβές. Έτσι ο σχιζογράφος φωτορεπόρτερ Φρέντερικ Ρέμιγκτον, που έχει σταλεί στην Κούβα από τον Χέρστ, του τηλεγραφούσε ότι δεν υπάρχει τίποτα να φωτογραφηθεί. Και ο Χέρστ του απάντησε: «Μη στεναχωριέσαι, στείλε ό,τι να είναι». Έτσι λοιπόν, όπως σας έλεγα, το Φεβρουάριο του 1998, το αμερικάνικο θωρηκτό USS Maine εκρήγνεται στο λιμάνι της Αβάνας με 266 νεκρούς. Οι δύο εφημερίδες κατηγορούν την Ισπανία χωρίς κανένα στοιχείο και οι τίτλοι του «Θυμήσου το Maine», «Χελ κόλαση στην Ισπανία», «Προσευχή σου για τους ναύτες του Μέιν» γίνεται σύνθημα. Ο πόλεμος χειρίζεται τον Απρίλιο. Σε 4 μήνες η Ισπανία ιτάται και η Αμερική παίρνει την Κούβα, το Πουερτορίκο, τις Φιλιππίνες και τον Γκουάμ. Και η αμερικανική υπεριαλιστική επέκταση του 20ου αιώνα γεννιέται κυριολεκτικά από αυτή την κατασκευασμένη αγανάκτηση δύο εφημερίδων. Δεκαετίες αργότερα, οι έρευνες θα καταλήξουν ότι η έκρηξη ήταν πιθανόν μια εσωτερική ανάφλεξη του άνθρακα κοντά στις πύρατα αποθήκες. Καθόλου τίποτα σε σχέση με ισπανική ενέργεια. Αυτό που έπρεπε να ερευνήσει ο τύπος. Αλλά ο τύπος είπε ψέματα, ο πόλεμος έγινε. Αυτό είναι το ενδυτικό σκάνδαλο της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Ένας πόλεμος κατασκευασμένος από δύο εφημερίδες. Ο Πούλιτζερ πέθανε το 2011 και στη διαθήκη του προβλέπει την είδηση της σχολής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και από τον Ιούνιο του 2017 τα ετήσια βραβεία Πούλιτζερ για τη δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία, τη μουσική και το δράμα. Σήμερα λοιπόν το Pulitzer Prize είναι το ανώτατο και ανώτερο μάλλον θα βραβείο της αμερικάνικης δημοσιογραφίας. Η αριστεία στη μνήμη ενός ανθρώπου που μαζί με τον Hearst ξεκινήσαν έναν άδικο, αδικαιολόγητο πόλεμο στα ψεύτικα ρεπορτάζ. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο όλο αυτό. Είναι η ίδια τομή. Το πιο σεβαστό βραβείο της δημοσιογραφικής αρετής στη Δύση φέρνει το όνομα ενός από τους δύο ανθρώπους που ξεφτέλησαν την έννοια της δημοσιογραφικής αρετής σε πρωτοφανές βαθμό. Είναι η αμερικάνικη μνημονική αυτοκάθαρση να ονομάζεις το αμαρτωλό σε Άγιο. Και αμαρτία να διαγράφεται. Ο Hearst απομονώνεται όχι στον τρίτον άνθρωπο, στον πολίτη Kent Orson Welles. Ο Pulitzer αγιοποιείται, η βιομηχανία συνεχίζει. Προσέξτε κάτι, γιατί στην ίδια περίοδο οικοδομείται και ο ελληνικός τύπος. Ακριβώς την ίδια περίοδο. Μετά την περίπου του 1860 αρχίζουν να υπάρχουν όλες οι κομματικές εφημερίδες. Θα φτάσουμε και εκεί. Κρατάω λιγάκι τον κτύπο της ιστορίας, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Ο τρόπος που αναπτύχθηκε διεθνώς ο τύπος είναι ακριβώς αντίγραφο της αμερικάνικης ιστορίας του τύπου. Και εδώ ερχόμαστε στην ίδια τη βιομηχανία που να αποκτά τη θεωρία της. Και αυτός είναι ο Walter Lippmann, όπου σε ένα βιβλίο του που γράφει «Δημόσια γνώμη» ή «Το φάντασμα του δημοσίου» και ο Edward Bernays που είπαμε με την προπαγάνδα. Ο πρώτος ορίζει τη μηχανή, την αμήχανη αγέλη, που πρέπει να καθοδηγείται από ειδικούς. Ο δεύτερος, ανιψιός του Sigmund Freud, γράφει ήδη στην πρώτη σελίδα του βιβλίου του, όπως είδαμε, ότι η συνειδητή χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθειών και απόψεων των μαζών είναι αναπόσπαστο στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και τα δύο πρόσωπα δημόσια καταξιωμένα ιδρυτές σχολών. Δεν είναι ένα περιθώριο. Είναι ο κανόνας που έγραφε ανοιχτά για τη δουλειά του. Η Αμερικάνικη Δημοκρατία από τις αρχές του 20 παραδέχεται ευθέως ότι λειτουργεί με ψεύτικη συνένεση κατασκευασμένη από ειδικούς για τις μάζες. Αυτό είναι μια παραδοχή και δεν είναι καμία καταγγελία. Στη δεκαετία του 50, για παράδειγμα, η θεωρία γίνεται επιχείρηση των μυστικών πληροφοριών. Η επιχείρηση Monkey Bird, η CIA του Frank Wisner, που ο ίδιος αποκαλούσε το δίκτυο του The Mighty Wislichers. Διεισδύει λοιπόν συστηματικά στα μεγάλα αμερικανικά έντυπα. Ο Carl Bernstein, ένας από τους δύο δημοσιογράφους του Watergate, δημοσίευσε το 1977 στο Rolling Stones ένα εκτενές ρεπορτάζ που λέγεται «Η CIA και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τεκμηριώνοντας ότι περίπου 400 Αμερικανοί δημοσιογράφοι, οι πιο επιφανείς σε όλη την Αμερική, είναι συστηματικοί συνεργάτες της CIA. Στους Times, στους Newsweeks, στο Newsweek, στους New York Times, στο CBS, όλα τα σύμβολα του ελεύθερου τύπου. Παράλληλα, δημιουργείται κάτι που να ξέρετε ότι ο ένα του πόδι φτάνει και στην Ελλάδα, όπως θα δούμε. Το Congress for Cultural Freedom, δηλαδή το Συνέδριο για την Πολιτιστική Ελευθερία, που χρηματοδοτεί διεθνώς τη φιλελεύθερη διανόηση. Το Encounter στο Λονδίνο, το Prevé στο Παρίσι, το Tempo Presente στη Ρώμη, το Quest in Media και στην Ελλάδα τις εποχές. Με συντακτική επιτροπή περιλάμβανε τον Άγγελο Τερζάκη, τον Γιώργο του Σεφέρη, τον Κωνσταντίνο Δημαρά, τον Γιώργο του Θεοτοκά, τον Κωστής Καριώρα, τον Λέοντα Καραπανεγιώτη και τον Χρήστο Λαμπράκη. Ο προϋπολογισμός που στέλνεται στο Μάικλ Τζόχισον, δηλαδή στο εργαλείο της CIA το Ιούνιο του 1962, υπολογίζει το 1/3 των εξόδων θα είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 80.000 δραχμές. Αυτό είναι χρήσιμο σημείο για να κατανοήσει κανείς ότι το CCF δεν είναι τα ποσά, είναι η ίδια στρατηγική. Η CIA της εποχής κατάλαβε κάτι που ο Hearst και ο Pulitzer δεν είχαν χρειαστεί να ξέρουν, ότι ο έλεγχος της δημοσιογραφίας από μόνος του δεν αρκεί. Πρέπει να αλλάξεις τον πολιτισμό. Η ιδέα είναι παλιότερη και ανήκει σε έναν θεωρητικό φιλόσοφο αριστερό της Ιταλικής αριστεράς, τον Γκράμψι, που στις φυλακές του Μουσολίνη στη δεκαετία του 20 και 30 διατυπώνει την έννοια της πολιτιστικής ηγεμονίας. Η εξουσία δεν διατηρείται μόνο με αστυνομία και νόμους, διατηρείται με τη συνένεση των κυβερνωμένων στο τι θεωρείται φυσιολογικό. Και αν δεν θεωρείται φυσιολογικό, θα πρέπει να φροντίσουν οι δημοσιογράφοι να το καταστήσουν φυσιολογικό και αποδεκτό. Αυτή η συνένεση δεν την παράγουν οι εφημερίδες μόνο, την παράγουν τα πανεπιστήμια, τα θέατρα, τα βιβλία, τα περιοδικά τέχνης, οι πινακοθήκες, τα φεστιβάλ, τα μουσικά μέγαρα και τα βραβεία λογοτεχνίας. Όποιος ελέγχει λοιπόν τους θεσμούς πολιτισμού, ελέγχει και το τι θεωρούν οι άνθρωποι αυτονόητο. Και όποιος ελέγχει το αυτονόητο, ελέγχει τη συμπεριφορά. Και όποιος ελέγχει τη συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να επιβάλλει τίποτα. Οι άνθρωποι μόνοι τους ενσωματώνονται στο μηχανισμό της υποταγής. Η ΣΥΑ λοιπόν της δεκαετίας του 50 διάβασε Γκράμψη καλύτερα από τους Έλληνες αριστερούς. Και το CCF δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση επηρεασμού της δημοσιογραφίας. Ήταν μια επιχείρηση κατασκευής μιας ολόκληρης πολιτιστικής ζώνης ασφάλειας στη μεταπολεμική Ευρώπη. Στο εσωτερικό της, οι αριστεροί διανοούμενοι δεν μπορούσαν να γράφουν, να συζητούν, να εκδίδουν, αρκεί να μην έβγαιναν από τα όρια του ψυχροπολεμικού αντικομουνισμού. Εάν τα κρατούσαν, μπορούσαν να γράψουν και ελεύθερα και να συζητήσουν και να εκδώσουν. Η Αμερικάνικη Μυστική Υπηρεσία χρηματοδοτούσε λοιπόν τα αριστερά περιοδικά για να φροντίσει τι θα συζητάει η αριστερά. Δεν χρειαζόταν λογοκρισία, δεν χρειαζόταν απογορεύσεις. Χρηματοδοτούσε αυτούς που έκαναν τις σωστές συζητήσεις και η αγορά εξαφάνισε αυτόματα όλους τους άλλους. Λαμπράκης. Ο πολιτιστικός νταβατζής της Ελλάδας. Διότι είναι συχνόν φαινόμενο όταν ζούσε ο Μακαρίτης να αποκαλούμε την Ελλάδα Λαμπραγκιστάν. Στην Ελλάδα ο μηχανισμός αυτός λοιπόν βρίσκει τον τέλειο εγχώριο φορέα του, τον Χρήστο Λαμπράκη, που δεν είναι απλός εκδότης. Ήδη από τη δεκαετία του 60 και μέχρι το θάνατό του το 9, ο Λαμπράκης αναλαμβάνει τα βαζίδικα ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμό. Η λέξη δεν είναι υπερβολή, είναι ακριβής. Ο πατέρας του Δημήτριος, ιδρυτής του Ελεύθερου Βήματος, στην κατοχή, το Ελεύθερο Βήμα εκχωρείται με πίεση των Ναζί στον Ζαφυρόπουλο, Συριώτη και Τσατήλη, που είναι συνεργάτες του Λαμπράκη, και που συνεταιρίζονται με την ημικρατική γερμανική εταιρεία και εκδίδουν τις εφημερίδες ως οργανικά κομμάτια της κατοχικής προπαγάνδας. Η εταιρική συνέχεια από εκείνη την ημέρα ως σήμερα είναι διάκοπη. Ο Δημήτρης Λαμπράκης, η αλήθεια είναι ότι στην αλήθεια τους Άγγλους ως αντιμοναρχικός και κρατήθηκε στην έρημο της Μέσης Ανατολής μέχρι την άνοιξη του 45. Όταν επιστρέφει ανακτά βεβαίως πάλι τους τίτλους, μετονομάζει την εφημερίδα σε Βήμα και η λέξη ελεύθερο δεν επανέρχεται ποτέ. Και ο γιος του Χρήστος αναλαμβάνει μετά το θάνατο του πατέρα του το 57. Από εκείνη η μέρα και ύστερα, ο Χρήστος Λαμπράκης χτίζει το πιο εκτεταμένο πολιτιστικό εκδοτικό σύμπλεγμα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Με το ΔΟΛ να ελέγχει το Βήμα, τα Νέα, τους δύο κορυφαίους ημερήσιους τίτλους της χώρας. Με τον Ταχυδρόμο ελέγχει το ισχυρότερο εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης. Και με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο ελέγχει το βασικό όργανο του οικονομικού ρεπορτάζ. Με τη συμμετοχή στις εποχές του περιοδικού που χρηματοδοτείται από τη CIA, ελέγχει το βασικό φιλελεύθερο περιοδικό των ιδεών. Με μεγάλη επιρροή στις εκδόσεις προωθεί επιλεγμένους Έλληνες συγγραφείς και Έλληνες δημοσιογράφους. Με συμμετοχή στις συμπράξεις ειδικής τηλεόρασης, το Mega Channel, μεσοτηλέτυπο ΑΕ, επεκτείνεται και στο νέο μέσο. Αναλαμβάνει την προεδρία του Συλλόγου Φίλου Μουσικής, του φορέα πίσω από την κατασκευή και τη λειτουργία του Μεγάλου Μουσικής που γεννιάζει το 91. Και ο κ. Λαμπράκης είναι το άνθρωπος που καθορίζει τι θα ακούσει η ανώτερη αστική τάξη ως σοβαρή μουσική. Με την εταιρεία φίλων και με σειρά χορηγιών, με το Ίδρυμα Λαμπράκη στηρίζει πληθώρα πολιτιστικών δράσεων. Με χορηγίες σε πολλές ακαδημαϊκές, εκδοτικές και πνευματικές πρωτοβουλίες, ο κ. Λαμπράκης ορίζει ποιοι νέοι Έλληνες πνευματικοί άνθρωποι θα προβληθούν και ποιοι όχι. Όχι με εντολές, με πρόσβαση. Δεν είναι κάτι κακόβουλο, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι δομικά το τοποθετημένο έτσι ώστε να στηρίξει και να αποκτά πρόσβαση στον πολιτισμό και όποιος δεν, αποκλείεται. Αυτή είναι η έννοια του ταβαζίδικη σχέση. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις από κανένα να γράψει αυτό που θέλεις, αρκεί να ελέγχεις τα κανάλια διανομής. Και όσοι θέλουν να φτάσουν στους Έλληνες αναγνώστες, ακροατές, θεατές, επισκέπτονται ή επισκέπτες σε πινακοθήκες, περνούσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι μόνο. Έχω πάρα πολλά να σας παρουσιάσω και θα καταλάβουμε κιόλας στο τελικό συμπέρασμα για ποιο λόγο δεν υπάρχει τέταρτη εξουσία ελεύθερη, ανεξάρτητη, όχι σήμερα, αλλά ποτέ. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε αμέσως πίσω σε περίπου 5 με 10 λεπτά.
4: Η ώρα είναι 9.
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, καθώς και στο σημείο βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό, καθώς καίγονται τα πρώτα σπίτια. Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Σε συναγερμό τέθηκαν νωρίτερα σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές μικρότερης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίους, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για την μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ύστερα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες με στόχο τη συλλογή στοιχείων και την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που πιθανότατα οδήγησε στην τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να αποκτήσει κατάλληλα πτυτικά μέσα για τη δασοπυρόσβεση, επειδή ο Πρωθυπουργός επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δημιουργείται μείζον θέμα, αφού ορθώς ο χώρος συντριβής του ελικοπτέρου έκλεισε και φυλάσσεται για να ελεγχθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ στα Τέμπη, γεγονός όχι απλά περίεργο, αλλά εγκληματικό. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες και αποκαλύψεις της Ελληνικής Λύσης από το Μάρτιο του 2023 για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήμαρχος της περιοχής της Στερεάς Ελλάδας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του σημειώνεται ότι πρόκειται για πύρινη εστία που ξεκίνησε.

0: Συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαποί ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις ποθενέσχεση του 2026. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία ως 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, θα συνεδριάσουν αύριο Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, με σημερινή ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο αν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103.6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, είπαμε ο Λούκι Λούκ είναι νεκρός. Ο θάνατος της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας έχει συντελεστεί με την εμφάνιση του περιοδικού τύπου. Η τέτοια ουσία δεν υπήρξε ποτέ ως τέτοια ανεξάρτητη για να ελέγχει τις άλλες τρεις: την εκτελεστική, την νομοθετική, τη δικαστική. Και η μυθοπλασία καλά κρατεί και η αλήθεια πεθαίνει όχι μόνο σαν το πρώτο θύμα του πολέμου ή του κάθε πολέμου. Η αλήθεια έχει ήδη πεθάνει στις συμπληγάδες διαφορετικών εξουσιαστικών σχημάτων κέντρων, θεωρητικά αντίπαλων, στα think tanks, στις ροές χρηματοδοτήσεων, στο οποίο θα γράψει το επικρατέστερο αφήγημα που βολεύει το σύστημα εξουσίας, αυτό που υπάρχει στο παρασκήνιο και κουνεί καλά τις μαριονέτες του. Είτε δεξιές, είτε κεντρώες, είτε αριστερές. Μαζί με αυτά πεθαίνει και ο δημοσιογράφος που θα ήθελε να κάνει αυτό που θα έπρεπε να του επιβάλλει η συνείδησή του ως λειτουργό. Και πεθαίνει πριν πάρει την πρώτη του ανάσα. Αυτό είναι το δεδομένο πλαίσιο μέσω οποίου κινείται όλο αυτό που ονομάζουμε τύπος, ελευθερία του τύπου. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις, σίγουρα. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως η Reporters United. Όπως και άλλα. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, διατηρεί στήλες σε δευτερεύοντα sites, δίνει διαλέξεις στα Ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψεις που χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένες πρεσβείες ή ιδρύματα όπως είναι το German Marshall Fund, το Open Society του Σόρος, το Harry Ball, το Konrad Adenauer, το Friedrich Ebert, το Atlantic Council. Προσέξτε κάτι. Εάν πραγματικά διαβάζαμε τις ελληνικές εφημερίδες και πίσω από τα ονόματα ποιοι είναι οι χρηματοδότες, θα τα συναντούσατε με μεγάλη άνεση. Εκδίδει δουλειά σε εκδότες που έχουν τις δικές τους σχέσεις με συγκεκριμένους ολιγάρχες, εμφανίζεται ως καλεσμένος σε πάνελς με χρηματοδότηση από συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο μέσος δημοσιογράφος μιας μεγάλης αθηνικής εφημερίδας σε ενός σταθμού εκεί μπορεί να πάρει μέχρι και 1000 ευρώ και πιο κάτω ως βασικό μισθό, αλλά θα οικονομήσει 5-6 χιλιάρικα συνολικά από αυτές τις παράλληλες σχέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντίστοιχος μηχανισμός λειτουργεί μέσω των think tanks, παροχών και ενός περιστρεφόμενου προς-πίσω διαδρόμου ανάμεσα στη δημοσιογραφία, τις επιχειρησιακές δουλειές και στην Ευρώπη μέσω συμβουλίων, χορηγιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιστεύει κανείς ότι αυτός ο δημοσιογράφος θέλει να χάσει τις παράλληλες πηγές του? Δεν τίθεται ζήτημα ηθικής. Τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Είναι άνθρωπος με οικογένεια, με ενίκιο, με δίδακτρα παιδιών, με δάνεια. Και εδώ ίσως το αμυνάει το πιο σκληρό. Δεν χρειάζεται κανείς να τον εκβιάσει. Δεν χρειάζεται κανείς να του δώσει εντολή. Έχει ήδη επιλέξει με την επιλογή του να δεχθεί αυτές τις παράλληλες δουλειές που θα είναι η περιφέρεια των γραπτών του. Η εξάρτηση είναι ήδη ενσωματωμένη πριν γραφτεί η πρώτη λέξη. Αυτό το πέμπτο φίλτρο των Χέρμαν και Τσόμσκι στην εφαρμογή τους στους επιμέρους δημοσιογράφους δεν είναι θεσμική λογοκρισία. Είναι η αυτολογοκρισία και πιστέψτε με ότι ισχύει σχεδόν για το σύνολο των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Γεννιέται από την οικονομική εξάρτηση, από τις ίδιες πηγές που υποτίθεται ο δημοσιογράφος καλύπτει. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί ο δημοσιογράφος να είναι προσκύμενος στις επίσημες αφηγήσεις. Χωρίς να αναγκαστεί να σκεφτεί ότι το κάνει γι' αυτό. Πιστεύει ότι είναι ανεξάρτητος. Στην πραγματικότητα, 4-5 παράλληλες σχέσεις του έχουν ήδη ορίσει το πεδίο. Στην ελληνική περίπτωση, ο μηχανισμός είναι ομότερος και πιο ορατός. Άμεση μισθοδοσία από γραφεία τύπου, εξοπλιστικές μίζες σε δημοσιογραφικά κονδύλια προβολής, φιλόξενες σχέσεις με τους ολιγαρχικούς ομίλους που έχουν συμφέροντα σε ναυτιλία και κατασκευές. Είτε στη ΣΥΠΑ είτε στην Ευρώπη είναι πιο εκλειπτισμένα τα πράγματα, αλλά η δομή είναι ίδια και παντού η ίδια αρχιτεκτονική. Ο χαμηλός μισθός που υποχρεώνει το άνοιγμα παράλληλων ροών εισοδήματος και με τις οποίες με τη σειρά του αποτελούν και το πραγματικό εργοδότη του. Το σύστημα αλώθηκε τον κάτω, όχι από την κορυφή, από τα πορτοφόλια των απλών δημοσιογράφων και αυτό είναι αδύνατο να αντιστραφεί χωρίς να ανταστραφεί και ολόκληρη η οικονομία της δημοσιογραφίας. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα όπως το Watergate, το βαθύ λαρύγγι και με την μυθολογία που πλέον έχει ξεδουλειάσει. Πηγαίνοντας στην Αμερική, γιατί όλοι ξέρουμε πάνω κάτω για την υπόθεση του Watergate, ως τη μεγαλύτερη, εγώ θα σας πω, μυθολογία ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Η ιστορία είναι γνωστή επιφανειακά. Το 1972, πέντε άνθρωποι συλλαμβάνονται την ώρα που εισβάλλουν στα γραφεία της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής στο συγκρότημα Watergate στη Ουάσιγκτον. Δύο νέοι δημοσιογράφοι της Washington Post, ο Bob Woodward και ο Carl Bernstein, έρευνουν συστηματικά, ανακαλύπτουν διασυνδέσεις με το Λευκό Οίκο. Δύο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1974, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον αναγκάζεται να παραιτηθεί. Και αυτό λέγεται ο θρίαμβος της ελεύθερης δημοσιογραφίας απέναντι στην εξουσία. Σχεδόν τίποτα από αυτή τη μυθολογία δεν στέκει αν βάλουμε ένα πιο προσεκτικό φως. Πρώτον, ο Bob Woodward, πριγκίπης δημοσιογράφος της Washington Post, ήταν αξιωματικός των ναυτικών πληροφοριών των ΗΠΑ, σε υψηλή διαβάθμιση ασφάλειας και υπηρεσίας στο Πεντάγωνο. Μπήκε στην Washington Post μόλις το 1971, λιγότερο από ένα χρόνο μετά το τέλος της υπηρεσίας του. Δεν ήταν συνηθισμένος νέος δημοσιογράφος, ήταν άνθρωπος του στρατιωτικού πληροφοριακού συμπλέγματος που πέρασε στο δημοσιογραφικό κύκλωμα. Αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει τίποτα, αλλά τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Δεύτερον, το βαθύ λαρύγγι, η μυστηριώδης πηγή που δίνει στο Woodward τις πιο κρίσιμες πληροφορίες, αυτή που τον καθοδηγεί στην επίμονη παρακολούθηση των στοιχείων, παρέμεινε 33 χρόνια ανώνυμη. Όλος ο μύθος της μυστηριώδης πατριωτικής πηγής χτίστηκε γύρω από μια μακρά ανωνυμία, το βαθύ λαρύγγι. Το 2005, με δημοσίευμα στο Vanity Fair, αποκαλύπτεται ότι ήταν ο Mark Felt, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, νούμερο 2 της Εσωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον ΗΠΑ, και όχι κάποιος ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος. Ο δεύτερος ανώτατος αξιωματούχος του FBI. Το πιο σημαντικό, ο Mark Felt έχει σαφές προσωπικό και θεσμικό κίνητρο που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία της δημοκρατίας. Το 1972, πεθαίνει ο μυθικός J. Edgar Hoover, μετά από 40 χρόνια ή 48 χρόνια διάκοπης διεύθυνσης του FBI. Ο Mark Felt περιμένει να τον διαδεχθεί. Ήταν ο φυσικός διάδοχός του, ο επί δεκαετίας δεξιχέρι του Hoover, ο άνθρωπος που γνώριζε το FBI εκ των έσω. Και αντί για αυτόν, ο Nixon διορίζει τον Patrick Gray, εξωτερικός του FBI, στενοπολιτικό του σύμμαχο. Ο Felt το θεωρεί προσβολή και σφετερισμό της θεσμικής φυσικής διαδοχής του Hoover. Από εκείνη τη στιγμή, ο Felt ξεκινάει να διαρρέει συστηματικά εσωτερικές πληροφορίες της έρευνας του FBI για το Watergate, στο Woodward και στην Washington Post. Όχι από κάποιο πατριωτικό καθήκον, όχι σαν θεσμική βεντέτα. Ένας προδομένος ανώτατος αξιωματούχος πληροφοριών που χρησιμοποιεί μια εφημερίδα ως εργαλείο αντεπίθεσης κατά της προεδρίας που τον παραμέρεσε. Δεν είναι θεσμική βεντέτα, είναι προσωπική βεντέτα. Το Watergate θα ήταν επομένως ο θρίαμβος της ελεύθερης δημοσιογραφίας απέναντι στην εξουσία? Όχι. Ήταν ένα θεσμικός εμφύλιος στο εσωτερικό του Αμερικανικού κράτους, ο Λευκός Οίκος εναντίον του FBI, στο πλαίσιο όπου επίσης η CIA και το Πεντάγωνο είχαν τα δικά τους ζητήματα με τον Νίξον, που χρησιμοποίησε δύο δημοσιογράφους ως κανάλι διαρροής. Ένας από τους δύο, ήδη συστημικός εσωτερικός με προδημοσιογραφική θητεία στις ναυτικές πληροφορίες. Η Washington Post λειτουργήσε ως όπλο μιας κρατικής φατρίας ενάντια σε μια άλλη. Αυτή είναι η δομή που η Αμερικάνικη δημοσιογραφία πούλησε διεθνώς ως ελευθεροτυπία. Το να γίνεσαι το κανάλι του θεσμικού πολέμου και να το ονομάζεις κέντρο εξουσίας. Όταν η Washington Post γκρεμίζει τον Νίξον, δεν ελέγχει την εξουσία, ρυθμίζει την εξουσία. Δίνει το σύστημα τη δυνατότητα να ανανεωθεί, να αποβάλει ένα προβληματικό στέλεχος και να συνεχίσει με βελτιωμένη εμφάνιση. Δεν είναι αντίβαρο. Είναι ο αυτοθεραπευτικός μηχανισμός του ίδιου του συστήματος. Και δουλεύει. Μετά την παρέτηση του Νίξον, ήρθε ο Φόρτ και απομένει ολική προεδρική απαλλαγή στον Νίξον ένα μήνα αργότερα. Καμιά ποινική δίωξη, καμιά λογοδοσία. Ο πραγματικός μηχανισμός, δηλαδή οι σχέσεις της CIA και του Λευκού Οίκου, η εκτεταμένη παρακολούθηση, οι μυστικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική παραμένουν ανέπαφες. Μόνο το πρόσωπο άλλαξε. Το σύστημα συνεχίζει. Και η Washington Post έγραψε τη επόμενη μεγάλη υπόθεση. Ο Woodward έγραψε 17 βιβλία και έγινε ο πιο καταξιωμένος Αμερικανός δημοσιογράφος του 20ου αιώνα. Το 1988, ο Edward Herman και ο Noam Tom Chomsky δίνουν στο φαινόμενο το όνομα κατασκευάζοντας τη συνένεση με 5 ατομικά φίλτρα: ιδιοκτησία, διαφήμιση, πηγές, πειρά κατά των αποκλεινόντων, αντικομμουνισμός, που σήμερα μεταφράζεται σε αντιρωσία, αντικίνα, αντιλαϊκισμός, αντιΐραν κτλ. Ο τρόμος του μοντέλου είναι ότι δεν χρειάζεται κανείς να εξαγοραστεί ατομικά. Τα φίλτρα παράγουν συμμόρφωση δομικά. Ο δημοσιογράφος που πάει κόντρα δεν λογοκρίνεται απαραίτητα. Απλώς δεν προχωρά. Δεν ανταμείβεται, δεν προβάλλεται και η δαρβινική επιλογή εφαρμοσμένη πάνω στη δημοσιογραφική σταδιοδρομία. Στην ελληνική περίπτωση το ζήτημα είναι ακόμα πιο γυμνό. Δεν χρειάστηκε καν ο μύθος του ανεξάρτητου επιχειρηματία δημοσιογράφου. Από τις πρώτες ελληνικές εφημερίδες το 1821, σε όλο τον 19ο αιώνα, η εκδοτική παραγωγή είναι κομματικά όργανα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, τα πολιτικά κόμματα ονομάζονται Αγγλικών, Γαλλικών, Ρωσικών. Κάθε κόμμα έχει τις δικές του εφημερίδες, χορηγείται από την αντίστοιχη ξένη πρεσβεία ή ευνοούμενη ομάδα συμφερόντων και η αλήθεια που εκφράζει εξυπηρετεί το χορηγό. Όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης γράφει το άρθρο που έχει μείνει μονάχα σαν τίτλος «Τις πταίει στους καιρούς», εφημερίδα είναι, τον Ιούλιο του 1978 δεν είναι δημοσιογράφος που εκθέτει την εξουσία. Το κάνει χωρίς να βάλει το όνομά του. Είναι πολιτικός που χρησιμοποιεί την εφημερίδα για ένα ρητορικό βήμα. Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν γίνεται πρωθυπουργός. Αυτή είναι η ιδρυτική στιγμή του Έλληνα Λούκι Λουκ. Πολιτικός που μεταφιέζεται σε δημοσιογράφο και όχι δημοσιογράφος που ελέγχει την πολιτική. Από τον εθνικό διχασμό, το 15 έως το 22, ο πόλεμος γίνεται ακόμα πιο γυμνός. Βενιζελικές εφημερίδες όπως είναι η Πατρίς, το Ελεύθερο Βήμα, η Ελευθερία εναντίον των Βασιλικών. Εμπρός, το Σκρίπ, καθημερινή του Βλάχου. Στα Νοεμβριανά του 16, η επίστρατη με καθοδηγητικό νου τον Ιωάννη Μεταξά και είναι κυριολεκτικά τις βενιζελικές εφημερίδες στην Αθήνα μαζί με τα σπίτια των βενιζελικών. Η εφημερίδα ως κτίριο που καίγεται, η πιο γρινή εκδοχή του, τι σημαίνει τύπος ως όργανο φατρίας. Αντιβασιλική δεν σημαίνει δημοκράτες, παιδιά. Εδώ έρχεται μια κρίσιμη λοιπόν παρατήρηση σε αυτή την ιστοριογραφία που έχει θολωθεί συστηματικά και ευκαιρία να το πούμε. Η βενιζελική δεν είναι η πλευρά της δημοκρατίας. Ξέρω ίσως να τα έχετε μάθει διαφορετικά, αλλά είναι σύγχρονη παραμόρφωση. Από το 16 έως το 36, σε διάστημα 20 ετών, η Ελλάδα ζει σχεδόν μια αδιάκοπη φάση πραξικοπημάτων από όλες τις πλευρές. Το 16, ο Βενιζέλος συγκροτεί ξεχωριστή κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη υπό την αγγλογαλλική στρατιωτική πλάτη. Πραξικόπημα. Το 22, ο Πλαστήρας και ο Γονατάς, η Επανάσταση 11 Σεπτεμβρίου, όπου παραδίδει την Ανατολική Θράκη χωρίς ούτε μία τουφεκιά, οδηγεί τα πράγματα και για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανομίες στη δίκη και την εκτέλεση των 6. Πραξικόπημα. Το 23, ο Λεωναρδόπουλος και ο Γαργαλίδης, βασιλόφρονες, αποτυχημένο πραξικόπημα. Το 25, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, πετυχημένο πραξικόπημα, η δημοκρατία αντικαθίσταται με τη δικτατορία. Το 26, ο Γιώργος Κονδύλης, αντιπραξικόπημα κατά του Πάγκαλου. Το 33, ο Πλαστήρας, μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος. Το Μάρτιο 35, αποτυχημένο βενιζελικό πραξικόπημα, Πλαστήρας και Βενιζέλος. Τον Οκτώβριο 35, έρχεται το πραξικόπημα του Κονδύλη, των Βασιλοφρόνων και έχουν και την παρενόθρωση του Γεωργίου. Το 36, τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου με το Μεταξά. 20 χρόνια, 8 πραξικοπήματα σε σοβαρές απόρειες από όλες τις πλευρές, βενιζελικές και βασιλικές, φιλελεύθερες και συντηρητικές. Δεν είναι σύγκρουση δημοκρατίας με δικτατορία. Είναι σύγκρουση φατριών που εναλλάσσονται με όπλα κάθε φορά που χάνουν σε εκλογές. Όλες οι πλευρές πιστεύουν ότι όταν χάνουν μπορούν να επιβληθούν με στρατό. Και ο τύπος σε όλα αυτά τα χρόνια υπηρετεί τις φατρίες. Όχι αρχές και όχι αλήθεια. Όχι δημοκρατία. Φατρίες. Και όταν ο Δημήτρης Λαμπράκης στηρίζει τον Βενιζέλο και αργότερα τον Πλαστήρα, στηρίζει πραξικοπηματίες. Και όταν ο Γιάννης Βλάχος καθημερινής υποστηρίζει το Παλάτι και το Μεταξά, στηρίζει πραξικοπηματίες. Και όλα τα έντυπα του ΔΟΛ επιβιώνουν στην κατοχή από τη συνεργατική διοίκηση. Είναι όλα όργανα. Απλώς τα όργανα αλλάζουν χορηγό. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσοι και Ισραηλινοί. Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, λοιπόν, ο ελληνικός τύπος υπηρετεί επιπλέον ξένους χορηγούς. Στις αρχές του αιώνα, Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους, στο πρώτο παγκόσμιο, Γερμανούς μέσω του Κωνσταντίνου που ήταν κουνιάδος του Κάισερ Γουιλιέλμου, τους Αγγλογάλλους μέσω του Βενιζέλου. Στην κατοχή, τους Γερμανούς απευθείας μέσω της κατοχικής διοίκησης του Δόλου. Το 1945 με το Master Plan, το USIS, το Voice of America, το Mockbird, το CCF που λέγαμε προηγουμένως, τις εποχές και παράλληλα η KGB διατηρεί τα πιο περιορισμένα βέβαια κανάλια μέσω τμήματος αριστεράς και πανεπιστημίων. Η Mossad είναι παρούσα από την δεκαετία του 80 μέσω επιχειρηματικών σχέσεων και σήμερα απευθείως μέσω της Ιντελέξα και του Predator, της Ισραηλινής κατασκευής λοσμικού που χρησιμοποιήθηκε πρώτα απ' όλα για την παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου του Θανάσου Κουκάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων 100 πόσων προσώπων, οι οποίοι ήταν πολιτικοί, υπουργοί, διοικητές στρατού, διοικητές ναυτικού, αεροπορίας, δημοσιογράφοι, δικαστικοί. Αλλά όλες οι πλευρές λοιπόν χρησιμοποιούν τον ελληνικό τύπο ως πεδίο πληροφορικών επιχειρήσεων. Καμιά δεν εξυπηρετεί τους Έλληνες αναγνώστες και όλους τους χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο στόχευσης. Μεταπολίτευση, παρά την επίσημη αφήγηση περί αποκατάστασης δημοκρατίας, είναι κατά κύριο λόγο αναδιανομή των εκδοτικών ιδιοκτησιακών φατριών που κέρδισαν τη μεταβατική φάση. Ο δόλο του Λαμπράκη αναβαθμίζεται. Ο Μπόμπολας γεννιέται μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις του Άκτορα και επεκτείνεται στον Πίγασο και στο Μέγκα. Ο Τεγόπουλος εκδίδει την ελευθεροτυπία και ο κύριος Αλαφούζος συμπληρώνει το τρίπτυχο ναυτιλία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και αθλητισμός. Και όλοι δανείζονται μασικά από τις κρατικές τράπεζες. Τα δάνεια ποτέ δεν αποπληρώθηκαν. Είναι ουσιαστικά κρατική επιχορήγηση μέσω ενός πιστωτικού συστήματος, γιατί υπάρχει ο βλάκας ο λαός που θα το πληρώσει. Το 99, ο τύπος δεν είναι παρατηρητής του χρηματιστηριακού εγκλήματος. Είναι το όχημά του. Κλονατέξ Μπένετον είναι δημοσίευμα. Οι αναλυτές που εξυμνούν φούσκες έχουν στήλες εφημερίδες. Οι πολιτικοί καθησυχάζουν τους επενδυτές μέσω δελτίου ειδήσεων. Και όταν στις 17 Σεπτεμβρίου του 99 σπάει φούσκα και εκατομμύρια οικογένειες χάνουν τις αποταμιεύσεις τους, οι εφημερίδες γράφουν για το σκάνδαλο χωρίς να αναγνωρίσουν ποτέ τη συμμετοχή τους. Το 10, ο τύπος δεν εξετάζει τη χρεοκοπία. Την παρουσιάζει ως φυσικό φαινόμενο. Εξωτερικεύει τις αιτίες, όπως είναι οι αγορές. Εξωταμικεύει τις ευθύνες και ψυχολογοποιεί τις συνέπειες. Παράγει την κανονικότητα της λαϊλασίας ως ιστορική αναγκαιότητα. Αυτό δεν είναι πληροφόρηση. Αυτό είναι ξέπλυμα. Και σε κάθε στιγμή, σε όλες τις δεκαετίες, ο ελληνικός τύπος είναι ένα όργανο, όχι αντίβαρο. Μπορεί να ήταν όργανο του παλατιού ή των αντιβασιλικών, όργανο των Άγγλων ή των Γερμανών, όργανο των Αμερικανών ή των Σοβιετικών, όργανο του Πασόκ ή της Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας, όργανο των Λευκών Ομήλων που διανύουν κάθε δεκαετία. Πάντα όργανο. Και τα σιδερόφραχτα όρια της νομιμότητας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν η τέταρτη εξουσία έχει πεθάνει. Είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε ως ξεχωριστή εξουσία. Υπήρξε ως όργανο των άλλων εξουσιών και συγκεκριμένα ρυθμιστικό όργανο. Η δουλειά της δεν ήταν ποτέ να ελέγξει την εξουσία. Ήταν να δώσει στην εξουσία ένα εξωτερικό πρόσωπο διαφάνειας. Ένα κανάλι έκφρασης της ενδοελίτ διαφωνίας. Μια βαλβίδα εκτόνωσης για αυτό που λέγεται λαϊκή δυσφορία. Και αυτό είναι το πιο σκληρό. Να επιβεβαιώνει διαρκώς ότι η δημοκρατία που υπετίθεται πως υπηρετεί δεν υπάρχει. Και επειδή υπάρχει η ελεύθερη δημοσιογραφία, άρα θα υπάρχει και η δημοκρατία. Επειδή υπάρχει δημοκρατία, τα όρια εντός των οποίων κινούμαστε πρέπει να είναι νόμιμα. Και επειδή τα όρια πρέπει να είναι νόμιμα, η κανονικότητα είναι κανονικότητα. Η σιδερόφραχτη λοιπόν κανονικοποίηση της λαϊλασίας δεν χρειάζεται απαγόρευση. Χρειάζεται μόνο μια εφημερίδα ή ραδιοφωνικούς σταθμούς να επιβεβαιώνει κάθε πρωί ότι οι αγορές αποφάσισαν αυτό ή εκείνο. Ένα δελτίο ειδήσεων που να εξηγεί ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ένα μαγκαζίνο να συζητά τη μέρα μετά χωρίς να εξηγεί ποτέ τι έγινε στη μέρα την προηγούμενη. Αυτή η συσκευή είναι το πιο κλειδισμένο εργαλείο εξουσίας που έχει εφεύρει η νεωτερικότητα. Δεν χρειάζεται να σου πει τι να σκέφτεσαι. Σου ορίζει τι αξίζει να σκέφτεσαι. Σου παρουσιάζει το επίπεδο των επιτρεπτών συζητήσεων ως το φυσικό όριο της σκέψης. Και όποιος βγαίνει από αυτό, πώς ορίζεται? Εξτρεμιστής, θεωρητικός της συνωμοσίας, λαϊκιστής, αντιευρωπαϊστής, αντισημίτης, φιλοπουτινάκι, όποια ταμπέλα χρειάζεται η εποχή για να εξηγήσει την παρέκκληση. Βεβαίως υπήρχαν σε αυτές τις διαδρομές και οριακές εξαιρέσεις. Όπως είναι η Stone, όπως λεγόταν το έντυπο Stone's Weekly, από το 53 στο 71, μια μονοπρόσωπη ερευνητική εφημερίδα που έβγαζε ο ίδιος μόνος του, χωρίς διαφημίσεις, διαλύον και δουλεύοντας μόνο πάνω σε δημοσιέγγραφα. Ο νεότερος Έιμου Χέρς με το ρεπορτάζ του για τη σφαγή του Μάι Λάι στο Βιετνάμ το 69, ο Τζον Πίλγκερ για την Νοτιοανατολική Ασία, ο Ρόμπερτ Φίσκ για τη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, η Σαμιτζτάτ της Χούντας και τα 18 κείμενα του 1970 από τις εκδόσεις Κέρδους. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, ορισμένες μοναχικές υπογραφές. Αυτές οι εξαιρέσεις δεν είναι ο κανόνας, είναι τα διάκαινα του κανόνα. Το σύστημα της ανέθηκε γιατί τις χρειαζόταν ή ως απόδειξη της δικής των εξαιτησίας. Όσο υπάρχει ένας Stone στο αμερικάνικο σύστημα, μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι επιτρέπεται κριτική. Όσο υπάρχουν τα 18 κείμενα που ακόμα και η Χούντα μπορεί να ισχυριστεί, εφόσον κυκλοφόρησαν, την ελευθερία του λόγου. Η ίδια ύπαρξη της εξαίρεσης δικαιολογεί και τον κανόνα. Αυτό που πεθαίνει σήμερα είναι ακριβώς αυτή η ανοχή, όχι ο κανόνας. Ο κανόνας λειτουργεί κανονικά με νέα εργαλεία, όπως είναι η αλγοριθμική διήθηση, η εξαφάνιση των μικρών εκδοτών, η συγκέντρωση στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, η αποπλατφορμοποίηση, άμα πεις κάτι που δεν ταιριάζει, η αισθητική του πολυθετικού μαγκαζίνου που αντικαθιστά το βάρος. Να κάνεις εκπομπές, παράδειγμα, με πολλά θέματα και διάμεση μουσική. Όλα αυτά τα εργαλεία εξάλειψης του περιθωρίου είναι. Η νέα συνθήκη λοιπόν δεν είναι ότι η δημοσιογραφία πέθανε, είναι ότι κλείνει ο χώρος στον οποίο μπορούσε να υπάρξει ως εξαίρεση. Το σύστημα δεν χρειάζεται πια την εξαίρεση για να δικαιολογήσει τον εαυτό του και έχει βρει άλλους τρόπους αυτονομιμοποίησης. Άρα μπορεί να την εξαφανίσει και χωρίς κόστος. Η αληθινή ερώτηση λοιπόν είναι άλλη. Μπορεί η εξαίρεση να επιβιώσει χωρίς την ανοχή του συστήματος? Μπορεί το περιθώριο να συνδέσει με άλλα περιθώρια και να γίνει ένα αυτονομιμοποιούμενο δίκτυο? Δεν είναι ερώτημα νοσταλγίας για κάποια χρυσή εποχή της δημοσιογραφίας, γιατί αυτή δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Είναι ερώτημα συγκρότησης μια νέα εκκλησία του Δήμου. Μέσα από τους π.χ. Reporters United, μέσα από το Inside Story, μέσα από το Mir, από τον Solomon, από ραδιοφωνικές εκπομπές που λειτουργούν εκτός μηχανισμού, από ανεξάρτητους ερευνητές και από ένα δίκτυο αγνώστων, αναγνωστών και ακροατών που αναγνωρίζει την εξαίρεση και τη στηρίζει. Που δηλαδή δίνει δύναμη. Δεν χρειαζόμαστε ήρωες, χρειαζόμαστε δίκτυα. Από τον Χρήστο Λαμπράκη και από τον Πούλιτζερ στο Μαρινάκι, από τον Λίπνο στο αλγόριθμο του Facebook, η ίδια συσκευή λειτουργεί συνεχώς εδώ και 130 χρόνια. Η διαχείριση προπαγάνδας ως φάντασμα ανεξαρτησίας και η ρύθμιση εξουσίας από τα ίδια της τα όργανα. Η παραγωγή της κανονικότητας ως φύση. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνει γιατί η δημοσιογραφία δεν θα σώσει ποτέ τη δημοκρατία. Η δημοσιογραφία ήταν από τα όργανα πάνω στην οποία χτίστηκε η ίδια ψευδέστηση της δημοκρατίας και για να υπάρξει αυτοδιακυβέρνηση των κυβερνόμενων πρέπει πρώτα να ονοματιστεί και ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο η αυτοδιακυβέρνηση δηλώθηκε υπαρκτή ενώ απουσίαζε. Αυτά ήταν τα πρώτα που σκεφτόμουν και αυτά που θα είχα στο μυαλό μου. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις δύο μέρες από χθες και σήμερα που περάσανε προέκυψε πρώτα απ' όλα κάτι που εμένα με ευνηδίασε και με άφησε άφωνο. Το πρώτο είναι πώς οι Έλληνες υπήκοοι υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Γάζα. Υπάρχει η Ναταλία Γκέαλ, η δημιουργός ενός σταθερού περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα υπέρ του Ισραήλ και πώς άρεσε ένα ντοκουμέντο. Ο Θεός να ευλογεί τους Έλληνες στρατιώτες και το λαό της Ελλάδας που πάντα υποστηρίζουν το Ισραήλ. Και βλέπω το βίντεο. Και βλέπω ότι σε αυτή την ντροπιαστική σκηνή όπου εμένα μου θύμισε ακριβώς αυτό που κάνανε οι Ναζί στην πλατεία Ελευθερίας όταν μάζεψαν τους άνδρες εβραϊκής καταγωγής και τους έβαλαν να κάνουν γυμναστικές ασκήσεις. Σε ένα στάδιο λοιπόν όπου είναι μαζεμένοι οι μη γυμνοί παλαιστινιακής υποθέτω καταγωγής άνθρωποι που τους έχουν να κάθονται στα γόνατα, να κάνουν ασκήσεις, εμφανίζονται στρατιώτες με Ισραηλινή στολή εννοείται, όπου πίσω τους έχουν το ελληνικό, την ελληνική σημαία. Αυτό, να ξέρετε, ότι υπήρξε μια παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών όπου διερεύνησε τις ποινικές, την περίπτωση των ποινικών ευθυνών για εγκλήματα πολέμου και πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας τον Ισραηλινό στρατό με τη συμμετοχή στρατιωτών ελληνικής καταγωγής που υπηρετούν στη τάξη τους. Στο συγκεκριμένο βίντεο είναι εμφανέστατο αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι κάποια θολή κάμερα ή κάτι το οποίο τρέμει. Θα σας θυμίσω ότι όταν υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες που πήγαν και υπηρέτησαν στον σερβικό στρατό στη Βοσνία ξεκίνησε ολόκληρη ιστορία εδώ στην Ελλάδα για τους Έλληνες που πήγανε και έκαναν γενοκτονία, διέπραξαν γενοκτονία μάλιστα κάποιοι περάσαν από δικαστήρια και περάσαν και πιθανά από τη δίωξη της, από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το ότι υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες οι οποίες ελληνικής καταγωγής πολίτες οι οποίοι υπηρετούν στον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα με άφησε άφωνο. Είτε υπηρετούν στη Γάζα είτε υπηρετούν στους Ναζί της Ουκρανίας είτε οπουδήποτε υπηρετούν και διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να βρεθούν και είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αλλά η ιστορία έχει σιωπήσει απλώς δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Αυτό είναι το ένα και που θέλω μέσω της εκπομπής μου να το καταστήσω σαφές. Το δεύτερο είναι για μια εικόνα που με συνέτριψε. Πραγματικά με συνέτριψε. Χθες 20 Μαΐου του 26 ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ ανέρτησε στο Twitter το X βίντεο που γύρισε ο ίδιος στο λιμάνι της Ασδόδ. Στο βίντεο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές από το Global Summit Flotilla της πιο μαζικής ναυτικής αποστολής αλληλεγγύης που είχε ποτέ επιχειρηθεί με κατέθεση στη Γάζα πιστάγωνα δεμένη, με πλαστικά καλώδια, στα γόνατα και τα μέτωπα στο έδαφος, με αυτό που ονομάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης stress position. Ο ίδιος ο υπουργός περιφέρεται ανάμεσά τους, κουνώντας την Ισραηλινή σημαία, ενώ στα μεγάφωνα παίζει ο Ισραηλινός εθνικός ύμνος. Φωνάζει τα εβραϊκά, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς εδώ είμαστε σπιτονικοκύριδες, και στο δεύτερο βίντεο με το ίδιο σκηνικό εκλιμπαρεί τον Νετανιάχου, δώσε μένα για μένα για λίγο πολύ καιρό και θα το συμμορφώσω. Στο φόντο, ένοπλοι φρουροί με μάσκες κοιτούν τους κρατούμενους από πάνω, στεκόμενοι πάνω στα εμπορευματική βότια. Μια γυναίκα ακτιβίστρια φωνάζει ελεύθερη Παλαιστίνη, την αρπάζουν το κεφάλι, τη μπρόχνουν και τη σέρνουν. Ο Μπεν Γκεβίρ λέει στους φρουρούς, μη σε απασχολούν οι κραυγές τους. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες που συνελήφθησαν στα διεθνή ύδατα, γιατί στα διεθνή ύδατα συνελήφθησαν όλοι αυτοί, και βλέπω ότι το Ισραήλ επέκτησε ακτογραμμή που φτάνει μέχρι και την Κύπρο, άρα εκτός δικαιοδοσίας του. Υπάρχουν 19 λοιπόν Έλληνες πολίτες, και πρέπει να πω ότι πάρα πολύ πιθανά με αυτούς δεν θα έπαιρνα ούτε ένα καφέ. Θα μπορούσα να πω κιόλας ότι θα μπορούσα να διαφωνώ πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Ότι όμως συνελήφθηκαν και κρατήθηκαν και εικονογραφήθηκαν από έναν εξτρεμιστή στην πραγματικότητα, για τη διαφορά δηλαδή του εθνικιστή, γιατί να μην τον σκεφτώ εγώ σαν τον Μιχαλολιάκο για παράδειγμα, ή έναν Χρυσαυγίτη για άλλο παράδειγμα. Ναι, ένα παράδειγμα ρε παιδί μου, τον Μπεν Γκβίρ, όπου απολαμβάνει αυτή τη σαδιστική στιγμή πραγματικής υποταγής, υποτέλειας και ξεφτυλισμού. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν δεν είναι μια παρεκτροπή και αφορά Έλληνες πολίτες, και μην σας ακούσω να μου πείτε ότι καλά πάθανε. Θα πρέπει να συμπεριφέρεστε για τους συνέλληνές σας όπως θα θέλανε και αυτοί να συμπεριφερθούν, στην περίπτωση που θα είχατε μια ιδεολογική πολιτική διαφωνία, την εκφράσατε και σας συνέλαβα σε κάποιο άλλο κράτος. Όχι γιατί πήγατε σαν τρομοκράτες. Αυτός δεν είναι ένας υπερβολικός υπουργός που ξέφυγε. Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Είναι η πρώτη φορά μέσα στον 21ο αιώνα που υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης δυτικού τύπου κινηματογραφεί και ανατά μόνο στο υλικό που σε προηγούμενες εποχές θα ντρεπότανε. Δεν υπάρχει διαρροή. Υπάρχει αυτοπροβολή. Το βίντεο είναι σκόπιμο. Και μέσω αυτής της σκοπιμότητας μας λέει ακριβώς τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταρχάς, η λέξη Σουμούτ, γιατί έτσι λεγόταν, Global Sumut Flotilla, σημαίνει στα αραβικά επιμονή, σταθερότητα, αντοχή. Και είναι η κεντρική έννοια της Παλαιστινιακής αντοχής. Ο πιο μαζικός λοιπόν στόλος αλληλεγγύης που έχει επιχειρήσει ποτέ να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, 50 σκάφη και πλέον. Πάνω από 430 ακτιβιστές από 46 χώρες, που ξεκινώντας από τη Βαρκελόνη και από οπουδήποτε άλλο. Ανάμεσά τους, Αμερικανοί βετεράνοι στρατού, Σουηδοί ακτιβιστές, Ιταλοί ευρωβουλευτές, Ισπανοί γιατροί, η αδερφή του Προέδρου της Ιρλανδίας Κάθρι Κόνολη και 19 Έλληνες πολίτες. Δεν συνελήφθησαν στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Όχι. Στα διεθνή ανοιχτά ύδατα της Κύπρου. 258 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας, που η Γάζα δεν αποτελεί μέρος του Ισραήλ. Εάν θέλει το Ισραήλ να δηλώσει ότι έχει τη Γάζα υπό την κατοχή του, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και έχουμε το απόγευμα της 20ης, χθες δηλαδή, με τον Μπεν Γκβίρ να φτάνει στο λιμάνι, να γυρίζει το πρώτο βίντεο, να τον αρτά. Τουλάχιστον 87 κρατούμενοι κηρύσουν απεργία πείνας, και θέλουμε να δούμε κιόλας μαζί και τις διεθνείς αντιδράσεις. Μέσα σε ώρες από την ανάρτηση, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία κάλεσαν επίσημα τους Ισραηλινούς πρέσβεις για να δώσουν εξηγήσεις. Η Ιρλανδέζ Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Μακέντι, δήλωσε αποτροπιασμένη. Η Τουρκία βεβαίως δήλωσε ότι θα στείλει αεροσκάφη για να επαναπατρίσει τους 85 Τούρκους ακτιβιστές. Ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου εξέδωσε σπάνια αποδοκιμασία του ίδιου του υπουργού. Και είπαμε λοιπόν 19 Έλληνες πολίτες. Εδώ στο Ελληνικό Υπουργείο, με εντολή του Γιώργου Γεραπετσίτη, υπέβαλε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας. Με ανακοίνωση θεώρησε ότι η συμπεριφορά του Μπεκβίρ χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη από όλους τους κατακριτές. Εγώ θα έλεγα χαρακτηριζόταν φασιστική, ναζιστική, χωρίς υπερβολή. Ο Έλληνας πρέσβης του Ισραήλ μετέβη βέβαια στην Ασδόδη για προξενική αρρωγή και εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΚ, η κυρία Λάνια Ζόχου, ζήτησε την τήρηση διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Εμένα αυτή η εικόνα, η Λευκωσία παραμένει σιωπηλή, έτσι, με άφησε άναυδο. Και να δούμε τι παραβιάσκει. Όχι να το καταγγείλουμε με μια νομικήστικη αντίληψη. Πρώτον, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε διεθνή ύδατα, ένα κράτος μπορεί να ασκήσει βία πάνω σε ένα σκάφος ξένης σημαίας μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πειρατεία, δουλεμπόριο, παράνομες ραδιοεκπομπές, σκάφη χωρίς εθνικότητα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κανένα για όλα αυτά. Τα σκάφη είχαν σημαίες αναγνωρισμένων κρατών. Ισπανική, Ιταλική, Νορβηγική, Τουρκική. Δεύτερον, αποκλεισμός. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας του δίνει το δικαίωμα της ανακοπής. Όμως ο διεθνής αναγνωρισμένος εθνικός κανόνας, αυτό που λέγεται εγχειρίδιο του Σαρέμου του 1994, απαιτεί ο αποκλεισμός να μην είναι δυσανάλογος προς το στρατιωτικό πλεονέκτημα και να μην στερεί τον άμαχο πληθυσμό από τα αγαθά που είναι απαραίτητα στην επιβίωσή του. Με 72.700 νεκρούς στη Γάζα και με τις διεθνείς υπηρεσίες να μιλούν για λοιμό, ο αποκλεισμός έχει αυτομάτως απολέσει την νομιμότητά του. Διαχείριση και μεταχείριση των κρατουμένων. Η Σύμβαση Γενέβης, ακόμα και αν δεν θεωρεί κανείς αυτούς τους ανθρώπους πολεμικούς εχμαλώτους, που δεν είναι, γιατί δεν είναι μαχητές, προστατεύει κάθε πρόσωπο υποκράτηση από τη ξεφτελιστική και ανθρώπινη μεταχείριση. Το άρθρο 3 κοινό σε όλες τις συμβάσεις από το 1949 μέχρι εδώ. Η εξαναγκαστική στάση πίεσης, δηλαδή αυτή η πρόσπτωση με το μέτωπο στο έδαφος, η δημόσια διαπόμπευση, όλα αυτά πληρούν τον ορισμό. Ποιον ορισμό? Της προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι κανείς δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε βασανιστήρια και σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Είναι απόλυτη απαγόρευση. Και εδώ φτάνουμε στον πυρήνα. Όλα αυτά τα κείμενα ισχύουν εφόσον ισχύουν οι δικαιοδοτικές συνθήκες εφαρμογής τους. Όταν ένας υπουργός βάζει με τα ίδια τα χέρια τους ανθρώπους εκτός νόμου, καθιστώντας τους ορατούς πέρα από κάθε νόμο, τότε ξεκινάει η ζώνη που πρέπει να ονοματίσουμε. Γι' αυτό πριν περάσουμε σε αυτό το θεωρητικό σχήμα, μια παρένθεση που δεν είναι παρένθεση. Η Ασδόδ δεν είναι οποιοδήποτε λιμάνι. Είναι η Αζότος των Φιλιστέων. Μια από τις 5 φιλισταϊκές πενταπούλες. Μαζί με τη Γάζα, την Ασκαλώνα, την Ακαρών και τη Γάθ. Στο 5ο κεφάλαιο λοιπόν, και θυμίζω αυτούς που διαβάζουν σήμερα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Αυστραλία, Καναδάς, όλοι όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, οι Φιλιστέοι έχουν εχμαλωτήσει την Κιβώτος Διαθήκης και τη μετεφέρουν στο Αζώτο. Το τοποθετούν δίπλα στο άγαλμα του Δαγών, του δικού τους Θεού, και το βρωί βρίσκουν τον Δαγόν πεσμένο στο έδαφος σε στάση προόπτωσης μπροστά στην Κιβωτό. Το σηκώνουν, τον επόμενο πρωί ο Δαγόν έχει κατακαιρματιστεί και το κεφάλι και τα χέρια του είναι κομμένα. Η Ασδόδ τιμωρείται με πληγή. Δεν αφήγουμε το σκεφτικό κείμενο, αφήγουμε την παράδοση όπως αναδειώνει, ανεστραμμένη στο ίδιο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. Δηλαδή στην ίδια Ασδόδ 3.000 χρόνια πριν, ο σύγχρονος Δαγόν, η σημαία του κράτους, υψώνεται από έναν υπουργό και 40 και άνθρωποι από 46 χώρες αναγκάζονται και βρίσκονται στη στάση της πρόσπτωσης μπροστά του. Η αρχαία βιβλική παράδοση είχε την Κιβωτό να συντρίβει τον Δαγόν, η σύγχρονη πραγματικότητα έχει τη σημαία να συντρίβει τα σώματα. Και δεν λέω ότι ο Μπεκβίρ διαβάζει Σαμουήλ, πολύ πιθανόν, λέω ότι ο τόπος γνωρίζει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο Focus 103,6. Μου ρωτάει ένας φίλος, αγγλόφιλοι υπάρχουν, γαλλόφιλοι υπάρχουν, ρωσόφιλοι υπάρχουν, κανένας Έλληνας υπάρχει? Ελληνόφιλος, Λοιπόν, καλησπέρα και στην Αθηνά την Μπαζάκα. Καλησπέρα και στο Θράξ και στην Εκτάρια περαστικά. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον υπέροχο Αλέξανδρο που κρατάει με στις πλάτες του τα ηχητικά εδώ της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο που είναι η μέρα των ακροατών. Μπορείτε να τηλεφωνείτε αύριο για να πείτε τις γνώμες σας. Για μένα η στήριξή σας στην εκπομπή είναι η δική σας γνώμη και συμμετοχή. Ακολουθεί στη συνέχεια η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου. Είπαμε μάλιστα ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και μια εκπομπή μαζί, την ώρα της εκπομπής του, να μιλήσουμε για μουσική, να παίξουμε και μουσικούλα. Λοιπόν, μουσικές ανιχνεύσεις, εξαίρετη εκπομπή, εξαίρετος και ο Γιώργος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Οπότε από μένα έχετε την καλή νύχτα μου και την καλή τύχη μου.

0: και σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Πιλότης.
1: Ιδεοκινητικός.
2: Κουρσάρος.
3: Λατρευτός.
4: Μαχητικός.
5: Νικητής.
6: Ξεκάθαρος.
7: Όασης.
8: Παγκόσμιος.
9: Ρεαλιστής.
10: Σεισμός. Τιτάνιος.
11: Υπεύθυνος.
12: Φιλαλήθης.
13: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
14: Φταγμένος.
15: Ωραία.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
17: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
1: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ναι, περάσαμε τις 10 και με τον Στέφανο λέμε να κάνουμε έτσι εδώ μια ατμόσφαιρα σχετική με τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Δευτέρα σήμερα και οι μουσικές ανιχνεύσεις ξανά στον αέρα, πιστοί στο ραντεβού μας. Το ταξίδι μας σήμερα γεμάτο ηλεκτρισμό, αναμνήσεις και μεγάλες εντάσεις. Θα βάλουμε στο μικροσκόπιο μερικές από τις πιο διαχρονικές μπαλάντες που ξάρωσαν τα παγκόσμια τσάρτς και σημάδεψαν γενιές και γενιές. Το κάνουμε βέβαια κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από την επιβλητική χωραδιακή κάθαρση των Foreigner, την δυναμική εξομολόγηση των Guns N' Roses, έχουμε μέχρι την νοσταλγική ταξιδιάρικη άβρα των Scorpions. Και Ναζαρέθ έχουμε και Bon Jovi και ξεκινάμε με Barclay James Harvest. Ένα τραγούδι που πάει πολλά χρόνια πίσω και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Focus FM 103,6, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο.

Η Barclay James Harvest, ένα από τα πιο σημαντικά και ατμοσφαιρικά συγκροτήματα του αγγλικού progressive rock. Θυμάμαι το... είχα ηχογραφήσει τότε σε κασέτα το άλμπουμ και αυτό στη δεκαετία εκείνη που κυκλοφόρησε. Και αυτό γιατί τοπικά είχε παραδώσει πνεύμα, αλλά εγώ έπρεπε οπωσδήποτε να ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι αλήθεια ότι θυμίζει το Nights in White Satin, τον Moody Blues. Πάντως το τραγούδι γράφτηκε από τον John Lees ως μια ευφυής, ηρωνική αλλά και βαθιά μελωδική απάντηση σε έναν μουσικοκριτικό που χαρακτήρισε περιφρονητικά τη μουσική τους ως έναν Moody Blues για φτωχούς. Τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ταιριάζει με την ώρα αυτή. Μπένι Μαντόνες, Into the Night.

Focus FM 103,6. Ο Μπένι Μαρτώνες ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής. Έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 73 ετών μετά από επιπλοκές από την νόσο Πάρκινσον. Το Into the Night κυκλοφόρησε αρχικά το 80, στο το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία. Επανακυκλοφόρησε, αν θέλετε, ξαναέγινε επιτυχία το 89, μετά από μια τυχαία αναπαραγωγή σε ραδιοφωνικό σταθμό, και πάλι τεράστια επιτυχία. Αλλά ακούγεται και σήμερα υπέροχα, εξίσου καλά. Μέσα στη νύχτα, εκεί που οι σκίες μεγαλώνουν, οι εξομολογήσεις γίνονται πιο αληθινές και η νύχτα δεν μπορεί να κρύψει συναισθήματα. Into the Night. Σεζάρια Εβόρα. Ζαρντίμ Προμεντίνο. Υπόσχο. Ο κήπος της υπόσχεσης. Ας το πούμε έτσι ως μετάφραση. Η οποία ξεκίνησε Σεζάρα Εβόρα, το Σεζάρια Εβόρα, το στα 16 της.

Λάουρα Μπράνιγκαν, πώς υποτίθεται ότι θα ζήσω χωρίς εσένα. Η Λάουρα ήταν μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, υποψήφια για βραβεία Grammy. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή, μόλις τα 52 της χρόνια. Την καριέρα της την ξεκίνησε ως δεύτερη φωνή για τον Λέοναρντ Κόεν, και στα τέλη της δεκαετίας του 70, πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Atlantic, συνέχιζε σε αυτό, να είναι δεύτερη φωνή. Έκανε βέβαια τεράστιες επιτυχίες, τι να θυμηθούμε τώρα, Gloria, το Self Control, αλλά έτσι είναι η ζωή, έχει μία αρχή και ένα τέλος. Συνεχίζουμε με Phil Collins, Do You Remember?

0: Ο αγαπημένος καταρχάς φίλος και ακροατής, πολυδεύχης, έχει βάλει το ραδιοφωνάκι εκεί στη Σίδηρη μαζί με την Δίνα και ακούνε αυτά τα τραγούδια και μου γράφουν ότι είναι από τα αγαπημένα τους. Με Μπακάρντι, κόλλα και κρασάκι, η παρέα ιδανικά. Σας βλέπω με τη φωτογραφία που μου έχει στείλει, έχεις χαμηλώσει εκεί και τα φώτα, όπως και εμείς εδώ στο στούντιο με τον Στέφανο, μόνο που εμείς δεν έχουμε συνοδευτικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το «Θέλω να μάθω τι είναι η αγάπη», Foreigner. «I want to know what love is». Μείνετε εδώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Πρώτα χαιρετίσματα στα κορίτσια της παρέας: Μαρία, Χρυσάνθη, Ελευθερία, Δέσποινα, Ευγενία, Δημήτρα, και στα αγόρια: Μάνος, Αντώνης, Βασίλης, Γιώργος, Πάνος, Δημοσθένης, Αντώνης, Κωνσταντίνος, δεύτερος Κωνσταντίνος και Θοδωρής. Καλησπέρα σε όλους σας. Και τι ακούσαμε? Μία από τις πιο διαχρονικές μπαλάντες όλων των εποχών. Και για να γυρίσουμε λίγο πίσω σε εκείνη τη δεκαετία του 80, το συγκεκριμένο τραγούδι είχε καταφέρει να εκτοπίσει την Μαντόνα από την πρώτη θέση σε πολλές χώρες. Η Μαντόνα τότε έκανε θράψη με το Like a Virgin, και το συγκεκριμένο τραγούδι κατάφερε να τη βγάλει από αυτή την πρώτη θέση και σε χώρες όπως Αυστραλία, Καναδά και Νορβηγία. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε Guns N' Roses, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ακριβώς. Don't cry, μην κλαις, ένα από τα θρυλικά hard rock συγκροτήματα της Αμερικής.

Axl Rose και Izzy Stradlin και η ιστορία πίσω από τους στίχους. Το τραγούδι γεννήθηκε όταν οι δύο μουσικοί ερωτεύτηκαν την ίδια κοπέλα και αντί να τσακωθούν και να μην υπάρχει συγκρότημα, κάθισαν και γράψανε αυτή την υπέροχη μπαλάντα. Μπράβο παλικάριά, καλά κάνατε. Μια γυναίκα δεν θα σας χωρίζει ποτέ. Φιλία, ποτέ. Scorpions, άλλο ένα θρελικό συγκρότημα, άλλο ένα επιτυχημένο επιδραστικό hard rock συγκρότημα της Ευρώπης από το ανώβερο της Γερμανίας. Αν και δεν κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single σε πολλές αγορές, το Always Somewhere καθιερώθηκε γρήγορα ως μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές μπαλάντες. Έγινε σταθερή αξία στον ραδιοφωνικό αέρα και ακούγεται όλα τα χρόνια με την ίδια έτσι αίσθηση που αφήνει και είναι και νοσταλγική, είναι και εξομολόγηση, είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: In Nazareth.
1: Στο Love Hearts. Και το όνομα Nazareth προέρχεται από την ομώνυμη ιστορική πόλη Nazareth, και οι Σκοτσέζοι δεν επέλεξαν το όνομά τους από θρησκευτική ευλάβεια, αλλά από τους στίχους ενός άλλου διάσημου τραγουδιού. Εμπνεύστηκαν το όνομα από τον πρώτο στίχο ενός τραγουδιού, το The White, τον The Band, το οποίο ξεκινούσε λέγοντας I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. Έφτασα στην Ναζαρέτ, ένιωθα σχεδόν μίσο πεθαμένος. Η έκφραση half past dead είναι ένας αγγλικός ιδιωματισμός που παίζει με τον τρόπο που λέμε την ώρα, όπως λέμε half past ten. Μαθήματα αγγλικών στις 11 παρά 10. Λοιπόν, άλλο ένα υπέροχο τραγούδι για την συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τα υπέροχα σχόλια. Έχουμε για προτελευταίο τραγούδι, από ό,τι μου λέει εδώ ο ηχολήπτης που είναι και στο πιλωτήριο της κονσόλας, ο Στέφανος, έχουμε δύο τραγούδια. Προτελευταίο για σας, Bon Jovi, Bed of Roses, στρώμα από ρόδα.

Focus FM 103,6. Για το τέλος έχω κρατήσει Robbie Williams, Angels, Άγγελοι. Μια λέξη που συνήθως όταν τη λέμε κοιτάμε στον ουρανό, αλλά συχνά οι άγγελοι βρίσκονται εδώ, δίπλα μας. Βρίσκονται στη γη. Ο τίτλος μας υπενθυμίζει πως οι δικοί μας άγγελοι είναι οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και οι μελωδίες που κρατούν την ψυχή μας όρθια στα πιο σκοτεινά περάσματα. Και κάπου εδώ η απόψινή μας μουσική διαδρομή έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε μαζί από μονοπάτια γεμάτα πάθος, αξεπέραστα κιθαριστικά σόλο και ερμηνείες που συνεχίζουν να μας προκαλούν ανατριχύλα όσα χρόνια και αν περάσουν. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, με το ιταλικό μας όπως πάντα αφιέρωμα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στον ήχο, Στέφανος Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια, ακολουθεί ο Τζόρνταν.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήτα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στενείς κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίβα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέω!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και φυσικά καλό μήνα, έτσι. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, Αύγουστος. Μπήκαμε Σάββατο, αλλά επειδή δεν είχαμε εκπομπή, τα λέμε εμείς από τώρα. Βέβαια, είχαμε εκπομπή Παρασκευή βράδυ. Τα λέμε αυτά. Είπαμε και τότε καλό μήνα. Αλλά τώρα είναι πιο επίσημα. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ σταθερά κάθε βράδυ όταν μιλάει ο Τζόρνταν έως και τις 2 μαζί.

Να στείλω την καλησπέρα μου και την καλημέρα μου. Καλησπέρα σε όλη τη βόρεια, στα βόρεια προάστια της γης. Και την καλημέρα στα νότια προάστια. Να στείλω την αγάπη μου στο Λονδίνο, στο Λίτς της Αγγλίας, στην Ιρλανδία, μέχρι και εκεί μας ακούνε τα φιλαράκια. Καλά, το Αμέρικα είναι πολυπληθέστατο, όπως επίσης και η Αυστραλία. Στέφανε, να πω, Οκεανία έχουμε κι άλλους εκεί. Όλο και κάτι θα έχουμε. Εμείς οι Έλληνες είμαστε σαν τους Αλβανούς. Παντού υπάρχει ένας Αλβανός.

Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, έτσι, το Viber, το τηλέφωνο του Viber 6907-483-484. Πάμε τελευταία εβδομάδα, μετά λίγο θα πάρουμε κάποιες ανάσες να πούμε, για να την ξαναβγάλουμε όλη τη σεζόν στο καπάκι. Δεν σας αφήνω όμως έτσι εγώ, κοσέρβα, θα τρώτε κοσέρβες εδώ. Τις έχουμε καλά συντηρητικά, δεν απαθείτε τίποτα, μη στεναχωριέστε.

0: Η επανάληψη, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα. Πώς λέγεται, επανάληψη μητήρ πάσης μαθήσεως, κάπως έτσι. Καλά το είπα. Άρα καλά το είπα, η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Όσοι δεν τα πιάνετε με τη μία και δύο. Και όσοι δεν τα πιάνετε και με δύο, μαγνητοσκοπήστε το, τρεις, τέσσερις. Γιάννη, ακούς? Είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, η επανάληψη στη μνήμη, στη μνήμη. Η μνήμη βοηθάει, η μνήμη, το νου, το μυαλό το βοηθάει, να πούμε, για να κρατάει τα πάντα, έτσι. Αρκεί να έχει καθαρό μυαλό. Γι' αυτό πάμε σχολείο πιτσιρικάδες, γιατί τα μαθαίνουμε πιο καλά, έχουμε καθαρό μυαλό εκεί. Δεν έχει γεμίσει το μυαλό μας τοξίνες και προβλήματα. Πώς τα είπα όλα αυτά, ρε Στεφάνη, για πες. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6, είπαμε Viber 6907-483-484, ερχόμαστε σε 2 λεπτά.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Είπαμε μέχρι και τις 2 η ώρα. Μπόλικα τα μηνύματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Επαναλαμβάνω, το Viber 6907-483-484. Από πού να την πιάσει την ημέρα, τα θέματα, τι να πιάσει, από τα δυστυχήματα, από τα ελικόπτερα, από τις φωτιές, από πού να τα πιάσει. Από να πάμε στα δευτερεύοντα, να πάμε στα αθλητικά, να πάμε στις σκληρώσεις που γίνανε, να πούμε, για τα ευρωπαϊκά κύπελα, να πάμε στις μεταγραφές, πού να τα πιάσει, ρε φίλε. Αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει, να πούμε, η ιστορία, έτσι. Έχουμε θέματα. Λοιπόν, να πούμε, ένα παίκτη δανεικό έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Λεβαδιακό, τον Μπάλντε. Το θυμάστε και τον μαύρο τον Μπάλντε, στη β' ομάδα που ήταν, τον Εξτρέμ, τον γρήγορο τον Εξτρέμ, βέβαια πιτσιρίκος είναι, 20 χρονών πόσο είναι. Τώρα τον έδωσε δανεικό, θα πούν πολύ, γιατί τον έδωσε δανεικό στο Λεβαδιακό, για να παίζει, να μας κερδίζει, όπως και πέρσι στο Κύπελλο. Το θυμάστε τα 4 στο Κύπελλο πέρσι. Θα μου πείτε, η ιστορία ήταν πέρσι ότι πρώτη φορά κατέβηκε εκείνη η ομάδα, άλλον τ' άλλον ήταν, έτσι ρόστερ, μαζώματα δηλαδή από τον μπάγκο να πούμε και λοιπά, δεν ήταν η πρώτη ομάδα. 4 όμως έγραψε. Ευτυχώς ήταν σε όμιλο. Θα μου πεις, και αν δεν ήταν σε όμιλο, πήγε τελικό. Και τι έγινε που πήγε τελικό? Τον πήραν του κύπελο, ή αν θέλετε, του πήρανε και του δώσαν αλλού το κύπελο. Θα τα λέμε συνέχεια. Έτσι. Δεν το έχασε, του το πήρανε. Απευθείας ανάθεση ήταν. Τα έχουμε πει αυτά. Τέλος πάντων. Δανεικός ο Μπάλντε λοιπόν από τον ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό. Μάλιστα. Κάθομαι και το ψάχνω και λέω, γιατί να το δώσει δανεικό, ρε φίλε, εκεί πέρα. Έτσι. Γιατί να το δώσει? Έδωσε στον Ατρόμητο δανεικό πέρσι τον τερματοφύλακα, να πούμε, που είχε πάρει από τον Γεωργιανό, εκείνον που είχε πάρει από τον Πασεραϊκό. Με τι πάθος έπαιξε ο Ατρόμητος, να πούμε, με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο πράγμα, το θυμάστε. Έκανε ήττα ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Μία από τις τρεις ήττες που είχε ο ΠΑΟΚ, που νομίζω τρεις ήταν πέρσι, οι ήττες του όλες, ήταν εκτός έδρας κιόλας, έτσι, ή τέσσερις ήταν. Ή τρεις ή τέσσερις, τέλος πάντων, όλες εκτός. Ευτυχώς κράτησε ένα ας πούμε κάτι. Την Τούμπα απόρθηκε το φρούριο, έτσι δεν έχασε. Είναι η μοναδική ομάδα πέρσι στη Super League που δεν έχασε στην έδρα της ο ΠΑΟΚ, έτσι. Στην έδρα του. Αίτητος είναι ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι χάσαν. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτοί όλοι χάσαν. Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και τον δίνει, να πούμε, τον Γεωργιανό Τερματά στον Ατρόμητο και να παίζει ένα πάθος, ρε φίλε, ο Ατρόμητος. Θα μου πεις, τι περίμενες, να κάτσεις να χάσει? Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά ένα πάθος, ρε φίλε, θα λες, πώς παίζεις, να πούμε, σαν να παίζει, να πούμε, ο ΠΑΟΚ με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Έτσι, με την Τουρκία, ξέρω εγώ. Ή να πούμε, να παίζεις ένα ΠΑΟΚ Άρης, ρε παιδί μου. Ή ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα τέτοιο αυτό, ας πούμε. Τέλος πάντων, και χάνει ο ΠΑΟΚ. Δίνει πέρσι ο ΠΑΟΚ εκεί στη Λιβαδιά δύο παιδιά, δεξιά παίζαν στις πλευρές. Εκείνος ο δεξής είχε βάλει και γκολ, νομίζω. Ασίς, κάτι είχε κάνει εκείνος. Πάρ' του κάτω, να πούμε. Λοιπόν, λέω τώρα, και μετά σκέφτομαι και λέω, και πού να τον δώσει, ρε φίλε. Αυτός εδώ πρέπει να πάρει παιχνίδια. Έτσι. Είναι 20 χρονών και από την ΚΑΠΑ, από την δεύτερη ομάδα, ΠΑΟΚ Β. Να πω, καλή σεζόν και στον ΠΑΟΚ Β, μια που τον ανέφερα, έτσι. ΠΑΟΚ Β, καλή σεζόν, είναι προετοιμασία τα παιδιά εκεί πέρα, η ομάδα. Πάνω στο Πύλιο, στα Χάνια Πηλίου. Έχεις πάει στα Χάνια, Στέφανε? Τι κάνεις, ρε φίλε? Όχι στα Χάνια, στα Χάνια Πηλίου. 1050 μέτρα ύψος, τώρα κάνει κρύο και με κουβέρτες κοιμάσαι. Μπορεί και κάνα πάπλωμα, μα είσαι λίγο ψιλοφλόρος. Πάπλωμα δες, δεν θες κουβέρτες. Τώρα εμείς που είμαστε πετσιά, να πούμε, ούτε σε ντόνι, έτσι. Μπαμ, πέφτουμε, να πούμε. Λοιπόν, και κάνουν προετοιμά από το Σάββατο η ομάδα εκεί πάνω, έτσι. Και προετοιμάζονται, να πούμε, γιατί θα ξεκινήσει σιγά σιγά η σεζόν. Και πού να τον δώσει αυτόν τον Μπάλντε, λέω. Πού να τον δώσει? Να τον δώσει στον Ατρόμητο, τα είδαμε τα χάλια μας. Να τον δώσει, και δεν είναι μόνο στον Ατρόμητο, γιατί ο Ατρόμητος είναι, ας πούμε, παίζει σκληρά, παίζει αυτά για απέναντι και τον Ατάλο. Έτσι. Είναι λίγο ψιλοκολλητάρι εκεί με τον Γάβρο τώρα πλέον. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πού να τον δώσει? Είναι και η Αθήνα, ρε φίλε. Τώρα αυτός είναι πιτσίρικος, είναι 20 χρονών. Είναι, έμαθα, ψιλοξενυχτούσε κιόλα τελευταία, να πούμε. Άρα τι γίνεται? Αν του στείλει στην Αθήνα, ξέρετε, θα μάθει εκεί πέρα τις πιάτες της Αθήνας, θα μάθει τον Μπουρνάζη, θα μάθει, να πούμε,
εκεί το, το μόλ εκεί, το κέντρο και τα αυτά, να τα μάθει ο μπαγάσας, στουγγίζει τα αυτά, ξέρω εγώ, θα αρχίζει να μπαίνει, θα πηγαίνει εκεί πέρα να πούμε, να γουστάρει και αυτός, ξενυχτάει. Ποιος θα τον ελέγχει? Και ξέρεις στην Αθήνα, άμα βγεις, άντε να γνωρίζεις το μαύρο σου τώρα. Έχει να πούμε η μισή Αθήνα, μαύρη, μαύρη είναι. Άντε να γνωρίσεις ποιος είναι αυτός και τι είναι εδώ. Χάνεσαι ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Πού να του στείλεις? Για πες εδώ πάνω, που κάπου εδώ δίπλα έπρεπε. Εδώ πάνω δεν έχεις ομάδα εδώ πάνω. Τι ομάδα? Πασεραϊκό δεν έχεις. Ξάνθη δεν έχεις, αυτά δεν έχεις, Βέρεια δεν έχεις. Εδώ κοντά ομάδες δηλαδή δίπλα να τον βλέπεις. Τίποτα. Άρα πρέπει να του στείλεις κάπου και επαρχία, για να μην μπορεί να κουνηθεί. Ο μπάγκας είναι το νεανικό της ηλικίας που παρασύρεσε καμιά φορά. Και λες, δεν το στέλνω σε λιβαγιά τώρα, τρεις και ο κούκος εκεί πέρα. Εκεί 10 η ώρα το βράδυ, ούτε σκύλος περνάει από το δρόμο. Κλείνουν τα πάντα να πούμε, αρβανίτες είναι, ξέρω εγώ, νοικοκυρέοι να πούμε, το πρωί ανοίγουν, το βράδυ δεν μπορεί να βγει, πού να πάει. Άστο να πάει εκεί, μετά οριμάζει και το μυαλό, θα δουλέψει, θα κάνει, τον παρακολουθήσει κιόλας. Έχει και κομπότη είναι εκεί, του σφίγγει και λίγο. Είναι η καλύτερη του κομπότη, ε. Πρόσεξε να δει, καλύτερη του. Τέλος πάντων, καλή σεζόν να έχει το παιδί εκεί τουλάχιστον και καλά μυαλά και να γυρίσει να πούμε με παιχνίδια στα πόδια του, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να πάρει παιχνίδια, έτσι. Ο άλλος ο Λίρατζης πάει για Ατρόμητο, μάλιστα. Εκεί τον έδωσε για 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ, για τον Ατρόμητο πρέπει να είναι από τις καλές μεταγραφές, δηλαδή κινήσεις του Ατρόμητου. Δεν μ' άρεσαν, όχι δεν μ' άρεσαν, υποκριτικές ιδεολογίες του Λίρατζη. Ρε εσύ παλιγάρι μου τώρα, και ευχαριστώ πολύ που με εμπιστεύτηκαν. Ρε από τον ΠΑΟΚ έφυγες, τι να σε εμπιστεύουν, ο Ατρομητούλης. Τον ΠΑΟΚ έφυγες, ξέρεις από ποια ομάδα έφυγες. Ας ήσουν στον πάγκο, από τον ΠΑΟΚ έφυγες. Και θα γεμίσουμε, και πρέπει να έρθει ο κόσμος στον Περιστέρι να γεμίσουμε τον κύβο. Άστα τώρα, εσένα περιμένα να πεις αυτά τα πράγματα για να γεμίσει τον Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν γεμίζει ποτέ. Δεν έχουν κόσμο για να γεμίζουν όλο το γήπεδο αυτοί. Έχουν έναν κόσμο και 2-3 χιλιάδες, αυτοί είναι. Άντε και σε κάναν τέρπι να πάνε και 1000 παραπάνω. Τι νομίζεις είναι? Αυτός είναι ο Ατρόμητος. 3-4 χιλιάρικα μέσω όρο. Και αυτά, άμα δείτε εισιτήρια 5-6 χιλιάδες, να ξέρετε, επειδή πάνε και άλλες ομάδες, έτσι. Πάνε και Γαύροι, πάνε και Αεξίδες, πάνε και Παναθηναϊκοί, πάνε, γι' αυτό και ψηλό ανεβαίνει ο μέσο όρος εισιτηρίων. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να πεις τόσα πολλά. Έρχομαι σε μια ιστορική ομάδα, έπρεπε να πεις, η οποία, ευχαριστώ για την τιμή που με κάνανε, έρχομαι εδώ σε μια, θα δώσω τα πάντα να δικαιώσω και το να κοιτάω αυτά, μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, και φυσικά, νομίζω τώρα από εκεί και μετά θα τα δείξει ο χρόνος για τις επιλογές αυτές, έτσι, τι γίνεται στις επιλογές αυτές, αν ήταν σωστή επιλογή. Λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, έτσι, επίσημα στα σπρώμαυρα και ο Λουσέ, ο Χαφ αυτός ο Γάλλος από την Νις. Διάβασα ένα κάπου, δεν θυμάμαι, ότι το Νις είναι μια πόλη η οποία, να πούμε, πάνε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι εκεί, Γάλλοι και λοιπά, και όχι μόνο, και ζουν εκεί πέρα. Τώρα δεν θυμάμαι το γιατί όμως, γιατί το προτιμούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει επί του παρόντος. Σημασία έχει ότι τον παίκτη αυτό τον πήρε από την Νις, έτσι, μέσος είναι. Τον έχει πάρει για 4 χρόνια. Μεταγραφή 4 χρόνια είναι, έτσι. Μέχρι 30 Ιουνίου του 2030. Πολύ καλή μεταγραφή είναι αυτή. Έτσι άκουσα και εγώ δηλαδή, ότι είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που θα... σημαντικότερες μεταγραφές. Και τον είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ, έτσι, στα χάφη εκεί πέρα, και ποιοτικός παίκτης. Έμαθα είναι. Θα τον δούμε βέβαια στο χώρο τώρα. Ότι έμαθα και εδώ ήρθαν επεκταράδες και δεν μπορέσανε, αλλά θα το δούμε. Κανονική μεταγραφή από την Νις, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούει ο Underdog. Ο Underdog δεν ξέρω αν ακούει. Αυτοί ρίξαν φράγκα και στο τέλος σήμερα διαφήμιζαν ένα λεωφορείο που πήρανε με πάνω το έμβλημα την Θεά Αθηνά.
στο Βάδος ή Ακρόπολη, δεν ξέρω τι λέγανε, και καμιά 500 χιλιάρικα, 550 χιλιάρικα, και του λέω, σε αυτά πρώτοι είστε. Άμπρα, πάρτε λεωφορείο, πάρτε αυτό. Ομάδα κάντε. Αφήστε τα αυτά.

Σήμερα κυκλοφόρησε ένα βίντεο, δεν ήθελα να τα πω αυτά τέλος πάντων, αλλά με πολιτικά ρεπορτάζ και με τέτοια να πούμε κοινωνικά. Καμιά φορά όμως πρέπει να τα λέμε για αυτά, έτσι. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Αφγανό, ο οποίος κουβαλούσε το πτώμα αυτής της Βρετανίδας που σκότωσε, να πούμε, μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας. Την έβαλε ρομπαγάσας μέσα σε βαλίτσα και την πήγαινε με τις ρόδες, την κουβάλουσε. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι εκεί μέσα είναι πτώμα ανθρώπου, έτσι, στις ρόδες επάνω το κουβάλουσε. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, και την κουβαλούσε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έτσι. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Τέρας ψυχραιμίας. Και φυσικά να πούμε, οι κάμερες τον πήρανε, ξέρετε, η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα, έτσι, εάν θέλουν να σε βρουν. Από τα κινητά, από τα αυτά, από το δορυφόρο, από τα μαγαζιά που έχουν κάμερες, από τις κολόνες, όλα είναι θέμα συντονισμού και χρόνου, έτσι, δεν είναι, είναι μπαμ μπαμ στο φτερό. Δεν είναι όπως πριν 50 χρόνια, 40 χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο ένα τηλέφωνο υπήρχε, τίποτα άλλο. Όχι κινητό, σταθερό. Και εκείνο έπρεπε να, με τα δικά του προβλήματα της τότε εποχής, έτσι.

Καλησπέρα, Μπαλίγαρη, Ιορδάνη. Λέω να μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλλητών. Καλησπέρες σε καπετάνιο Ιχολήπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη, ο Δημοσθένης από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, δύο πιλότοι νεκροί από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Λέει, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων που έπεσαν, λέει, στο καθήκον. Καλό παράδεισο. Κανονικά πρέπει η πολιτική ηγεσία να κηρύξουν τριήμερο πλέον με σύζυγες. Αυτά όλα είναι ασπιρίνες στον καρκίνο. Δεν είναι τίποτα αυτά. Μη γίνει το τραγικό είναι. Τώρα, καλό παράδεισο και με σύστησης. Αυτά είναι. Θα μου πεις, εντάξει, γίνονται και αυτά, αλλά αυτά είναι. Ποιος θα δίνει σημασία αυτά? Η δουλειά είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Γεια σου, Αντώνη, την αγάπη μου και στη Βέρεια. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στην εκπομπή Jordan Lee. Ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Σε έχουν στο YouTube, λέει, live αυτή τη στιγμή ένας τέτοιος. Λες, πώς θα γίνει αυτό? Αγαπημένα μας φίλε, λέει, πότε θα πας διακοπές? Τι θα κάνουμε χωρίς τον Τζόρνταν? Βασίλης Λονδίνο. Μου αρέσουν οι κοσέρβες, λέει, λίγο λεμόνι μέσα και δεν σε πιάνει, λέει, σκορβούτο. Λίγη ρίγανη καταπολεμάει, λέει, τις δηλητηριάσεις και παρακολουθώντας τον παιχταρά μας τον Τέλεια, δεν σε πιάνει βαρεμάρα. Ζήτω ΠΑΟΚ, ζήτω Μεγάλος Ιβάν, ζήτω και ο τρισμέγιστος Ιορδάνης που μας κρατάει συντροφιά. Τόσα χρόνια δεν κοστίζει. Για να πιεις κάτι σε ένα μαγαζί και να περάσεις 3 ώρες, θα σου φύγουν 20 τουλάχιστον. Τουλάχιστον, όπως το είπες. Ένα δεκάρικο το ποτό, σε λίγο μαγαζί, έτσι λίγο ψιλομάγικο έχει από αυτά που πάνε να πούμε οι τέτοιοι. Από ένα δεκάρικο, 3 ποτά, θες. Α, οι 3 ώρες είπες. Συγγνώμη. Νόμιζα 3 ποτά. 3 ώρες, δηλαδή 2 ποτά. Μια χαρά, ένα κουσάρικο. Άμα καπνίσεις και τσιγάρα, καπνίσεις και ένα πακέτο εκεί, βάλε άλλα 5-6. Άμα κάνεις και κάνα τσικλή εκεί πέρα, καμιά σερβιτόρα, ε. Στέφανε, τα κάνεις αυτά. Διπλώνεις κάνα 20 άρικο εκεί, το βάζεις. Δεν τα κάνεις αυτά. Δεν βγαίνεις έξω, παιδιά. Άμα βγαίνεις έξω, πάει το μυροκάματο. Όλη μέρα δουλεύεις και μόλις βγαίνεις έξω, πάει το μυροκάματο. Και λες, τι έκανα εγώ? Όλη μέρα δούλευα για το τίποτα. Ειδικά τα παιδιά που είστε στο εξωτερικό, συμβουλή σας δίνω. Αν θέλετε, κρατήστε την. Εγώ θα επιμένω να την κρατήσετε όμως. Φύγατε από τη χώρα και πήγατε σε ένα ξένο μέρος για να κάνετε μεροκάματα, έτσι, να βρείτε δουλειά και μεροκάματο. Δεν είναι ντροπή. Κάθε μία δουλειά δεν είναι ντροπή. Ένα γι' όλα. Εγώ σέβομαι τα πάντα, όλες τις δουλειές. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που πήγατε έξω, θα πρέπει να έχετε σώα στα σφρένας. Παν μέτρων άριστον. Δηλαδή, ναι, δεν θα στερηθείτε και το έξω, κάπου-κάπου, για να μην, ξέρω εγώ, σαλτάρετε κιόλας που λέμε. Αλλά πήγατε για ένα σκοπό εκεί. Έτσι, για να δημιουργηθείτε. Να δείτε λίγο, πώς το λένε, να βγάλετε μεροκάμα, να δείτε ασπρέμενα, να φτιάξετε κάτι στη ζωή. Γιατί έχει κάτι ντολμέδες που πήγανε στο εξωτερικό, δουλεύουν σαν τον, συγγνώμη για τη φράση μου, σαν τον γάιδαρο και κάνουν κάτι ντονέτ σε κάτι γελαδάριδες. Όλο το μεροκάμα το δίνουν δώρο σε άλλο. Δηλαδή, λυπάμαι για το μυαλό αυτονών που δουλεύουν όλη μέρα και τα λεφτά τα σκορμάνε δεξιά και αριστερά. Τι πήγε στο εξωτερικό τότε, για πες μας. Τι πήγε στο εξωτερικό? Δηλαδή, έφυγες από την πατρίδα σου, στερείσαι τα

0: Και έτσι πρέπει να γίνεται το μεροκάματο όπου, όπου ζεις και οι πατρίς. Πρέπει να το τιμάτε να πούμε και να μην το σκορπάτε. Και ειδικά άσκοπα. Ο Γιαννάκος είναι ανυπαίδεκτος μαθήσεως. Ναι, γι' αυτό είπα σε κάποια φάση να του βάλω κονσέρβα και δύο και τρεις και πέντε και λέω Γιαννάκο ακούς, καταλάβες. Εκεί που θέλει, εκεί που δεν θέλει τα πιάνει με την πρώτη. Λοιπόν, πάμε. Focus FM 103 και 6. Για το Viber 6907-483-484 και για τον αέρα 2310-500-676 και 500-677 και οι κληρώσεις καλές είναι για τις ελληνικές ομάδες, έτσι, για τον ΠΑΟΚ ειδικά. Είναι ζάχαρη, πιστεύω. Καλή κλήρωση είναι. Θα τα δούμε αυτά. Με το καλό την Πέμπτη να πάρει ένα σκορ καλό η ομάδα από την Τούμπα, έτσι από το, με την Άντερλεχτ. Σιγά σιγά δεν θέλω να μπερδεύω τα μυαλά και τη σκέψη, γιατί ακούνε και κάποιοι από τα παιδιά που παίζουν. Δεν θέλω να, αποπροσανατολίσω τη σκέψη από τον αγώνα. Θέλω να είναι αφοσιωμένη η ομάδα στον αγώνα της Πέμπτης. Τα υπόλοιπα αργότερα. 2310-500-676 και 500-677 γραμμές. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103.6. Η Ιορδάνη, να δώσουμε χαιρετίσματα και κουράγιο στον φίλο μας, τον Μάκη, λέει, τον Παοξή από τα Μέγαρα, που δοκιμάζεται από τις φωτιές στην περιοχή. Τασούλας, γεια σου ρε Κώστα. Κουράγιο και πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν είναι μόνο το κουράγιο. Το κουράγιο είναι, λες, κομμάτια είμαστε, θα κάνω κουράγιο, θα κάνω αυτό. Εδώ θέλει και προσοχή. Προσοχή, γιατί τα πάντα όλα είναι επικίνδυνα. Η κυβέρνηση δεν είναι μόνο υπεύθυνη, είναι ένοχη. Ένοχη σε όλα. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Καλησπέρα Ιορδάνη, καλό μήνα. Η καθαρή φωνή του ΠΑΟΚ. Πού μπορώ να σε βρω ρε φίλε? Ο 569. Τι να σε πω τώρα, πού μπορείς να με βρεις? Από πού είσαι, πες μου και τα άλλα θα τα δούμε εύκολα είναι. Λοιπόν, για πάμε, στείλε ένα μήνυμα από πού είσαι και θα σου πω. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώτη.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, φίλε.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Α, και εγώ δόξα τω Θεώ.
0: Ωραίος.
1: Επιποδός. Λέω να μην κοιμηθώ και κάνω. Γρήγορα με πιάνει ύπνος, Τζόρταν.
0: Ναι, όπως είσαι κουρασμένος.
1: Λοιπόν, εκτός το Λούζε, πήραμε και έναν ακόμα δεξί μπακ για αντικαταστάτη του Κένι.
0: Α.
1: Πρέπει να μάθεις.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι για να μας ενημερώσει. Αλλά ο Λούζε είναι ενδεκαδάτος.
0: Ναι.
1: Που να τον δηλώσει για να παίξει με την Άντερλεκ.
0: Mm.
1: Έτσι άκουσα, Τζόρταν, μπορεί να παίξει βασικός.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το πήρε. Η Νίση είχε κάτι μαύρους. Κάτι μαύρους σαν μηχανάκια τρέχαν στο κήπεδο. Με τη Λάνση είχα δει το κήπεδο, το τελικό, Τζόρταν. Πολύ, πολύ τρέξιμο κάνανε.
0: Ναι. Πιτσιρίκος είναι, από το 3 γεννήθηκε.
1: Τι, 22-23 χρονών είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρταν, έχουμε κι άλλο ακροατήριο. Ναι. Όχι μόνο επειδή ακούν τον Τζόρταν.
0: Επειδή ακούν και τον Γιώτη.
1: Και τον Γιώτη, επειδή ακούν τον Γιάννη από τα Λευκάδια. Το Δημοσθένη, όταν ακούνε τέτοια άτομα,
0: ναι,
1: το ακροατήριο ανεβαίνει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν θα μακρηγορήσω να... Θα βάλεις μια τραγουδάρα, αλλά το μόνο που το λέω, σε παρακαλώ για να σε λέει ο Γιώτης.
0: Και μισή.
1: Θα το βάλεις με το πρώτο διάλειμμα. Mm. Άκουσε την τραγουδάρα. Φύσαγε βαρδάρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm.
1: Του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Λοιπόν, ναι, μη έγινε, αλλά άκουσε που θα πάει. Λοιπόν, το Φιλαράκι το Κώστα από τον Μπίλεφεν.
0: Μάλιστα.
1: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Το Κουκούλι το Γιώργο που χάθηκε και δεν ακούει στο Μαυροβούνι, μήπως είναι εξωτερικό, δεν μας ακούει άραγε.
0: Δεν χάθηκε καθόλου, μη στεναχωρήσει, ακούει.
1: Άμα ακούει να πάρει τηλέφωνο να τον ακούσουν τη φωνή του, για. Λοιπόν, ο φίλο μου τον Κρέμτσικ,
0: ναι,
1: τον Πάκη, τον Τάσο τον Αλαμίδη που μας ακούει στην Πετριά.
0: Ναι.
1: Και ακούει και τον Τζόρταν και τον Γιώργη. Τον Γιάννη από το Αλευκάδι, από το Κουρουσάν.
0: Κουρασάν, ναι.
1: Ο μεγάλο τον Τζόρταν, τον Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο αδερφός τι έγινε, έχω χρόνια να τον δω, τον Γιώργο, τον έβλεπα.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Πάντα καλά να είναι.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα από τον Γιώργη να του πεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: τον Τζόρταν τον προσέρει, εννοείται πάντοτε, μην κοιτάς που σε βάζω λίγο πιο αργά, μη θυμώνεις.
0: Ναι. Τα λες έτσι. Τα λες έτσι μπουρλοκέρι και θα νομίζουν βάζαμε μπουρλότα πουθενά να πούμε.
1: Όχι ρε, όχι ρε. Ψηρίζαμε, ψηρίζαμε. Εσύ ψηρίζες. Τζόρταν, όταν δεν βλεπόμασταν καμιά μέρα έλεγες του ψήρισα του τάδε, ψήρισα του τάδε.
0: Με τα καπίκια, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, τι τρελός που ήσουν, ρε. Πολύ τρελός ήσουν, δεν καταλάβαινες τίποτα. Λοιπόν, Τζόρταν, για τον Χρήστο τον Βολίδα από τα Αρσένη και για όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό. Λοιπόν, κλείνει ο Γιώτης, σε παρακαλώ.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, καλά είμαστε εν τέσσερα. Το πρώτο κομμάτι 12.30 μία παρά όταν...
0: 12.30 ακριβώς, ακριβώς 12.30 θα τα ακούσεις.
1: Έντονε.
0: Άντε, μπράβο, έτσι μπράβο.
1: Κλείνω το ραδιόφωνο.
0: Κλείσε, όχι το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο κλείσε, το ραδιόφωνο κάτω
1: το. Το τηλέφωνο το κλείνω και ανοίγω το ραδιόφωνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καληνύχτα,
0: για χαρά. Μην μπερδευτείς και κλείσει το ράδιο. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα,
0: πέρα το γέλιο.
1: Καλομήνα. Πίστεψε με.
0: Το βλέπω.
1: Με όλα αυτά που ακούω δεν γελάμε, μόνο κλαίμε. Και όποτε κάθε καλοκαίρι κλαίμε.
0: Ρε φίλε, τι πάθατε κάτω στην Αθήνα, και η Δυτική Αθήνα, η Αττική κάει κι όλοι, ρε φίλε.
1: Εμένα μου λες, εδώ πέρα κάθε μέρα πετάνε ελικόπτερα. Πάλι σήμερα ήταν ο ουρανός έτσι λίγο με τον καπνό. Βγήκα έξω το μπαλκόνι, ξέρω εγώ, είδα από τη μεριά της Αλαμίνας εκεί. Δεν φαινόταν η Σαλάμινα, ένα πέπλο από καπνό, αυτά τα άσχημα.
0: Mm.
1: Τι να πω, συλληπιτήρια, τα έγραψε και όλα αυτά στο μήνυμα. Τι να πω δηλαδή. Ζουμλά, ειλικρινά.
0: Αυτό πώς έγινε ρε εσύ Δήμος, Ένια, αυτό το γνωρίζεις με τα ελικόπτερα. Γρήγορα όμως, μην φάμε την ώρα, θα μου το πεις σε δύο λεπτά, μπορείς.
1: Λογικά τι κοινωνίες. Και μην ακούω ότι έπαθε κάτι ο πιλότος. Θα φανούν αυτά. Κάτι με τις επικοινωνίες εγώ πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό θέλω να σου κάνει καλοκαίρι. Εκεί που αγαπούσα το καλοκαίρι το έχω σχαθεί τώρα. Όλο φωτιές, όλο φωτιές, όλο το οξυγόνο θα παίρνουμε από τη θάλασσα.
0: Και το χειμώνα έχουμε πλημμύρες ρε φίλε. Σε χαθούμε και το χειμώνα μου είναι.
1: Ρε φίλε, μια πλημμύρα εντάξει θα γίνει, αλλά...
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν έγινε σε όλο αυτό το
0: χάλι. Ρε φταίει η κυβέρνηση. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορείς ρε φίλε κάθε χρόνο να καίγεσαι και να μην κάνεις τίποτα.
1: Συμφωνώ μαζί μου το 100%. Φταίει η κυβέρνηση, αλλά φταίμε και εμείς.
0: Δεν μπορεί να μην παίρνεις μερικές χιλιάδες εποχιακούς εκεί πέρα υπαλλήλους να προσέχουν και να κάνουν.
1: Εδώ το σου λέει ο άλλος. Η κυβέρνηση λέει θα αυξήσουμε μισθούς στους Μητροπολίτες, στους άχρηστους, συγγνώμη κιόλας, δεν κάνουν τίποτα.
0: Τρεις-τέσσερις μήνες το καλοκαίρι θέλει πολύ πύρο προστασία.
1: Θέλει πολύ πύρο προστασία και για μένα πρέπει να ενισχύσουμε και τις εθελοντικές ομάδες.
0: Αυτό λέμε.
1: Γιατί ο εθελοντής, κατά τα ψέματα, μόνος θα πάει να πάρει τον εξοπλισμό του, μόνος θα πάρει τη στολή.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Εθελοντής είναι αυτός που είναι στο τζάμπα δηλαδή.
1: Ναι,
0: όχι, να πληρώσουν, αυτοί έχουν φάει όλη τη χώρα, να πληρώσουν και να πάρουν κόσμο ρε φίλε.
1: Από ότι ξέρω, αλλά δεν ξέρω με το 100% στο εξωτερικό εθελοντές τους εξοπλίζουν.
0: Ρε εσύ, εδώ πετάνε λεφτά δεξιά αριστερά για άλλα και για άλλα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Να πάρουν μερικές χιλιάδες εθελοντές, τέτοιο πόσο λένε, πώς θα λένε εποχιακούς, για να βοηθήσουν όλη την κατάσταση. Μέτρα υπάρχουν, μπορούν να πάρουν μέτρα. Με ντρόουν, με τόνα, με τ' άλλο, με μηχανήματα, μπορούν να τα κάνουν.
1: Επειδή έχω φίλο μου πυροσβέστη στην πυροσβεστική. Πυροσβεστική κανονική, έτσι, όχι εθελοντής. Πρόσεξε, μόνιμος δηλαδή. Μου λέει, τι λέει Δημοσθένη, εγώ παίρνω 1.000 ευρώ και. Ωραία. Και μου λέει, άμα σου πω ότι... Χρειάζομαι μπότες κάθε 2 χρόνια, ξέρω κάτι που μου έλεγε. Στολές. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θέλω αυτό, θέλω τα έξοδά μου. Πάει ο μισθός. Εντάξει, δεν παίρνει κάθε μέρα, αλλά θέλω να σου πω, το λέω από την τσέπη του θα βάζουμε. Από τι μου είπε αυτός. Δηλαδή, αντί να προσέχουν λίγο τους προσβέστες και προσλήψεις όπως είπες, τις άκουσα και πολύ σωστά τα λες, αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο. Λοιπόν, φταίμε και εμείς, ο ελληνικός λαός, ας πω γιατί. Αφού βλέπεις ότι το κράτος είναι ανίκανο, η εξεπίτηδες το κάνει την ανικανότητα, εγώ αυτό πιστεύω, θέλω να την κάψουν τη χώρα για να τις ανεμογεννήτριες. Αλλά, εκεί που είναι να... εδώ ξοδεύουμε για βλακίες, για κινητά και τηλεοράσεις και τα λοιπά. Έστω, επένδυσε σιγά σιγά, φτιάξε, κάνει μια προστασία του σπιτιού σου. Δεν ξέρω εσύ Ορδάνη, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλει ο Φουκαράς ο πυροσβέστης να...
0: Ρε άμα πλακώσουν τώρα έχεις ένα σπίτι να πούμε εκεί στην, πώς το λένε, στην Ψάθα. Ψάθα δεν λέγεται εκείνο το μέρος.
1: Σάντα, κάτι, βίλια, ναι. Από τι άκουσα.
0: Τι να πήρε προστασία να κάνει ο νοικοκυρά. Έχω φίλο εκεί πέρα, έχει μένει εκεί πέρα. Τι να κάνει αυτός τώρα.
1: Θα σου πω. Πριν πολλά χρόνια είχα πάει σε ένα φίλο μου και είχαμε κάνει μια προστασία. Εντάξει. Βάλαμε σωλήνες εκεί, μεταλλικές σιδερένιες δηλαδή, γαλβανιζέ, όσο άντεξε. Κι όμως το γλιτώσαμε το σπίτι. Το γλιτώσαμε. Κάηκαν γύρω-γύρω κάτι εργαλεία, κάτι βάρκες, κάτι βλακίες και το γλιτώσαμε. Είχε ζημίες, αλλά τρεις τον μπήκε μέσα ο άνθρωπος. Το σπίτι. Δηλαδή θέλω να σου πω, δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν κάνουν σπατάλες για βλακίες, εδώ βλέπεις όλα μικρά παιδιά έχουν κινητά. Το 500 ευρώ, να τα λέμε και αυτά. Κάνε τα βασικά στο σπίτι σου πυροπροστασία για τις φωτιές. Ακόμα και στο σπίτι σου. Βάλε ένα πυροσβεστικά, κάτι. Το ρακέ σου. Και θα σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω, μην κρατώ και τη γραμμή. Θυμάμαι το 1999 όταν έγινε ο σεισμός, τότε δεν υπήρχαν τα 112, δεν υπήρχαν τίποτα. Ένα κινητή, μόνο μια κινητή τηλεφωνία και αυτό είχε κοπεί για πολλές ώρες. Και είχαμε οργανωθεί, μόνοι μας κάναμε, κοιτάγαμε αν οι άλλοι κάτι κοιτάνε, είχαν πρόβλημα, ξέρω εγώ, κοιτάγαμε για πιάτσο και αυτά. Δηλαδή κάναμε και μια περιπολία, ας το πούμε, εδώ, στη γειτονιά μας, το 99, με το μεγάλο το σεισμό. Και ήμουν πει και 20 τότε. Mm. Δηλαδή πρέπει και πολίτες να είναι ενεργοί. Και δυστυχώς στην τηλεόραση δεν έχουν κάνει σχέδιο, δηλαδή δεν ενημερώνουν τον κόσμο σωστά, κάποτε κάτι λέγανε, τώρα τίποτα. Ναι. Και πολλά μαθαίνουν για τα σκυλιά και καλά κάνουν, αλλά ενημερώσου σε περίπτωση σεισμού, πυρκάγια, πλημμύρες, πού θα μετακινηθεί ο κόσμος. Αυτέρεση ο Ρδάνη.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι να πληρώσει στο γιο της, στο φιλαράκι μου.
0: Ναι.
1: Σε όλο το ακροατήριο, στο κόσμο καλό καιρό.
0: Έγινε.
1: Θα μου βάλεις, πρόσεξε.
0: Τι να σε βάλω, να σε βάλω το τραγούδι που είπε ο γιος, ένας θα το αφιερώσει στον άλλον και τελείωσε τώρα. Με οικονομία.
1: Το Θεσσαλονίκη
0: βάλει. Για οικονομία χρόνου τώρα.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Τα λέμε, για χαρά. Ένα τραγούδι που είπε ο γιος, το αφιερώνεις και εσύ, το ίδιο πράγμα. Έλα, φίλε.
2: Έλα.
0: Έλα. Άτος.
2: Ρέση, έχω βάλει Γεννάτη Αμανάτη.
0: Και εσύ λέει, άμα πεις τραγούδι, το ίδιο τραγούδι, 3-1.
2: Κοίταξε, άκου τέτοιο. Τα κολυτάρια σου το κάτι γιώτιδες και δημοσταίνεις.
0: Να γλιτώσουμε χρόνο να γλιτώσουμε.
2: Έχει γραμμένο. Εγώ δεν μιλάω πολύ.
0: Εσύ ξαμανίστηκες, λοιπόν, πού είσαι.
2: Κοίταξε, έχω Γεννάτη Αμανάτη, να πάρω μια την πρωτιά, ας πούμε, να μην πω την άλλη λέξη.
0: Αμανάτη, πώς τι θα πει. Είχαμε στο χωριό μας έναν που το λέγανε Αμανάτη.
2: Λοιπόν, από ώρα 11.30 χτυπάω τηλέφωνα και μου φάγανε την πρωτιά της εκπομπής.
0: 11.30 ώρα δεν ανοίγουμε γραμμές. Τζάμπα βαρά στο ντουβάρι.
2: Και 12 και τα λοιπά συνέχεια. Ναι. Ρε, τι γίνεται, να πάρω και σύνταξη, ας πούμε. Mm. Έχω βάλει τόσα ένσημα.
0: Θέλει αγώνα.
2: Και εγκεφαλικά, ας πούμε.
0: Θέλει προσπάθεια.
2: Τι προσπάθεια.
0: Mm.
2: Τόσα ένσημα. Δηλαδή πώς μετρώνε στη στροφή, ρε. Τι να πω, ρε.
0: Ναι.
2: Κοίταξε.
0: Κοιτάω.
2: Να σοβαρευτούμε τώρα, έτσι.
0: Άντε, σοβαρέψου λίγο, ναι.
2: Πρωτού κοιμηθώ ώρα 2.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω να ποτίσω τις γλάστρες μου.
0: 2.30 τις ποτίζεις, 2 και.
2: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Τις γλάστρες τι ώρα τις ποτίζεις.
2: Ώρα 5.
0: Το πρωί.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο ποτίσμα είναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θα βγάλω τσούσκες και πιπεριές. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
2: Στο τέλειωμα, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, 5 παρά.
2: Από την πάνω τούμπα. Ως την κάτω τούμπα.
0: Ωραία.
2: Με τον Πασχάλη, τον Τζι.
0: Οκ.
2: Κοίταξε.
0: Ναι.
2: Μη μου τη φέρεις έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, πέντε δεν τα είσαι που τι είσαι στις γλάσσες.
2: Λοιπόν,
0: πέντε
2: θα
0: πάρα.
2: Γράψω από το μαγαζί εκεί πέρα. Θέλω να το ακούσω το τραγούδι.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
2: Άντε.
0: Για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Πού είσαι. Καλημέρα εδώ στο κουρατήριο.
0: Καλημέρα.
3: Με το Γιώτη, έλα Γιώτη, θα κλείσει το ράδιο, ρε. Άσου ρε Γιώτη. Ενδέχεται γιατί να μπει να κλείσει το τηλέφωνο, κλείσει το ράδιο. Γεια σου, Γιώργη. Κλείσει όλα με τον. Με τον χοντρό πάω άρτα. Γιώργη.
0: Σοβαρά.
3: Να το πάρω 6 κουλούρια να τρώει.
0: Τι 6 κουλούρια, ένα ταψί κουλούρια τον πάρει. 6 κουλούρια.
3: Λοιπόν.
0: Με τον χοντρό πα άρτα.
3: Ναι.
0: Oh, κατάλαβα. Ρετ Χάβεν έχει. Όχι, Ρετ Χάβεν λέω, Ρετ Γκολ.
3: Όχι, είναι Εξαρρύνιο.
0: Τι, τι ποικιλία, Ρετ Γκολ, όχι, αυτά περάσανε.
3: Δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά. Λοιπόν.
0: Γεια σας.
3: Τι έχει καθόλου τον πρόεδρο τη ΕΠ Σάρτα να πάω πολύ σκοτεινό ροδάκι μου προ τα εκεί. Πήγε δάσε, του Μουρτζίλο το ξέρει. Ρεμενά Καστορία ξέρει, δεν ξέρει τι ΕΠ Σάρτα.
0: Ρε μπαγά.
3: Τι λέω, γιατί.
0: Εκεί θα πα.
3: Ναι, ρε μπαγά μου, μήπω το ξέρει, όχι, δεν το ξέρει.
0: Πώ δεν το ξέρω.
3: Πώς δεν έγινε, να πάω τον Ρουδίτσο να βρω.
0: Τι να τον πεις.
3: Θα πω μέσα στον Τζόρνταν.
0: Γιατί εγώ σε είπα να πας.
3: Α, δεν ξέρεις, μάλλον δεν το ξέρεις πέρα.
0: Το ξέρω ρε. Να σε βοηθήσει θέλεις. Ναι, να σε βοηθήσει θέλεις.
3: Α, σε πάω άλλο το πρωί, όχι το πρωί. Το πρωί κάτις 11 η ώρα.
0: Τι να με πάρεις, να πας εκεί το που αρωτήσεις, να πούμε που είναι, πας στην Ένωση.
3: Ναι, δεν θα πούμε τώρα από το ραδιόφωνο πώς λέγεται και πού είναι.
0: Γιατί δεν είμαι σίγουρο, Τρομπούκι Θανάσης το λένε.
3: Μέσα στην Άρτα είναι αυτός.
0: Πού θα είναι, στα βουνά.
3: Εμείς που είναι από χωριό όλο τώρα.
0: Όχι.
3: Εντάξει. Πώς λέγεται.
0: Τρομπούκης.
3: Δουλεύεις τώρα.
0: Όχι, σοβαρά μιλάω.
3: Μάλιστα.
0: Σάκης.
3: Σάκης. Λοιπόν.
0: Πόσα θα πάτε εκεί, πόσα πράγματα.
3: Α, 600 κιλά.
0: Τι είναι 600 κιλά.
3: Γιατί.
0: Πάντα εκεί σε ένα καφενείο να πούμε εκεί, εδώ στα δωρεά να πούμε τους άλλους δώρο τα κάνεις.
3: Τζόρνταν. Σε έχω πει, κάνω και δώρο σε γριές. Εντάξει.
0: Δεν τις λένε γριές.
3: Εδώ για, η σύνταξη που παίρνω, άκουσε με λίγο ρε Τζόρνταν.
0: Γιαγιάδες θα λες.
3: Εσύ έχεις επιχείρηση. Άλλο την επιχείρηση και άλλο τα ροζάκια που πουλάμε εμείς.
0: Γιαγιάδες θα λες, όχι γριές.
3: Γιαγιάδες. Τέλος πάντων, συγγνώμη, γιαγιάδες.
0: Δεν μου λες
3: όταν πληρώνουν τη σύνταξή τους.
0: Ναι. Δεν φτάνουν.
3: Πιστεύω μέχρι το 10ο μηνός δεν πάει η σύνταξή τους. Συμφωνείς ή όχι.
0: Τώρα που πληρώθηκαν θα πας δηλαδή να πάρεις λεφτά.
3: Άλλο λέω εγώ, άλλα λέω.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε. Τώρα πληρώθηκαν αυτοί.
3: Έχει τύχει που πήγαμε άλλη μέρα που δεν είχαν πληρωθεί.
0: Γεια σα, εκεί και την άλλη φορά πες που θα έρθω.
3: Έλα εδώ πάρε μια σακούλα και φύγει ρε. Γιαγιά λέω. Τι παρακαλώ.
0: Το ξέρω. Αυτό από σένα το ξέρω εγώ.
3: Άμα το ξέρεις, άστο με, μην το συνεχίσεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα
0: μας λίγο. Με 600 κιλά ρε Γιάννη, ποιος ο Κάβουρας και ποιο το ζουμί του τώρα, κατάλαβες.
3: Τώρα εμείς πάμε και ερχόμαστε ώρα, τι ώρα το μηχάρι, στις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά ποιος ο Κάβουρας και ποιο το ζουμί του λέω.
3: Εντάξει, ποιος ο Κάβουρας, ποιος το ζουμί του.
0: Θα σε φάει τα κόμιστρα και τα τέτοια, όπως θα λένε τα διόδια και οι βεζίνες.
3: Τα δύο δεν πειράζει εδώ. Λοιπόν, είπαμε Τρομπούκης δεν κοίτα τόσο.
0: Τρομπούκης Σάκης, ναι.
3: Μα, πάω στην άλλο, ναι.
0: Πάνε.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Πάμε λίγο στα θέματα μας.
0: Πάμε.
3: Ήρθα και έκανε μια μεταγραφάρα. Δεν ξέρω αν την άκουσες τώρα.
0: Όχι, για πες.
3: Είναι το Βιτάλι. Ούγκρος είναι.
0: Βιτάλις.
3: Ναι.
0: Ανεψιός.
3: Βιτά. Το ΤΑΒ. Πάνω στο ΤΑΒ, έτσι λέγεται. Βιτάλις.
0: Ανεψιώσεις Βιτάλι είναι αυτός.
3: Είσαι πες το... Την Ελένη Βιτάλι πήραμε.
0: Ναι, μήπως είναι ανεψιώσεις ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Μπορεί κιόλας να είναι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, όπως έλεγε εσύ το λέγανε το Ζαφίρι Μελά.
0: Κάτσε γιατί...
3: Και μετά φήμωνες.
0: Βιτάλι, αυτή τραγουδιάρα ήταν. Μήπως και αυτός είναι και ο πρόεδρος της τραγουδιάρης, μήπως και αυτός κάποιος που τα ασχολείται.
3: Ποιος είναι τραγουδιάρης.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, δεν τραγουδάει ρε φίλε.
3: Τραγουδάει.
0: Αυτό λέμε.
3: Γιατί δεν πας λίγο στα Μπουζούκια να σε τραγουδήσει λίγο την ΑΕΚΑ.
0: Άμα τον πετύχω κάπου, θα πάω να ακούσω τη φωνή του να πούμε.
3: Ναι.
0: Πες τραγούδα
3: τον
0: ύμνο της ΑΕΚ
3: και δείξε ένα
0: πεντάρικο
3: μέσα, ένα
0: κατσάρικο. Μόλις τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ
3: όχι, εξπέτατα.
0: Ναι, θα το φέρω δίπλα μου, εγώ θα τον πετάω 10 ευρώ να με τραγουδάει.
3: Λοιπόν, άσε με να συνεχίσω. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία, έχει πήγει από την Ολλανδία, πήρε το αυτό το Βιτάλι, τον Ούγκρο είναι παικταράς 22 χρονών.
0: Κάτσε λίγο, είναι παικταράς.
3: Από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μάθει, όπως εσύ έχω μάθει για αυτό το παίκτη που πήρατε εσείς από την Νις.
0: Ναι, εγώ δεν διάβασα όμως, εγώ έμαθα.
3: Όχι, είπες διάβασα, δεν θυμάμαι πού το διάβασα.
0: Όχι. Εγώ δεν
3: είναι... στον
0: πόλο, όχι. Εγώ έμαθα για τον Γάλλο.
3: Έμαθες, είπες, διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πού το διάβασα.
0: Εγώ έχω δύο φίλους.
3: Στη Γαλλία, στην Ισ.
0: Ο ένας είναι στον Ις.
3: Ναι.
0: Ο οποίος είναι χρόνια εκεί. Ήμασταν και,
3: και εσύ είπε ότι είναι παικτά.
0: Ήμασταν και συνέτεροι σε δουλειά μαζί.
3: Ωραία, συμφωνώ.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι, και εσύ είπε ότι είναι αυτός ο φίλος σου παικτά.
0: Είναι, πριν τον πάρει ο Πάκου, μου λέει άμα τον πάρετε αυτόν, αυτός δεν είναι παόξης. Και μου λέει άμα τον πάρετε αυτόν, να μου λέει, άστα με, είναι χαφάρα είναι.
3: Χαφάρα είναι.
0: Έτσι μου είπε, ναι.
3: Ναι, πού να δεις τον Βιτάλη που πήραμε, να δεις χαφάρα είναι. Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει σχόλια και έχω μάθει, είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια.
0: Μπα, θα με πνίξεις.
3: Λοιπόν, είναι 22 χρονών, τι διαβάζεις τώρα.
0: Καλύτερος από τον Κωνσταντέλια, πώς είναι ρε φίλε.
3: Να το δεις στο γήπεδο. Δηλαδή μόνο ο Κωνσταντέλιας υπάρχει, δεν υπάρχει άλλος παίκτης, μισό λεπτό λίγο, σε κάνω μια ερώτηση. Άλλος παίκτης στο εξωτερικό δεν υπάρχει σαν τον Τέλια.
0: Δεν μπορείτε, εσείς να τον πάρετε τέτοιον παίκτη.
3: Μισό λεπτό, σε κάνω μια ερώτηση, θα απαντήσεις.
0: Απάντησα.
3: Τι δεν μπορούμε να το πάρουμε.
0: Άμα υπάρχει σαν τον Κωνσταντέλια παίκτης, εσείς δεν μπορείτε να τον αγοράσετε.
3: Αφού έκλεισε, τι δεν μπορείτε να τον
0: αγοράσετε. Δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλια όμως.
3: Θα το δεις στο γήπεδο.
0: Το δω. Πόσο τον πήρατε. Πόσο.
3: 2,5 εκατομμύρια.
0: Βαλούτα είναι.
3: Ρίζε.
0: Κωνσταντέλιας κάτω από 30 δεν υπάρχει ρε φίλε. Βαλούτα είναι αυτός.
3: Ποιος δεν υπάρχει κάτω από 30.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
3: Πού να τον εσύ πες κάτω από 20 εκατομμύρια δεν θα τον πάρει κανένας.
0: 25 πέρσι την Μπενφίκα την απέρριψε ο Πάκου. Πέρσι.
3: Ποιος. 25 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σε πω κάτι, ο Κωνσταντέλιας δεν φύγει το πάω. Αυτό δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά.
0: Άλλο σε λέω εγώ τώρα. Εγώ σε είπα την αξία του, πόσο είναι η αξία του, λέω.
3: 25 εκατομμύρια έδωσε ποιος και την απέδειξε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Κακός για μένα.
0: Τι κακός, αφού δεν πωλείται.
3: Τι δεν πωλείται.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
3: Και με 40 δεν πωλείται.
0: Με 40 το συζητάμε λίγο.
3: Δεν υπάρχει συζήτηση, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα κάτσει μια ζωή στον ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι.
3: Εσύ ό,τι θέλεις.
0: Μακάρι.
3: Μακάρι. Ετήσιος Μπεκθαράς, θα βλέπουμε στο γήπεδο.
0: Άμπρα, θα τον βλέπετε και τον καμαρώνετε κι εσείς.
3: Ωραία, ωραία.
0: Θυμάσαι εκεί τα τσικλίκια που σας έκανε.
3: Ακόμα και έμεινες.
0: Πεσμένος αστίστατος σε τον άλλον και βαλικό.
3: Γιατί συνέχεια κιόλας γίνεις πίσω και δεν μιλάς στο μέλλον.
0: Θα σας χορέψω. Κοίταξε, δεν έχεις μέλλον.
3: Έχεις μια μισό λεπτό.
0: Αν δεν σκεφτείς το παρελθόν σου, κατάλαβες.
3: Συνέχεια πας. Πίσω και δεν πας στο μέλλον.
0: Το μέλλον, βίλα, είναι μέλλον. Δεν μπορεί να έχεις το μέλλον.
3: Τι δεν μπορείς.
0: Το μέλλον δεν το ξέρεις, αλλά αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν έχει νόημα το μέλλον, κατάλαβες.
3: Πέρυσι τι έγινε.
0: Πέρσι.
3: Πάμε στο παρελθόν, πέρυσι, ναι. Την περασμένη σεζόν.
0: Καλά, αυτό το πέρσι, ξέρεις πόσα χρόνια θα ξανάρθουν για να το δεις αυτό το πέρσι.
3: Δεν θα ξαναδείς πρωτάθλημα, υπογράφει η ΑΕΚ εδώ πέρα.
0: Καλά, καλά.
3: Πρωτάθλημα δεν θα ξαναδείς.
0: Θα σε μελανιάσουν το σβέρκο φέτος, έλα.
3: Για και έλεγες και πέρυσι.
0: Πάμε παρακαλώ.
3: Τέταρτος τσαβγό με τον Πόπα. Εσείς οι δύο λέτε, τι τους αυγείς ή τέταρτος.
0: Τέλος πάντων, έλα πάλι, δηλαδή, μη λέμε, αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε όλα. Δεν πήρες εσύ τίποτα.
3: Πάτσο έφαγες.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
3: Δεν συμφέρει κι αυτό.
0: Εσύ δεν θέλω να κουράζουμε τον κόσμο τα ίδια πάλι, κατάλαβες.
3: Δεν σε κουράζω τον ΠΑΟΚ, δεν σε πάω.
0: Όχι εσύ κουράζεις. Να μην λέμε τα ίδια. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε όλα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ τα έχασε όλα. Εσύ δεν κέρδε. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε και βγήκες μπροστά και το πήρες, κατάλαβες.
3: Τελευταία φορά απάντησα σε δώσω. Συμφωνώ σε όλα, έπαιξες μπάλα.
0: Ναι, μπράβο. Τελείωσε.
3: Το αποτέλεσμα ποιος είναι πρωταθλητής.
0: Τελείωσε. Απάντησες μόνος.
3: Δεν απαντάς όμως. Τελευταίος, ποιος είναι πρωταθλητής.
0: Ρε τα χάσε ο ΠΑΟΚ όλα. Τα ίδια λέμε πάλι. Δεν καταλαβαίνω.
3: Συμφωνώ. Δεν απαντάς όμως την ερώτησή μου.
0: Τώρα που θα βάλουν κονσέρβα τις εκπομπές.
3: Ναι.
0: Κάτσε να τις ακούσεις πολλές φορές. Να το καταλάβεις.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν απαντάς, δεν συμφέρει. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Για το Κροάτι, ακόμα δεν συμφωνούσε ο Κροάτης. Έδωσε τελευταία ευκαιρία. Δεν θυμάμαι ποτέ έγινε το όνομα τώρα αυτού του Κροάτη. Και έδωσε τελευταία από...
0: Καλά, παικταράς και δεν θυμάσαι το όνομά του.
3: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Τι σου επεκταράς είναι, ρε, άμα δεν θυμάσαι το όνομά του.
3: Δεν θυμάμαι. Κρούκιτς, πότε δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
3: Μη γελάτε τώρα, εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Όχι, επειδή παικταράς, δεν το θυμάσαι. Είναι δύσκολο να ξέρω.
3: Μάλιστα. Εσύ πώς έγινε αυτό το γάλο που πήρες.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
3: Δεν το ξέχασα πώς έγινε.
0: Ο Λουσέ.
3: Πώς.
0: Λουσέ.
3: Μόνο το όνομα απολύπησε.
0: Αν και ομορφόπεδο. Ζουγουρουμάλης είναι.
3: Τον έχω δει.
0: Δεν πολύ μαύρος. Είναι σοκολατένιος. Τέτοιος είναι.
3: Η πραγματικότητα.
0: Σοκολατένιος είναι.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Το απολογό σου τι είπες εκεί πέρα. Δεν είπες τίποτα. Ξεκινάει 12 το μηνός να σε θυμίζω εγώ συνέχεια.
0: Τι δεν είπα τίποτα. Τόσα πράγματα είπαμε. Τι είναι.
3: Τι είπες εδώ. Για πες μου. Για τις φορτιές είπες.
0: 12 το μηνός τι έχει.
3: Super Cup.
0: Ναι.
3: Τι ξέρεις τι σημαίνει Super Cup.
0: Όχι, για μάθε με εσύ.
3: Θα σε μάθω. Έχει ο Κυπελούκος με την Πρωταθλήτρια.
0: Έλα ρε. Πλάκα κάνεις.
3: Σοβαρά το, σοβαρά σου λέω.
0: Λες να μην ξέρουμε τι είναι το Super Cup, Γιάννη.
3: Όταν με πουλάς ηρωνία, σου πουλάω κι εγώ.
0: Πού παίζουνε, για πες μας.
3: Ε?
0: Πού παίζουνε.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι πάω. Τι πιο ειδικά το παίζουνε.
0: Α, μπράβο.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Που άλλος έδωσα, 12 του μηνός, να μην ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Δεν το λέω για σένα. Παίζει Super Cup.
0: Όλοι στα μπάνια. Στα μπάνια θα είναι τώρα με την ΑΕΚ, θα ασχολούνται ρε.
3: Λοιπόν, Super Cup 12 του μηνός. Έχει ο προγραμματής με το Κυπελούκο.
0: Θα το δεις.
3: Το Κύπελο το πήρε από εσάς, ο Όβη.
0: Ναι, αλλά απέκλεισε εσάς πιο νωρίς.
3: Κάτι να σε απέκλεισε πιο, εσένα, Όβη, πιο νωρίς, παρά που έκανε το Κύπελο με στο Βόλο. Συμφωνείς.
0: Το... Σε είπαμε, τα είπαμε, τα... το δώσανε. Τέλος πάντων. Να πάμε, Γιάννη, και μισή, να πάμε να δεθρώ τη ρούτα διαλύματα λίγο. Περίμενε ένα μισή λεπτό λίγο έτσι, να πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Λοιπόν, διαλυματάκι, Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: put your hands in the air, give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο στούντιο Focus FM 103.6. Ο Γιάννης Τζιοβάνι στον αέρα, ε. Γιάννη.
2: Εδώ είμαι, Ζόζα.
1: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, σ' άκουσα να λες κάτι για τις φωτιές, Ζόζα.
1: Ναι.
2: Έχω ένα φίλο, λες, που είναι Ψάφα.
1: Ναι, έχει σπίτι εκεί.
2: Λοιπόν. Άκουσα να λες τι να πρωτοκαθαρίσει. Λογικά δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια γύρω-γύρω τα χόρτα σε ακτίνα 100 μέτρων. Ναι ή όχι, ρωτάω.
1: Τα σπίτια σε ακτίνα, μέσα στο δάσος άμα είναι, τι είναι.
2: Ναι, έχει ένα σπίτι, δεν δούμε στην Ψάρα πράγματα. Δεν μιλάω για το φίλο σου.
1: Ναι,
2: γενικά μιλάω.
1: Έχει κάτι περιοχές, Γιάννη.
2: Άμα δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω-γύρω, ρωτάω.
1: Εσύ άκου λίγο. Άμα δεις, άμα πάρει φωτιά από πάνω από το βουνό και αρχίσει κατεβαίνει, λέει. Δεν μπορεί να καθαρίζει εκεί πέρα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
2: Αυτό δεν γίνεται όταν πάρει φωτιά, Τζόκα, πρωτού πάρει φωτιά.
1: Μα δεν παίρνει φωτιά, δεν παίρνει φωτιά από τα σπίτια. Από έξω έρχεται προς τις κατοικημένες περιοχές.
2: Άρα δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια.
1: Τα σπίτια καθαρίζονται, ρε, έτερον εκάτερον, εννοείται ότι θα καθαρίζονται.
2: Αυτά, ναι, συγγνώμη λίγο τώρα, συγγνώμη. Αυτά δεν γίνονται πριν να αρχίσουν οι φωτιές.
1: Τα σπίτια, δεν ναι. Λέμε ότι τα σπίτια θα καθαρίζονται ούτως ή άλλως. Πώς θα μείνει εκεί άμα δεν καθαρίζουν.
2: Ναι, πριν τις φωτιές όμως.
1: Ναι, φυσικά πριν τις φωτιές. Πότε μετά.
2: Α, μπράβο, τώρα το λες σωστά.
1: Ναι. Εδώ περνάνε από δρόμους απέναντι ρε, οι φωτιές τώρα. Τι λες εσύ.
2: Εντάξει, μπορεί να πεταχθεί ένα κουκουνάρι και να πάρει φωτιάρες.
1: Τι κουκουνάρι, ρε. Άμα καεί το δάσος, ξέρεις τι γίνεται. Εδώ μιλάμε.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι.
2: Και μια τελευταία ερώτηση. Ρώτησε κάτι τον Δημοσθένη.
1: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, λέει, ένα μήνυμα. Δεν ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, λέει, αφού είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Αμάν.
2: Ποιος είναι αυτός.
1: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
2: Τι μήνυμα είναι αυτό.
1: Ναι, έστειλε ένα μήνυμα και λέει, πού να ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, αφού είναι δηλωμένος Ολυμπιακός.
2: Και δεν ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, επειδή είναι δηλωμένος Ολυμπιακός.
1: Έτσι λέει, ναι.
2: Εσύ ξέρεις, συγγνώμη, Τζοδό, γιατί αλλάζουμε συζήτηση. Ξέρεις ότι είναι δηλωμένος Ολυμπιακός ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Πρόσεξε, ότι κουβαλούσε τους Ολυμπιακούς με το καράβι το ξέρω. Ότι ο αδερφός σου είναι άρρωστος γάβρος το ξέρω.
2: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
1: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, μιλάμε και μας διακόπτεις. Περίμενε λίγο.
2: Εντάξει.
1: Αυτό το χουί κόψτο είπαμε.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ότι το καράβι του να πούμε κουβαλούσε τους Ολυμπιακούς είναι γεγονός. Ότι ο αδερφός του είναι άρρωστος γάβρος. Είναι γεγονός. Ότι είναι κουμπάρος του Μαρινάκη. Ο αδερφός σου, ναι. Ότι είναι κουμπάρος του Μαρινάκη είναι γεγονός. Άρα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες, όταν λες με το καράμπι κουβαλούσε ο παδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αυτή δεν είναι η δουλειά του που κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Όταν πήρανε το πρωτάθλημα.
2: Τι εννοείς, για να καταλάβω τώρα.
1: Όταν πήραν το κόφερες λίγο Ολυμπιακός μέσα στο Προβοτσίδικο.
2: Αυτός, ναι, ναι, και σε αυτό θα σα δώσω μια απάντηση.
1: Αυτός με σημαία πάνω στο καράμπι του Ολυμπιακού κουβαλούσε κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, δεν έχει καράβια που κάνει τη δουλειά του αυτός.
1: Ναι, αλλά που είναι εξής, πώς τους κουβαλούσε.
2: Καλά, δεν έχω άλλη αυτά αυτός ο άνθρωπος. Λακάει τώρα.
1: Ο Γιάννης μου αρέσει πάρα πολύ, λέει, Ελένη Οικονομούδη είμαι, να έρθει, λέει, Χαλκιδική, να περάσουμε ωραία.
2: Να πάω, που είναι αυτή, ποια είναι αυτή.
1: Αντί για άρτα πάνε τέτοιο Χαλκιδική στην Οικονομούδη.
2: Άμα έχει ελιές, θα πάω. Λοιπόν, ναι. Η δουλειά την εζωδάν, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Και δεύτερο, για το προποτσίδιο που λέει Τζόλα.
1: Έβαλε στο κατάρτι πάνω σημαία μεγάλη του Ολυμπιακού, ρε, και κουβαλούσε κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Δύο ερωτήσεις. Για το προποτσίδιο που λέει Τζόλα.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ ότι έπαιξε στο προποτσίδιο ο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι, πες μου λίγο την ομάδα.
1: Για το τελικό.
2: Ναι, για αυτό το κόφερτα λίγκ που πήρε.
1: Με το κόφερες λίγκ πήρε, δεν ήταν στο κόφερτα λίγκ. Στο κόφερτα λίγκ τώρα έγινε. Φιωρεντίνα.
2: Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
2: Και σε ρωτάω, έπαιξε ΑΕΚ, έπαιξε Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Ολυμπιακός
1: Φιωρεντίνα. Ρε εσύ Γιάννη τώρα, μην πας να το κάνεις τώρα, να το μετριάεις. Είναι, εντάξει τώρα, ήρθε μες στο γήπεδο σας, πήρε το τρόπαιο το ευρωπαϊκό, σας πήραν και τα καρεκλάκια από εκεί πέρα και τελείωσε τώρα.
2: Ήταν... Έλε, τότε, δεν έπαιζε με την ΑΕΚ, με την Φιωρεντίνα έπαιζε όμως.
1: Ναι, καμόνι. Εντάξει, αλλά η χρονιά ήταν...
2: Και να ξέρεις κάτι, Τζόρνταν,
1: ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι ξέρεις και δεν τα λες,
1: ναι.
2: Όταν ένα γήπεδο δηλώνεται για έδρα για τελικό,
1: ναι,
2: αυτό είναι το γήπεδο στην UEFA, δεν είναι της ΑΕΚ, εκείνο το καιρό. Τα ξέρεις αυτά ή όχι?
1: Εγώ ξέρω ότι ένα χρόνο πίσω πιάνανε
2: πόλεμο. Πες μου λίγο αυτό, το ξέρεις που σου είπα.
1: Ένα χρόνο πίσω κάνανε πόλεμο,
2: ναι, τότε.
1: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και θέλανε να δηλώνει. Ο Ολυμπιακός δήλωνε το Καραϊσκάκης για έδρα για το Conference League και η ΑΕΚ δήλωνε το Προποτζίδικο. Και η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα της ΑΕΚ γιατί ήταν καινούριο γήπεδο.
2: Άρα ανήκει εκεί το καιρό, ανήκει στην UEFA το γήπεδο.
1: Δεν ανήκει, έγινε χρήση από την UEFA, δεν ανήκει στην UEFA.
2: Όταν λέμε χρήση, τι είναι
1: ζητή. Να πηγαίνει ο τελικός, αυτό λέμε.
2: Της UEFA ήταν εκεί το καιρό.
1: Ήταν εκεί το καιρό, έγινε χρήση, ρε, αυτό λέμε.
2: Τέλος πάντων, τζούλα.
1: Αλλά πώς θα ένιωθες δηλαδή εσύ τώρα αν έπαιζες μέσα στο Καραϊσκάκι τελικό Conference League και σήκωνες το τρόπαιο? Δεν αγουστάριζες, να πούμε την αλήθεια, να με πεις.
2: Αγουστάριζα όπως γουστάριζα που το πήραμε στο Καραϊσκάκι το κύπελο. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι.
2: Δεν το θυμάσαι αυτό, ε?
1: Όχι. Πότε πήρες?
2: Δεν πήραμε μέσα στο Καραϊσκάκι κύπελο.
1: Πότε? Από τον Ολυμπιακό?
2: Δεν το θυμάσαι τότε?
1: Όχι. Από τον Ολυμπιακό?
2: Τέλος πάντων. Ναι, με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Πότε?
2: Δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα.
1: Δεν είναι, δεν θυμάμαι, δεν είναι αόριστα. Τι θα πει, άμα δεν θυμάσαι, δεν θα λες πειρά.
2: Τέλος πάντων, τώρα, επειδή θέλω να χαλαρώσω κάμια ώρα.
1: Χαλάρωσε, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, να έχουμε καλό δρόμο και καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλοπούλητα, καλοπούλητα. Γεια. Τα λέμε.
2: Να σε καλά, τώρα, να ευχαριστώ.
1: Γεια, φίλος.
3: Έλα, φίλος. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
3: Λοιπόν, Γιάννη, να ακούς το τραπεζικό το μεσημέρι. Μην λες. Και εσύ βάζεις λάδι στη φωτιά. Μας λέει ο Μητσοτάκης να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Λες και εσύ να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Από τα οικόπεδα δεν είναι η αιτία που γίνονται οι υπερκαγιές. Η φωτιά μπαίνει βάσει οργανωμένου σχεδίου, όπως λέει ο τραπεζικός. Να ακούς το τραπεζικό στη μεσημβρινή εκπομπή. Από αέρος μπαίνει στις κορυφές των βουνών, εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει η πυροσβεστική για να τη σβήσει, για να επεκταθεί και να κατέβει προς το κάμπο, προς την πλαγιά, και μετά τάχα μου δήθεν βάζουν εκεί πέρα όλο το πυροσβεστικό σώμα, όλους τους άντρες εκεί πέρα τους εξαντλίουν, τους κουράζουν για να προστατέψουν τάχα μου δήθεν τα σπίτια. Και μετά το Μητσοτάκη δεν το... Μα κουτζόταν.
1: Εσαγόρε, εγώ.
3: Ναι, και μετά το Μητσοτάκη δεν το νοιάζει άμα θα καούνε σπίτια. Αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο από τους... από αυτούς που τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες, λοιπόν, και δεν το νοιάζει το Μητσοτάκη άμα θα καούν ορισμένα σπίτια, άμα καούν εργοστάσια. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει δουλειά, είναι πλασιέ, θέλει να δίνει δουλειά στους τραπεζίτες, σου λέει κάει και το σπίτι σου, θα σου δώσω 2-3 χιλιάδες για να περάσεις τις 6 μήνες, και μετά σου λέει τράβα στην τράπεζα να πάρεις άτοκο δάνειο. Έτσι παίρνετε και το δάνειο, το σπίτι, έτσι γίνεται με 2-3 χιλιάρικα. Για να κάνεις ένα σπίτι τώρα 500.000 ευρώ θέλει για να κάνεις ένα σπίτι. Σιγά. Δεν γίνεται με 50.000 και με 100.000.
1: Σιγά,
3: με αυτή την ακρίβεια.
1: Σιγά να μην θέλει 500 χιλιάρικα, Νίκο. Χαλάρωσε κι εσύ.
3: Πόσο?
1: Σιγά να μην θέλει 500 χιλιάρικα.
3: Πόσο θέλει, Τζόρνταν?
1: Εξαρτάται πού θα το κάνεις και τι σπίτι θα κάνεις, Νίκο.
3: Εδώ μόνο. Τα τσιμέντα γύρω-γύρω δεν φτάνουν 100.000. Τι λες τώρα, ξέρεις τι ακριβά είναι τα υλικά? Άστε να τα ξέρω εγώ που δούλευα από 15 χρόνια οικοδομή, που ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχει φοβερή ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο. Τι λέει ο Μητσοτάκης κάθε λίγο και λιγάκι? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Λες και ο ελληνικός λαός δεν παίρνει χαμπάρι ότι μας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Η φύση φταίει, η κλιματική αλλαγή φταίει, και το ρωτώ εγώ τον κύριο Μητσοτάκη, η Αττική που καίγεται και η Βιωτία που καίγεται, εκεί γιατί συνελήφθη αυτός που είχε πάρκο, όπως το λένε, ανεμογεννητριών εκεί πέρα ο δήμαρχος? Από σπιθύρα, λέει, της ανεμογεννήτριας εξαπλώθηκε η φωτιά. Και μην μας πουλάει παραμύθι ο Μητσοτάκης ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Ποια κλιματική, πού βλέπει αυτός κλιματική αλλαγή? Και αυτός που κάνει τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης εδώ και τώρα να παραιτηθεί και να επιστρέψει εντόχος πίσω τα λεφτά όσα έχει φάει από το κράτος. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Αυτό είναι απάτη. Με 35 βαθμούς φυσιολογικό καλοκαίρι έχουμε. Πού τη βλέπει αυτό στην κλιματική κρίση? Κλιματική κρίση, ξέρεις ποια λέγεται? Όταν έχουμε κάψουλα μέχρι 50 βαθμούς, εκείνο λέγεται κλιματική κρίση. Μ' ακούς, Τζόρνταν?
1: Ναι, ναι.
3: Μπράβο. Μας δουλεύει τώρα ο υπουργός αυτός που κάνει την... που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης, τώρα ακούω στο ραδιόφωνο που βγαίνει και μιλάει η κλιματική κρίση και ο Μητσοτάκης εκ του πονηρού, φταίει η φύση, φταίει η κλιματική κρίση, ο ανθρώπινος παράγοντας φταίει, Μητσοτάκη. Γι' αυτό δεν παίρνεις μέτρα προστασίας, θέλεις να καίγονται τα δάση για να κερδίζει ο Μητυλινέος, ο Λάτης, αυτοί ο Βαρδινογιάννης, αυτοί που πλασάρουν τις ανεμογεννήτριες και να τις πουλάνε και οι Γερμανοί. Αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο των Γερμανών που κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτριες και μας δίνουν μεταχειρισμένες ανεμογεννήτριες. Τώρα θα καθίσουν στο σκαμί αυτοί που τοποθέτησαν το αιωλικό πάρκο εκεί πέρα που οι ανεμογεννήτριες έστασαν σπιθύρες κάτω κατά γης. Γιατί να στάζουν οι σπιθύρες? Άρα ήταν μαϊμού οι ανεμογεννήτριες. Μας πουλάνε οι Γερμανοί μαϊμού ανεμογεννήτριες. Και μας πουλάνε παραμύθι ότι φταίει η κλιματική κρίση και φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας, φταίει. Όλα γίνονται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Έγινε, Νίκο.
3: Κατάλαβες.
1: Έγινε, Νικόλα. Τα λέμε, κλείσε. Για χαρά, για. Έλα, Βιλέ.
4: Καλημέρα, αγαπητέ μου Ιορδανάκο.
1: Πού είσαι, Ρεσταύρε?
4: Ένα, εδώ είμαι.
1: Τι κάνεις, πώς,
4: άκουσα και είπα να καλέσω τώρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
4: Όλα καλά να είναι και να πηγαίνουν.
1: Δεν πήγες εκεί να παραθερείς τίποτα?
4: Δεν πήγα, γιατί φυλάω τα σκύπτρα εδώ πέρα. Και με χρειάζονται κιόλας. Διακονώ και με χρειάζονται, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
4: Και επίσης, Ιορδανάκο μου, δεν αγαπώ τη θάλασσα, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Είναι ανάγκη, δεν είναι θέμα.
4: Είμαι του βουνού.
1: Είναι και από ανάγκη καμιά φορά.
4: Ανάγκη, ναι, όμως είναι και η δύναμη της συνήθειας. Μαθαίνεις.
1: Κοίταξε, η ανάγκη...
4: Μες στο αστικό κλίμα, πώς να το πω, μες στην πόλη. Η ανάγκη, ναι, συμφωνώ με αυτό.
1: Αυτό είναι κακιά συνήθεια, αυτό δεν είναι...
4: Ναι ρε παιδί μου, είναι και η ανάγκη να αλλάξεις παραστάσεις. Να, ας πούμε, την περασμένη Πέμπτη κατέβηκα στο Κιλκής. Να αλλάξω παραστάσεις, να φύγω από τη ζούγκλα.
1: Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω για...
4: Εκείνο ήταν προσωρινό.
1: Εγώ λέω για τη θάλασσα. Είναι,
4: ναι,
1: ανάγκη,
4: ναι,
1: στον οργανισμό, η θάλασσα είναι ανάγκη για τον οργανισμό.
4: Α, είναι, ναι.
1: Βέβαια, δεν θέλει και πέντε μπάνια να κάνεις, να πούμε.
4: Να σου πω, έχω να κολυμπήσω αιώνες.
1: Κακός, είναι ανάγκη για τον... Δεν το καταλαβαίνουμε πολύ.
4: Δεν το καταλαβαίνω, όμως δεν παθαίνω και κάτι.
1: Μήπως
4: μακροχρόνια έχεις επιπτώσει μετά, δεν ξέρω.
1: Θα είσαι πιο καλά το χειμώνα. Εγώ...
4: ναι, σε λέω και το χειμώνα δεν... πιο καλά είσαι, λέει.
1: Τα κόκαλά σου δεν θα σε πονάνε, η γρασία δεν θα σε πιάνει.
4: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα είσαι πιο καλά, υγιέστατα θα είσαι το χειμώνα.
4: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, κατάλαβα. Εγώ, θα είσαι πιο καλά.
1: Εγώ έχω ένα εξάδερφο από τη Γερμανία, έρχεται κάθε χρόνο. Κάνει καμιά τριανταριά μπάνια, κάθε μέρα ένα μπάνιο του, λέει αυτός.
4: Εντάξει. Λέει, μπορεί, καλά και αυτοί εκεί δεν έχουν θάλασσα.
1: Μου λέει, ξάδερφε, μερικές φορές που δεν ήρθα, μου λέει, το χειμώνα δεν ήμουν καλά.
4: Ναι.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
4: Είδες. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, συμφωνώ. Δεν αντιλέγω. Ναι, και αυτοί εκεί, ξέρεις, ώρα μου, ωραία, με τις πισίνες δεν έχουν θάλασσα. Και να, έρχονται εδώ και να, πήγες κι εσύ, τα είδες. Ναι. Αντί με το χλώρο και τα τέλος πάντων.
1: Και η πισίνα καλή είναι.
4: Πώς?
1: Και η πισίνα καλή είναι, μου αρέσει.
4: Ναι ρε παιδί, σ' αρέσει. Εντάξει.
1: Δηλαδή με το χλώριο τι?
4: Δεν έχει θέμα. Όχι, δεν έχω επίσης θέμα με το χλώριο.
1: Γιατί, δηλαδή άμα πας σε μια παραλία που έχει 5.000 άτομα εκεί πέρα, τι είναι, πιο καθαρά?
4: Ναι, δε, μα όχι, όχι. Προτιμώ παραλία ήσυχη, πώς να σου πω, άμα είναι για παραλία. Και... τώρα να το ολοκληρώσουμε αυτό, να πάμε λίγο σε ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
4: Τις προάλλες κατέβηκα Τετάρτη 15 Ιουλίου συγκεκριμένα στον ομό Αττικής, έτσι για ένα live.
1: Live.
4: Συναυλία δηλαδή, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσω.
1: Α, θεατής, ναι.
4: Και ήταν αυτό που είναι το ΆΚΑ.
1: Ναι, του Ολυμπιακού.
4: Του Ολυμπιακού το ανοιχτό.
1: Ναι.
4: Δίπλα δημιουργήσαν εκεί ένα μέρος.
1: Ναι.
4: Για να πραγματοποιούνται συναυλίες.
1: Μάλιστα.
4: Επίπεδο, χωρίς κερκίδες.
1: Ναι.
4: Γιατί στο παρελθόν οι συναυλίες δίνονταν εκεί στο ανοιχτό, πηγαίναμε. Κατάλαβες, δίπλα είναι αυτό.
1: Ξέρω.
4: Και αυτό εκεί μάλλον, ξέρεις τι, η Ιορδάνη μου ευτυχώς ήταν βασικά για ένα 24ωρο ταξίδι αστραπής με το λεωφορείο, τελείωσε η συναυλία και φύγαμε το βράδυ. Το ταξιδεύαμε τη νύχτα με το λεωφορείο και επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι εκεί δεν μπήκαμε μέσα στο ναυτικό ιστό. Τώρα, κατάλαβες, μέσα στην πόλη.
1: Από Αττική οδό σας πήγανε...
4: πήγε, εκεί Μαρούσι πρέπει να είναι που πήγαμε.
1: Ναι, στρέψατε.
4: Το άκαστο Μαρούσι δεν είναι.
1: Στρέψατε από την Κηφισό, από εκεί πέρα Αττική οδό και βγήκατε εκεί πέρα. Ναι,
4: μπήκαμε, ναι ρε παιδί μου, και το άκαστο Μαρούσι νομίζω είναι.
1: Μαρούσι, ναι.
4: Ναι, από εκεί αρχίζουν τα βόρεια προάστια νομίζω.
1: Είναι.
4: Μαρούσι, Κηφισιά, Εκάλη και λοιπά, έτσι.
1: Αυτά είναι πιο πάνω είναι η...
4: ναι, σε λέω τώρα από εκεί, ναι, πιο πάνω. Και τέλος πάντων εκεί, ενωμεταξύ τις περισσότερες φορές που πριν καιρό όμως είχα κατέβει καλοκαίρι στην Αθήνα, συνήθως φυσούσε ένα αεράκι και δεν ένιωθες αυτή τη ζέστη που νιώθεις εδώ. Δηλαδή είναι και το ξηρό κλίμα,
1: εκεί τώρα
4: το περίφημο Αττικό κλίμα.
1: Άκου λίγο, η Αθήνα έχει καλό κλίμα.
4: Ναι,
1: ένα
4: ξηρό.
1: Το κρατούμενο. Και δεύτερον, εκεί που πήγες εσύ, όλα τα βόρεια προάστια, εκεί τώρα εσύ ήσουν Ολυμπιακό στάδιο, δίπλα
4: ναι, στο Μαρούσι.
1: Ναι, στο Μαρούσι, το Χαλάνδρι.
4: Εκεί είναι ανοιχτά, συγγνώμη,
1: το
4: ήταν ανοιχτά.
1: Άκουσε με
4: γι' αυτό φυσούσε και πάλι.
1: Έχει πολύ πράσινο εκεί.
4: Ναι, και ανοιχτά.
1: Εκεί είναι η Νέα Ιωνία, είναι η Κηφισιά πιο πάνω, η Λυκόβρηση, ναι, ναι. Η Ερυθρέα, Νέα Ερυθρέα, όπως τη λένε.
4: Ναι,
1: δίπλα είναι τα Μελίσια, εκεί όλα κοντά είναι αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δίπλα στη Νέα Ιωνία είναι και η Νέα Φιλαδέλφια, βέβαια. Που είπαμε, έχουμε
1: κολλητά
4: και συγγενείς. Ναι, δίπλα. Και το Μενίδη Θαρό είναι εκεί.
1: Το Μενίδη είναι από την άλλη μεριά πάνω.
4: Περνά
1: στην Κηφισό.
4: Εκεί τα ξέρεις που έζησες και εκεί.
1: Δεν είναι και μακριά, αλλά περνά από την άλλη πλευρά.
4: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εκεί είναι Μενίδη, Λιώσια.
4: Ναι. Λιώσα τα λένε. Λιώσα εκεί κάτω, όχι
1: Λιώσια.
4: Ήλιον, ναι. Είναι πολύ ρευστά τα όρια και κατάλαβες.
1: Κοίταξε, βόρεια προάστια θα λες. Είναι και ωραία, ναι. Γιατί
4: Πισά
1: είναι ανοιχτά, να πούμε και λοιπά.
4: Ναι, είναι ανοιχτά.
1: Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, αυτά. Άγιος Στέφανος.
4: Ναι, Κεφαλάρι.
1: Χριονέρι, αυτά τα παιδιά.
4: Ναι, μπράβο.
1: Πώς το λένε το άλλο πιο πάνω, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα.
4: Η Βάρη
1: Μπόμπη. Ναι, αυτά όλα είναι βόρεια προάστια. Δηλαδή, ναι, όπως πας τώρα, περνάς τα διόδια τα Φίδνες, ανεβαίνεις την ανηφόρα, μετά ξεκινάει κάτι πολλά. Από εκεί δεξιά-αριστερά όλα είναι βόρεια προάστια αυτά.
4: Α, και πάρα πολλά διόδια, πάρα πολλά.
1: Ναι.
4: Πάρα πολλά, δεν μπορείς να φανταστείς. Εν τω μεταξύ, η Ιορδάνη μου είναι και το, πώς το λένε, πήγαινα στο παρελθόν για συναυλίες να παρακολουθήσω και στη Μαλακάσα ήταν ένα 38 χιλιόμετρα, είναι από την Αθήνα αυτό, στο βουνό. Και τώρα πλέον εκείνο το καταργήσαν το μέρος. Πιθανόν το κάψαν εκείνο, γι' αυτό το καταργήσανε. Και λένε φτηνές δικαιολογίες ότι υπήρχε θέμα στάθμευσης των λεωφορείων και των οχημάτων. Γιατί ήταν και στενός ο δρόμος, βέβαια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η Μαλακάσα είναι, ρε φίλε.
4: Ναι, η Μαλακάσα, ρε παιδί μου, είχε ένα μέρος για συναυλίες. Διοργανώνουσαν φεστιβάλ τριήμερα συναυλιών.
1: Ναι,
4: Τέρα Vibe λεγόταν αυτό ο τίτλος.
1: Η Μαλακάσα είναι πριν πει στην Αθήνα, αυτό λέω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, είναι 38 χιλιόμετρα, θυμάμαι την απόσταση από την Αθήνα.
1: Είναι,
4: πριν πει, όπως λες και εσύ.
1: Πριν πεις
4: είναι ορεινό.
1: Πριν ορεινό. Τα διόδια των Αφιδνών είναι,
4: ναι,
1: 10 χιλιόμετρα, 15,
4: ναι,
1: μπράβο, κάπου κατά εκεί.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, όπως κατέβαινες, έβλεπες, ξέρεις, εκείνα τα ινούσες και τέτοια.
1: Ινόφυτα, ρε, τι ινούσες.
4: Ναι, ινόφυτα, μπράβο. Ινόφυτα και ινόη, εκεί
1: είναι,
4: αυτά τα δύο.
1: Ινόη
4: είναι στο ύψος της Ισλανδίας.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε.
4: Ναι.
1: Ινόη είναι στην Καστοριά, μην μπερδεύεσαι.
4: Ινόφυτα
1: είναι εκεί πέρα. Εκεί που είναι τα εργοστάσια όλα, η βιομηχανική περιοχή της Αθήνας είναι εκεί πέρα.
4: Συγγνώμη, δεν υπάρχει και κοντά στη Λαμία η Νόη.
1: Η Νόη είναι λίγο πιο πίσω, ναι, είναι άλλο. Στο σχηματάρι εκεί.
4: Κατά εκεί, ναι, μπράβο.
1: Είναι το σχηματάρι, είναι η Νόη και το.
4: Η Νόη, ναι.
1: Πώς όλα είναι τα εργοστάσια εκεί που είναι τα Ινόφυτα.
4: Ναι, μπράβο. Γιατί το έγραφε και η Νόη και η Ινόφυτα. Ναι, τέλος πάντων, η πινακίδα.
1: Και από το σχηματάρι χωρίζουν οι δρόμοι, πας και Χαλκίδα άμα θες από εκεί.
4: Ναι, είναι κοντά στο ύψος της Εύβοιας φαίνεται.
1: Περίπου.
4: Γιατί ξέρω η Χαλκίδα από την
1: Αθήνα είναι
4: 82 χιλιόμετρα περίπου.
1: 18 είναι από το σχηματάρι.
4: Μάλιστα.
1: Δεν είναι 82, Καμιά 65 χιλιόμετρα είναι.
4: 65... Α, τόσο, ναι,
1: όχι, όχι, ψέματα είναι. 60 είναι το σχηματάρι, η Αθήνα. Mm. Καμιά 78-80 χιλιόμετρα, καλά λες. Τόσο
4: είναι. Ναι, τόσο, ναι, το ήξερα. Ναι. Και ο Αυλώνας κάπου τόσο σχεδόν ή πιο λίγο.
1: Ο Αυλώνας είναι πιο εδώ, ρε.
4: Πιο εδώ.
1: Μετά,
4: πιο
1: τα, ενόπιτα, μετά τα ενόπιτα, καμιά 7-8-10 χιλιόμετρα είναι ο Αυλώνας. Πριν τη Μαλακάσα.
4: Είναι πιο προς την Αττική. Ναι, πιο προς τη Μαλακάσα.
1: Πριν τη Μαλακάσα δεξιά.
4: Ναι, προς την Αττική δηλαδή, προς τα κάτω.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
1: Είναι η Τανάγρα και
4: στο κατακλείδι,
1: στο σχηματάρι είναι η Τανάγρα και τα αεροπλάνα να δείξω όματα είδες.
4: Σχηματάρι σε ποιο νομό είναι κοντά στη Λαμία?
1: Βιωτίας.
4: Βιωτία, εκεί που είναι οι φωτιές.
1: Βιωτία.
4: Τώρα, ναι, όχι, κάπου.
1: Από την άλλη μεριά είναι αυτά.
4: Α, την άλλη πλευρά είναι αυτό. Ναι. Και τέλος πάντων, εν κατακλείδι να σου πω το εξής, μέχρι πρότινος πίστευα ότι ο νομός Αττικής είναι, ρε παιδί μου, προς την Νότια Ελλάδα, ενώ είναι κεντρική άμα το δεις γεωγραφικά. Φαντάσου τι προπαγάνδα σου πετάνε. Νότια Ελλάδα είναι Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
1: Είναι κεντρική και λίγο νότια.
4: Λίγο προς νότια, λίγο όμως.
1: Δεν είναι ακριβώς κυρίως κέντρο.
4: Ναι, είναι στο ύψος περίπου με τη Θεραία Ελλάδα, ρε παιδί.
1: Πρόσεξε λίγο τώρα.
4: Και άμα... λίγο πάει προς τα νότια.
1: Άκουσε με λίγο. Άμα, ναι, βάλουμε την Κρήτη τελευταίο νησί,
4: ναι, ναι,
1: είναι στο κέντρο, αλλά εντάξει δεν είναι έτσι.
4: Γεωγραφικά, ναι,
1: ναι. Είναι στο κέντρο και λίγο μια ψηλή παρακάτω.
4: Λίγο πάει και προς τα κάτω.
1: Ακριβώς.
4: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες Κρήτη, η νοτιότερη πόλη της Ελλάδας, από ό,τι ξέρω, είναι η Ιεράπετρα.
1: Η Ιεράπετρα είναι...
4: στην Κρήτη, στο νομό Λασιθίου, νομίζω.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι.
4: Που κάπου έχω βρεθεί εκεί, μιλάμε, είχε απίστευτη ζέστη, τέτοιο μήνα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εκεί τώρα που να πουλίζεσαι.
4: Πήγαμε με το λεωφορείο Ορδάν και έχει κλιματισμό μέσα και ανοίγει και ένα πράγμα σαν φούρνος. Δεν μπορούσε να αναπνεύσεις. Είχε παραλία με λουόμενους. Όπου μιλάμε, δυσφορία.
1: Εκεί είναι...
4: και ήτανε, μας είπε ο οδηγός, συγγνώμη σε διέκοψα, η νοτιότερη πόλη της Ελλάδας.
1: Ναι.
4: Με ταξιδιωτικό γραφείο είχαμε πάει.
1: Πολλά θερμοκήπια εκεί πέρα. Πολλά θερμοκήπια.
4: Ναι.
1: Δεν έχουν καλό νερό όμως, έμαθα.
4: Ναι. Και λειψιδρία αυτή εκεί κάτω. Αν και τώρα τελευταία με τις βροχές, δεν ξέρω, μπορεί να γέμισαν οι ταμιευτήρες. Κατάλαβες. Είχαν και πλημμύρες όμως και σπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, η Ιορδάνη μου.
1: Είναι...
4: καλημέρα μου σε είναι... όλο το ακροατήριο.
1: Έγινε, έγινε.
4: Καλοπούλητα στον Γιάννη.
1: Έγινε.
4: Καλό δρόμο και την αγάπη μου.
1: Σε χαιρετώ. Καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Η Ιεράπετρα είναι Άγιος Νικόλαος εκεί πέρα. Ο νομός αυτός, όπως είπες. Πιο πάνω είναι η Ιερούντα. Ωραία μέρη. Λοιπόν, διάλειμμα. Μία ακριβώς. Focus FM 103 και 6. Πολλά μηνύματα πρέπει να τα διαβάσουμε και αυτά. 2310 506 76 και 67. Επιστρέφουμε σε λίγο, διαβάζουμε και τα μηνύματα.
5: Η ώρα είναι 1.

0: ασφάλεια από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μία ώρα ακόμη γεμάτη για όλο τον κόσμο. Έλα φίλος.
1: Έλα φίλος.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τάκα τάκα, θέλω να πω το κυριότερο που ξέχασα.
0: Ένα λεπτό έχεις,
1: λοιπόν,
0: ναι, πάμε.
1: Ένα λεπτό, ναι. Λοιπόν, πρώτος για το κατάντημα της φωτιάς που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για τις πυρκαγιές, πρώτος που έχει μεγάλη ευθύνη, που έπρεπε να συλληφθεί και να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, είναι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Αγγελαροπούλου, αυτή που ήταν όταν ήταν δικαστικός. Αυτή ψήφισε το διάταγμα να μπαίνουν ανεμογεννήτρες σε καμένα δάση. Δηλαδή δεν την έκοβε η γλάβα της. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Δεν την έκοβε η γλάβα της. Δεν μέκα έξυπνη, μορφωμένη, ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και θα καίνε επίτηδες τα δάση για να μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν αυτοί που μας κυβερνάνε, καταλαβαίνεις, και οι υπάροχοι ανεμογεννητριών, και σου λέει έτσι είπε η Σακελαροπούλου, ότι σε καμένα δάση πρέπει να βάζουμε ανεμογεννητές. Κάψτε όλη την Ελλάδα τώρα, σε ρικορδόνι.
0: Έγινε, Νίκο. Έγινε, τα λέμε, γεια.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος από Βάντους. Γεια σου Κωνσταντίνε, την αγάπη μου. Έλα φιλέ.
2: Έλα, Ζωντάν.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω εδώ, προσπαθούμε.
2: Καλά κάνεις. Είδα ένα βιντεάκι ανέβασε ο Κοντοκουνουπίδης που είχε πάει στο Κιδά με την ουρά του πουθενά και έναν ακόμα. Δεν ξέρω αν είδες κάτι.
0: Μπα, όχι.
2: Ναι, και όλοι εναντίον ημών, όπως έλεγες κάποτε.
0: Καλά, έτσι, δεν πειράζει, ναι. Μωρέ, τώρα τι θα τους κάνω τώρα. Πουθενάδες είναι όλοι τους αυτοί.
2: Άστα να πάνε.
0: Πουθενάδες όλοι τους.
2: Έτσι, εμείς γουστάρουμε Τζόρνταν μόνο. Έχω φίλο μισθοδοσία σαν ακούει ο κουνουποκέφαλος και τα...
0: Ρε εσύ και... να σε πω κάτι. Ο ένας
2: και
0: έχει...
2: τα ρουφιανάκια του να πούμε.
0: Ο ένας έχει φίλους στη Μελβούρνη, στο Σίνδεϊ, στη Νέα Υόρκη. Το στέλνουν μπλούζες από το σύνδεσμο της Στοκχόλμη, από τη Νέα Υόρκη, από τη Μελβούρνη. Τώρα με ήρθανε κάτι πράγματα να πούμε από το τελικό του Μουντιάλ με ένα φιλαράκι μου να πούμε μου τα έστειλε. Και άλλος τρέχει στο Κιδά τώρα να βρει κανέναν, πώς το λένε, υδρονομέα εκεί πέρα να κάνουν καμιά αυτή τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις, βλέ. Οι πουθενάδες τώρα αυτοί.
2: Έτσι. Την Πέμπτη πώς θα βλέπεις το Ματ Τζόρνταν?
0: Δύσκολο, θέλει πολύ προσοχή.
2: Έτσι. Εγώ πιστεύω να περάσουμε.
0: Παίζουμε με ένα πολύ βαρύ όνομα του Βελγίου, να ξέρεις, τη μεγαλύτερη ομάδα του Βελγίου παίζουμε.
2: Ξέρω, έχει και παραστάσεις και από Τσουλού. Τα πάντα έχει.
0: Απλώς έχει νεανική ομάδα βέβαια, δεν είναι εκείνη εκεί που ήταν, αλλά θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή.
2: Έτσι, αυτοί τρέχουν πάρα πολύ. Γενικότερα το πρωτάθλημά τους εκεί πέρα στην κεντρική Ευρώπη, ας πούμε.
0: Βόρεια είναι εκεί. Εκεί είναι Βόρεια Ευρώπη.
2: Το Βέλγιο.
0: Δεν είναι, τι είναι.
2: Βόρειες χώρες, η Γερμανία με θεωρείται κεντρική Ευρώπη.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα...
2: Θεωρούν πολύ κεντρική, ας πούμε, Ευρώπη, εκείνες οι χώρες. Βόρειες χώρες είναι η Σκανδιναβία, ας πούμε, αυτό εννοώ.
0: Α, εντάξει.
2: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Και αυτοί όμως πιάνει λίγο βόρεια.
2: Αυτοί τρέχουνε μόνο, Τζόρνταν, δεν είναι, εντάξει, αν έχουν κανένα δύο-τρεις καλούς μόνο εκεί σε κάθε θέση, σε κάθε γραμμή δηλαδή.
0: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή στη Γαλλία, εγώ τώρα ήρθε ένα φιλαράκι μου από την Έδεσα, με βρήκανε, δύο φίλοι μου ήρθαν δηλαδή από την Έδεσα. Ο ένας έχει μετακομίσει στη Γαλλία κοντά στο Νάντ, δίπλα ένα χωριό έτσι Κομόπολη.
2: Ναι.
0: Δουλεύει σε κάτι ναυπηγεία. Μ' ακούει κιόλας, όλα την αγάπη μου να του δώσω. Γεια σου Τασούλη. Λοιπόν, και ο Λάζος, πρόσεχε τώρα. Αυτό τώρα λέγεται Βόρεια πάνω εκεί. Βόρεια, εντάξει, Βόρεια Γαλλία και Βόρεια Ευρώπη είναι κιόλας. Γιατί το Βέλγιο να μην είναι Βόρεια Ευρώπη, που είναι λίγο πιο πάνω από αυτούς, κατάλαβες?
2: Εντάξει, εγώ τώρα σου λέω πώς τη θεωρούν και η Γερμανία που είναι δίπλα με το Βέλγιο, κεντρική Ευρώπη θεωρείται. Εντάξει. Τώρα νότιες χώρες, ας πούμε, θεωρείται η Ισπανία, η Ιταλία, εμείς.
0: Ναι. Κατάλαβες. Κεντρική είναι η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, αυτά είναι κεντρικά.
2: Η Ελβετία. Και αυτά είναι εκεί κεντρικά.
0: Τέλος πάντων. Γερμανία, κεντρική Ευρώπη. Εντάξει. Κεντρική.
2: Έτσι λένε πολλοί, δεν το λέω.
0: Όχι, ρε, ας τι λένε, ρε, τώρα εμείς μιλάμε, οι δυο μας. Δηλαδή, η Γερμανία θα μου πει μια χώρα μεγάλη. Έτσι, ξεκινάει από πάνω από τη θάλασσα,
2: ναι, ναι,
0: Πάει και κατεβαίνει κάτω μέχρι την Ιταλία περίπου. Το Αμβούργο τι είναι, βόρεια δεν είναι?
2: Δεν ξέρω από Γερμανία. Εγώ σου λέω τώρα σαν χώρα εκεί που είναι το γεωγραφικό της διαμέρισμα στην Ευρώπη, εντάξει. Θεωρείται κεντρική Ευρώπη.
0: Το λες και λέμε, εντάξει. Για λέγε.
2: Τίποτα, αυτοί μόνο τρέχουν οι Βέλγοι.
0: Ναι.
2: Ας πούμε η πιο πετυχημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι η Μπριζ, λόγω και του Τζόλι να πούμε ανέβηκε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά τον ήθελα τον Τζόλι στη Λίβερπουλ, αντί του Σαλάχ εκεί πέρα πιστεύω χωρούσε, γιατί στην Ευρώπη υποστηρίζω Λίβερπουλ.
0: Ο Σαλάχ τώρα είναι ελεύθερος και δίνει να τον πάρει η Μπεσίκτας και
2: νομίζω η Μπεσίκτας είναι να τον πάρει.
0: Μάλιστα. Αυτός γιατί έμεινε ελεύθερος, πώς τον αφήσανε ελεύθερος?
2: Γιατί δεν τον ανανέωσαν.
0: Για ποιο λόγο? Παλιογραφίας.
2: Ίσως θεώρησαν ότι μεγάλωσε. Αν και πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Αυτοί οι Αιγύπτιοι είναι λίγο δύσκολοι χαρακτήρες.
2: Δεν έκανε καθόλου καλή χρονιά πέρσι. Πολύ χαμηλά τα νούμερα του. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές έβγαινε πρώτος σκόρερ, να πούμε, αέρα αυτή, πατέρα.
0: Άκουσε με
2: λίγο. Δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Αυτή εδώ, επειδή ο Πάουκ είχε κάμπο στους τέτοιους, ή πολύ πολύ καλό παιδί θα βγει, ή πολύ ατίθασος.
2: Ή πολύ τσαρλατάνο σαν τον Ουάρτα.
0: Ο Ουάρτα, ο Σιγκαμπάλα, ο Ιμπραήμ Χασάν. Ήταν τσόκλανος εκείνος. Ο Χωσάμ ήταν καλό παιδί.
2: Ο Μέγκαχεντ.
0: Εκείνο δεν μπορώ να το θυμηθώ το χαρακτήρα του. Ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μαγκδί. Ήταν ένα κορίτσι, Μαγκδί το Ρουμπά. Ήσυχο παιδί.
2: Δεν τον έχω... Τον έχω δει, ας πούμε, σε διάφορα έτσι που έχω διαβάσει για την ομάδα, αλλά δεν τον έχω δει να
0: παίζει μπάλα. Όχι, εγώ τον είδα να παίζει μπάλα και να είναι και κορίτσι. Να είναι δηλαδή, να μην προκαλεί, να μην κάνει, να είναι... Είναι, καταλάβες, καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Ο Πάουκ όταν είχε τους τρεις, είχε αυτόνα, τον Μαγκδί, είχε τον Ιμπραήμ, τον Μπακ και τον Χωσάμ. Ο Χωσάμ ήταν καλό παιδί, ο Ιμπραήμ ήταν τσόκλανος.
2: Εγώ είχα την τύχη μια μέρα θάλασσα, ήμουνα κάπου Κατερίνη.
0: Ναι.
2: Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Νέτο Γκουερίνο.
0: Τον Νέτο, ναι, ο Νέτος.
2: Είχα πολύ περήφανος δηλαδή που γνώρισα αυτό το ποδοσφαιρικά τσόκλανο που λέμε.
0: Ο Νέτος, βέβαια.
2: Ήταν φοβερός. Δηλαδή έχω δει ό,τι μπόρεσα να δω από φιλμάκια έτσι διάφορα. Είμαι πολύ περήφανος που γνώρισα αυτή τη ζωντανή ιστορία, να πούμε, εκείνη τη φουρνιά.
0: Με τον Νέτο...
2: Εσείς ευτυχώς θα προλάβατε, εμείς δυστυχώς δεν τα προλάβαμε.
0: Με τον Νέτο βρεθήκαμε μια φορά. Ο μικρός μου έπαιζε μπάλα, ρε παιδί μου, και πήγανε για προετοιμασία πάνω στην Ακαδημία του Κούδα έπαιζε. Τέλος πάντων, και πήγαμε πάνω στα 3-5 πηγάδια. Πήγα ένα βράδυ εκεί πάνω να τον δω, να πούμε. Θέλω τώρα. Τι να σε πω τώρα. 15 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και πάω που λες επάνω εκεί στο ξενοδοχείο, πάμε, μαζί με έναν άλλο φίλο μου, παίζαν τα παιδιά εκεί πάνω μαζί. Πήγαν εκεί πάνω για καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ, 10 μέρες. Και είναι ο Νέτο Γκουερίνο. Καθόμαστε πού και βλέπαμε ένα παιχνίδι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι ήταν. Νομίζω ήταν ένα 3-0, α, τώρα το θυμήθηκα. Ένα Young Boys, δεν θυμάμαι ποια ήταν, είχε κερδίσει 3-0 και έχασε 4-0 και αποκλείστηκε. Πολλά χρόνια πίσω τώρα. Τέλος πάντων, και κάνουμε μια κουβέντα. Ο Πάουκ έχει τον Σάντος τώρα προπονητή. Τότε που είχε τον Σάντος. Τον πρόλαβες?
2: Τον πρόλαβα, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και εμείς γκρινιάζαμε να πούμε γιατί δεν βλέπαμε μπάλα, τσούκου τσούκου, πίσω μπάλα, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Και μου λέει τότε ο Νέτο, μου λέει εμείς στη Βραζιλία, Τζόρνταν, όταν ένας είναι deep, δηλαδή. Κατάλαβες, δηλαδή δύσκολα ρε παιδί μου τον μεταπίθεις για κάτι, το λέμε, πώς λέμε εδώ, λέμε πόντιος είσαι, έτσι λέμε.
2: Ναι.
0: Εκεί λέμε Πορτογάλος είσαι ρε, κατάλαβες.
2: Α, είναι δηλαδή αντίστοιχο.
0: Σαν ατάκα, ναι, σαν ατάκα, δηλαδή ότι είναι λίγο δύσκολη. Και μου έμεινε από τον Γκουερίνο αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή ο Σάντος αν ήταν πόντιος θα λεγόταν Σαντίδης.
0: Θέλει να πει ότι... Πώς εδώ το λες τον άλλον να
2: δείτε σχόλες,
0: δεν του κατά και του λες καλά ρε, πόντιος είσαι, δεν το λες.
2: Έτσι.
0: Εκεί στη Βραζιλία λέει, τους λέμε εμείς Πορτογάλους είσαι, καταλάβεις. Και με έμεινε από αυτή η ατάκα του Νέτου, να πούμε, από τότε. Μάλιστα.
2: Έτσι. Θέλει προσοχή το παιχνίδι, πιστεύω η ομάδα
0: που
2: είναι...
0: Πού να γνωρίσεις και τον Φόρτουλα.
2: Τον αυτούς τώρα που να τους βρεις δύσκολα.
0: Τους βρίσκεις. Πάνω στον πανόραμα συχνάζουνε.
2: Πρέπει η ομάδα να πιστεύω δεν είναι 100% έτοιμη ακόμα, καμιά ομάδα δεν είναι 100%, αλλά είναι σε καλά επίπεδα από ό,τι φάνηκαν δύο παιχνίδια.
0: Είναι ωρεξάτη η ομάδα, έχουν τρεξίματα,
2: Είναι καινούργια ομάδα, καινούργια... είναι νέα ομάδα. Τώρα δεν μπορούσαμε να πάμε να παίξουμε αυτούς τους παίχτες με τον Οζντόεφ στα χαφ. Εντάξει. Κατάλαβες αυτό εννοώ. Γιατί μπορεί να έκανε κάποια γκολ ο Οζντόεφ, ναι, και το δέχομαι, το σέβομαι. Αλλά δεν θα μπορούσε να βγάλει την ταχύτητα που θα βγάλει π.χ. ο Ζαφίρης τώρα.
0: Ζαφίρης, αυτός ο Γάλλος τώρα, αυτά είναι γρήγορα παιδιά, ρε.
2: Ο Γάλλος κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά.
0: Γρήγορα παιδιά.
2: Καλός χειριστής φαίνεται.
0: Ναι.
2: Και μ' αρέσει που έβαλε και τον γκολ εκεί με σούτ έξω από την περιοχή, σουτάρει. Τα χάφ για μένα πρέπει να σουτάρουν, Τζόρταν.
0: Εξαρτάται, ναι.
2: Έξω από την περιοχή όταν είσαι και βρίσκεις χώρο πρέπει να σουτάρεις. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε χάφ στον πάγκο να σουτάρει έξω από την περιοχή.
0: Ο Σδόεπ σουτάρε, ρε. Σουτάριζε.
2: Δεν σουτάριζε. Ο Σδόεπ πάταγε περιοχή.
0: Και ο Σάκοφ σουτάρε. Όλα τα χάφ εμάς είχαμε κάνει.
2: Ο Κάνια σουτάρε, εγώ θυμάμαι.
0: Και ο Σάκοφ σουτάρε.
2: Ο Σάκοφ πολύ αθόρυβη δουλειά κι αυτός.
0: Ναι.
2: Πολύ φιλότιμος παίχτης.
0: Τίμιο ήταν, ναι.
2: Και όποιος πει ότι ήταν άμπαλο, σκεφτείτε ότι την ΑΕΚ την πήρε τρεις τελικούς κυπέλου. Μην ακούω τώρα χαζά ότι ήταν άμπαλος ο Σάχοφ. Τρεις τελικούς κυπέλου πήρε στην Ελλάδα. Και ένα double. Και ένα είτε το πρωτάθλημα. Και ένα του το κλέψανε. Μην είμαστε αχάριστοι και αγνώμονες. Αυτό. Ναι. Να είσαι καλά Τζόρνταν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν, λέει, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω το ακροατήριο του, Focus, ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, ζήτω το Focus όταν μιλάει ο Τζόρνταν, Κώστας από την ασπρόμαυρη και όμορφη Νάουσα. Γεια σου Κοτσαρή, γεια σου Φλαράκη. Όπως το είπες, ασπρόμαυρη και όμορφη, πανέμορφη. Αλλά και πανφτωχή, να τα λέμε και αυτά. Την ξεχάσανε την Νάουσα, και την Νάουσα μάλλον. Την αφήσανε εκεί πέρα μόνη της παραμεθόρια. Καλημέρα Ιορδάνη, χίλια και κάτι οι πυροσβέστες λέει που ρισκάρουν οι ζωές τους, για άλλους λέει και 5.000 οι μουσάτοι λέει για να κάνουν προσευχές. Πιο κάτω λέει, πιο πάτω πεθαίνεις, μάλιστα. Μεγάλη ντροπή παιδιά, αυτή η χώρα θέλει γκρέμισμα όλοι, με γκρέιντερ. Όλοι, γκρέμισμα, τίποτα. Και ξανά χτίσιμο από την αρχή. Καινούριο σύνταγμα, υπακοή στους νόμους και αυστηρά η δικαιοσύνη. Μόνον έτσι αστρωσή, δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Όλα είναι μολυσμένα, τα πάντα. Ένα μπάχαλο είναι έξω. Έξω είναι ένα μπάχαλο. Ούτε δρόμους, ούτε αυτά, ούτε παιδεία... κυκλοφοριακή, ούτε παιδεία, κοινωνική, έξω τίποτα. Τίποτα, όλα είναι χάλι μαύρο. Ένα μπάχαλο. Έτσι. Τι από πού να τα αρχίσει να πούμε, από την οδήγηση, από τα αυτά. Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα, άλλα στις διαβάσεις πάνω, μπαρκαρισμένα, αλλά έτσι, αλλά αλλιώς. Τίποτα δεν υπάρχει. Τι να λέμε. Και δεν λειτουργεί και ο κόσμος. Βλέπετε έξω ένα delivery. Όλη η κοινωνία είναι ένα delivery. Άλλοι παραγγέλνουν, άλλοι κουβαλάνε, άλλοι τρώνε. Απίστευτα. Μηδέν παιδεία σε όλους. Τώρα μου πεις τι σε νοιάζει εσένα. Εγώ κουβέντα κάνω. Τι να με νοιάζει εμένα. Είναι δυνατόν να παραγγέλνεις κάθε μέρα, να παίξω και ατρώς κάθε μέρα. Και δεν τρως καλά και ακριβά δίνεις. Και δεν ξέρεις τι σε κάνουν. Τι να πεις, δεν ξέρεις, άφηλε. Και μετά τα 50, τα 55, τα 60 τρέχουμε σαν νοσοκομεία. Άντε, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Έχω πολλά να πω άμα την ανοίξω. Άσε που όλοι οι μέσοι Ανατολή γίνανε τελιβεράδες και κουβαλάνε. Όλοι οι Μέση Ανατολή είναι τελιβεράδες. Στην Αθήνα του τελίβερ του έχουν οι Πακιστανοί και οι, από εκεί μεριά οι αυτοί. Εδώ έχουμε και κανέναν Ευρωπαίο εισαγόμενο. Προς όλα τα αλάνια που είναι λέει στο εξωτερικό, χαλάστε τα φράγκα όπως γουστάρετε. Μια ζωή την έχουμε. την υγεία μας να έχουμε και ποιος τα μαϊγά, τι λέει, τα βράγκα Τζόρνταν. Δεν κατάλαβα τι λες. Τα βράγκα να τα χαλάτε, αλλά να κρατάτε και μια ψιλοκάβα για τα γεράματα. Κρατήστε τα, γιατί άμα δεν τα κρατάτε τα φράγκα τώρα στα νιάτα, θα έχετε καλά νιάτα, αλλά θα έχετε άσχημα γεράματα μετά. Οι Ιορδάνοι σε 3 χρόνια βγαίνουν σύνταξη, λέει. Μετά από 13 εργάσιμα χρόνια, εδώ σου δίνουν μετά τα 10 χρόνια, λέει, 1.400 λίρες. Και το στούντιο πληρωμένο, λέει. Τι να έρθω να κάνω, λέει, στην πατρίδα. Να με αρμέγει αυτός που προσπαθεί να κάνει, λέει, τον πρωθυπουργό. Σωστά μιλάς. Πολύ σωστά. Θα έρχομαι να βρίσκω, λέει, φίλους όπως εσύ, ο Δημοσθένης, ο Ελσίνκης, ο Γιάννης, ο Αεχτσής, ο Γιώτης, ο Αμπράβο, αυτό το καλό παιδί από τα Σέρας, ο Άκης, και πάει λέγοντας. Τα συλληπιτήριά μου και για τους πιλότους μας. Μάλιστα. Βασίλη, τι να σε πω, φιλαράκι, απόλυτο δίκιο έχεις, έτσι είναι. Άμα πάρεις 1.400 λίρες, δεν ξέρω αν φτάνουν εκεί και τι. Η λίρα τι είναι, λίγο παραπάνω από το ευρώ, δεν είναι, ή κάνω λάθος? Για δες λίγο πόσο είναι η λίρα, η αγγλικιά, η αγγλικιά. Εκεί τώρα σε δίνουν και ένα στούντιο πληρωμένο, το σπίτι δηλαδή, το δωμάτιό σου και τέτοια. Άρα είσαι καλά να μας το δίνουν, και είναι μεγάλο πράγμα, ρε φίλε. Θα έρχεσαι για πολλά. Εκτός και αν παίρνεις, δεν ξέρω, εδώ Βασίλη, από ποιο μέρος εδώ στην Ελλάδα, αν έχεις κανένα σπίτι εδώ. 17 λεπτά λιγότερο, δηλαδή είναι 3.30 τόσο.
3: Μία λίρα είναι
0: 1.17
3: ευρώ.
0: Α, 1.17. 17 περισσότερο είναι, όχι λιγότερο. Μπουνταλά.
3: Όχι, η λίρα είναι λιγότερο.
0: Ναι. Όταν μία λίρα παίρνεις 1 ευρώ και 17 λεπτά, η λίρα είναι περισσότερο. Πιο δυνατή είναι. Για να πάρω μία λίρα θέλω 1 ευρώ και 17 λεπτά. Άρα ποιο είναι πιο δυνατό? Είδες πως μπερδεύτηκες. Άρα είναι πιο δυνατή, καλή είναι. Δεν ξέρω άμα έχεις κανένα σπίτι εδώ πέρα και με τη βγάζεις εδώ και παίρνεις 1.300 εδώ σε κάμια επαρχία, θα είναι καλά να πω, μην πιστεύω. Άμα είσαι μέσα στην πόλη και στα νίκια και σε αυτά, καλύτερα κάθεις εκεί πάνω, δεν το συζητάμε. Παλιά εδώ κάνανε οι δικοί μας χρηστοί. Είχα έναν ταξιτζή εγώ, γνωστό, ο οποίος, λέει, μόλις βγω σύνταξη θα πάω στη Βουλγαρία. Είχε και μια Βουλγάρα, να πούμε. Λέω, τι θα πάει κάνεις εκεί, τι τρελώσε, μου λέει. Θα πάρω ένα 1.000 και εκεί πάνω μου λέει είμαι πασάς. Σπίτι έχει, λέει, εκεί η δικιά μου. Σαν να παίρνεις εδώ 2.500, μου λέει τότε. Εντάξει. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Την καλημέρα μου στον Γιώτη, τον Δημοσθένη, στον φίλο μου τον Τζόρνταν, και σε εύχομαι καλές διακοπές και να γυρίσεις δυνατός. Την καλησπέρα μου στην πατρίδα μου, την Καστοριά. Ιβάν Σαββίδη, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Ζήτω, ζήτω, και θέλω, λέει, να σε πω ένα, τώρα σκέφτηκα, λέει, ο Πρωθυπουργός, το ηγέτη Πούτιν, να στείλει αεροπλάνα, λέει, να ζήσουν τις φωτιές. Να στείλει ο Πούτιν αεροπλάνα να ζήσει τις φωτιές. Αυτά ο Κούλης όταν έβαζε απέναντι να μπούμε τη Ρωσία, δεν τα σκεφτόταν. Χαίρε δον Τζόρνταν. Εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής πέφτει πολύ γέλιο, λέει, με την ομάδα του στερημένου από πρωτάθλημα Underdog. Μιλάμε, αδερφέ μου, λέει, για πολύ στέρηση. Το γάρ πολύ της θλίψης γεννά παραφροσύνη. Φίλε, έχουν παραφρονήσει κυριολεκτικά. Εσείς δεν τα ζείτε εκεί. Μιλάμε για τσίρκο. Πάρε παράδειγμα από την εκπομπή σου, λέει, στους Βοριάδες, τον Underdog. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπω κούπα, λέει, με Αλαφούζο ούτε τα επόμενα 5 χρόνια. Τράντζικ, την αγάπη μου, λέει, εκεί από Αθήνα. Καλά, ο Underdog, κάθε ένας που έρχεται, είτε προπονητής είτε παίκτης, προπονητάρα είναι, τρομερό όνομα είναι, θα κάνει μεγάλη δουλειά, τον εμπιστεύεται ο Αλαφούζος. Τα ίδια λέγε με τον Τούρκο, τα ίδια λέγε μετά με τον Άλωνα, τα ίδια λέγε με τον Παράλωνα, και κάθε ένα όταν φεύγει δεν τον αφήσαν να δουλέψει. και φέρνουν τον επόμενο. Νίστρο, πόσο να τον. Προπονητάρα είναι, θα περάσει τη δική του φιλοσοφία, κάνει μεταγραφές, πετάει λεφτά. Πω, πω, πω. Και στο τέλος μηδένει στον πηλίκο. Τζόρνταν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλά δεν καταλάβατε, λέει, ακόμα ότι αυτή η κυβέρνηση καίει την χώρα, αφού όπου και είναι, λέει, μπαίνουν γεννήτριες. Αυτοί βάζουν τις φωτιές από μακριά, έχουν τον τρόπο, θα κάψουν τα πάντα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Έχουν δεσμευθεί να κάψουν όλη τη χώρα. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Εσύ το είπες απευθείας. Εγώ το είπα εμέσως πριν σαφώς. Τι να καταλάβουμε, φωτιές για να δημιουργηθούν χώροι για φουρφουράκια, λέει. Εάν σκοτωθούν μερικοί άνθρωποι, λέει, τι να κάνεις. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Βαγγέλης Ελβετία. Ο Μητσοτάκης είναι εκτελεί εντολές. Υπακούει, αν θέλετε, και εκτελεί και εντολές. Η Ιορδάνη, αυτός ο Γιάννης, λέει, πολύ πλάκα έχει, λέει. Ο φίλος ο 2000. Έχει ο μπαγάσας. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ιορδάνη, καλημέρα. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, φιλαράκι. Τζόρνταν, καλημέρα από Αθήνα. Έλα να σε πάμε, λέει, βόλτα με το καινούργιο πούλμαν της Πανάθας. Αξίας 500.000 ευρώ. Ναι, το είπα. Εσύ το λες μία παραπέντε, εγώ το είπα στις 12 αυτό. Ωραίο πούλμαν, όντως. Τη θεά Αθήνα την είδα ζωγραφισμένη εκεί στα πλαϊνά. Είναι για μόστρα, καλός είναι ο Αλαφουζόλ. Ωραίο λεωφορείο, δεν μπορεί να πει κουβέντα, βέβαια.

Αυτά που είπα, ρε φίλε, πιθανόν δεν τα κατάλαβες, να πούμε. Αυτός ο λαός λέει δεν αξίζει καλύτερο κράτος. Έχουμε, λέει, το κράτος μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουμε το κράτος που μας αξίζει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι. Άλλη μια Ελλάδα λείπει στο εξωτερικό, μπορεί και άλλες δυο να λείπουν. Γιατί δεν μας αξίζει. Δεν μπορεί να φταίει και ο άλλος που δεν ψηφίζει αυτούς που ψηφίζουν άλλοι, να πούμε, και μας έχουν σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν φταίνουν όλοι το ίδιο. Μετά, όταν λέμε, λέει το μήνα δεν μπορεί να το βγάλουν, λέει, οι περισσότεροι, λέει, και εσύ μιλάς για αποταμίευση, για τα γερά, για το εξωτερικό μιλάω, δεν μιλάω για εδώ. Εδώ είναι ένα χάλι μαύρο, τα ξέρουμε αυτά. Εδώ μιλάω για τα γεράματα για το εξωτερικό. Πας στο εξωτερικό, εγώ έχω γνωστούς που πάνε τώρα, που δουλεύουν εκεί πέρα οι άνθρωποι και την ψιλοβρήκαν την άκρη. Τώρα άμα βγαίνεις κάθε μέρα έξω και τρως 30 και 40 ευρώ έξω, να πούμε, κοροϊδία δεν είναι, ρε φίλε. Πάνε τις τρεις μέρες μια μέρα, να πούμε, πάνε ένα τριαντάρι. Τα δύο τριαντάρια γλίτωσε τα. Αυτό λέμε. Γεράματα, δε, εκεί θα μείνεις, τα κόκαλα εκεί θα σου τα θάψουνε. Δεν πρέπει να γυρίσεις κάποια στιγμή. Η νοσταλγία. Εσύ μπορεί να λες τώρα δεν θέλω, δεν πρόκειται να γυρίσω. Μπορεί όμως να σου έρθει εκείνο το συνέστημα, πώς το λένε, της νοσταλγίας και να λες να θέλω να πάω στην πατρίδα, ρε φίλε. Τι θα κάνεις τότε, θα γυρίσεις απένταρος. Τζόρνταν, η χώρα δεν θέλει, λέει, γκρέμισμα, θέλει απόσχηση, λέει, από χαβούζα, λέει, σύνορα σαν Τέμπη. Κοίταξε. Εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα λάθος νοοτροπία. Όλοι τα ξέρουν όλα. Άμα δηλαδή καθίσει, εγώ κάθομαι και λέω πού πάει αυτή η χώρα. Με όποιον και να μιλήσεις για οτιδήποτε θέμα, το ξέρει. Το ξέρει. Δηλαδή, αν κάτσω κάποια στιγμή και μιλήσω με κάποιον για κάποιο θέμα που δεν το ξέρει, λέω απίστευτο, βρήκα άνθρωπο που δεν το ξέρει. Όλοι τα ξέρουν όλα, ρε φίλε. Και να επιμένουν κιόλας. Εν τω μεταξύ να είναι άσχετος με το αντικείμενο, καμία σχέση ούτε με τις δουλειές του, ούτε οι γονείς του, ούτε κάτι, για να μπορεί να έχει άποψη. Και όμως να επιμένουν. Τους λες κάτι και πιάνει το κινητό να πατήσει την τεχνική νοημοσύνη για να μάθει από εκεί, για να μου την πει. Θα ρίξει και εγώ δεν μπορώ να το πατήσω εκείνο. Μα η δουλειά είναι ότι εγώ το ζήσα, ρε φίλε, και σου το λέω. Δεν στο λέω για να σε κάνω τον πονηρό ή τον έξυπνο. Εγώ μου πει για μια δουλειά που την κάνω εγώ τώρα 40 χρόνια. Εμείς 40 χρόνια κάναμε 2-3 δουλειές, δεν κάναμε 50. Δεν μπορεί να τα ξέρει καλύτερα. Και όταν μια δουλειά την κάνει σε όλο τον κύκλο τη, τώρα τι να. Ποιον να ακούσει. Να ακούσει τη γνώμη, την πάρει. Αλλά μέχρι εκεί. Κρατά τα σωστά που νομίζεις εσύ, τα υπόλοιπα στο κουβά. Focus FM 103 και 6, πάμε τελευταίο διάλειμμα. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Για τη χώρα θα τα πούμε με την επιστροφή από το διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103 και 6. 23 10 506 76 και 506 77. Βλέπω ένα ωραίο παιχνίδι τώρα από το από την Αργεντινή, Πριμέρα Division, Βελέζ Σάνφιλτ Ιντεπετιέντε, 0-0 είναι στο 38. Το έχει στο YouTube δηλαδή, όσοι θέλετε μπορείτε να το πείτε, να το βρείτε κάπου. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, εγώ είμαι πάλι.
0: Εσύ είσαι πάλι, ναι.
1: Ναι, ναι. Για να μην λέμε ότι θέλουμε, για μια πυρκαγιά που γίνεται στο δάση, είναι από πολλούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι από καλώδια της ΔΕΗ, εμπρισμοί.
0: Ναι.
1: Αμέλεια. Η αμέλεια μπορεί να είναι και στο, στο δάσος. Θυμάσαι πέρσι που είχε γίνει μια συναυλία που είχαν κάνει ηλεκτροκόλληση, πέρσι το καλοκαίρι. Ας θυμάμαι καλά. Και μπορεί και να γίνει και στο σπίτι, άμα είναι σε δασική τέτοια το οικόπεδό σου.
0: Ναι.
1: Το τσιγάρο, εξατμίσεις και λοιπά. Είναι πολλοί παράγοντες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στο σταθμό εδώ στο Focus άκουγα, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή της Βάλιας, το Σαββατοκύριακο. Η ΔΕΗ, για παράδειγμα, που το κάπου εκεί το άκουγα. Με τα καλώδια. Γινόταν, ξέρεις, από τη διαστόλη στον
0: κόσμο. Πρώτη αιτία είναι ο εμπρισμός. Μην ακούω, δεν θέλω να ακούσα χλαμάρες.
1: Α, ναι, ναι, συμφωνώ, ναι. Εγώ τα είπα τυχαία. Ναι. Εμπρισμοί είναι, ναι, την περισσότερη εμπρισμοί, αλλά και τα καλώδια. Μάλιστα κυκλοφορούν και βιντεάκια.
0: Ρε, ποια καλώδια, τα καλώδια να στάσεις στα χίλια είναι τώρα. Εμπρισμός είναι.
1: Ναι, γίνεται βέβαια. Και μια πολύ σπάνια περίπτωση από γυαλιά ή από...
0: Αντανάκλαση του ηλίου, σωστό.
1: Πώς?
0: Σωστό, αντανάκλαση από τον ήλιο, ναι.
1: Βέβαια, ή αγυαλιά οράσεως.
0: Ή καμιά λαμαρίνα, ξέρω εγώ.
1: Ότι γυαλίζει, ξέρω εγώ, που μπορεί να κατρευτίζει και να κάνει...
0: Σωστό, σπίθα, ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με... για να πει... Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω γρήγορα, όμως έχουμε κόσμο τώρα,
1: ναι. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό... δεν σου ζήτησα το ίδιο τραγούδι του Θεσσαλονικιού.
0: Ναι.
1: Από σαν το Διονυσίου.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Μακάρι να είχαμε χρόνο να βάζαμε όλο το δίσκο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλής, Αρέθουσα.
0: Καλώς τον κύριο Ηρακλή. Τι γίνεται?
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Σιγά. Τι λέει?
2: Καλά. Μακαλιάρος, Τσιπουράκι, Σκορδαλιά.
0: Χτύπησε σήμερα?
2: Τώρα το χτυπάω.
0: Α,
2: και...
0: Πολύ ωραίος, είσαι πολύ ωραίος, Μπαγάσα. Μπράβο. Πολύ ωραίος.
2: Μόλις τέλειωσα με τα αδέσποτα.
0: Μια χαρά.
2: Τα είδα μέχρι πριν από μισή ώρα και τώρα λέω είναι η ώρα η δική μου.
0: Μπακαλιάρο, ψάρι φρέσκο ή από το άλλο?
2: Όχι, το κλασικό, τον εξαλμυρισμένο. Εξαλμυρισμένο, πώς το λένε.
0: Τα άλλα λέγονται μπακαλιαράκια, ναι, σωστά.
2: Ναι, μπακαλιαράκια.
0: Σωστά. Ωραία είναι και το ένα και το άλλο είναι πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ψαράκι, βέβαια.
0: Τσίμπουρο, βέβαια. Τσίμπουρο σκέτο, γράπα, ε.
2: Πάντα γράπα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα ένας φίλος από τον Σοχό.
0: Ναι.
2: Μου έδωσε ένα Κασέρι. Μπουκάλι πεπαλαιωμένο. Ιορδάνη, η γεύση του είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Mm. Δεν ξέρω και πώς το έφτιαξε και τι προσθήκες έβαλε. Εξαιρετική γεύση, πώς να σου πω τώρα.
0: Εκεί στο Σοχό ό,τι κάνουν όλα είναι νόστιμα, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Το κλίμα αυτή, η τέχνη, τα φρούτα και τα αυτά είναι το κλίμα, εντάξει. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, εκεί και κασέρια και βγάλατα και τέτοια όλα, εντάξει, ωραία πράγματα.
2: Δεν έχω άποψη, γιατί δεν ψωνίζω από το Σοχό.
0: Είναι ωραία πράγματα.
2: Ναι, πιθανόν.
0: Βουνίσια είναι, καλά είναι.
2: Ιορδάνη.
0: Ορίστε.
2: Επειδή εγώ προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς, βέβαια.
0: Ναι.
2: Εκείνες τις εποχές λέγαμε στα νιάτα μου ότι οι φωτιές είναι για παράνομη οικοπεδοποίηση στη συνέχεια και λοιπά και χτισήματα σπιτιών. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς.
0: Τώρα πάνω στο βουνό τι να, σιγά να μην δει, για να χτίσουν αποκλείεται. Όταν απαγορεύεται κιόλας.
2: Όχι, αλλά... τότε που χτίζανε. Γιατί σήμερα, ας πούμε, όπως έβλεπα λιγάκι και λοιπά τηλεόραση, είδα ότι κακόμοιρα χωριά, με χωριατόσπιτα και λοιπά, τα οποία απειλούντανε,
0: άναρχα,
2: αλλά έβλεπα και κάτι τριόροφα μέσα στα πεύκα, μέσα στα βουνά.
0: Άναρχα, κατάλαβα. Χτισμένα άναρχα, δηλαδή χωρίς σχέδια, χωρίς τέτοια.
2: Χωρίς τίποτα, ναι, και με μία, προφανώς με μία, με ένα παράβολο, πώς θα το πούμε, ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδων, έχει ο τύπος και είναι και μέσα στο βουνό κλπ.
0: Μέσα στο βουνό, αυτά τα κάνανε οι φορτωμένοι, πολλά λεφτά. Βρήκαν την άκρη, είχαν και με τις πολεοδομίες.
2: Βρήκαν την άκρη, ακριβώς.
0: Και μετά τι έκανε, αυτός που έχτιζε ένα σπίτι εκεί πέρα, έλεγε κανέναν κολλητό του, ρε εσύ, έλα εκεί κοντά σε μένα. Τι είσαι να χωριέσαι, θα την βρούμε την άκρη. Έχω άνθρωπο εκεί. Τον δίναν και γίνουν κανένα αυτό, κάναν καφέ να πιει, τάκ. Έχτιζε κι ο άλλος. Έχτιζε κι ο άλλος, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα, και τώρα καίγονται σαν τα ποντίκια εκεί μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Καίγονται σαν τα ποντίκια, ναι.
0: Τι να πεις. Έχουν γίνει στην χώρα μας εγκλήματα, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, κάποτε είχα βγάλει ένα έτσι μικρό. Έλεγα ότι είμαστε έθνος, έπειτα γίναμε κράτος, έπειτα γίναμε χώρα και τώρα πια είμαστε χώρος. Χώρο. Δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να γεμίσει αυτό το χώρο, να τον γεμίσει.
0: Δεν λειτουργεί δηλαδή, τίποτα.
2: Πού θα έρθεις, θες να έρθεις από το Μπαγκλαντές, έλα από το Μπαγκλαντές. Εμείς, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ως ανόητοι έχουν αστεία υπογεννητικότητα, αν δεν γεννούσαν και οι γύφτοι δηλαδή, οι οποίοι φέρνουν ένα 6-7-8 παιδιά στην αυτήν, ενώ ο μέσος Έλληνας κάνει ένα ή και κανένα κλπ. Οπότε έχουμε γίνει χώρος, δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει ούτε σημαία, ούτε σεβασμός, ούτε αυτό, ούτε
0: τι
2: τίποτε.
0: Είναι, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Πάμε για διάλυση όμως, Ιορδάνη.
0: Πάμε. Σε λίγα χρόνια θα γίνουμε και μειονότητα εδώ. Δεν θα πάμε
2: μειονότητα. Έτσι ακριβώς.
0: Σε 20 χρόνια θα είμαστε μειονότητα.
2: Το είπανε κιόλας. Νομίζω το 40 περίπου θα... Κάτι είπανε ότι θα γίνει στατιστικά. Ότι θα γεννηθεί το τελευταίο Ελληνόπουλο.
0: Κοίταξε, εδώ ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό. Ο εισαγόμενος έρχεται, άρα με μαθηματική ακρίβεια είναι θέμα χρόνου να γίνουμε μειονότητα.
2: Ναι.
0: Αυτοί λένε η ανεργία μειώνεται. Μειώνεται γιατί φεύγει ο Έλληνας, όχι γιατί ήρθαν οι δουλειές και δουλεύει ο Έλληνας.
2: Ακριβώς.
0: Οι άνεργοι φεύγουν δηλαδή και μειώθηκαν οι άνεργοι. Γιατί φύγανε.
2: Όχι.
0: Άστα να πάνε.
2: Ζούμε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν δεν κάνω λάθος,
0: Τι έχει.
2: Ως Ηρακλάρα,
0: ναι,
2: να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ.
0: Α, παίζεται εκεί μέσα νομίζω,
2: κάτω, στην Αθήνα, ναι.
0: Στο Προποτζίδικο, ναι. Μάλιστα.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Η άποψή σου, γιατί εγώ είπαμε μετά το Χατζηπαναγία έχω τελειώσει με το ποδόσφαιρο, μετά δεν έβρισκα λόγο να πάω στο γήπεδο.
0: Mm.
2: Ποια η άποψή σου για τον σημερινό Ηρακλή, έχει στήσει καλή ομαδούλα ή...
0: Κοίταξε, για να έχω εικόνα θα πρέπει μετά από 2 εβδομάδες να σου πω.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή για να έχω έτσι μια εικόνα στο μυαλό μου, ας πούμε, να σε πω περίπου τι θα κάνει, 2 εβδομάδες θέλω να τις έχω, δηλαδή μάλλον όχι 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες. Μια εβδομάδα είναι αυτή που θα έχουμε τις εκπομπές, σε 2 εβδομάδες που θα λείπω, μετά να μου το ρωτήσεις μόλις επιστρέψω.
2: Uh-huh.
0: Για να σου πω και το ρόστερ και τα αυτά.
2: Η τελευταία σου εβδομάδα είναι στο ραδιόφωνο.
0: Τελευταία εβδομάδα και 2 εβδομάδες άδεια, ναι.
2: Ωραία. Και για πού οδεύεις?
0: Πουθενά. 2 εβδομάδες θα καθίσουμε από το ραδιόφωνο. Έχουμε και άλλες δουλειές.
2: Α, μάλιστα. Δεν έχεις καμιά να πεις ότι θα πάω 10-15 μέρες.
0: Α, δεν υπάρχουν.
2: Στη Θάσο ή κάπου.
0: Τέτοιες πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς.
2: Εγώ τη θάλασσα την έχω 15 χιλιόμετρα από εδώ πέρα και δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο.
0: Δεν έχουμε τη δυστυχώς. Δεν μπορούμε.
2: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε.
2: Μάλιστα. Να μην σε ενοχλώ άλλο.
0: Πιάσε το τσιμπουράκι εκεί και άραξε για μας ακούς. Ωραία.
2: Βεβαίως. Πιάσε
0: και μια μπύρα από πάνω παγωμένη να σβήσεις και μια χαρά.
2: Όχι. Εκεί τελειώνω στο τσίπουρο. Δεν συμπαθώ μπύρες. Δεν συμπαθώ κάτι, μόνο το τσίπουρο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι.
0: Έγινε κύριε Ηρακλή, τα λέμε.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σου επίσης, γεια. Έλα φίλε.
3: Ηρακλάρα, Καλησπέρα Γιώργα.
0: Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα λένε.
3: Καλημέρα. αυτή η ομάδα η οποία έπεσε κατηγορία γιατί κοντρόλαγα διαπλεκόμενο από την Αθήνα. Για τον Ηρακλή μιλάω.
0: Γιατί διαπλεκόμενα,
3: εκεί διαπλεκόμενα. Είχα πέσει ο Αστέρα Τρίπολη και κάνει ολόκληρη η Κορία και έπεσε ο Ηρακλή.
0: Ναι, γλίτωσε με τη. Αλλάξανε το τέτοιο, πώς το λένε.
3: Ναι, γιατί κοίησε ο Κόκαλη. Ο Κόκαλη δεν κάνει κοντέ.
0: Πλαστή ανημερότητα. Όχι ο Κόκαλη, ρε. Πλαστή ανημερότητα. Μαρινάκη ήταν, όχι
3: κόμμα. Μαρινάκη ήταν.
0: Δυστυχώς οι Έλληνες λέει είναι ανώριμοι και απροβλημάτιστοι. Δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει. Ό,τι ακούνε λέει τα καταπίνουν αμάσιτα. Είναι καθήκον του αυτόπουλου πολίτη να είναι λέει εναντίον τους. Οι άνθρωποι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φορολογούν. Είναι φοροεισπράκτορες και ταβατζίδες. Οι τύποι δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν. Το μόνο που ξέρουν είναι να γδέρνουν τον κόσμο από παντού. Τους δε ελεύθερους επαγγελματίες τους έχουν ξεσκίσει. Συμφωνώ, ρε Χρυσταρά, συμφωνώ απόλυτα. Το φιλαράκι μου από την Αλεξανδρούπολη μιλάει για τους πολιτικούς. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη.
3: Τι μακογρήτων να δώσουμε για Αλεξανδρούπολη.
0: Η Ιορδάνη των άλλων τον πειράζει, λέει, που πληρώνονται, λέει, οι παπάδες και δεν τα δίνουν, λέει, σε πυροσβέστες. Που δώσανε 3 δισεκατομμύρια σε ρευστό και εξοπλισμό, λέει, στην Ουκρανία για να πολεμάνε τους Ρώσους, δεν τους πείραξε. Με αυτά τα λεφτά, ξέρει πόσα αεροπλάνα θα παίρνανε. Ξυπνήστε ρε, σωστός, γεια σου Αποστόλη, σε περιμένουμε σοχό. Και το φιλαράκι μου Παντελής λέει, η Τραμπ στο σπορ λέει για Σαλάχ, η Τραμπ στο σπορ, ναι, νόμιζα η Μπεσίκτας. Για πάμε ρε Παπιά, λέγε.
3: Τίποτα, για αυτά που διάβαζα την Καμινήμακα, την Πουμά, Πόλικα και Παυκάνο, επί άλλη εποχή, οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έκανε, θα είχε πέρσει ή θα είχε φύγει, θα περιστιώκαν ο Πρωθυπουργό και εδώ έχουμε μια ανοκλοπία και έχω την καπάνκα, γίνονται κλίμακα, το πολιτικό κοινικό παραμένει αλόβικο και όλα μέλη γάλα. Και αυτό συμβαίνει για ένα λόγο.
0: Ποιον?
3: Γιατί δεν έχουμε αποδείξει μια πολιτική κοινή διαφορετική.
0: Τι δεν έχουμε?
3: Μια κοινή πολιτική διαφορετική, δηλαδή όλη η πολιτική είναι ένα. Κοπακούμε μια δημοκρατία είναι ένα, από τι τεπέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτή η χώρα, Μπάμπη, θέλει γκρέμισμα και ξανά χτίσιμο από την αρχή, διώξιμο τον κόσμο της, να φύγει να πάει να αποτοξινωθεί από αυτά τα τέτοια που έχει και καινούριο σύνταγμα, άλλο σύνταγμα καινούριο και να οι νόμοι που θα είναι ειδικά πάνω στη δικαιοσύνη, όχι ειδικά σε όλοι οι νόμοι, αλλά και στη δικαιοσύνη πάνω να τηρούνται τα πάντα.
3: Και κέρδη και άλλο κέλη. Αυτό το γελίο που έχουν ψυχήσει εδώ και χρόνια, ασυλία.
0: Βουλευτικής ασυλίας, ναι.
3: Ναι, δηλαδή εγώ άμα πάρω μια καραμπίνα, δεν βγω και κάνω κάτι, θα με πάνε απευθεία φυλακή και λέει καλά να με κάνουνε.
0: Πρόσεχε πώς μιλάς στο ραδιόφωνο είσαι, πρόσεχε πώς μιλάς.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεν είσαι στα καφενεία, πρόσεχε πώς μιλάς.
3: Αυτοί κάνουν κλίμακα και πολιτικά και θεμικά και αγκρόπινα. Λοιπόν, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε με αυτού. Λοιπόν, και παραπάμονται μια άρση βουλευτική ασυλία και λένε η χωρία όλοι. Και όλα καλύπτονται.
0: Ναι.
3: Αυτή δεν είναι γνώμη. Αυτή είναι μια χαρά να κάνουν και κουκάρουνε και δεν έχουν μια εισαγγελική παρέμβαση γιατί καλύπτονται από την ασυλία. Και εγώ παράδειγμα, άμα κάνω κάτι, θα με βάλουν φυλακή. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Γιωργάν.
0: Έλα.
3: Μίλησα με έναν διοικείο του κομείου μια μέρα. Λοιπόν, και κονείπα 2-3 ονόματα, να κοπώ έτσι γρήγορα. Για κρόμ. Και σε γυρίζε μου είπε. Δεν μπορούνε, δεν κάνουνε λέει, αυτή δεν είναι για πολλά πολλά λέει. Μιλάω για επαρχία, έτσι. Δηλαδή που θέλω να καταλήξω. Ακόμα και από την υγεία μας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει που θέλουμε από το δημόσιο, λοιπόν, άμα δεν έχει χρήματα πεθάνει.
0: Ναι.
3: Τι να πω κορά, εγώ ψυχαζή κουπάτε την καπάνκα. Και ζηλεύω να κουπάει κουβουλευτές να σε βοηθήσουνε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ασχολούνται καν. Λοιπόν, και να δούμε οι εκλογές,
0: ναι,
3: και να πάμε όλοι, να ψηφίσουμε. Εν κάτι εγώ πρώτα μου κάνω μικρό κόμμα, δεν ακούμε καν μεγάλα. Και άμα δει πάλι κανένα δουλειά, κάτι καλά, κάτι εδώ μια δημοκρατία, θα λέει από πού πήγανε. Ποιο κονιά έβγαλε πάλι.
0: Δεν μπορεί να γίνει καμιά ιστορία και καμιά... με τη Σίγκουλα Ρλούτζη καμιά κουμπίνα.
3: Με ποιο, με ποιο.
0: Στις εκλογές, ψήφους και τέτοια.
3: Δεν γίνονται, γιατί δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Γιατί δεν γίνονται την προηγούμενη εκλογή. Αυτά περιμένουμε για να γίνουν και πάλι. Άμα οι Αμερικάνοι δεν δέρουν μικροκάτι, άμα δεν κοδέρουν θα φύγει. Άμα κοδέρουν το κρατάνε εκεί. Αυτά είναι γνωκά.
0: Ναι.
3: Αυτό για την Ουκρανία που δώκανε όπλα, κοράμα έκανε καλά με τη Ρωσία, πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα θα ερχόκανε και η φωτιά θα είχαν σβήσει. Αυτά τα όπλα δικά λεπτά που καθόκανε εκεί πάνω, άμα δεν ασχολιόκανε και δεν στέλνανε βοή για την Ουκρανία, τα λεπτά μου που θα κρατούσανε, λοιπόν, η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική και με τη Ρωσία θα πηγαίνανε καλά και με την Ουκρανία θα ήταν ουδέτερη. Αλλά η όλη Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε με την Ουκρανία.
0: 2-2. Τι ματσάρα είναι αυτό, ρε φίλε.
3: Ποιο παιχνίδι.
0: Βελέζ Ιντεπεντιέντε.
3: Α, Αργεντινή,
0: Ναι. Τι λέει, ρε
3: φίλε. Λοιπόν, πάμε λίγο να πω κάτι για την Άντερλεκ. Θυμάστε που σε είπα η Άντερλεκ θα περάσει.
0: Ναι.
3: Επέρασε.
0: Ναι.
3: Η Άντερλεκ δεν είναι καμιά θεσμική.
0: Πολύ, πολύ δύσκολη, δύσκολα πέρασε όμως.
3: Πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα μπορεί να πέρασε, κάτι. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει, δεν είναι κακαλή κερά του. Ενώ κορότερο δεν έκλεισε, λείπουν απουσία από πέντε που έχουν δίνει. Λοιπόν, και βρίσκει και ένα μοτίβο που η ομάδα κόρα γίνεται, κόρα σύρεται, με καινούριο προπονητή και καινούριο πέσε. Δεν μπορεί να κρίνει από κόρα τι μπορεί να γίνει. Και πού θα κατεβεί ο Πάος, πού θα κατεβεί η Άντερλεκ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι. Αναψυχάρο, ε.
3: Μεγάλο αναψυχάρο.
0: Ναι, ρε, ξέρω.
3: Λοιπόν, εγώ άκουγα και ο καλά με πει ο ύπνο και κόρα κοινικά.
0: Δεν πειράζει, μα πει.
3: Και κόρα κοινικά, και σε είδα πολύ χαρούμενο στην αρχή.
0: Χαρούμενο.
3: Ναι, στην αρχή που έκανε ένα νητικό πρόγραμμά του. Να στείλω και εσύ μου τη Φιλανδία πάνω εκεί πάνω από μια φίλη μου διακοπέ. Μπορείτε να ακούει, μπορείτε να μην ακούει. Και φυσικά κοβίλουν τον Παντελή, κοβίλουν τον Γιωργάκη, ο οποίος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα που ήρθε στην Ελλάδα με άδεια και ακόμα διακοπές δεν έχει κάνει κομπαλικάρι. Δεν ξέρω αν μ' ακούει. Και όλο ο Κακροακύριο Κουφόκου.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε με
3: λίγο. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Και να δώσω μια ευχή.
0: Δώσε να.
3: Άμα θέλετε μια καλύτερη Ελλάδα, παρατηθεί για αύριο το πρωί.
0: Ποιος?
3: Για την κυβέρνηση μιλά.
0: Ναι, ναι, θα παρατηθούνε, ναι. Εσένα θα ακούσουν.
3: Δεν θα παρατηθούνε. Όλη η Ελλάδα και να καεί, δεν παρατηθούνται.
0: Τέλος πάντων. Να τα μυαλά του κόσμου να φωτιστούν, σε λίγο θα έχουμε εκλογές, να ξέρουν τι κάνουν.
3: Πότε περίπου προβλέπετε?
0: Θα δούμε, θα δούμε. Δεν ξέρω. Άλλος λέει το φθινόπωρο, άλλος την άνοιξη. Θα δούμε.
3: Εγώ άλλο καλοκαίρι δεν λύγει, το άλλο Ιούνιο δεν λύγει.
0: Το καλοκαίρι, ναι. Το
3: τι έμεινε. 10 μήνες μείνανε.
0: Έγινε, κλείσε, τα λέμε για χαρά.
3: Ροκανή κάνει μια τεκραϊκή ακόμα, κάνουμε δεν αροκανήσουνε.
0: Δεν ξέρουμε, να δούμε.
3: Άντε καλή και κούρα τη
0: γιόγκα. Για χαρά, γεια, γεια.

Ένα γκολ δεν μπορούν να βάλουν, ρε φίλε. Πάνω από τη γραμμή, αποκλείται ο τερματοφύλακας. Από ασίστ από αριστερά πάνε να κάνει. 0-0. Το Λεμαϊδα MLA, αλλά δεν παίζει, λέει. Εδώ στο Λονδίνο με 1.300 λίρες περνάς καλά. Αν φύγεις, λέει, έξω από τη Βρετανία, μετά από 3 μήνες χάνεις τα ωφελήματα. Μένεις με τις 630-650 λίρες και πας στη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, λέει, ή στην Ινδονησία. Θα είσαι πασάς. Μέχρι και πισίνα, λέει, μου είπε ο φίλος μου από Βραζιλία. $350 νίκιο με φαγητό. Θα βλέπω και κανέναν αγώνα, λέει, με Κωνσταντέλιδες. Μάλιστα. Βραζιλία, δηλαδή, άμα πας με 500 ευρώ, περνάς καλά το μήνα εκεί. Και τι να πας, ρε φίλε, πας, ζεις Βραζιλία. Η δουλειά να μπορεί να ζεις στη χώρα σου, λέμε. Λούκας, καλημέρο, καλησπέρα σε όλους και όλες. Πεθύμησα την πρόσκληση σου στην εκπομπή σου. Έχουμε, λέει, πολλά να πούμε. Πρώτα ο Θεός, θα γίνει. Εάντε, πότε θα γίνει. Αυτή τη βδομάδα έλα να πούμε, γιατί μετά παίρνουμε 2 εβδομάδες άδεια, Κώστα. Αύριο είναι Τρίτη, άμα δεν έρχεσαι. Τετάρτη, άμα δεν έρχεσαι. Την Πέμπτη μην έρχεσαι, παίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, να πούμε. Μετά Παρασκευή, αν θέλεις.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή την εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε τώρα πλέον αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11, αύριο το βράδυ. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Μέχρι τότε καλό ξημέρωμα, να προσέχετε, υγεία να υπάρχει και αύριο το βράδυ συντονισμένοι εδώ κανονικά, έτσι λίγο μετά τις 11, να τα ξαναπούμε.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός,
7: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
8: φιλαλής.

φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr